0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

Εδώ στην άκρη της πόλης που σωπαίνει, εκεί που τα φώτα λιγοστεύουν και οι ήχοι γίνονται ψήθυροι, εκεί που η νύχτα δεν είναι απλώς σκοτάδι αλλά μνήμη, διαδρομή και καταφύγιο, σας καλωσορίζω.

Σας καλωσορίζω εδώ στον αγαπημένο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. Σε μια συχνότητα που δεν μετριέται μόνο σε κύματα, σε ραδιοκύματα, αλλά σε στιγμές, σε ιστορίες, σε εκείνα που μένουν όταν όλα τα άλλα χάνονται.

εκπομπή στην άκρη της νύχτας. Μια εκπομπή που περπατά αργά ανάμεσα σε σκιές, σε ανθρώπους. Σε ανθρώπους που δεν φαίνονται. Σε πόλεις που αναπνέουν αλλιώς μετά τα μεσάνυχτα. Και κάπως έτσι, χωρίς θόρυβο, χωρίς τυμπανοκρουσίες, μπαίνουμε στο δεύτερο χρόνο αυτής της εκπομπής, αυτής της διαδρομής. Έναν χρόνο που έγινε συντροφιά σε μοναχικές διαδρομές, σε ξενύχτια, σε σκέψεις που δεν υπόθηκαν ποτέ δυνατά. Και τώρα συνεχίζουμε πιο βαθιά, πιο αληθινά, εκεί που η νύχτα ανοίγει και μας δέχεται. Και τώρα συνεχίζουμε πιο βαθιά, πιο αληθινά, εκεί που η νύχτα ανοίγει και μας δέχεται.

να χαθούμε, αν θέλετε, και ίσως κάπου ανάμεσα στις λέξεις να βρούμε και κάτι από εμάς. Αφήστε τον υπόλοιπο κόσμο λίγο πιο έξω, χαμηλώστε τα φώτα και ελάτε. Γιατί τώρα είμαστε εδώ, στην άκρη της νύχτας.

Αθήνα, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, η Αθήνα λίγο μετά τα μεσάνυχτα δεν κοιμάται ποτέ πραγματικά. Απλώς αλλάζει πρόσωπο. Τα φώτα χαμηλώνουν, οι δρόμοι αδειάζουν και τότε αρχίζουν να φαίνονται εκείνοι που δεν βλέπουμε την ημέρα. Οι άνθρωποι που δουλεύουν νυχτερινές βάρδιες, οι περαστικοί χωρίς προορισμό, οι φοιτητές που διαβάζουν μέχρι να ξημερώσει, οι φούρνοι που ανάβουν πριν ακόμα φανεί το πρώτο φως και τα μικρά μαγαζιά που μένουν ανοιχτά σαν φάρι μέσα στο σκοτάδι. Απόψε λοιπόν, στην άκρη της νύχτας, θα περπατήσουμε σε αυτή την άλλη Αθήνα. Μια Αθήνα των 24 ωρών, των ήσυχων βημάτων, των άδειων τραπεζιών, των λεωφορείων που συνεχίζουν τη διαδρομή τους όταν όλα μοιάζουν σταματημένα, των φούρνων που γεμίζουν αρώματα πριν ξυπνήσει η πόλη και των μικρών, σχεδόν αόρατων στιγμών που κρατούν τη νύχτα ζωντανή σε αυτήν εδώ την πόλη.

Στην πρώτη ιστορία θα γνωρίσουμε τη Στέλλα, μια φοιτητρία που λίγο πριν ξημερώσει βγαίνει από το σπίτι της για κάτι απλό, ένα σάντουιτς και ένα χυμό, και βρίσκει, χωρίς να το περιμένει, μια μικρή ανθρώπινη στιγμή μέσα στην ησυχία της νύχτας. Μια ιστορία που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια και τις σημειώσεις της σταθερής ακροάτριας και συνεργάτιδας ενίοτε της εκπομπής, της Αλεξάνδρας Απέργη. Και μετά θα συνεχίσουμε σε άλλες τρεις ιστορίες με ανθρώπους που δουλεύουν όταν οι άλλοι κοιμούνται, με πρόσωπα που συναντιόνται για λίγα λεπτά και χάνονται, με φώτα που μένουν αναμένα για να θυμίζουν ότι η πόλη δεν εγκαταλείπει ποτέ εντελώς τον εαυτό της. Αν έχετε ξενυχτήσει ποτέ, αν έχετε περπατήσει στους δρόμους της όταν όλα είναι ήσυχα, αν έχετε σταθεί σε μια μαγαζί ανοιχτό και έχετε νιώσει ότι για λίγο ανήκετε εκεί, τότε αυτή η εκπομπή είναι για εσάς. Μείνετε μαζί μας, γιατί απόψε η Αθήνα θα μας μιλήσει εκεί που σχεδόν κανείς δεν ακούει, στην άκρη της νύχτας.

Η Στέλλα διάβαζε πάντα τη νύχτα. Όχι γιατί της άρεσε απαραίτητα το σκοτάδι, αλλά γιατί η μέρα δεν της άφηνε και πολύ χώρο. Το πρωί στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, διαλέξεις, εργαστήρια, σημειώσεις και μετά δουλειά για να τα βγάλει πέρα. Η νύχτα ήταν το μόνο κομμάτι της μέρας που της ανήκε πραγματικά. Εκείνο το βράδυ, ή μάλλον εκείνο το ξημέρωμα, το ρολόι έδειχνε 4 ακριβώς. Έκλεισε τα βιβλία της αργά, σχεδόν διστακτικά, σαν να μην ήθελε να παραδεχθεί ότι είχε τελειώσει 5 ώρες διάβασμα. Σελίδες γεμάτες σημειώσεις, λέξεις που έμπαιναν και έβγαιναν από το μυαλό της και μια σιωπή που είχε αρχίσει να τη βαραίνει. Και τότε το ένιωσε. Ένιωσε μια έντονη και δυνατή πείνα. Εκείνη την απλή, επίμονη πείνα που έρχεται όταν έχεις εξαντληθεί.

άνοιξε το ψυγείο και ήταν σχεδόν άδειο. Και η ιδέα να μαγειρέψει τέτοια ώρα της φάνηκε εντελώς αδύνατη. Έβαλε ένα μπουφάν πρόχειρα και βγήκε. Η πόλη έξω ήταν μία άλλη. Οι δρόμοι σχεδόν άδειοι. Λίγα αυτοκίνητα περνούσαν, μια ελαφριά βροχή και ο αέρας είχε εκείνη τη δροσιά που υπάρχει μόνο πριν ξημερώσει. Ένα γνωστό κατάστημα με fast food, θα έλεγα, ήταν 10 λεπτά από το σπίτι της. Ένα από εκείνα τα μαγαζιά που δεν κλείνουν ποτέ, σαν να κρατούν βάρδια για όλους τους υπόλοιπους. Περπατούσε αργά με τα χέρια στις τσέπες όταν άκουσε τον ήχο του λεωφορείου. Ήταν το 14. Πέρασε μπροστά της, φωτισμένο, και μέσα ήταν άνθρωποι, πολλοί. Το κοίταξε σχεδόν με απορία. Τόσος κόσμος τέτοια ώρα, σκέφτηκε. Ίσως εργαζόμενοι, ξανασκέφτηκε. Ίσως άνθρωποι που γυρίζουν, ίσως κάποιοι που ξεκινούν τώρα. Ίσως άνθρωποι σαν και εκείνοι, που απλώς δεν χωράνε στη μέρα.

λεωφορείο σταμάτησε λίγο πιο κάτω. 4 άνθρωποι κατέβηκαν και χάθηκαν σε διαφορετικές κατευθύνσεις χωρίς να μιλήσουν. Σαν να μην είχαν συναντηθεί ποτέ. Η Στέλλα συνέχισε. Το μαγαζί ήταν φωτισμένο έντονα, σχεδόν ζεστά. Μπήκε μέσα και ήταν άδειο. Τα τραπέζια καθαρά, τακτοποιημένα και γύρω μια απόλυτη ησυχία. Μόνο ο ήχος ενός μικρού φούρνου που δούλευε στο βάθος. Πλησίασε τη βιτρίνα και κοίταξε. Τυρόπιτες, σάντουιτς, σαλάτες, μπολ με σαλάτες, ψωμιά κάθε είδους, μπαγκέτες. Σκέφτηκε λίγο, διάλεξε κάτι απλό, ένα σάντουιτς και ένα φυσικό χυμό πορτοκάλι. Ο υπάλληλος ήταν μόνος. Ένας νεαρός, γύρω στα 25, με την μπλούζα της εταιρείας. Λίγο κουρασμένος, αλλά προσεκτικός στις κινήσεις του. Την εξυπηρέτησε ήσυχα. Η Στέλλα κάθισε σε ένα τραπέζι και άρχισε να τρώει αργά. Εκείνη την ώρα μπήκε μόνο ένας ακόμη άνθρωπος. Ένας νεαρός. Πήρε ένα καφέ στο χέρι και έφυγε σχεδόν αμέσως. Σαν να πέρασε δηλαδή, απλώς για να επιβεβαιώσει ότι υπάρχει ακόμα κάτι ανοιχτό.

Στέλλα παρατηρούσε. Ο υπάλληλος άνοιξε το φούρνο, έβγαλε τυρόπιτες, τις τοποθέτησε προσεκτικά στη βιτρίνα. Μικρές κινήσεις, επαναλαμβανόμενες, σχεδόν τελετουργικές, σαν να ετοίμαζε την πόλη για το επόμενο πρωί. Η Στέλλα τελείωσε το φαγητό της, σηκώθηκε και είπε καληνύχτα. Ο νεοράς την κοίταξε για ένα δευτερόλεπτο. «Ήταν όλα εντάξει?» Μια χαρά, απάντησε. Ένα μικρό χαμόγελο ανταλλάχθηκε και χάθηκε. Βγήκε ξανά έξω. Η πόλη ήταν ακόμα εκεί. Λίγο πιο φωτεινή τώρα, σαν ετοιμαζόταν σιγά σιγά να ξυπνήσει. Στο δρόμο είδε μια γυναίκα με ένα σκύλο. Τον κρατούσε χαλαρά από το λουρί. Ο σκύλος σταματούσε, μύριζε, προχωρούσε. Μια εικόνα απλή, σχεδόν καθημερινή, κι όμως τόσο διαφορετική εκείνη την ώρα.

Η Στέλλα περπάτησε μέχρι το σπίτι της. Άνοιξε την πόρτα αθόρυβα, έβγαλε τον μπουφάν της, έκλεισε τα φώτα και ξάπλωσε. Και για λίγα δευτερόλεπτα, πριν την πάρει ο ύπνος, σκέφτηκε πως η πόλη εκείνη την ώρα ήταν λίγο πιο ανθρώπινη, λίγο πιο αληθινή, σαν να ανήκε μόνο σε όσους είχαν μείνει ξύπνοι. Και κάπως έτσι, χωρίς να το καταλάβει, κοιμήθηκε.

Και κάπου εκεί, ανάμεσα σε ένα σάντουιτς που τρώγεται βιαστικά και σε ένα χυμό που πίνεται σιωπηλά και σε μια καλή νύχτα που ανταλλάσσεται σχεδόν μηχανικά, κρύβεται, φίλες και φίλοι, κάτι πολύ πιο μεγάλο από όσο φαίνεται. Η νύχτα δεν είναι μόνο η απουσία της μέρας, είναι ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος που λειτουργεί χαμηλόφωνα, χωρίς φασαρία, χωρίς βλέμματα, χωρίς ρόλους. Εκεί οι άνθρωποι δεν προσποιούνται τόσο, δεν βιάζονται να γίνουν κάτι άλλο, είναι απλώς αυτό που είναι. Μια φοιτήτρια που προσπαθεί, ένας υπάλληλος που κρατά το φως αναμένο, ένας άγνωστος που παίρνει έναν καφέ και φεύγει, μια γυναίκα με ένα σκύλο σε έναν άδειο δρόμο. Μικρές ζωές που για λίγα λεπτά διασταυρώνονται χωρίς να το ξέρουν, χωρίς να το θυμούνται μετά. Κι όμως, αν ενώσεις αυτές τις στιγμές, αν σταθείς λίγο παραπάνω, θα δεις ότι είναι αυτές που κρατούν την πόλη ζωντανή.

Ξέρετε κάτι, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι, ακροάτες και ακροάτριες, αυτές είναι οι μεγάλες στιγμές, όχι ο θόρυβος της μέρας. Αυτές οι μικρές αθόρυβες παρουσίες που υπάρχουν όταν όλοι οι άλλοι λείπουν. Ίσως τελικά η πραγματική Αθήνα να μην είναι αυτή που βλέπουμε στο φως, αλλά αυτή που επιμένει να αναπνέει μέσα στο σκοτάδι. Και ίσως εκεί, στην άκρη της νύχτας, να είμαστε όλοι λίγο πιο κοντά σε αυτό που πραγματικά είμαστε.

4 το πρωί. Η πόλη δεν κοιμάται. Απλώς αλλάζει πρόσωπο.

Τέσσερις το πρωί. Τέσσερις το πρωί. Η πόλη δεν κοιμάται. Απλώς αλλάζει πρόσωπο.

Ο Μανώλης δεν θυμόταν πότε ήταν η τελευταία φορά που είχε κοιμηθεί ένα κανονικό βράδυ. Για τους περισσότερους η νύχτα ήταν ξεκούραση. Για εκείνον ήταν η αρχή της δουλειάς του. Δούλευε σε έναν φούρνο. Από αυτούς που δεν κλείνουν ποτέ. Από αυτούς που όταν η πόλη ισοπαίνει αρχίζουν να ανασένουν πιο έντονα. Η βάρδια του ξεκινούσε στις 2:30 τη νύχτα. Την ώρα που οι τελευταίοι γυρνούσαν σπίτια και οι πρώτοι δεν είχαν ακόμη ξυπνήσει. Έβαζε τον μπουφάν του, έπαιρνε τα κλειδιά του και έβγαινε στο δρόμο. Η Αθήνα εκείνη την ώρα δεν είχε φωνές, μόνο απόϊχους. Κάπου ένα μακρινό μηχανάκι, κάπου ένα σκύλος που γάβγιζε χωρίς λόγο, κάπου ένα φως που έμενε αναμένο σε ένα μπαλκόνι. Περπατούσε μέχρι το φούρνο. Τον έβλεπε από μακριά. Ποτισμένο, ζεστό, σαν να τον περίμενε. Μέσα ο αέρας είχε πάντα την ίδια μυρωδιά. Αλεύρι, ζύμη, ψωμί που ετοιμαζόταν να γίνει κάτι περισσότερο. Έδαινε την ποδιά του, έπλαινε τα χέρια του και ξεκινούσε.

δουλειά του ήταν απλή και ταυτόχρονα απαιτητική. Ζήμωνε, έπλαθε, έβαζε τα ταψιά στο φούρνο, έβγαζε τα πρώτα ψωμιά της μέρας πριν ακόμα ξημερώσει. Δεν υπήρχε χρόνος για σκέψη, μόνο ρυθμός. Ένας ρυθμός που σιγά σιγά γινόταν συνήθεια. Κάθε τόσο σήκωνε το κεφάλι του και κοιτούσε το ρολόι. 3:15, 3:50, 4:30. Και κάπου εκεί άρχισαν να εμφανίζονται οι πρώτοι άνθρωποι. Πάντα οι ίδιοι τύποι. Ο οδηγός ταξί, με τα κουρασμένα μάτια, αλλά το σταθερό βήμα, έπαιρνε τον καφέ και κάτι γρήγορο. Δεν μιλούσε πολύ. Καθαρίστρια με ένα μικρό σακίδιο χαμογελούσε πάντα σαν να μην την είχε αγγίξει η κούραση. Ο νεαρός ντελιβεράς με το κινητό στο χέρι, βιαστικός όπως πάντα, πολύ βιαστικός. Και καμιά φορά κάποιος για πρώτη φορά που δεν ανήκε πουθενά. Ένας άνθρωπος που απλώς καθόταν, έπινε ένα καφέ αργά και κοίταζε έξω, σαν να περίμενε κάτι.

Μανώλης τους παρατηρούσε χωρίς να το καταλαβαίνει. Δεν ήξερε τα ονόματά τους. Δεν ήξερε τις κινήσεις τους. Ήξερε ποιος θα πάρει ζάχαρη, ποιος θα ζητήσει διπλό καφέ, ποιος θα σταθεί λίγο παραπάνω. Ήταν μια σιωπηλή συνεννόηση χωρίς πολλές λέξεις. Κάποια ξημερώματα, όταν η δουλειά έπεφτε για λίγο, έβρεχε, είχε πολύ κακό καιρό, στεκόταν στην πόρτα και κοιτάζε το δρόμο. Το σκοτάδι είχε αρχίσει να σπάει αργά. Ο ουρανός άλλαζε χρώμα σιγά σιγά. Από μαύρο σε βαθύ μπλε και μετά σε κάτι πιο ανοιχτό.

Η πόλη ετοιμαζόταν και εκείνος ήταν ήδη κουρασμένος. Εκείνο το πρωί ήταν από τα λίγα που θυμόταν καθαρά. Ίσως γιατί κάτι άλλαξε. Μπήκε μια κοπέλα γύρω στα 20. Ίσως λίγο παραπάνω. Με κουρασμένα μάτια, αλλά ζεστό βλέμμα. Κάθισε σε ένα τραπέζι και παρήγγειλε κάτι απλό και έμεινε. Ο Μανώλης την κοίταξε για λίγο. Όχι επίμονα, αλλά την πρόσεξε. Δεν έμοιαζε με τους άλλους. Δεν βιαζόταν. Δεν κοιτούσε το κινητό. Δεν περίμενε κάτι. Απλώς ήταν εκεί. Έβγαλε από το φούρνο τις πρώτες τυρόπιτες, τις τοποθέτησε στη βιτρίνα και η μυρωδιά απλώθηκε. Για μια στιγμή ησυχία. Σαν να σταμάτησε ο χρόνος. Η κοπέλα τελείωσε το φαγητό της, σηκώθηκε, πλησίασε τον μπάγκο και του είπε καληνύχτα. Ο Μανώλης δίστασε για ένα δευτερόλεπτο, σαν να ήθελε να της πει κάτι παραπάνω, αλλά δεν είπε. «Καληνύχτα», απάντησε. «Γι' αυτό ήταν». Έφυγε. Η πόρτα έκλεισε πίσω της και η ζωή συνέχισε.

όμως, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, όμως κάτι είχε μείνει. Όχι κάτι μεγάλο, όχι κάτι που να αλλάζει το πάντα. Μια στιγμή μόνο, μια από αυτές τις μικρές, σχεδόν αόρατες στιγμές που δεν μπορείς να εξηγήσεις γιατί τις θυμάσαι. Ο Μανώλης γύριζε πίσω στο φούρνο. Η ζωή τον περίμενε. Τα ψωμιά, οι παραγγελίες, οι άνθρωποι που θα έρχονταν. Η μέρα πλησίαζε και εκείνος είχε ήδη ζήσει μια ολόκληρη νύχτα. Ίσως περισσότεροι από όσοι ζουν πολύ σε μια μέρα.

Και ίσως τελικά, φίλες και φίλοι, να μην είναι τυχαίο που το ψωμί ψήνεται πάντα μέσα στη νύχτα. Ότι χρειάζεται χρόνο, υπομονή και σιωπή, όπως όλα όσα έχουν αξία. Και να ξέρετε κάτι, ο Μανώλης δεν θα γραφτεί πουθενά. Δεν θα το θυμηθεί κανείς ιδιαίτερα. Δεν θα γίνει ιστορία. Κι όμως, κάθε πρωί, κάποιος θα κόψει ένα κομμάτι από το ψωμί που εκείνος έφτιαξε τη νύχτα. Κάποιος θα ξεκινήσει τη μέρα του με κάτι που γεννήθηκε από αυτόν όταν οι άλλοι κοιμόντουσαν. Και δεν θα το ξέρει. Και δεν θα τον ξέρει, γιατί έτσι λειτουργεί η νύχτα.

Η νύχτα, φίλες και φίλοι, σου μαθαίνει ότι τα πιο σημαντικά πράγματα δεν φαίνονται πάντα, δεν ακούγονται πάντα, δεν χειροκροτούνται πάντα. Γίνονται αθόρυβα, σαν τα χέρια που ζυμώνουν, σαν τα φώτα που μένουν αναμένα όταν όλα τα υπόλοιπα είναι σβηστά. Σαν τους ανθρώπους που δεν ζητούν να τους δεις, αλλά είναι εκεί για να συνεχιστεί να λειτουργεί ο κόσμος. Και αν σταθείς για λίγο, αν κοιτάξεις πίσω από τις βιτρίνες, αν δεις πέρα από το φως, θα καταλάβεις πως η πόλη δεν κοιμάται ποτέ, γιατί κάποιοι δεν την αφήνουν. Κάποιοι κρατούν τη φωτιά ζωντανή.

την κρατούν ζωντανή, όχι για τους ίδιους, και εκεί είναι το σημαντικό, αλλά για τους άλλους. Και ίσως τελικά η αληθινή ζωή να μην βρίσκεται εκεί που υπάρχει θόρυβος, αλλά εκεί που υπάρχει επιμονή. Σε ένα φούρνο που δουλεύει όταν όλα είναι κλειστά. Σε έναν άνθρωπο που συνεχίζει χωρίς να φαίνεται. Σε μια στιγμή που περνά και χάνεται, αλλά αφήνει ένα ίχνος. Και ίσως, αν μάθουμε να ακούμε αυτή τη σιωπή, να καταλάβουμε, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου ακροατές και ακροάτριες, να καταλάβουμε λίγο καλύτερα τι σημαίνει να είσαι κομμάτι αυτής της πόλης. Γιατί η Αθήνα μας, η πόλη μας, δεν είναι μόνο ό,τι βλέπουμε στο φως, είναι και εκείνο που ζυμώνεται στο σκοτάδι.

Γιατί τα όνειρα, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, δεν έρχονται πάντα μέσα στον ύπνο. Κάποιες φορές γεννιούνται εκείνη την ώρα που είσαι ξύπνιος, ενώ όλοι οι άλλοι κοιμούνται. Όπως τώρα, θα έλεγα εγώ. Την ώρα που κρατάς κάτι μικρό στα χέρια σου, ένα κομμάτι ψωμί, έναν καφέ, μια σιωπηλή στιγμή και για λίγο νιώθεις ότι αυτό αρκεί. Η νύχτα έχει έναν τρόπο να σου δείχνει τα πράγματα αλλιώς. Να αφαιρεί τα περιτά και να αφήνει μόνο τον πυρήνα. Χωρίς φωνές, χωρίς βιασύνη, χωρίς προσχήματα.

τότε καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνεις ότι η ζωή δεν είναι μόνο τα μεγάλα γεγονότα, αλλά αυτές οι μικρές επαναλαμβανόμενες πράξεις που κανείς δεν προσέχει. Ένας άνθρωπος που δουλεύει όταν δεν τον βλέπει κανείς. Ένα φως που μένει ανοιχτό για κάποιον άγνωστο περαστικό. Ένα ψωμί που θα ζεστάνει ένα πρωινό χωρίς να ξέρεις από πού ξεκίνησε. Και κάπου εκεί, μέσα σε αυτή την αλυσίδα των αόρατων πραγμάτων, υπάρχουμε κι εμείς. Περνάμε, συναντιόμαστε για λίγο, αγγίζουμε ο ένας τη ζωή του άλλου χωρίς να το καταλάβουμε και συνεχίζουμε.

Και ίσως, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, ίσως αυτό να είναι τελικά η πόλη. Ούτε τα κτίρια, ούτε οι δρόμοι, αλλά αυτές οι αόρατες συνδέσεις που δημιουργούνται τη στιγμή που κανείς δεν τις κοιτάζει. Και ίσως, αν μια νύχτα σταθείτε κι εσείς λίγο παραπάνω, αν ακούσετε τον ήχο ενός φούρνου που ανοίγει, αν δείτε ένα φως που δεν έσβησε ποτέ για εσάς, να θυμηθείτε ότι κάπου εκεί κάποιος συνεχίζει και συνεχίζει για να μπορέσει η μέρα να ξεκινήσει.

Και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου ακροάτες και ακροάτριες, σιγά σιγά η πρώτη μας, το ξανατονίζω, η πρώτη μας ώρα φτάνει στο τέλος της. Μια ώρα που πέρασε σχεδόν χωρίς να το καταλάβουμε ούτε εγώ ούτε εσείς, με ιστορίες μικρές και μεγάλες, με πρόσωπα που συναντήθηκαν για λίγο μέσα στη νύχτα και χάθηκαν ξανά μέσα στην πόλη που ετοιμάζεται να ξημερώσει. Από την άλλη πλευρά του μικροφόνου είμαι ο Θανάσης Γούναρης, αυτή είναι η εκπομπή «Στην άκρη της νύχτας» και είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984, το σταθμό της πόλης μας, της Αθήνας. Μια συχνότητα που συνεχίζει να μιλά εκεί που όλα μοιάζουν πιο ήσυχα. Σε λίγο θα ακούσετε την ώρα, το σήμα του σταθμού και θα επιστρέψουμε ξανά μαζί για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Μείνετε κοντά, γιατί η νύχτα δεν τελείωσε ακόμη.

Και κάπως έτσι επιστρέψαμε. Η ώρα έχει προχωρήσει. Η πόλη βρίσκεται σε εκείνο το μετέχμιο ανάμεσα στη νύχτα που επιμένει και στο φως που ετοιμάζεται να έρθει. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984, στον αγαπημένο σταθμό της πόλης, και ακούτε την εκπομπή «Στην άκρη της νύχτας». Μαζί σας ο Θανάσης Γουναρής. Κυριακή ξημερώματα, λίγο μετά τις 5. Εκεί που όλα είναι πιο αληθινά, πιο ήσυχα, πιο κοντά σε όσα δεν λέγονται εύκολα μέσα στη μέρα. Συνεχίζουμε με δύο ακόμα ιστορίες από την άλλη Αθήνα. Την Αθήνα που μένει ξύπνια όταν όλοι οι άλλοι κοιμούνται. Μείνετε μαζί μας.

Δημήτρης οδηγούσε το λεωφορείο H14 εδώ και 12 χρόνια. Είχε μάθει τη διαδρομή απ' έξω, όχι μόνο τις στάσεις αλλά και τις σιωπές ανάμεσά τους. Η βάρδια του ξεκινούσε λίγο πριν τα μεσάνυχτα και τελείωνε όταν η πόλη άρχιζε να ξυπνά. Ήταν από εκείνους τους ανθρώπους που ζουν τη μετάβαση, όχι τη μέρα, όχι τη νύχτα, αλλά το πέρασμα από το ένα στο άλλο. Εκείνο το ξημέρωμα το ρολόι έδειχνε 4:35. Το λεωφορείο κινιόταν σχεδόν ήσυχα. Οι δρόμοι ήταν άδειοι. Τα φανάρια άλλαζαν χρώμα χωρίς να τα κοιτά κανείς. Και οι στάσεις φωτισμένες αλλά σχεδόν ξεχασμένες. Κι όμως μέσα στο λεωφορείο υπήρχε κόσμος.

Υπήρχε κόσμος, όχι πολλής, αλλά αρκετός για να θυμίζει ότι η πόλη δεν σταματά ποτέ. Ένας άντρας με στολή εργασίας κρατούσε ένα σακίδιο σφιχτά. Τα μάτια του ήταν μισόκλειστα. Μια γυναίκα μεγαλύτερης ηλικίας κοίταζε έξω χωρίς να αλλάζει έκφραση, σαν να μετρούσε τα φώτα. Δύο νεαροί πιο πίσω μιλούσαν χαμηλόφωνα, σχεδόν ψιθυριστά, σαν να μην ήθελαν να διαταράξουν τη σιωπή. Και πιο πίσω ένα κορίτσι μόνο του.

Δημήτρης την είχε προσέξει από την προηγούμενη στάση. Κάθισε κοντά στο παράθυρο και από τότε το κορίτσι δεν είχε κουνηθεί. Δεν κοιτούσε το κινητό, δεν μιλούσε, απλώς κοιτούσε έξω. Αυτό που του έκανε μεγάλη εντύπωση ήταν ότι συνήθως στη νύχτα οι άνθρωποι όταν είναι μόνοι συνήθως είτε βυθίζονται στο κινητό είτε αποκοιμιούνται. Εκείνοι όμως όχι. Κάτι σκεφτόταν. Το λεωφορείο συνέχιζε. Στάση, οι πόρτες άνοιξαν, κανείς δεν κατέβηκε. Ξαναστάση, δύο άτομα μπήκαν,

Ο Δημήτρης κοίταξε από τον καθρέφτη. Το κορίτσι ήταν ακόμα εκεί. Για μια στιγμή οι ματιές τους συναντήθηκαν. Όχι για πολύ, αλλά αρκετά. Και εκεί ένιωσε κάτι που δεν μπορούσε να εξηγήσει. Όχι λύπη, όχι χαρά, κάτι ενδιάμεσο. Σαν να κουβαλούσε κάτι βαρύ χωρίς να το δείχνει. Συνέχισε να οδηγεί. Οι δρόμοι άρχισαν να αλλάζουν. Κάποια μαγαζιά είχαν ήδη φώτα αναμένα. Ένας φούρνος άνοιγε. Ένας άνθρωπος έστεινε καρέκλες έξω από ένα καφέ. Η πόλη ετοιμαζόταν. Το λεωφορείο πλησίαζε σε μια από τις τελευταίες στάσεις της διαδρομής. Το κορίτσι σηκώθηκε και πάτησε το κουμπί.

ήχος ακούστηκε καθαρά μέσα στη σιωπή. Ο Δημήτρης σταμάτησε. Οι πόρτες άνοιξαν και εκείνη κατέβηκε χωρίς να κοιτάξει πίσω. Στάθηκε για ένα δευτερόλεπτο στο πεζοδρόμιο, κοίταξε γύρω της και μετά άρχισε να περπατά μόνη. Το λεωφορείο έκλεισε τις πόρτες και ξεκίνησε ξανά. Ο Δημήτρης την παρακολουθούσε από τον καθρέφτη μέχρι που χάθηκε από το οπτικό του πεδίο. Δεν ήξερε ποια ήταν, δεν ήξερε από πού ερχόταν, ούτε που πήγαινε. Κι όμως κάτι από εκείνη έμεινε μέσα του, σαν μια εικόνα που δεν ολοκληρώνεται ποτέ. Η διαδρομή συνεχίστηκε, οι στάσεις, οι επιβάτες, οι ίδιες κινήσεις. Αλλά κάτι είχε αλλάξει. Ίσως γιατί εκείνη τη στιγμή θυμήθηκε τον εαυτό του, παλιά. Όταν και εκείνος περπατούσε τη νύχτα χωρίς προορισμό. Όταν έμπαινε σε λεωφορεία απλώς για να πάει κάπου αλλού, χωρίς να έχει σημασία που. Όταν η πόλη του φαινόταν μεγάλη και γεμάτη υποσχέσεις. Όχι όμως πια. Έτσι λοιπόν ο Δημήτρης χαμογέλασε ελαφρά. Όχι από χαρά, αλλά από αναγνώριση. Το ξημέρωμα πλησίαζε. Το φως άρχισε να απλώνεται σιγά σιγά. Και το λεωφορείο του, το λεωφορείο που οδηγούσε, συνέχιζε τη διαδρομή του προς το τέλος. Όπως κάθε μέρα, όπως κάθε νύχτα. Με ανθρώπους που ανεβαίνουν, κατεβαίνουν και αφήνουν πίσω τους μικρά, αόρατα ίχνη. Ίχνη που μόνο κάποιοι σαν το Δημήτρη μπορούν να τα δουν. Έστω για μια στιγμή.

Και ίσως, φίλες και φίλοι, τα λεωφορεία της νύχτας να μην είναι τελικά μόνο μέσα απλώς μεταφοράς. Ίσως να είναι κάτι περισσότερο. Κινούνται αθόρυβα μέσα στην πόλη, σαν να ενώνουν ζωές που δεν θα συναντιόντουσαν ποτέ αλλιώς. Σαν να κουβαλούν όχι μόνο ανθρώπους, αλλά σκέψεις, βάρη και σιωπές. Ο Δημήτρης οδηγεί κάθε βράδυ την ίδια διαδρομή, τις ίδιες στάσεις, τα ίδια φανάρια, τους ίδιους δρόμους. Κι όμως, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου ακροατές και ακροάτριες, όμως τίποτα δεν είναι ποτέ πραγματικά ίδιο, γιατί κάθε άνθρωπος που ανεβαίνει κουβαλά έναν ολόκληρο διαφορετικό κόσμο, έναν κόσμο που δεν φαίνεται, δεν ακούγεται, δεν εξηγείται, μια ιστορία που δεν υπόθηκε, ένα βράδυ που δεν τελείωσε όπως περίμενε, ένα αύριο που δεν έχει ακόμα αποφασιστεί. Και για λίγα λεπτά όλοι αυτοί οι κόσμοι συνυπάρχουν σε ένα μικρό φωτισμένο χώρο με 4 ρόδες που διασχίζει την πόλη.

χωρίς να μιλούν, χωρίς να γνωρίζονται, χωρίς να ξέρουν ότι μοιράζονται την ίδια στιγμή. Και ίσως αυτή να είναι η πιο αληθινή μορφή συνάντησης. Όχι αυτή που επιδιώκουμε, αλλά αυτή που απλώς συμβαίνει. Με μάτια κουρασμένα ίσως, με μια ματιά στον καθρέφτη ενός λεωφορείου, με ένα βλέμμα που κρατά λίγο παραπάνω, ένα καλημέρα που χάνεται πριν προλάβει να γίνει συζήτηση. Και μετά, φίλες και φίλοι, ο καθένας κατεβαίνει στη στάση του. Συνεχίζει σαν να μην έγινε τίποτα. Και όμως κάτι έχει περάσει από τον ένα στον άλλον. Κάτι ανεπαίσθητο, σχεδόν αόρατο. Σαν μια υπενθύμηση ότι δεν είμαστε μόνοι μέσα σε αυτή την πόλη. Ότι ακόμα και μέσα στη σιωπή υπάρχει. Υπάρχει ακόμα, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου. Υπάρχει μια κοινή διαδρομή. Ο οδηγός δεν θα μάθει ποτέ τις ιστορίες τους. Οι επιβάτες δεν θα θυμούνται ποτέ το πρόσωπό του. Κι όμως, για εκείνα τα λίγα λεπτά, ήταν όλοι μαζί. Στο ίδιο φως, στην ίδια πορεία, στην ίδια νύχτα. Κι ίσως τελικά, η πόλη να μην είναι μόνο οι δρόμοι της, αλλά οι διαδρομές που διασταυρώνονται χωρίς να το ξέρουν. Και ίσως εκεί, μέσα σε ένα λεωφορείο που περνά σχεδόν άδειο από φωτισμένες στάσεις, να υπάρχει μια αλήθεια που δεν φαίνεται τη μέρα. Ότι όλοι κινούμαστε ψάχνοντας κάτι. Όχι πάντα ένα προορισμό, αλλά μια στιγμή που να έχει νόημα. Ένα βλέμμα που να μας θυμίσει ποιοι είμαστε. Μια διαδρομή που να μας αλλάξει έστω για λίγο.

Και εσύ, αγαπημένε φίλε που με ακούς τώρα, και εσύ αγαπημένη φίλη, αν σταθείς για λίγο, αν αφήσεις τη βιασύνη και αν κοιτάξεις γύρω σου, θα δεις ότι η ζωή συμβαίνει ακριβώς εκεί, στις ενδιάμεσες στιγμές, στα περάσματα, στο λίγο πριν και στο μόλις τώρα.

ζωή συμβαίνει ακριβώς εκεί, στην άκρη της νύχτας, εκεί που τίποτα δεν φωνάζει, αλλά όλα υπάρχουν και συνυπάρχουν. Και ίσως εκεί να είμαστε όλοι λίγο πιο κοντά, όπως καλή ώρα αυτή τη στιγμή. Εδώ, εγώ με τη φωνή μου και τη μουσική μου, και εσείς που με ακούτε από εκεί που βρίσκεστε και συμμετέχετε μαζί μου στους ήχους, στο συναίσθημα, στη σιωπή. Ίσως λοιπόν να είμαστε όλοι λίγο πιο κοντά, όχι γιατί γνωριζόμαστε, αλλά γιατί ταξιδεύουμε την ίδια αόρατη

Η Ελένη άνοιγε το μικρό της περίπτερο κάθε βράδυ στις 11. Όχι γιατί της άρεσε ιδιαίτερα η νύχτα, αλλά γιατί η νύχτα της είχε μείνει. Κάποτε το δούλευαν μαζί με τον άντρα της. Εκείνος τα πρωινά, εκείνη τα βράδια. Μοιράζονταν τις ώρες, τις κουβέντες, τους ανθρώπους. Τώρα είχε μείνει μόνη και το περίπτερο ένα μικρό φωτισμένο κουτί μέσα στο σκοτάδι της πόλης. Βρισκόταν σε μια αγωνία δρόμου, όχι πολύ κεντρική, αλλά όχι και εντελώς ξεχασμένη. Από εκεί περνούσαν λίγοι, αλλά σχεδόν πάντα οι ίδιοι. Η Ελένη ήξερε τις ώρες τους. Ήξερε ποιος θα περάσει στις 12 και 4, ποιος στις 2 και 40, ποιος λίγο πριν ξημερώσει. Δεν ήξερε τα ονόματά τους, αλλά ήξερε τις συνήθειές τους. Και αυτό κάπως αρκούσε. Το ρολόι έδειχνε 3 και 50.

νύχτα είχε φτάσει στο πιο βαθύ της σημείο, εκεί που ο χρόνος μοιάζει να σταματά και η πόλη να κρατά την ανάσα της. Η Ελένη καθόταν μέσα. Ένα μικρό ραδιόφωνο έπαιζε χαμηλά, μια εκπομπή κάπου στο βάθος, και έφτιαχνε καφέ για τον εαυτό της. Εκείνη την ώρα ήρθε ο πρώτος.

Ήταν ένας άντρας γύρω στα 50, με σακάκι αλλά κουρασμένο βλέμμα. «Έναν καφέ», είπε. Τον ετοίμασε χωρίς να ρωτήσει λεπτομέρειες. Ήξερε ήδη, 2 ζάχαρη, 2 γάλα, του είπε πριν προλάβει ο ίδιος να μιλήσει. Χαμογέλασε ελαφρά. «Σε έχω μάθει», του είπε. Πήρε τον καφέ, άφησε τα χρήματα, έγνεψε και μετά έφυγε. Μετά σιωπή ξανά. Η Ελένη βγήκε για λίγο έξω. Στάθηκε δίπλα στο περίπτερο. Ο δρόμος ήταν άδειος. Ένα φως τρεμόπαιζε λίγο πιο κάτω. Ένα σκύλος περνούσε μόνος του. Γύρισε μέσα, κοίταξε το ρολόι, 4:10, και τότε τον είδε.

Ήταν ένα αγόρι. Δεν θα ήταν πάνω από 20. Στεκόταν λίγο πιο πέρα. Δεν πλησίαζε, σαν να δίσταζε. Η Ελένη τον κοίταξε χωρίς να μιλήσει. Μετά από λίγο, εκείνος πλησίασε.

νερό, είπε χαμηλά. Η φωνή του είχε κάτι σπασμένο. Του έδωσε το μπουκάλι, έψαχνε τις τσέπες του, άδεια. Κοντοστάθηκε. «Δεν έχω τώρα», είπε. Η Ελένη τον κοίταξε για λίγα δευτερόλεπτα. Δεν ρώτησε τίποτα. «Πάρ' το», του είπε απλά. Και εκείνος σήκωσε το βλέμμα σαν να μην το περίμενε. «Ευχαριστώ», είπε. Και για μια στιγμή έμεινε εκεί σαν να ήθελε να πει κάτι ακόμα. Αλλά δεν είπε. Άνοιξε το νερό, ήπιε αργά, σαν να προσπαθούσε να ηρεμήσει. «Όλα καλά?», τον ρώτησε η Ελένη. Δεν απάντησε αμέσως, κοίταξε κάτω και είπε ναι τελικά. Αλλά δεν ήταν ναι. Η Ελένη δεν συνέχισε. Ήξερε. Κάποιες φορές οι άνθρωποι δεν θέλουν ερωτήσεις, μόνο έναν χώρο για να σταθούν λίγο.

νεαρός έμεινε εκεί για μερικά λεπτά. Έμεινε εκεί χωρίς να μιλούν. Η πόλη είχε αρχίσει να αλλάζει. Κάπου μακριά ένα ρολό ανέβαινε. Ένα μηχανάκι πέρασε. Το αγόρι τέλειωσε το νερό. «Θα στα φέρω αύριο», είπε. Η Ελένη χαμογέλασε. «Δεν χρειάζεται», απάντησε. Κούνησε το κεφάλι του, σαν να ήθελε να επιμείνει, αλλά δεν βρήκε λόγια. «Καλημέρα», είπε. «Καλημέρα», το απάντησε και έφυγε. Περπάτησε αργά, χωρίς να κοιτάξει πίσω. Η Ελένη τον παρακολούθησε μέχρι που χάθηκε στη γωνία. Έμεινε για λίγο ακίνητη. Μετά γύρισε μέσα. Το ραδιόφωνο συνέχισε να παίζει. Η εκπομπή είχε προχωρήσει. Το φως είχε αρχίσει να αλλάζει. Το πρωί πλησίαζε και το περίπτερο παρέμενε εκεί. Μικρό, φωτισμένο, σαν να κρατούσε μια θέση για όποιον τη χρειαστεί. Έστω για λίγα λεπτά.

Και ίσως τελικά, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου ακροατές και ακροάτριες, ίσως τα περίπτερα της νύχτας να μην πουλάνε μόνο πράγματα. Ίσως να προσφέρουν κάτι που δεν γράφεται σε κάποια τιμή. Ίσως να προσφέρουν λίγο φως, λίγη παρουσία, μια αίσθηση ότι κάποιος είναι εκεί. Η Ελένη δεν ρώτησε πολλά, δεν έψαξε να μάθει, δεν προσπάθησε να διορθώσει τίποτα. Κι όμως εκείνη τη στιγμή έκανε κάτι που μοιάζει μικρό, αλλά δεν είναι. Έδωσε χώρο. Έδωσε χώρο σε έναν άνθρωπο που δεν είχε που να σταθεί. Σε μια σιωπή που χρειαζόταν να υπάρξει. Σε μια νύχτα που για κάποιον ήταν πιο βαριά από όσο φαινόταν.

Ξέρετε κάτι, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, ίσως αυτό να είναι τελικά το πιο δύσκολο. Όχι να μιλήσεις, όχι να εξηγήσεις, όχι να βρεις λύσεις, αλλά να μείνεις χωρίς όρους, χωρίς ερωτήσεις, χωρίς ανταλλάγματα. Η πόλη, μας, η Αθήνα μας, είναι γεμάτη από τέτοιες στιγμές. Περνάνε δίπλα μας χωρίς να τις βλέπουμε και χάνονται χωρίς να τις κρατάμε. Κι όμως είναι αυτές που δίνουν νόημα. Όχι οι μεγάλες πράξεις, όχι οι δυνατές λέξεις, αλλά αυτές οι μικρές, σχεδόν αόρατες κινήσεις που λένε «Είμαι εδώ».

Ένα νερό, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, ένα νερό που δίνεται χωρίς αντάλλαγμα, ένα βλέμμα που δεν κρίνει και ένα φως που δεν σβήνει. Και κάπου εκεί, σε μια γωνιά της πόλης, ένα περίπτερο γίνεται κάτι περισσότερο. Γίνεται σημείο. Γίνεται σημείο για να σταθείς, να πάρεις μια ανάσα και να συνεχίσεις. Γιατί ίσως τελικά η νύχτα να μας δείχνει αυτό που ξεχνάμε τη μέρα. Ότι δεν χρειάζονται πολλά για να αλλάξει κάτι. Μερικές φορές αρκεί να είσαι παρόν και ίσως αν κρατήσουμε αυτές τις μικρές στιγμές μέσα μας, να μπορέσουμε κι εμείς κάποια στιγμή να γίνουμε για κάποιον άλλον εκείνο το μικρό φως στη γωνία. Εκείνο το μικρό φως στην άκρη της νύχτας. Εκεί που όλα μοιάζουν πιο εύθραυστα, αλλά και πιο αληθινά.

Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, οι ιστορίες τελειώνουν. Όχι γιατί τελείωσε η νύχτα, αλλά γιατί η νύχτα συνεχίζεται χωρίς εμάς. 4 ιστορίες, 4 μικρές διαδρομές μέσα σε μια πόλη που δεν κοιμάται ποτέ πραγματικά. Μια φοιτήτρια που βγήκε για ένα σάντουιτς και συνάντησε μια στιγμή ησυχίας. Ένας φούρναρης που ζυμώνει το πρωί των άλλων μέσα στο σκοτάδι. Ένας οδηγός που μεταφέρει ανθρώπους και αόρατες ιστορίες χωρίς να τις κρατά ποτέ. Και μια γυναίκα σε ένα περίπτερο που έγινε για λίγο καταφύγιο. Τίποτα από αυτά δεν θα γραφτεί πουθενά, δεν θα γραφτεί κάπου. Δεν θα γίνει είδηση, δεν θα μείνει σε αρχεία. Και όμως αυτές είναι οι στιγμές που κρατούν την πόλη μας όρθια. Οι μικρές, οι αθόρυβες, οι σχεδόν αόρατες. Η Αθήνα της νύχτας δεν είναι οι δρόμοι της, είναι οι άνθρωποι της. Είναι αυτοί που μένουν ξύπνοι όταν όλοι οι άλλοι κοιμούνται. Αυτοί που δουλεύουν χωρίς να φαίνονται. Αυτοί που περνούν δίπλα μας και χάνονται, αλλά αφήνουν κάτι πίσω.

αφήνουν πίσω ένα ίχνος, μια αίσθηση και μια υπενθύμηση ότι δεν είμαστε μόνοι, ότι ακόμα και μέσα στη σιωπή υπάρχει μια κοινή ανάσα. Και ίσως, αν ακούσουμε λίγο πιο προσεκτικά, αν σταθούμε λίγο περισσότερο, αν αφήσουμε τη βιασύνη μας για λίγο στην άκρη, να δούμε αυτή την πόλη αλλιώς. Όχι μέσα από το φως, αλλά μέσα από τις σκιές της. Εκεί που οι άνθρωποι δεν παίζουν ρόλους. Εκεί που οι στιγμές δεν προσποιούνται. Εκεί που όλα είναι πιο απλά και πιο αληθινά. Γιατί τελικά η ζωή δεν συμβαίνει μόνο στα μεγάλα. Συμβαίνει εκεί, σε ένα τραπέζι άδειο, σε έναν φούρνο που δουλεύει, σε ένα λεωφορείο που περνά, σε ένα περίπτερο που μένει ανοιχτό. Συμβαίνει στην άκρη της νύχτας. Και αν κάτι, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, αξίζει να κρατήσουμε απόψε, είναι ίσως αυτό, ότι ακόμα και μέσα στο σκοτάδι υπάρχει πάντα ένα φως, μικρό αλλά αρκετό για να συνεχίσουμε.

0: Και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, φτάνουμε στο τέλος. Η νύχτα αρχίζει να υποχωρεί, το φως βρίσκει τον δρόμο του ανάμεσα στα κτίρια και η πόλη ετοιμάζεται να επιστρέψει στους γνωρισμούς ρυθμούς της. Εμείς ήμασταν εδώ μαζί για 2 ώρες. Σε αυτές τις σιωπηλές διαδρομές, στις ιστορίες που δεν ακούγονται εύκολα μέσα στη μέρα, εκεί, στην άλλη πλευρά της Αθήνας. Από την άλλη πλευρά του μικροφώνου ήταν ο Θανάσης Γουναρής μαζί σας, υποφαινόμενος. Και αυτή ήταν η εκπομπή στην άκρη της νύχτας στον Αθήνα 984, τον αγαπημένο σταθμό της πόλης. Σας ευχαριστώ που μείνατε μαζί, που μοιραστήκαμε αυτή τη νύχτα, που δώσαμε χώρο σε αυτές τις μικρές και αόρατες στιγμές. Θέλω πριν κλείσουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους Thnix and Nix, αυτό το νεανικό σχήμα που μας στηρίζει συνεχώς, χαρίζοντάς μας τα τραγούδια του και να ντύνουν τις ιστορίες μας και την εκπομπή μας. Και θα κλείσουμε με ένα από τα αγαπημένα, τα πιο αγαπημένα τραγούδια της εκπομπής, το Thnix and Nix, το παιδί που φύτεψε ένα δέντρο. Το αφιερώνω σε όλους εσάς, τους ακροατές και τις ακροάτριές μας, που είστε εκεί, κάπου μέσα στη νύχτα και κρατάτε αυτή τη συντροφιά μας ζωντανή. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή, ένα ήρεμο ξημέρωμα και μια μέρα που να σας ανήκει ολόκληρη. Και κάτι ακόμα, μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε.
1: Ένας κόσμος αλλάζει από κάτι πολύ μικρό.

0: 104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας και όμορφη ημέρα. Αθήνα Νέα 84, από τον Γκάζι μια καλημέρα στη δική σας γειτονιά. Ψήλα στην Καστέλα και Σαχαρνές, στο Γέρακα και στο Ψυχικό, στα Άνω και στα Κάτω Πατήσια, στη Μεγάλη Μητροπολιτική Αθήνα. Με το ψηλόβροχο, Μαΐς μήνας, χιόνια στα όνειρά, ποιος να το περίμενε, με τη σόμπα για να σε σένει τα πόδια, ένα σάλι, μια ομπρέλα, ένα μπουφάν και μια κουκούλα. Με το δρόμο να γλιστράει σε γειτονίες της πολιτείας, τόσο για τα οχήματα, όταν ακόμα δεν έχει καλοβρέξει, όσο και για τους πεζούς, το πλακόστρωτο των γλιστερών, προσοχή, προσοχή. Ένα κομμάτι της πολιτείας απλά χουζουρεύει, κυριακάτικη σχόλη κεραστών εύλογων. Ένα κομμάτι της πολιτείας γυρνάει με χαμόγελο με κούραση από την βραδινή διασκέδαση. Ένα κομμάτι της πολιτείας ξυπνά για να πάει στην εκκλησία και κάποιοι άλλοι γυρίζουν από το βραδινό γλέντι. Σε κάθε περίπτωση, μια όμορφη μέρα ευχόμεθα.

Όμορφες μέρες ξημερών. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους εσάς που μας θυμάτε από νωρίς το πρωί με την ακρόασή σας. Είναι η μέρα Κυριακή και ο Μάης έχει κιόλας, τρεις του παραλίτου, Αγίας Μαύρας Μάρτυρος, Αγίου Ροδοπιανού. Λέει το εορτολόγιο να ευχές όσοι εορτάζουν τον ερχομό της καινούργιας ημέρας. Είναι Αθήνα Νέα 84, μια μέρα στην Αθήνα. Ο Πάνος Αργύρης στη ρύθμιση του ήχου, Χρυσοκόκκινος στη μουσική επιμέλεια και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. 2-13-09-09-104 για την καλημέρα σας και τα μηνύματά σας και στο Viber 6-9-48-9-84-9-84. Σε έναν τόσο σύνθετο κόσμο ειδού, μια ανοιξιάτη καλημέρα στείλει ο κύριος Νικολάου με φόντο ένα χειμωνιάτικο τοπίο, ωραία Κυριακή, αντευχόμεθα. Βιβλίο της ημέρας, εκδόσεις Πατάκη του Στέφανου Γερουλάνου, «Η καταγωγή του ανθρώπου, μια σύγχρονη ιστορία μύθου, εξουσίας και βίας». Και πόσο ελάχιστα έχει λιανθεί ο άνθρωπος με τα 1002 καλά που έχει στην καθημερινότητα σε σχέση με παλαιότερες εποχές και γενιές. Μόνο που καμιά φορά αυτά τα θετικά αποτυπώματα της τεχνολογίας και της επιστήμης γίνονται ένα μπούμεραγκ, πώς τα χρησιμοποιεί κανείς. Και τα drones, αντί να μεταφέρουν φάρμακα και ανθρωπιστική βοήθεια, μεταφέρουν βόμβες και αφαιρούν ζωές. Βιβλίο της ημέρας, εκδόσεις Πατάκη, συμβολικά βεβαίως, προϊόντα πολιτισμού, τα βιβλία στην καθημερινότητά μας στο πλαίσιο. Βιβλίο της ημέρας, εκδόσεις Πατάκη, συμβολικά βεβαίως, προϊόντα πολιτισμού, τα βιβλία στην καθημερινότητά μας στο

Γιωβάνα Αφροδίτη Μάνου, κι όμως υπάρχει χαρά. Πάμε σε δύο άλλες κυρίες. Χαρού Αλεξίου, Δήμητρα Γαλάνη, έλα μαζί μου.

Ωραία, ξεκινήσαμε 2-3 τραγουδάκια. Καινούργια μέρα, καλημέρα, καλή Κυριακή στην κυρία Τσαχιντζή, στον κύριο Κλίτσα. Εκεί στο Βύρονα, καλημέρα στον κύριο Δωρή, στην κυρία Πελετλή Χουζούρη, Κυριακάτικο Καφεδάκι. Στον κύριο Παπαδημητράτο, καλή Κυριακή, η άνοιξη που προσπαθεί να εμφανιστεί. Και στην κυρία Ρόμπου, αντί να διαλέξουμε τέτοιο καιρό, ή του καύσωνε δύσκολα τα επιχειρήματα ενθεν κακήθεν και επιλογές. Η φύση που ακολουθεί την δική της βεβαίως πορεία, ανεξάρτητα από την πορεία των ανθρώπων και τις επιλογές, με την διεθνή δισιογραφία να είναι όπως κάθε μέρα εδώ και πολύ καιρό. Στο ράλι του πετρελαίου, πόσο θα ανέβει το βαρέλι, πού θα φτάσει, ετοιμαστείτε, 140 δολάρια έλεγε το Ιράν, η μπάλα που ταξιδεύει από το ένα γήπεδο στο άλλο, έτσι λένε. Λέει ο Ουάσιγκτον η μπάλα στην Τεχεράνη, η Τεχεράνη λέει η μπάλα στην Ουάσιγκτον, στο γήπεδο τον ΗΠΑ να επιλέξουν, λέει ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών, αν να επιλέξουν μεταξύ διπλωματίας ή της συνέχισης του πολέμου και τη μέλη γενέστε με τα στενά του ορμούς. Καταλαβαίνει κανείς ότι ενώ χάνουν ανθρώπινες ζωές, δαπανώνται δισεκατομμύρια για βόμβες και μαχητικά, για πόλεμο και καταστροφή, εν κατακλείδη το σημείο αναφοράς για να υπάρχει ειρήνευση είναι ακριβώς η γεωγραφία και αυτά τα στενά που φέρουν τα πάνω κάτω στην παγκόσμια οικονομία. Αν δεν ήταν αυτά τα στενά και η παγκόσμια οικονομία και το πετρέλαιο που επηρεάζει και επιχειριστικά και στα λοιπάσματα και σε όλα τη μικρή μας ανθρωπότητα, λιγότερος θόρυβος θα είχε γίνει και απλά θα συνέχιζαν να σκοτώνουν ο ένας τον άλλον. Δυστυχώς. Στο προσκήνιο το ειδησιογραφικό και η διελκυνστίδα. Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρωπαϊκές Χώρες. Δεν μας δίνεται τις βάσεις, δεν εξυπηρετεί τα αμερικανικά αεροπλάνα στη Μέση Ανατολή. Αποσύρουμε σταδιακά στρατιώτες 5.000 γερμανικές βάσεις και ενδεχομένως από την Ιταλία και την Ισπανία. Να λέει η απόφαση Τραμπ. Και οι Ευρωπαίοι να παρακολουθούν ενεοί και να προσπαθούν να δουν την επόμενη μέρα ποια θα είναι, με τη Γερμανία να έχει έναν υψηλό προϋπολογισμό για επανεξοπλισμούς. Και φελιμνήμες αυτό, λέμε μια άλλη παρένθεση. Και βεβαίως αυτά τα δισεκατομμύρια που θα πάνε σε οπλικά συστήματα για το γερμανικό στρατό θα αφαιρεθούν από κοινωνικούς πόρους και αυτό είναι ένα μοτίβο δυστυχώς σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει βρεθεί στις συμπληγάδες με την ανοιχτή ρήξη με τη Ρωσία, το κλείσιμο της κάνουλας στην ενέργεια, η εκτόξευση του ενεργειακού κόστους, ο ανταγωνισμός με την Κίνα βεβαίως σε παγκόσμιο επίπεδο, οι ρήξεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και η αναζήτηση ενός νέου μοντέλου σε ένα σύνθετο κόσμο. Είδω και αυξήσεις των δασμών από 15-25% για τα αυτοκίνητα που πηγαίνουν από την Ευρώπη, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η δισιογραφία έχει πολλά και ποικίλα. Είδω και ο κοινωνικός τουρισμός προσπαθούσαν και χθες φίλοι της εκπομπής, δεν τα κατάφεραν να μπουν. Συνεχίζεται μέχρι σήμερα η προθεσμία. Αύριο αρχίζει από 4 του μηνός για τους συνταξιούχους και τέως εργαζόμενους στον ΟΑΕ. Η δισιογραφία που έχει και τι δεν έχει. Έχει και αγωνιστικές κινητοποιήσεις, βεβαίως. Έχει μάτς. Χθες η Κηφισιά έφυγε 1-0 κερδισμένη από τον Πανετολικό. Πανσεραϊκός Λάρισα 1-1. Αστέρας Τρίπολης Μπόλικα Γκολ 4-2. Έχει και συνέχεια σήμερα. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΑΕΚ, Κλειβαδιά Βόλος και Όφη Άρης. Και μια και μιλάμε για τα αθλητικά, κανείς ξεφυλίζει και τυχαίνει να έρθει μπροστά του μια ανακοίνωση πολύ ενδιαφέρουσα. Έγινε σε αγώνας ποδοσφαίρου. Για την μπαράζ για να ανέβουν μια κατηγορία. Έπαιζε ο Πύργος και ο Εθνικός Πειραιός. Και φαίνεται ότι η φιλοξενία ήταν τόσο καλή που ο Εθνικός Πειραιά έβγαλε ένα δελτίο τύπου να εκφράσει ευχαριστίες προς την ομάδα του Πύργου για την άψογη φιλοξενία, με ιδιαίτερη μνήμα για την άμεση ανταπόκριση σε κάθε δυσκολία που αντιμετώπισαν εκεί. Πόσο ενδιαφέρον έχει να γίνεται ένας αγώνας και να είναι ευχαριστημένοι σε επίπεδο σχέσεων. Δύο ομάδες να υποδέχεσαι ως οικοδεσπότης όπως αρμόζει το φιλοξενούμενο και απ' την άλλη η ομάδα του Εθνικού να βγάζει ένα δελτίο που θα ευχαριστήσει. Σπάνια πράγματα στη ζούγκλα των γηπέδων. Η ώρα είναι 6 και 4. Καλημέρα σας. Καλό δρόμο κυρίες και κύριοι και όλη η πολιτεία γιορτάζει.

0: Αθήνα 1984, μια μέρα στην Αθήνα, διαδρόμες κάνουμε μια βόλτα στην καθημερινότητα μαζί με τα μεγάλα και τα σπουδαία κεντρική δυσιογραφία. Τα της οικονομίας, η αγορά, το σούπερ μάρκετ, οι πρώτες μέρες του Μάιου, ανοιξιάτικος καιρός με τις όποιες αναταράξεις, το πετρέλαιο στα ύψη και ο Τραμπ και το Ιράν και μαζί με την δυσιογραφία η ζωή στην πόλη, η μόνη των ιδίων με πολλές και διαφορετικές εκφάνσεις. Η Αθήνα με τα κτίρια της και την ιστορία της στο πέρασμα του χρόνου και τα κτίρια τα οποία σφραγίζουν τη διαδρομή ανθρώπων και παραμένουν ψευδείς μάρτυρες της ιστορίας της πόλης και της εξέλιξης που είχε μέσα στην παράδο των δεκαετιών. Και οι ιδιοκτήτες των κτιρίων να συνεχίζουν να δίνουν μια μάχη. Τα παραδοσιακά κτίρια, τα διατηρητέα κτίρια και οι ιδιοκτήτες μέσα στις πληγάδες ανάμεσα στην αναγκαιότητα της διατήρησης της μνήμης και του κτιρίου και των κανόνων και των δομών σε ένα σύγχρονο σύνθετο κόσμο. Έχουν ένα σύλλογο για τα διατηρητέα κτίρια και η κυρία Γιώτα Βρετάκο Μιχαλοπούλου, πρόεδρος ΟΥΣΑ, μας κάνει τη χαρά μια πολύ πρόσφατη ημερίδα που έγινε για να αναδειχθούν οι πτυχές του τι σημαίνει να κατέχει κανείς ένα διατηρητέο κτίριο. Καλημέρα, κυρία Βρετάκο.
1: Καλημέρα, κύριε Αποστολίδη, σε εσάς και ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ την παρουσία στον 1984. Έτσι είναι, κάνετε μια μερίδα προχθές για να αναδειχθούν πτυχές ενός θέματος που αφορά κάποιες χιλιάδες ανθρώπους.
1: Έτσι είναι. Προηγούμενη μερίδα είχε γίνει το 2018 με αφορμή την Διεθνή ημέρα 18 Απριλίου για τα μνημεία που γιορτάζεται μετά από εισήγηση του ΙΚΟΜΟΣ παντού και σε όλη την Ελλάδα. Αποφασίσαμε και εμείς να τολμήσουμε αυτή την ημερίδα μια συλλογική προσπάθεια για να ακούσουμε τις απόψεις και να μοιραστούμε τις αγωνίες μας με τον επιστημονικό κόσμο, την πολιτική ηγεσία και όσους παράγοντες μας εμπιστεύτηκαν. Ήρθαν ιδιοκτήτες, μέλη μας και φίλοι από όλη την Ελλάδα και μας εξέθεσαν τα προβλήματα και τις δεσμεύσεις που έχουν και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν από την Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, από την Μάνη, τον Ναύπλιο, από την Σαντορίνη και γενικότερα από όλη την Ελλάδα, από το κοντινό μας Πειραιά. Τους ακούσαμε με πολύ ενδιαφέρον και προχωρήσαμε και σε μια σειρά από συμπεράσματα αφού έγιναν οι διαπιστώσεις.
0: Καταρχήν, κάνω μια περιγραφή του θέματος, κυρία Βρετάκου. Όταν λέμε διατηρητέα κτίρια, σε ποιες περιοχές ανάγονται, τι είδους κτίρια είναι? Είναι κτίρια τα οποία είναι λειτουργία σήμερα, είναι τροθέντα τα οποία χρήζουν πάντοτε μια υποστήριξη ανακατασκευής? Ποιο είναι το πλαίσιο των πραγμάτων?
1: Καταρχήν, μιλάμε για τα κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα από κάποιο υπουργείο, είτε το ΙΠΟ, το ΙΠΕΝ, το παλιό Μακεδονία Στράκης, παλιό Αιγαίου. Πρόκειται για 20 με 30.000, τα λέμε 25.000 περίπου διατηρητέα σε όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων 2.500 με 3.000 βρίσκονται στην Αθήνα. Σε ιστορικές περιοχές, δηλαδή μετά την απελευθέρωση το 1830, τα κτίρια που ξεκίνησαν να κτίζονται εκείνη την περίοδο, μπορεί να φτάνουν μέχρι πολύ αργά. Εμείς προσπαθήσαμε να επικεντρωθούμε ιδιαίτερα σε αυτά τα 25.000 περίπου διατηρητέα πανελλαδικά που είναι και σε πιο δύσκολη κατάσταση. Είναι αυτά για τα οποία λέμε ότι δεν είμαστε στο παραπέντε, είμαστε στο και πέντε για τη συντριπτική πλειοψηφία τους. Γιατί ενώ έχουν χαρακτηριστεί από το κράτος διατηρητέα, που σημαίνει ότι έχει δεσμευτεί ένα τμήμα της περιουσίας του ιδιοκτήτη, είναι υποχρεωμένος να μείνει σε αυτό το διόροφο ή το ισόγειο που έχει, ενώ ο γειτονάς του θα χτίσει ένα πενταόροφο, οκταόροφο κτίσμα. Το πρώτο είναι αυτό που χάνει, υπάρχει μια ανισότητα απέναντι σε όλους τους πολίτες, και το δεύτερο μεγάλο κόστος που επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη είναι το ότι πρέπει να συντηρήσει ένα κτίριο που η συντήρησή του είναι πολλές φορές πιο ακριβή από τη συντήρηση ενός απλού σπιτιού.
0: Και αυτό διότι πρέπει να ακολουθήσει συγκεκριμένους κανόνες, κύριε Βρετάκου.
1: Πρέπει να ακολουθήσει συγκεκριμένους κανόνες και γιατί έχει τα περίτεχνα κάγκελα, τα περίτεχνα μάρμαρα, τα περίτεχνα γύψινα, τα ιδιαίτερα υλικά που πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Είναι όλο το πακέτο. Και από τη μια μεριά αυτό το σκέλος αναγνωρίζεται παγκόσμια ότι δεν επιβαρύνει μόνο τον ιδιοκτήτη, επιβαρύνει όλη την κοινότητα, όλη την κοινωνία, γιατί το απολαμβάνει, είναι η ιστορία μας, είναι η παράδοσή μας, είναι η συλλογική μνήμη μας. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία αφορούν όλους τους πολίτες και γι' αυτό και διεθνώς και ειδικά στην Ελλάδα, ας πούμε, προστατεύονται από το Σύνταγμα από το Σύνταγμα του 1975, από τη Σύμβαση της Γρανάδας, η οποία επικυρώθηκε ομόφωνα από την Ελληνική Βουλή το 1992, από τον Αρχαιολογικό Νόμο του 2002, από πολλές διατάξεις, όπου όμως στην πραγματικότητα δεν εφαρμόστηκαν τα διατάγματα ως προς τις υποχρεώσεις του κράτους απέναντι στους ιδιοκτήτες. Δεν ψηφίστηκαν, δεν έχουν ψηφιστεί ακόμα 5 δεκαετίες τώρα. Ενώ ισχύουν τα διατάγματα των υποχρεώσεων του ιδιοκτήτη απέναντι στο κράτος, απέναντι στη συντήρηση αυτού του ακινήτου. Και αυτό είναι το πρόβλημα που συζητάμε και συζητούσαμε ακριβώς τα ίδια πράγματα το 2018 στην προηγούμενη ημερίδα, το 2017 σε ένα συνέδριο του Συλλόγου Αρχιτεκτών. Και λέμε ότι το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι να υπάρξει η σαφής θεσμική αναγνώριση του δημόσιου και εθνικού χαρακτήρα αυτών των ακινήτων. Να υπάρχει μια απλοποίηση και συντόμευση των διαδικασιών από όλους τους φορείς με προθεσμίες, χωρίς έκπτωση βέβαια στην ποιότητα του αποτελέσματος. Να υπάρχουν οικονομικές και φορολογικές διευκολύνσεις από το κράτος.
0: Οι οποίες δεν υπάρχουν σήμερα.
1: Οι οποίες δεν υπάρχουν σε κανένα επίπεδο σήμερα. Ένα αυθαίρετο, αν έχεις, θα σου δοθεί δάνειο για να αλλάξεις τα κουφώματα, για να βάλεις θερμοσύφωνα, για να το επισκευάσεις. Σε ένα διατηρηταίο δεν υπάρχει καμία τέτοια πρόβλεψη. Όχι μόνο δεν υπάρχει πρόβλεψη, αλλά υπάρχουν και κάποια τραγελαφικά προβλήματα τα οποία επί μια δεκαετία δεν έχουν διορθωθεί. Να σας πω ένα από αυτά τα τραγελαφικά που λέμε. Έχεις ένα σπίτι του 1900, βγάζεις μια άδεια επισκευής, η άδεια είναι του 2025, μετά από 2 χρόνια που θα το έχεις ολοκληρώσει την επισκευή σου, το σπίτι πια χάνει την παλαιότητά του. Δεν θεωρείται σπίτι του 1900, αλλά θεωρείται σπίτι του 2025, του 2027 ας πούμε, και πλέον αντιμετωπίζεται φορολογικά σαν τέτοιο. Αυτό είναι το τραγελαφικό που λέμε. Να υπάρξει μια ενιαία καταγραφή όλων των διατηρητέων με μια κατηγοριοποίηση όσον αφορά αν είναι εν χρήση, αν είναι εγκαταλειμμένο, αν είναι επικίνδυνο. Μια προτροπή επανάχρησης πρέπει να υπάρχει. Μια ευελιξία στις επιτρεπόμενες χρήσεις. Γιατί σπίτι που δεν χρησιμοποιείται δεν μπορεί να είναι βιώσιμο.
0: Εδώ λοιπόν μια πληθώρα προτάσεων είναι και τα συμπεράσματα της ημερίδας, φαντάζεται κανείς, κύριε Βρετάκου. Είναι καλό να τα, ακόμα και να τα γνωρίζουμε ως κοινωνία. Θερμά σε ευχαριστώ σε εσάς για την παρουσία στην εκπομπή.
1: Το πιο σημαντικό σημειώστε είναι η πρόταση που έγινε από πάρα πολλούς ομιλητές να υπάρξει μια συνεργασία στην επιστημονική κοινότητα, στην πολιτεία και με τους ιδιοκτήτες, με στόχο να διασωθούν αυτά τα 25.000 πανελλαδικά διατηρητέα. Και το παράδειγμα, από τη στιγμή που είναι πρόβλημα επιβίωση, εθνική υπόθεση επιβίωσης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, είναι σωστό να υπάρχει μια παρότρινση, μια προτροπή. Ας ξεκινήσουν τα Υπουργεία, οι Δήμοι, τα Πανεπιστήμια, η Εκκλησία, όλοι οι φορείς του δημόσιου τομέα. Ας δώσουν για χρήση στην κοινωνία τα διατηρητέα που είναι δικιά τους ιδιοκτησίας, αντί να τα αφήνουν ερυπωμένα. Ας στεγάσουν υπουργεία, φοιτητικές εστίες. Το Πανεπιστήμιο έχει μέσα στη καρδιά της Αθήνας μια δεκαετία τώρα σαβανωμένο ένα εξαιρετικό κτίριο στην πλατεία Τρίτσι. Υπηαγωγεία, σχολεία. Αντί να κάνουν καινούργια κτίρια, ας αξιοποιήσουν τα ήδη υπάρχοντα που έχουν στην ιδιοκτησία τους. Ή σε τελευταία ανάλυση, ας αγοράσουν κάποια από τα διατηρητέα ιδιωτών και ας στεγάσουν εκεί τις υπηρεσίες τους. Θα πάρει άλλη πνοή η πόλη. Δεν νομίζετε?
0: Έχει σημασία γιατί πάει κανείς σε ευρωπαϊκές πόλεις και βλέπει λαμπρά κτίρια να αντέχουν στους αιώνες.
1: Έτσι. Στηρίζονται όμως εκεί οι ιδιοκτήτες. Η Ιταλία τα στηρίζει από το 1930.
0: Η Ιταλία, η Γαλλία, η Ολλανδία, η Βιέννη, όλες οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που διατηρούν τα κτίρια τους και διαρωτώμεθα εμείς στην καρδιά της Αθήνας και της Ακρόπολης γιατί τα γκρεμίσαμε. Κύριε Βρετάκου, σας ευχαριστούμε.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Αυτά είναι ενδιαφέρον σας συζήτηση, τι λέτε. Η ώρα πλησιάζει 6.30, Αθήνα 9.84, 2.13.09.09.104. Απαντούμε πάνω στις μελωδίες και στο Viber 6.9.48.9.84.984. Θερμή καλημέρα στον αγαπητό κύριο Κοντή. Χαιρόμεθα για την επισήμανσή σας. Βιβλίο της ημέρας, Στέφανος Γερουλάνος, η καταγωγή του ανθρώπου, εκδόσεις Πατάκη, μια σύγχρονη ιστορία μύθου, εξουσίας και βίας, που δυστυχώς αποτυπώνεται με τόσες εκφάνσεις, μια θέση πάρκινγκ, άνθρωποι καταλήγουν στο νοσοκομείο, από το Γαλάτσι στα Πατήσια ή στο Παγκράτη, με τραγικές καταστάσεις στους δρόμους της Αθήνας και τι συμβαίνει στην κοινωνία μας, είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Η ώρα πλησιάζει 6.30, Αθήνα 9.84, μελωδίες. Ήταν, σαν σήμερα όταν έφυγε από τη ζωή, μια περίφημη καλλιτέχνης, 3 Μάη 1987. Ξεκίνησε από το Κάιρο, συνδεμένη με τη Γαλλία, με την Ιταλία, χορεύτρια, τραγουδίστρια, ηθοποιός. Την έλεγαν Γιολάντα, Κριστίνα Τζιλιώτη. Αλλά έμοιαζε πολύ μια ηθοποιό που είχε παίξει μια ταινία το 1949 στο έργο Σαψόν και Δαλιδά. Και έτσι την ονόμασαν έκτοτε Δαλιδά. Και Θοδωράκη τραγούδησε και Χαζηδάκη τραγούδησε.

0: Αθήνα Νέα 84, μια μέρα στην Αθήνα, κυριακάτικο πρωινό, κεντρική δισιογραφία, τα μεγάλα και τα σπουδαία, τα πρωτοσέλιδα του τύπου, οι κοινωνικές οπτικές της ζωής μόνο των ιδίων και την ίδια στιγμή πράγματα που γίνονται στην πόλη, η σύνδεση της πόλης με την ιστορία. Η ξεναγήση στην Αθήνα, ιστορική περίπατη, αυτές τις ημέρες για άλλη μια φορά. Και βεβαίως η γνωριμία των συγκατοίκων της πολιτείας που διατρέχουν βιαστικά τους δρόμους, με τα σημεία αναφοράς που συνδέθηκαν με την εξέλιξη μεγάλων γεγονότων και με την ιστορία αυτής καθεαυτής της Αθήνας. Ο κύριος Μενέλος Χαραλαμπίδης, ιστορικός ξεναγής της Αθήνας, ένας κατοχικός περίπατος, αύριο, Τετάρτη, 4 του Μάη. Καλημέρα, κύριε Χαραλαμπίδη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και σε όλους και όσους μας ακούν.
0: Έτσι είναι, ξεναγήσει στο Μάη η ιστορία στο προσκήνιο.
1: Ακούστε, ναι, είναι η τρίτη χρονιά που συνεργάζομαι με το Φεστιβάλ της Αθήνας για να κάνουμε κάποιους περιπάτους για τους δημότες και τις δημότησες. Αυτούς τους περιπάτους εγώ τους κάνω εδώ και χρόνια.
0: Βεβαίως.
1: Και είναι χαρά μου που τον τελευταίο καιρό συμμετέχω στο Athens City Festival και μου δίνεται μια ευκαιρία να συνομιλήσω με περισσότερους φίλους και φίλες. Οπότε ήταν μια καλή αρχή πριν 3 χρόνια και είναι μια πολύ καλή συνέχεια αυτή που κάνουμε για να γνωρίσουμε καλύτερα την πόλη.
0: Αύριο, 4 του Μάη, ένας ιστορικός περίπατος. Υπάρχει και θέμα, τίτλος, σαμποτάζ και διαδηλώσεις στην Αθήνα της κατοχής.
1: Ναι, αυτός είναι ένας ιστορικός περίπατος που επικεντρώνεται στις κύριες αντιστασιακές ενέργειες που γίνανε την περίοδο της κατοχής πάντα στο κέντρο της Αθήνας. Είναι οι πιο υπάμεστα σημεία που γίναν οι σημαντικότερες από αυτές.
0: Πού θα πάτε αύριο, κύριε Χαραλαμπίδη?
1: Θα μιλήσουμε για την πρώτη διαδήλωση, την πρώτη μεγάλη διαδήλωση που έγινε στην Αθήνα και θα σταθούμε στην Ασκληπιού και Σόλωνος τον Απρίλιο του 1942. Θα πάμε έξω από στο κτίριο που είναι απέναντι από την Παλαιά Βουλή και στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη, στη Σταδίου, για να μιλήσουμε για την πρώτη μεγάλη απεργία. Θα πάμε Πανεπιστημίου και Ομήρου για να μιλήσουμε για την πιο μεγάλη διαδήλωση που έγινε στην κατοχική Αθήνα και την αιματηρή αυτή διαδήλωση που οι Γερμανοί άνοιξαν πύρη κατά άοπλων διαδηλωτών. Θα πάμε στην οδό Ατησίων και Κλάστονος γωνία, όπου θα μιλήσουμε για την ανατείναξη της ελληνικής γραφείων της Ελληνικής Εθνικοσοσιαλιστικής Οργάνωσης ΕΣΠΟ από την αντιστασιακή οργάνωση ΠΕΑΝ.
0: Ο Κώστας Περίκος, Αντώνης Μυτιλινέος, Ιουλία Μπίμπα, για να μην σταλούν στρατεύματα στον πόλεμο, στο μέτωπο.
1: Ναι, για να μην γίνει η λεγόμενη ελληνική μεραρχία που θα πολεμούσε με τις στολές της Βέρμαχτ, μαζί με τους Γερμανούς δηλαδή, κατά των Σοβιετικών στο ανατολικό μέτωπο. Και θα καταλήξουμε, ο περίπατος καταλήγει πίσω από το Σίτσα και Μπουμπουλίνας, όπου εκεί θα μιλήσουμε για δύο σημαντικά γεγονότα. Για δύο σημαντικές κινητοποιήσεις. Η μία έχει να κάνει με την προσπάθεια και την πετυχημένη προσπάθεια να μην εφαρμοστεί το μέτρο της πολιτικής επιστράτευσης στην Ελλάδα. Ήμασταν η μοναδική χώρα που το καταφέραμε αυτό. Κανονικά αυτά θα έπρεπε να γράφονται με τιμή στα βιβλία της ιστορίας, αλλά τώρα καταλαβαίνετε.
0: Και έχει σημασία να γνωρίζουμε την ιστορία και τα πρόσωπα πίσω τα γεγονότα. 6 του μηνός είναι ο άλλος ιστορικός περίπατος. Με τίτλο αυτή φορά «Οι γυναίκες στην αντίσταση», έτσι δεν είναι?
1: Ναι, σε αυτό τον περίπατο, αυτό τον περίπατο είναι τελευταίους που έχω σχεδιάσει, το ξεκινήσαμε τον προηγούμενο Σεπτέμβρη και επικεντρώνουμε την προσοχή μας στην συμβολή των γυναικών στο αντιστασιακό κίνημα, γιατί αυτό ήταν ένα τεράστιο κεφάλαιο του ελληνικού αντιστασιακού κινήματος. Πάμε σε διάφορα σημεία πάλι όπου βλέπουμε αφηγούμε την συμβολή συγκεκριμένων γυναικών, την Ιουλία Μπίμπα την είπαμε.
0: Η οποία εκτελέστηκε στη Γερμανία με έναν αποτρόπιο τρόπο.
1: Στη Βιέννη, ναι, από την αποκεφάλισαν.
0: Είχε μεταφέρει τις βόμβες για την ΕΣΠΟ.
1: Ναι. Μιλάμε για την Ελεύθερα Αποστόλου, η οποία μαρτύρησε στα χέρια το υψηλόβαθμο στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος, η οποία μαρτύρησε στα χέρια των Ελλήνων χωροφυλάκων της ειδικής ασφάλειας στην οδό Ελπίδος. Μιλάμε για την Ευστυχία Μωρίκη, την Ελασίτισσα, η οποία είχε πολύ σημαντική δράση στις ανατολικές συνοικίες, κυρίως στην Κεσαριανή. Μιλάμε για τις επωνήτησες που σκοτώθηκαν στην μεγάλη διαδήλωση της 22ης Ιούλη του 1943 στην Οδό Πανεπιστημίου. Μιλάμε για τη Λέλα Καραγιάννη.
0: Πλάτη Αμερική στο σπίτι της βρίσκεται ακόμα και σημεία αναφοράς, κύριε Χαραλαμπίδη.
1: Ναι, ναι, αυτό το σπίτι της έχει μετατραπεί ουσιαστικά σε μουσείο. Αυτή είναι ένας περίπατος που προσπαθεί να αναδείξει το πρωταγωνιστικό ρόλο που παίξαν οι γυναίκες στο αντιστασιακό κίνημα.
0: Σαν να παίρνουν φωνή οι άνθρωποι που δεν τους γνωρίζει η σύγχρονη κοινωνία, αλλά έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στην ιστορία, έστω και αν δεν είναι σε πρωτοσέλιδα με χρυσά γράμματα στα βιβλία.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Αυτός είναι ο στόχος μου. Πρέπει να προσωποποιήσουμε την ιστορία. Έτσι γίνεται πιο, ανασυγκροτείται πιο γλαφυρά και μπορούμε να ταυτιστούμε με αυτά τα πρόσωπα κάποιοι κάποιες. Οπότε με αυτόν τον τρόπο η ιστορία μπορεί να γίνει πιο ελκυστική. Συνεπώς γι' αυτό προσπαθώ να προσωποποιώ, να μην μένουμε στις γενικές αφηγήσεις η αντίσταση ή ο δοσυλλογισμός. Να δούμε ποιοι αντιστάθηκαν, ποιοι συνεργάστηκαν, ποιοι ήταν αυτοί. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν όνομα επίθετο, κάναν μια δουλειά, μέναν κάπου, είχαν κάποια συγκεκριμένη ηλικία. Οπότε με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να γνωρίσουμε καλύτερα, να μάθουμε καλύτερα την ιστορία της πόλης μας.
0: Και ξέρετε, κύριε Χαλαμπίδη, κατανοεί κανείς ότι και εσείς σε προσωπικό επίπεδο έχετε βάλει και όχι μόνο ένα λιθαράκι σε αυτή την πορεία της γνώσης εδώ και αρκετά χρόνια. Με πολλές ξεναγήσεις, με διάφορες ευκαιρίες, διάφορες επαιτίες, η απελευθέρωση της Αθήνας ή η κατοχή, έχει σημασία να γνωρίζουμε την πόλη και αυτή η ιστορική μνήμη που έρχεται στο προσκήνιο είναι ένα σύγχρονο θετικό αποτύπωμα.
1: Ναι, ακούστε, στόχος μου είναι εδώ και πολλά χρόνια. Ένα από τους στόχους ήταν να γιορτάσουμε επιτέλους την απελευθέρωση της Αθήνας που δεν γιορτάζουμε. Υπάρχει ένα τυπικό το οποίο δεν αφορά σχεδόν κανέναν. Γιορταστεί δηλαδή η απελευθέρωση της Αθήνας ως μια γιορτή των κατοίκων της. Έγινε αυτό από το 2015 μέχρι το 2019 με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Και επειδή, ξέρετε, δεν είναι εύκολο να πάνε κατευθείαν οι άνθρωποι στα βιβλία, γράφουμε βιβλία εμείς ιστορικοί, αλλά πάντα είναι γι' αυτό χρησιμοποίησα τους ιστορικούς περιπάτους σαν ένα εργαλείο πρώτης προσέγγισης, ώστε να τραβηχτεί ο κόσμος, να προκληθεί το ενδιαφέρον για την ιστορία και μετά να πάνε και στα βιβλία όσοι φίλοι ή φίλες δεν συνηθίζουν να διαβάζουν βιβλία ιστορίας. Είναι πολλά στοιχήματα τα οποία έχω την πολύ μεγάλη χαρά και ικανοποίηση ότι σε μεγάλο βαθμό επιτυχάνονται. Οπότε...
0: Και οι περίπατες συνεχίζονται το Μάιο.
1: Οι περίπατες συνεχίζονται και πέρα από το πλαίσιο του Φεστιβάλ της Αθήνας. Είναι Athens History Walks, είναι το site που έχω μπορεί να ενημερωθεί κάποιος για τους περιπάτους ή κάποια για τους περιπάτους. Κάνουμε κάθε Κυριακή περίπατο εδώ και αρκετά χρόνια περιπάτες. Οπότε εκεί είναι 10 διαφορετικοί ιστορικοί περίπατοι, αφορούν κατοχή και Δεκεμβριανά. Εστιάζω εκεί γιατί αυτό είναι το αντικείμενο της έρευνάς μου. Και όποιος ή όποια φίλη ή φίλος ενδιαφέρεται μπορεί στο Athens History Walks να βρει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτούς τους περιπάτους.
0: Κύριε Χαραλαμπίδη, σας ευχαριστούμε. Θα τα ξαναπούμε. Σας καλημερίζουμε.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.

Αθήνα, Αθήνα, τα παρά 20 Στέλιος Καζαντζίδης, Μαρινέλα. Είναι Αθήνα Νέα 84, πολύ καλημέρα στον κύριο Τζίμα στο Γαλάτσι, στην αγαπητή κυρία Κλεαρέτη, στην κυρία Στεφανάκη, καλή Κυριακή, καλημέρα στον κύριο Ζιάβρα. Αχ, και αυτή η έννοια της αντικειμενικότητας των πραγμάτων. Σήμερα, 3 Μαΐου, ημέρα της ελευθεροτυπίας. Και ο κόδων κινδύνου να σημειώνει η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων, το μεταφέρει και Ένωση Συντακτών για την αξιοθρήνητη κατάσταση της ελευθερίας του τύπου παγκοσμίως και κάνει αναφορές για την απειλή από την συστημική επιτήρηση δημοσιογράφων μέχρι κρατικών λογισμικών κατασκοπία, συντεχνητή νοημοσύνη και ένοπλες συγκρούσεις. Έχουν χάσει τη ζωή τους 128 δημοσιογράφοι το 25 και οι 9 το 26. Με αποσιοποιητικά, και ο καθής έχει τη δική του ερμηνεία και τις δικές του σκέψεις. Οποία σύμπτωση η μέρα ελευθεροτυπίας το ρίσανε τη δεκαετία του 90 οι χώρες της Αφρικής, εκεί ξεκίνησε. Πλην όμως ήταν 3 Μαΐου του 1890 στη δική μας πατρίδα, όταν πέθανε κρατούμενος στις φυλακές Χαλκίδας. Ήταν πρώην αντισαγγελέας εφετών, μεταβουλευτής, αρθρογράφος, ο περίφημος Ρόκος Χοϊδάς. Και αναφορές ότι είχε αρνηθεί να υποβάλει και αίτηση χάριτος, είχε καταδικαστεί σε 3 χρόνια φυλάκιση. Έγραφε στην εφημερίδα Ραμπαγάς ένα έντυπο που καυτερίαζε τους πάντες και τα πάντα, και θεωρήθηκε προσβλητική η αναφορά του για τη βασιλική οικογένεια. Διακήρυτε ο Ρόκος Χοϊδάς ότι η εθνική κυριαρχία και ο νόμος είναι πάνω από τον βασιλέα. Αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν. Και ο σημερινός κυριακάτικος τύπος και τα πρωτοσέλιδά του με πολλά και ποικίλα. Οι αναταράξεις στην γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα, γαλάζιες γκρίνες και κόκκινες κάρτες, κεντρικό θέμα στην καθημερινή, τα τραπεζώματα, οι τελετάρχες, το μετέωρο προσκλητήριο για το συνέδριο, γράφει η καθημερινή της Κυριακής. Και κάτι αντίστοιχο έχει βεβαίως και το Βήμα της Κυριακής για τις ενδοκομματικές αναταράξεις, το Μαξίμου στον κλειό των ατάκτων. Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας προτείνουν κόφτη στην πρωθυπουργική θητεία. Και το Βήμα γράφει και για το ελληνικό DNA στις φρεγάτες Μπελχάρα. Το Μπαμ στο ρεπορτάζ λέει για παιχνίδια αντεκδίκησης με θύμα την Τιχεροπούλου. Ο παλαιός ο ΠΚΠ ζει και βασιλεύει, λέει η εφημερής. Το παρόν κομμάτια και θρύψαλα σε τροχιά κατακαιρματισμού το πολιτικό σύστημα της χώρας. Και τρεις φωτογραφίες, κυρία Καριστιανού, κύριος Τσίπρας, ο κύριος Τσαμαράς, στο παρόν. Δικαιοσύνη αλλά Μητσοτάκη είναι το κεντρικό θέμα στο ντοκουμέντο σήμερα, και η μπάμπουσκα που κρύβει τον μεταβατικό πρωθυπουργό, όπως γράφει η εστία της Κυριακής. Νομικός κόσμος κατά Μητσοτάκη, αναφορικά με τις υποκλοπές βεβαίως η Αυγή της Κυριακής κεντρικό θέμα, και η Δημοκρατία Κυριακάτικη, οι Τούρκοι αγοράζουν τη Θράκη, και αναφέρεται σε στοιχεία για οικονομική άλωση που παίρνουν ξενοδοχεία, διαμερίσματα, εστιατόρια, ιατρία και κατοικίες σε ακριτικούς οικισμούς υπό δημογραφική κατάρρευση, παρένθεση στο δημογραφικό και η ερημοποίηση της περιφέρειας, μέγιστα ζητήματα έξω από την τρέχουσα δημοσιογραφία. Η Real News κάνει αναφορές για τρεις μειώσεις φόρων, ποιες ελαφρύνσεις έχονται για τις επιχειρήσεις και για την Ελλάδα που μπαίνει δυναμικά, λέει, στα μαχητικά έκτης γενεάς. Το πρώτο θέμα, ανάκαμψη Νέας Δημοκρατίας μετά τα μέτρα και των Μακρόν, και πριν τα δύο νέα κόμματα. Κεντρικό θέμα στο πρώτο θέμα, και η εξοπλιστική συμμαχία της Ελλάδος, η στενή σχέση με Γαλλία-Ισραήλ και ο ρόλος των ΗΠΑ στον ελεύθερο τύπο. Ο Κυριακάτικος Ύπος, μια μικρή βόλτα, η ώρα είναι 7 παρά τέταρτο.

0: Με θέλει φασούλη Βόλτα, τα παρατέταρτο. Καλημέρα στην κυρία Τζάκη, καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρου. Η ειδησιογραφία έχει πολλά και ποικίλα, θα σταθούμε σε κάποια πράγματα. Στην Κηφισιά σήμερα έχει μια ωραία εκδήλωση. Αντίκες και λουλούδια. Ιωάννη Σταθάκης. Η Φίλπα, ο Δήμος Κηφισιάς, ανθοκομική έκθεση, 9 το πρωί μέχρι το μεσημέρι στη μία. Περίφημα αυτοκίνητα από μια άλλη εποχή να είναι γύρω-γύρω στο Κεφαλάρι. Και σε μια άλλη γωνιά της Αθήνας, σήμερα ένας αγώνας δρόμου μνήμης από το Χαϊδάρι στην Κεσαριανή, ο Δήμος Χαϊδαρίου. Στο μπλοκ 15, 14,1 χιλιόμετρα από το Χαϊδάτιο στρατόπεδο, στο Σκοπευτήριον, 7,5 ώρα το πρωί, η εκκίνηση, μια ακόμα πορεία μνήμης, κρατάμε ζωντανή τη θυσία και βαδίζουμε στα δήματα της ιστορίας, να λένε με τα εργατικά κέντρα να διοργανώνουν τον αγώνα και την πορεία αυτή και το υπό τη σκέπη του ΣΕΓΑΣ. Πράγματα που γίνονται γύρω μας παραλέγει τη μεγάλη δυσιογραφία και δεν χρειάζεται να έχουμε γεγονότα για να πούμε μια καλημέρα στους ανθρώπους που είναι επί των επάλξεων. Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε, μπόλες, καταιγίδες, χιόνια. Πλην όμως δεν χρειάζεται να έχουμε πύρην λέλαπα που λένε τα ρεπορτάζ για να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Γιώργο Τζελέπη, Γενικός Γραμματέας, η Εποχική Πυροσβέστες. Καλημέρα σας, καλή Κυριακή.
1: Καλημέρα. Καλή Κυριακή σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Θα συμφωνήσετε, οι προβολείς δεν χρειάζεται να πηγαίνουν στους ανθρώπους όταν τρέχουν τα γεγονότα, αλλά και τον υπόλοιπο χρόνο, κύριε Τζελέπη.
1: Φυσικά έτσι είναι. Όλο το χρόνο υπάρχουν ανάγκες. Οι ανάγκες του πυροσβεστικού σώματος δεν τελειώνουν ποτέ. Συνεχώς με την αλλαγή του κλίματος προστίθονται και επιπλέον επιχειρησιακές ανάγκες. Και είναι κύριο βραχείο μιας πολιτικής προστασίας και συνδράμει κατά τη διάρκεια όλο το χρόνο σε πλημμύρες, σε απεγκλωβισμούς, σε διασώσεις, σε πυρκαγιές, σε πάρα πολλά καθήκοντα.
0: Ακριβώς, όπως το σημειώσατε, η αναταράξη καιρικές και η κλιματική αλλαγή έχει φέρει και άλλες αλλαγές. Ξεκίνησε αντιπυρική περίοδος και εσείς η επιστροφή στην εργασία από πότε?
1: Ξεκίνησε επίσημα από 1η Μαΐου. Οι εποχικοί πυροσβέστες δουλεύουν από πέρσι 8 μήνες. Θα εργαζόμαστε από 1η Απριλίου μέχρι και τέλος Νοέμβρη. Εμείς δηλώνουμε ότι και πάλι δεν επαρκούν αυτοί οι μήνες εργασίας για να καλύψουν όλες αυτές τις ανάγκες του σώματος. Και επιμένουμε ότι η 12μηνη εργασία είναι η κατάλληλη και αυτή που ταιριάζει στο πυροσβεστικό σώμα ώστε να γίνεται η λειτουργία του πιο ομαλά.
0: Και βεβαίως την ίδια στιγμή και στο πεδίο της φωτιάς βλέπει κανείς συμπολίτες μας που μετέχουν και είναι από τόσες διαφορετικές ταχύτητες, έτσι.
1: Ναι, ναι, είναι αλήθεια αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλές ταχύτητες στο πυροσβεστικό σώμα και ένα κύριο αίτημά μας είναι η ομογενοποίηση. Είναι και έτοιμα πλέον της Ομοσπονδίας των Μονίμων και όλο το προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος.
0: Ναι, υπάρχει ομογενοποίηση. Και αν δεν απατώμε, κύριε Τζελέπη, ήδη, αν και δεν έχουν πέσει ακριβώς οι προβολείς, υπήρξαν αρκετές φωτιές αυτούς τους μήνες.
1: Ναι, ναι, πραγματικά υπήρξαν πάρα πολλές φωτιές. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ενδεικτικά θα σας πω ότι είχαμε 52 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Είναι πολύ νωρίς για αυτό.
0: Ακριβώς, είναι νωρίς για αυτόν τον αριθμό και λόγω των βροχών είναι καταπράσινες οι εκτάσεις σε πολλά σημεία. Έχουν ανέβει και τα χόρτα στα 2 μέτρα, λένε.
1: Έτσι ακριβώς. Η βλάστηση είναι πάρα πολύ πλούσια λόγω του υδρού χειμώνα και της βροχερής άνοιξης. Και όταν αυτά με τις πρώτες ζέστες θα αρχίσουν να ξεραίνονται, είναι κάτι το οποίο μας φοβίζει, αλήθεια είναι, γιατί υπάρχει πάρα πολύ βλάστηση.
0: Και βέβαια ο καθαρισμός των οικοπαίδων, εσείς το γνωρίζετε πολύ καλά αφού επιχειρείτε στο πεδίο, πόσο σημαντικός είναι.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Θα ήθελα να παροτρύνω και τους συμπολίτες μας οι οποίοι μας ακούν ότι θα πρέπει να προβούν άμεσα στον καθαρισμό, γιατί όταν η φωτιά πάει σε ένα καθαρισμένο οικόπεδο πέφτει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό η έντασή της και μπορείς να την ελέγξεις πολύ καλύτερα και πιο άμεσα.
0: καλύτερα και πιο άμεσα. Και βέβαια και χτες στην Πάτρα καπνός πολύ σε 112 πράγματα θάματα.
1: Ναι, ναι, ήταν, είχα μια πυρκαγιά στο παλιό εργοστάσιο της Πιρέλη, στο οποίο πάει και όλος καιρός και έβγαλε πάρα πολύ έντονο και μαύρο καπνό. Καλό θα ήταν οι πολίτες, νομίζω ότι ενημερώθηκαν εκεί κοντά, να ήταν να καθόταν μέσα στα σπίτια του για να μην εισπνεύουν όλο αυτό τον καπνό.
0: Κύριε Ζελέπη, σας ευχαριστούμε. Καλημέρα, καλή άνοιξη με λιγότερη, όσο το δυνατόν λιγότερη εργασία στο πεδίο και μόνιμη εργασία στις θέσεις σας. Σας ευχαριστούμε, σας καλημερίζουμε.
1: Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστούμε για το βήμα. Να είστε καλά.
0: Αλίμονο, Αρίθα Φράγκλιν, respect, σεβασμός.

Καλημέρα, καλημέρα. Φτάσαμε στο παραπέντε να κάνουμε και την κλήρωση. Είμαστε σε έναν αριθμό μέχρι το 19, Παναγιώτη μου. Το 10, έφτασε. Λοιπόν, εκδόσεις Πατάκη είναι η κυρία Στεφανάκη. Ακαδημίας 65, κυρία Στεφανάκη. Να περάσετε να πάρετε το βιβλίο σας. Τις εκδόσεις Πατάκη είναι του Στέφανου Γερουλάνου. Η καταγωγή του ανθρώπου. Μια σύγχρονη ιστορία μύθου, εξουσίας και βίας. Κυριακάτικο πρωινό, 3 Μαΐου, ο Νεπανός Αργύρης στη ρύθμιση του ήχου, Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια, ο Χρήστος Κάπος στο κοντρόλ και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Καλημέρα στον κύριο Τριανταφυλόπουλο, καλημέρα στην κυρία Τζάκη, καλημέρα στον κύριο Μπομπότσι, σε παλαιούς και νέους φίλους. Εκ βάθος καρδίας από όλους εμάς, σε όλους εσάς, καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή, κυρίες και κύριοι.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Έτοιμη να ξεκινήσει πάλι τον πόλεμο ή να δώσει προτεραιότητα στη διπλωματία με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών με τις ΗΠΑ, δηλώνει η Τεχεράνη, τονίζοντας ότι η μπάλα είναι στο γήπεδο των ΗΠΑ. Το Ιράν, προκειμένου να διασφαλίσει τα εθνικά του συμφέροντα και την ασφάλειά του, είναι έτοιμο και για τις δύο επιλογές, τόνισε ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών, απευθυνόμενος σε πρεσβευτές και επικεφαλής διπλωματικών αποστολών στην Ιρανική πρωτεύουσα. Σε νέες δηλώσεις του, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι επανεξετάζει τη νέα Ιρανική πρόταση 14 σημείων για τερματισμό του πολέμου, αλλά πρόσθεσε ότι είναι απίθανο να την αποδεχτεί. Χαρακτήρισε δε τον ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος της Τεχεράνης ως φιλικό, αναφέροντας ότι η χώρα δεν έχει πληρώσει ακόμα το τίμημα για όσα προκάλεσε στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να παράσχει λεπτομέρειες σχετικά με την τελευταία ιρανική πρόταση, ωστόσο σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Τασνίμ του Ιράν, το σχέδιο περιλαμβάνει εγγυήσεις μη επίθεσης, την απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή του Ιράν, την άρση του ναυτικού αποκλεισμού, την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν, την άρση των κυρώσεων και τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Στο μεταξύ, οι συνεχιζόμενοι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στο νότιο τμήμα του Λιβάνου στήχησαν χθες τη ζωή σε τουλάχιστον 3 ανθρώπους, ενώ οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν πως έπληξαν δεκάδες στόχους στη θέση της Χεζμπολάχ, η οποία πρόσκειται στο Ιράν. Υπό έλεγχο τέθηκε τα ξημερώματα η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε χώρο παλιού εργοστασίου με ελαστικά στην Πάτρα. Λίγο μετά τις 8 το βράδυ, έστειλε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω των επικίνδυνων καπνών. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις όλη την εβδομάδα στη γραμμή 7 του μετρό Ασκληπίου Βούλακτη Ποσειδώνος Πειραιά λόγω εργασιών. Συγκεκριμένα τα δρομολόγια από τις 8 το βράδυ θα έχουν τερματικό σταθμό της τάσης F. Και ο καιρός νεφώσει με τοπικές βροχές στην Αττική, ενδεχομένως και καταιγίδες, θερμοκρασία από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 9 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Ιακίνη Θυλάγιου.
2: Είναι 984 στους 98.3.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons, coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Comic-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
8: Είχα πάει μαζί με τον Βοσκόπουλο να παρακολουθήσω το ρεσιτάλ ένα βράδυ. Κάποια στιγμή λοιπόν όλος ο κόσμος είχε εκστασιαστεί. Ο Βοσκόπουλος καθόταν σε ραμμένα καρφιά. Μου λέει, θα φωνάξεις όταν σου πω. Έχεις όλη την Ελλάδα γιατί εγώ δεν μπορώ να φωνάξω. Και μου δίνει μια σκουντιά κάποια στιγμή. Τώρα μου λέει, τώρα. Και φωνάζω, έχεις όλη την Ελλάδα. Και είμαι γραμμένη στο δίσκο. Γιατί εκείνη την ημέρα ηχογραφούσαν ζωντανά το δίσκο.
9: Μας αγαπώ.
8: Ντρέπομαι.
10: Έχεις όλη την Ελλάδα.
8: Έχεις όλη την Ελλάδα, όντως την είχε. Και θα την έχει.
10: Η φωτογράφος των Σταρ, Αλίντα Μαυρογέννη, δίνει ρεσιτάλ την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά.
11: Ραδιόφωνο χωρίς playlist.

0: Η ενηλικίωσή μου θα πω πως μάλλον άργησε να έρθει, αλλά ήρθε απότομα. Και τότε κατάλαβα τι πάει να πει να είσαι γυναίκα σε έναν κόσμο πατριαρχικό. Είχα να αντιμετωπίσω, όπως και όλες μας, τον σεξισμό, τα στερεότυπα. Γενικά περνάμε δύσκολα οι γυναίκες, όσο και αν ενοχλεί κάποιους όταν το λέμε ανοιχτά. Οπότε που λέτε η ζωή μιας θηλυκότητας που επιλέγει να ζήσει ελεύθερη και να πάει κόντρα σε όλα, ήταν και είναι κάτι που με συγκινεί πάρα πολύ βαθιά και με εμπνέει και εμένα. Γεια σας, είμαι η Ολίνα, είμαι μουσικός και αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα διαλέγω μουσικές που αγαπώ και διηγούμε ιστορίες από τη ζωή μου στην εκπομπή Solo στον Αθήνα 984.
1: Επιμέλεια εκπομπής Αριστεία Γιάννου. Ραδιόφωνο χωρίς playlist.

0: Απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αθήνα 984.
2: Σήμερα θα πορευτούμε μαζί με τη μουσική ενός ξεχωριστού Αφροβραζιλιάνου δημιουργού, του συνθέτη, μαέστρου, δασκάλου και ιερέα, Χωσέ Μαουρίσιο Νούνες Γκαρσία. Γεννήθηκε το 1767 στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, στην απικιακή τότε Πορτογαλική Βραζιλία. Από πολύ μικρή ηλικία εντάχθηκε σε χοροδία, διάβαζε ελληνικά και λατινικά και έπαιζε τσέμπαλο και κιθάρα, σχεδόν αυτοδίδακτος, καθοδηγούμενος από τη φυσική του μουσικότητα, την όμορφη φωνή του και μια εξαιρετικά οξία μνήμη. Με τη βοήθεια φίλων και δασκάλων και με πείσμα, προχώρησε τις σπουδές του, φτάνοντας μέχρι τις βασιλικές τάξεις, ενώ παράλληλα έδινε δημόσιες διαλέξεις στην ιστορία, τη φιλοσοφία και τη ρητορική. Και μέσα σε αυτή τη διαδρομή δεν ξέχασε ποτέ από πού ξεκίνησε. Παρά τις δυσκολίες, ίδρυσε μια δωρεάν μουσική σχολή, προσφέροντας γνώση και ευκαιρίες σε νέους με περιορισμένες δυνατότητες, όπως είχε υπάρξει και ο ίδιος κάποτε. Δεν άργησε να ξεχωρίσει. Υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του κλασικισμού στην Αμερικανική Ήπειρο, με ένα έργο που εκτείνεται από την εκκλησιαστική έως την κοσμική μουσική. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί τον αποκαλούν πατέρα της βραζιλιάνικης κλασικής μουσικής. Όμως, για να κατανοήσουμε βαθύτερα τη διαδρομή του, χρειάζεται να επιστρέψουμε για λίγο στο περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγάλωσε. Το Ρίο Ντε Τζανέιρο είχε οριστεί πρωτεύουσα λίγα χρόνια νωρίτερα και καθώς η οικονομία αναπτυσσόταν, πρώτα με την εξόρυξη χρυσού και αργότερα με τη γεωργία, η εξάρτηση από το δουλεμπόριο ήταν βαθιά ριζωμένη και οι δύο γιαγιάδες του Χωσέ Γκαρσία ήταν σκλάβες και εκείνος από πολύ νωρίς στράφηκε στη μουσική για να στηρίξει την οικογένειά του. Οι επιλογές για το μέλλον του ήταν λίγες και μέσα σε αυτές η ιεροσύνη φάνηκε σαν ένας δρόμος προς μια καλύτερη ζωή. Ωστόσο, η πορεία του δεν ήταν ποτέ εύκολη. Ο ρατσισμός στάθηκε συχνά εμπόδιο στο δρόμο του. Όταν επιδίωξε να ενταχθεί στην ιεροσύνη, υποχρεώθηκε να αποδείξει την αξία του μέσα από αλλεπάλληλες δοκιμασίες, προσκομίζοντας συστατικές επιστολές ώστε να καμφθούν οι επιφυλάξεις για την καταγωγή του. Τελικά χειροτονήθηκε και σύντομα το ταλέντο του αναγνωρίστηκε τόσο από την εκκλησία όσο και από την πορτογαλική αυλή. Ο Χωσέ Γκαρσία έγινε ο συνθέτης των μεγάλων εορτών των Αγίων, των βασιλικών τελετών και κάθε σημαντικής περίστασης. Κι όμως, πολλοί Ευρωπαίοι μουσικοί που έφταναν στο Ρίο Ντε Τζανέιρο δεν δέχονταν εύκολα να διευθύνονται από έναν άνθρωπο της φυλής του, και όταν η Βραζιλία απέκτησε την ανεξαρτησία της και η πορτογαλική αυλή επέστρεψε στην Ευρώπη, ο Χωσέ Μαουρίσιο Νούνες Γκαρσία βρέθηκε αντιμέτωπος με δύσκολες και ασταθείς εποχές. Παρά τα πλήγματα, το έργο του έμεινε. Περίπου 240 συνθέσεις διασώθηκαν, ενώ σχεδόν 170 χάθηκαν στο χρόνο, κυρίως εκκλησιαστικά έργα. Ο Χωσέ Μαουρίσιο Νούνες Γκαρσία πέθανε σε ηλικία 62 ετών, ψιθυρίζοντας έναν ύμνο στην Παναγία. Μετά την εκρόσιμη ακολουθία, ενταφιάστηκε στην εκκλησία του Αγίου Πέτρου των Κληρικών και στην τελευταία του αυτή διαδρομή. Μια ορχήστρα ερμήνευσε την επιτάφια συμφωνία του, ένα έργο που ο ίδιος είχε γράψει 40 χρόνια νωρίτερα.

Ακολουθούν ύμνοι από τη λειτουργία Μίσα Παστόριλ. Ερμηνεύει το σύνολο Ex Cathedra υπό τη διεύθυνση του Τζέφρι Σκίτμορ.

Θα ακούσουμε τον ψαλμό «Τενουίστη Μάνουμ». Ερμηνεύει το σύνολο του Ρίκουμ, υπό τη διεύθυνση του Λούις Άλβες Τα Σίλβα. Χωσέ Μαουρίσιο Νούνες Γκαρσία.

Ακολουθεί το μοτέτο «Ντόμινε του Μίχη Λάβα Πέντες» από τη χοροδία Προάρτε, υπό τη διεύθυνση του Κάρλος Αλμπέρτο Φιγκουεϊρέντο, Χωσέ Μαουρίσιο Νούνες Γκαρσία.

Θα ακούσουμε τον ψαλμό «Laudate pueri Dominum». Ερμηνεύει το σύνολο του Ρίκουμ, υπό τη διεύθυνση του Λούις Άλβες Ντα Σίλβα, Χωσέ Μαουρίσιο Νούνες Γκαρσία.

ακολουθεί ουβερτούρα σε ρεμίζωνα. Από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Σάο Πάολο. Υπό τη διεύθυνση της Βαλεντίνα Πελέτζη. Χωσέ Μαουρίσιο Νούνες Γκαρσία.

Θα ακούσουμε τον ύμνο «Crux Fidelis». Ερμηνεύει το σύνολο του Ρίκουμ, υπό τη διεύθυνση του Λούις Άλβες Τα Σίλβα, Χωσέ Μαουρίσιο Νούνες Γκαρσία.

Ακολουθεί το μοτέτο «Christus Factus Est» από τη χοροδία «Προάρτε», υπό τη διεύθυνση του Carlos Alberto Figueiredo, José Mauricio Núñez García.

Αγαπημένοι μου ακροατές, σας ευχαριστώ για την ακρόασή σας και σήμερα. Ευχαριστώ τη Σμαράγδα Σταμουλακάτου για την επιμέλεια του ήχου. Θα σας αφήσω με μια ρίση του Ρωμαίου Αυτοκράτορα, Μάρκου Αυρίλιου. Η τέχνη της ζωής μοιάζει περισσότερο με πάλι παρά με χορό. Με την έννοια ότι πρέπει να είσαι έτοιμος και ακλόνητος σε όλα εκείνα που έρχονται στη ζωή και σου συμβαίνουν ακόμα και απροειδοποίητα. Αποσπάσματα από το Requiem ερμηνεύουν η χοροδία και η συμφωνική ορχήστρα UF του Rio de Janeiro υπό τη διεύθυνση του Ερνάνι Αγκιάρ, Χωσέ Μαουρίσιο Νούνες Γκαρσία.

0: 1984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Αφιερωμένο στους 200 εκτελεστέντες στην Κεσαριανή και ο φετινός αγώνας δρόμου των 14,1 χιλιόμετρων που ξεκίνησε νωρίτερα από το στρατόπεδο Χαϊδαρίου Μπλοκ 15 με σημείο τερματισμού το σκοπευτήριο Κεσαριανής. Τον αγώνα διοργανώνουν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τα εργατικά κέντρα της Αθήνας και του Πειραιά στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την εργατική πρωτομαγιά. Έτοιμη να ξεκινήσει πάλι τον πόλεμο ή να δώσει προτεραιότητα στη διπλωματία, δηλώνει η Τεχεράνη, τονίζοντας ότι η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ιράν, προκειμένου να διασφαλίσει τα εθνικά του συμφέροντα και την ασφάλειά του, είναι έτοιμο και για τις δύο επιλογές, τόνισε ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών, απευθυνόμενος σε πρεσβευτές και επικεφαλής διπλωματικών αποστολών στην Ιρανική πρωτεύουσα. Σε νέες δηλώσεις του, Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι επανεξετάζει τη νέα Ιρανική πρόταση 14 σημείων για τερματισμό του πολέμου, αλλά πρόσθεσε ότι είναι απίθανο να την αποδεχθεί. Χαρακτήρισε δε τον ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος της Τεχεράνης ως φιλικό, αναφέροντας ότι η χώρα δεν έχει πληρώσει ακόμα το τίμημα για όσα προκάλεσε στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να παράσχει λεπτομέρειες σχετικά με την τελευταία Ιρανική πρόταση. Ωστόσο, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Τασνίμ του Ιράν, το σχέδιο περιλαμβάνει εγγύησης μη επίθεσης, την απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή του Ιράν, την άρση του ναυτικού αποκλεισμού, την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν, την άρση των κυρώσεων και τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Στο μεταξύ, συνεχιζόμενοι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στο νότιο τμήμα του Λιβάνου στήχησαν χθες τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους, ενώ οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι έπληξαν δεκάδες στόχους θέσης της Χεζμπολάχ, η οποία πρόσκειται στο Ιράν. Υπό έλεγχο τέθηκε τα ξημερώματα. Η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε χώρο παλαιού εργοστασίου με ελαστικά στην Πάτρα. Λίγο μετά τις 8 το βράδυ, έστειλε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους λόγω των επικίνδυνων καπνών. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται. Στην Αυστρία, η αστυνομία συνέλαβε έναν άντρα ως ύποπτο για απόπειρα εκβιασμού σε βάρος γερμανικής εταιρείας βρεφικών τροφών. Ο ύποπτος, 39 ετών, είχε μολύνει με ποντικό φάρμακο βαζάκια που περιείχαν βρεφικά γεύματα. Συνολικά εντοπίστηκαν 5 τέτοια βαζάκια σε Αυστρία, Τσεχία και Σλοβακία. Η εταιρεία είχε προειδοποιήσει την αστυνομία από την προηγούμενη εβδομάδα για το εκβιαστικό μήνυμα, χωρίς να έχει γίνει γνωστό τι ζητούσε. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις όλη την εβδομάδα στη γραμμή 7 του τραμ Ασκληπίου Βούλας Ακτύπωση Ιδώνος Πειραιά λόγω εργασιών. Συγκεκριμένα από σήμερα και ως την Τρίτη, τα δρομολόγια από τις 8 το βράδυ θα έχουν τερματικό σταθμό της τάσης F. Από την Τετάρτη ως την άλλη Κυριακή το μέτρο θα αρχίζει από τις 9. Στη γραμμή 2 του μετρό εξάλλου, σήμερα και αύριο Δευτέρα, οι σταθμοί Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Και ο καιρός είναι φως με τοπικές βροχές στην Αττική ενδεχομένως και καταιγίδες, θερμοκρασία από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 9 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιάννη Θεοδόση.
0: Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Ρωμαίος
3: Ιουλιέτα
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε
2: σε πολιτείες και χωριά με γέλιο να χαρείτε. Το βάλε, το βάλε.
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Μεχάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. το περάσω ποτέ.
7: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
8: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
7: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
8: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
7: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
8: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
7: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
9: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
10: Αθήνα 984.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον Αθήνα 984. Είναι Κυριακή 3 Μαΐου του 2026, η ώρα είναι 8 και 6 πρώτα λεπτά. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 25, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 18 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Πάνος Αργύρης, η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές και 18 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Πάνος Αργύρης, η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές.

Από το στρατόπεδο Χαϊδαρίου μπλοκ 15 με σημείο τερματισμού το Σκοπευτήριο Κεσαριανή, ένας αγώνας δρόμου αφιερωμένος στους 200 εκτελεστέντες στην Κεσαριανή. Τον αγώνα διοργανώνουν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τα εργατικά κέντρα Αθήνας και του Πειραιά στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την εργατική πρωτομαγιά. Να σας πω ότι έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις όλη την εβδομάδα στη γραμμή 7 του τραμ, Ασκληπείο, Βούλας, Ακτύπωση, Δόνος, Πειραιά, λόγω εργασιών. Συγκεκριμένα από σήμερα έως την Τρίτη, τα δρομολόγια από τις 8 το βράδυ θα έχουν τερματικό σταθμό της στάσης ΣΕΦ. Από την Τετάρτη έως την άλλη Κυριακή το μέτρο θα αρχίζει από τις 9. Από τις 9 το βράδυ. Στη γραμμή 2 του μετρό, σήμερα και αύριο, η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργή, Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Λοιπόν, στα του καιρού τώρα, διότι μας τα έχει χαλάσει για τα καλά. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, τοπικά 8, και από το βράδυ στα ανατολικά πιθανώς έως 9 μποφόρ. Στην υπόλοιπη, στα ανατολικά υπηρετικά και το Αιγαίο, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια, παραθαλάσσια καταιγίδες. Ο καιρός το βράδυ στα υπηρετικά θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά θα εκδηλωθούν βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Θα φτάσει στα δυτικά τους 19 με 20 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενδεχομένως και καταιγίδες. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα φτάσει τους 16 βαθμούς Κελσίου. Αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε 8,7 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία είναι σε υψηλά επίπεδα, αγγίζει το 77%. Τώρα, στη διεθνή επικαιρότητα, έτοιμη να ξεκινήσει και πάλι τον πόλεμο ή να δώσει προτεραιότητα στη διπλωματία, δηλώνει η Τεχεράνη, τονίζοντας πλέον χαρακτηριστικά ότι η μπάλα είναι στο γήπεδο των ΗΠΑ. Το Ιράν, προκειμένου να διασφαλίσει τα εθνικά του συμφέροντα και την ασφάλειά του, είναι έτοιμο και για τις δύο επιλογές, τόνισε ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών, απευθυνόμενος σε πρεσβευτές και επικεφαλής διπλωματικών αποστολών στην Ιρανική πρωτεύουσα. Σε νέες δηλώσεις του, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι επανεξετάζει τη νέα Ιρανική πρόταση 14 σημείων για τερματισμό του πολέμου, αλλά πρόσθεσε ότι είναι πιθανό να την αποδεχτεί, ότι είναι απίθανο να την αποδεχτεί. Χαρακτήρισε δε τον ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος της Τεχεράνης ως φιλικό, εντός εισαγωγικών βεβαίως η λέξη, αναφερόμενος ότι η χώρα δεν έχει πληρώσει ακόμη το τίμημα για όσα προκάλεσε στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Θα τα δούμε όλα αυτά τα θέματα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να πούμε επίσης ότι οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί συνεχίζονται στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Στήχησαν χθες τη ζωή σε τουλάχιστον 3 ανθρώπους, ενώ οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν πως έπληξαν δεκάδες στόχους θέσεις της Χεζμπολάχ, η οποία πρόσκειται στο Ιράν.

Λοιπόν, πάμε να δούμε πρωτοσέλιδα κυριακάτικων εφημερίδων. Ξεκινάμε με την καθημερινή. Γαλάζιες, γκρίνιες και κόκκινες κάρτες. Είναι ο βασικός τίτλος της εφημερίδας. Τι επιδιώκουν οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας που διαμαρτύρονται. Ποια όρια στην κριτική θα θέσει το Μαξίμου, τα τραπεζώματα, οι τελετάρχες, το μετέωρο προσκλητήριο για το συνέδριο. Επίσης το ιρανικό τέλμα, οι δύο αφανείς νικητές του πολέμου. Μπλόκο της ΑΔΕ, προδόθηκαν από τις ξένες πινακίδες το ΙΟΤΑΧ. Και η πέθρεα αγορά και πάλκο στη σκέα της Ακρόπολης, το παζάρι της Διονυσίου Αεροπαγίτου και της Αποστόλου Παύλου. Και Σαριανή, ποιος φοβάται ότι οι Γερμανοί ξανάρχονται. Επίσης, ξεκλειδώνοντας το εισαγγελικό όχι για τις υποκλοπές, το πόρισμα και η συνέχεια και η οικονομία, πόλεμος για τη φέτα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά από την εφημερίδα Καθημερινή. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Η εξοπλιστική συμμαχία της Ελλάδας είναι ο τίτλος, η στενή σχέση με Γαλλία-Ισραήλ και ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης, κατώτατος μισθός 1.200 ευρώ και εθνική σύνταξη πάνω από 500. Στην πρώτη σελίδα διαβάζουμε ακόμη γαλάζια συσπήρωση και αποδόμηση αντιπολίτευσης. Η κυβερνητική στρατηγική για το Μάιο με φόντο το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και οι κοινοβουλευτικές μάχες. Ακόμη, σε ποιους κλάδους 23 γαλλικές εταιρείες για business στην Ελλάδα. Και κόντρα πολλών ρίχτερ για τον Κορινθιακό, κόντρα σεισμολόγων για τον Κορινθιακό. Αυτά από την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Πάμε στο ριζοσπάστη. Οι εργαζόμενοι μπροστά στον αγώνα για ένα κόσμο χωρίς εκμετάλλευση και πολέμους, χιλιάδες πρωτομαγιάτικες απεργιακές συγκεντρώσεις των συνδικάτων, είναι ο βασικός τίτλος της εφημερίδας. Επίσης, πολεμική επέμβαση σε διεθνή στολίσκο στη Γάζα, νέα εγκληματική επίθεση του Ισραήλ με συνεργό την ελληνική κυβέρνηση, υπερεαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, σχέδια επανάληψης των επιθέσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ναύπηγο επισκευαστική ζώνη περάματος, μαφιόζικες απειλές με πρωτοπόρους συνδικαλιστές. Αυτά από την εφημερίδα Ριζοσπάστης.

Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα. Πρώτο θέμα: ανάκαμψη Νέα Δημοκρατία μετά τα μέτρα και των Μακρόν και πριν δύο νέα κόμματα. Και πριν τα δύο νέα κόμματα, επέστρεψε ποσοστά Απριλίου του 2023 σύμφωνα με γκάλουπ της ΜΑΤ. Μάρκ, επίσης, ποιοι χτίζουν και ποιοι όχι με το νέο πολεοδομικό σχεδιασμό. Δικαιοσύνη, αλλαγή ηγεσία στον Αριοπάγο τέλος Ιουνίου. Πειθαρχική έρευνα σε βάρος εφέτη που άλλαξε τη σύνθεση του δικαστηρίου σε υπόθεση μεγάλο ξενοδόχου. Ακόμη στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, γυροκομείο Βαλούκλη άνοιξε ξανά το σύμβολο του ελληνισμού στην Κωνσταντινούπολη. Αυτά από την εφημερίδα πρώτο θέμα. Πάμε στη Real News. Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις σε τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση. Τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη επιχειρηματικότητας. Εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τις εταιρείες. Έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Εξετάζεται μεγαλύτερη μείωση στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και στήριξη για τις ευάλωτες επαγγελματικές ομάδες. Επίσης, στην πρώτη σελίδα, στο κόκκινο 133 δημόσια κτίρια, η εφημερίδα αποκαλύπτει τι έδειξαν οι προσεισμικοί έλεγχοι σε 22.500 σχολεία, νοσοκομεία, δικαστήρια και σε άλλους χώρους συνάρθρησης και πώς αξιολογούν οι ασθενείς στα δημόσια κτίρια. Αυτά από την Real News. Στην Κυριακάτικη Δημοκρατία, οι Τούρκοι αγοράζουν τη Θράκη, συγκλονιστικά στοιχεία για την οικονομική άλωση, είναι το βασικό θέμα. Επίσης, αποκλειστικό πόρισμα βόμβα της Deloitte για το πλιάτσικο στα ΕΛΤΑ. Και στην εφημερίδα διαβάζουμε ακόμη: πρωτομαγιάτικα μπήκε σε εφαρμογή η καταστροφική Mercosur παρά την παραπομπή της στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτά από την Δημοκρατία. Πάμε στην Αυγή. Νομικός κόσμος κατά Μητσοτάκη. Παρέτηση Τζαβέλα ζητά ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Επίσης, στην πρώτη σελίδα, Σωκράτης Φάμιλος, καμία ανοχή σε ένα καθεστώς που καταστρατηγεί το κράτος δικαίου. Γιατί η Ισπανία έχει 3% αύξηση στα καύσιμα και η Ελλάδα 17%. Η επιθεώρηση εργασίας στους εργοδότες. Και στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, χορός δισεκατομμυρίων γύρω από έναν πόλεμο σε πάυση, πετρελαϊκές εταιρείες, τράπεζες, εταιρείες όπλων. Τέλος, από το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, μανιφέστο με στόχο μια προοδευτική συμπαράταξη στα αριστερά του κέντρου. Αυτά από την εφημερίδα Αυγή.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα στην κυριακάτικη κόντρα. Μεγάλες φορολογικές ελαφρύνσεις στη μεσαία για μεσαία τάξη και εργαζόμενους, τολμηρίων μεταρρυθμίσεις και προτάσεις από τον Αλέξη Τσίπρα είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Επίσης, οι συμμορίες ληστεύουν και βιοπράγουν στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εκτός ορίων, οι εσωτερικές αντιπαραθέσεις σε κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Καθημερινός τρόμος για χιλιάδες γυναίκες πίσω από κλειστές πόρτες, με panic button πάνω από 5.000. Γυναίκες. Επίσης, βαριά η φορολογία για τις οικογένειες με παιδιά, τι αναφέρει η έκθεση του ΟΣΑ. Ανεμική στήριξη των οικογενειών. Αυτά από την εφημερίδα Κόντρα. Πάμε στην Εστία. Η μπάμπουσκα που κρύβει τον μεταβατικό πρωθυπουργό είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Επίσης, στην Ευρωπαία Εισαγγελέα, τα αρχεία των συμβάσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης. Στην εφημερίδα Ο Λόγος, εκκίνηση του ανακοινίζω τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις με στόχο την ενεργοποίηση σημαντικού αποθέματος κατοικιών. Γρίφος στα ενεργειακά αποθέματα της Ευρώπης. Και στην πρώτη σελίδα, εκατοντάδες τραυματίες κάθε χρόνο στα νοσοκομεία, μάστιγα τα ηλεκτρικά πατίνια. Και πάμε στην εφημερίδα Ντοκουμέντο, δικαιοσύνη αλλά Μητσοτάκη, κίνδυνος για τη δημοκρατία, η χειραγώγηση της Θέμιδος. Επίσης, στην πρώτη σελίδα Ράτζα και εφημερία, τμήματα στιβαγμένων περιστατικών στα νοσοκομεία, ελληνική αστυνομία καταγγελίες για στήσιμο υποθέσεων από αδιάφθορους, κεντροαριστερά ο ΣΥΡΙΖΑ ψάχνει πόρτα για το κόμμα Τσίπρα. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Παρών. Κομμάτια και θρύψαλα είναι ο βασικός τίτλος της εφημερίδας, σε τροχιά κατακαιρματισμού το πολιτικό σύστημα της χώρας. Επίσης, κάνουν πάρτι με τους μετακλητούς υπαλλήλους. Από 1.800 που ήταν το 2014, σήμερα έφτασαν τους 3.646. Γαλάζιο ποτάμι σιγούνται στον Μητσοτάκη. Και κάναμε σοβαρά λάθη με τα μνημόνια στην Ελλάδα. Παραδοχή Dijsselbloem και Wieser. Τέλος, έρχεται καταιγίδα πληστηριασμών, τα χρέη προς το δημόσιο και κίνδυνος ενός νέου κύματος κατασχέσεων στην αγορά ακινήτων. Αυτά από την εφημερίδα Παρών. Και πάμε στο Βήμα, το Μαξίμου στο κλείο των ατάκτων. Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας προτείνουν κόφτη στην πρωθυπουργική θητεία. Επίσης, έρευνα, μας κυβερνούν μυστικές οργανώσεις, οι Έλληνες και οι θεωρίες συνωμοσίας. Ποιες πιστεύουν και τι ψηφίζουν. Φρεγάτες στο ελληνικό DNA των Μπέλαρα. Ανοιχτή επιστολή τρομοκρατία να τελειώνουμε με τα πολιτικά εγκλήματα. Και οι αποκλεισμένοι ποιοι μένουν εκτός των νέων μέτρων ύφεση εν όψη. Πανεπιστήμιο Αθηνών, φοιτητικές θεσίες, οι φοιτητές μένουν, η εγκατάλειψη φεύγει. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι τα πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 36 πρώτα λεπτά και καλωσορίζω αμέσως στην παρέα μας τον καλό συνάδελφο, τον αρθρογράφο του News 247, τον Γιώργο Καρελιάνη, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Γιώργο, καλημέρα. Χαίρομαι που σε ακούω. Καλή Κυριακή.
1: Καλή σας μέρα. Γεια σας.
0: Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Γιώργο, διάβαζα νωρίτερα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τη νέα δημοσκόπηση που έχει το πρώτο θέμα της εταιρείας Mark. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι εισπράττει την φθορά από όλα όσα έχουν συμβεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ είναι γκρόσο μόντο τα ίδια σε σχέση με πριν. Δηλαδή είναι γύρω στο 13-14%. Το ερώτημα παραμένει, γιατί δεν πείθει το ΠΑΣΟΚ?
1: Λοιπόν, πρώτα πρέπει να πούμε ότι αυτό δεν είναι κάτι καινούριο.
0: Φυσικά.
1: Έτσι. Είναι μια κατάσταση μακροχρόνια. Αυτό δηλαδή που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις σήμερα, το βλέπαμε και χτες, το βλέπαμε και προχτές. Δηλαδή εδώ και πολλά χρόνια συμβαίνει αυτό. Δεν έχει αλλάξει κάτι δηλαδή. Νομίζω ότι αυτό που κάπως διαφοροποιεί τα πράγματα είναι το ενδεχόμενο όχι να ανέβει το ΠΑΣΟΚ ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης, αλλά να υποστεί μεγαλύτερη από την αναμενόμενη φθορά και ζημιά η Νέα Δημοκρατία. Αυτό νομίζω είναι το συμπέρασμα από την εικόνα, όχι της σημερινής, αλλά των δημοσκοπήσεων του τελευταίου διαστήματος. Βλέπουμε δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία όχι απλώς να χάνει τα κέρδη τα οποία είχε πάρει από τον πόλεμο, να το πούμε έτσι γενικώς, από τη στάση της στον πόλεμο, μετά τα θυμούνται οι αγροατές σας με την αποστολή των πλοίων στην Κύπρο και όλα αυτά. Αυτά εξανεμίστηκαν. Επίσης εξανεμίστηκε και το όποιο κέρδος από τις παροχές. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε και αυτό.
0: Αλήθεια είναι. Παροχές. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ο Πρωθυπουργός έκανε παροχές μερικών εκατοντάδων εκατομμυρίων. Και αυτά εξανεμίστηκαν, από ό,τι φαίνεται. Άρα λοιπόν, το συμπέρασμα, το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι οι προσπάθειες που κάνει ο Πρωθυπουργός, οι υπουργοί του και οι συνεργάτες του να ξεκολλήσουν από τα ποσοστά των ευρωεκλογών, να το πούμε έτσι, που είναι κάτω από το 30 σταθερά, δεν πετυχαίνουν, αποτυχάνουν. Και φυσικά στην απέναντι όχθη είναι αυτό που είπες και εσύ, ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο κόμμα το οποίο μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτή τη φθορά της Νέας Δημοκρατίας και να σταθεί εις άξια απέναντί της. Νομίζω ότι αυτή είναι μια εικόνα η οποία είναι σταθερή.
0: Από το σημερινό πολιτικό σκηνικό δεν υπάρχει.
1: Από το σημερινό, ναι.
0: Από το μελλοντικό.
1: Γιατί έπονται κάποια κόμματα.
0: Μα γι' αυτό, αυτό θέλω να πω.
1: Ναι. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το δούμε στην πράξη. Δηλαδή πρέπει να δούμε εάν τα κόμματα, ουσιαστικά μιλάμε δηλαδή για το κόμμα Τσίπρα, γι' αυτό μιλάμε, έτσι
0: ναι,
1: δεν είναι?
0: Ναι.
1: Υπάρχει και το κόμμα Καριστιανού, το οποίο αναμένεται. Αλλά νομίζω ότι το κόμμα Καριστιανού δεν μπορεί να το υπολογίζουμε σε αυτό που λέμε κόμμα εξουσίας. Δηλαδή το κόμμα Καριστιανού, πιστεύω εγώ, νομίζω, αυτό που θα κάνει θα είναι να πάει να αφαιρέσει ψηφοφόρους από υπάρχοντα κόμματα, όπως είναι ας πούμε το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου και ενδεχομένως κάποια κόμματα στο άκρο δεξιό του φάσματος. Από εκεί φαίνεται να τσιμπάει, να το πούμε έτσι, το κόμμα Καριστιανού. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι αυτό το κόμμα μπορεί να το εντάξουμε στα κόμματα τα οποία ενδεχομένως θα μπορέσουν να αμφισβητήσουν την πρωτοκαθεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Ουσιαστικά μιλάμε για το κόμμα Τσίπρα, το οποίο είναι στα σκαριά, είναι επί θύρες, και θα δούμε τι ψάρια θα πιάσει μόλις το ανακοινώσει και επίσημα ο πρώην Πρωθυπουργός, παρουσιάσει και τους συνεργάτες του και τα πρόσωπα που θα βγουν μπροστά, και από εκεί και πέρα θα κάνουμε την αποτίμηση.
0: Γιώργο,
1: έτσι νομίζω.
0: Διάβαζα το άρθρο σου στο News 247 για το Μανιφέστο Τσίπρα. Και το ερώτημα που μου γεννήθηκε είναι το εξής. Έτσι όπως περιγράφεται, αν θέλεις, η νέα πολιτική πρωτοβουλία Τσίπρα, είναι μια πρωτοβουλία που απευθύνεται στην αριστερά, Είναι μια πρωτοβουλία που απευθύνεται στην κεντροαριστερά, στο κέντρο, είναι μια πρωτοβουλία που θέλει να είναι κόμμα εξουσίας. Ή πάμε σε μία από τα ίδια.
1: Εγώ νομίζω ότι το κόμμα Τσίπρα μοιραία θα απευθυνθεί στην ευρεία αριστερά. Εκεί εντάσσεται. Δεν μπορεί να απευθυνθεί το κόμμα Τσίπρα στην ευρεία δεξιά, να το πούμε έτσι απλά. Έτσι, ναι. Δεν είναι.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι
0: το κέντρο.
1: Όχι ότι, μπορεί να, όχι ότι δεν, μπορεί, δεν μπορούν ψηφοφόροι, ας πούμε, του αντίπαλου χώρου να ψηφίσουν ένα αντίπαλο κόμμα. Αυτό. Αυτό έχει συμβεί πολλές φορές.
0: Έχει συμβεί, ακριβώς.
1: Όχι μόνο μία φορά, έχει συμβεί πολλές φορές. Και τον Τσίπρα τον ψήφισαν το 15 δεξί ψηφοφόροι, έτσι δεν είναι.
0: Βεβαίως.
1: Όπως ψήφισαν το Μητσοτάκη, ας πούμε, ψηφοφόροι της άλλης, της απέναντι πλευράς.
0: Ναι, φυσικά.
1: Θεωρητικά έχουν γίνει αυτά. Αλλά η βάση του θα είναι φυσικά στο χώρο της ευρείας αριστεράς. Της κεντροαριστεράς της λεγόμενης κλπ. Προφανώς απευθύνεται και σε αυτό που λέμε κεντροαριστερά, δηλαδή στο χώρο του που κάποτε εξέφραζε το Πασόκ. Άλλωστε, ο ΣΥΡΙΖΑ πώς έγινε μεγάλο κόμμα. 4-5% είχε το 2009. Έτσι δεν είναι? Πώς πήγε στο 35?
0: Φυσικά. Κάποια στιγμή κινδύνευε να μπει και στη Βουλή.
1: Προφανώς με ίδιες δυνάμεις δεν πήγε. Πήγε με δυνάμεις που πήρε από την απέναντι όχθη. Δηλαδή από την ευρεία αριστερά, την κεντροαριστερά, τη λεγόμενη προοδευτική παράταξη. Εκεί νομίζω θα απευθυνθεί ο Τσίπρας. Αλλά το μεγάλο του, νομίζω το μεγάλο του στοίχημα, όπως και του Πασόκ είναι στοίχημα αυτό, είναι να απευθυνθεί στον κόσμο, ο οποίος μετά το 2023 πήγε στο σπίτι του. Είχαμε μεγάλη αποχή, όπως θα θυμούνται ενδεχομένως και οι ακροατές σου. Εάν τα κόμματα της κεντροαριστεράς, ευρείας αριστεράς ή προοδευτικής παράταξης, όπως τη λέμε, δεν καταφέρουν να ξεκουνήσουν αυτόν τον κόσμο, ο οποίος προφανώς ήταν απογοητευμένος από όλα αυτά που γίναν τότε και γι' αυτό και είχαμε και το αποτέλεσμα που είχαμε, εάν δεν καταφέρουν λοιπόν το Πασόκ και το κόμμα Τσίπρα να ξεκουνήσουν αυτόν τον κόσμο, νομίζω ότι δεν υπάρχουν μεγάλες ελπίδες να δούμε κάποιο διαφορετικό πολιτικό σκηνικό. Κάπως έτσι.
0: Γιώργο, το Πασόκ κινδυνεύει περισσότερο από το κόμμα Τσίπρα?
1: Προφανώς. Αν θεωρήσουμε ότι είναι ανταγωνιστές για τη δεύτερη θέση, αυτό δεν είναι το άμεσο που διεκδικούν και οι δύο. Εντάξει, προφανώς το Πασόκ λέει ότι πάει να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία με μία ψήφο διαφορά. Αυτό δεν λέει, αυτό λέει. Και το κόμμα Τσίπρα προφανώς λέει ότι πάει να αλλάξει το σημερινό πολιτικό σκηνικό. Το ίδιο λέει και θα πει και το κόμμα Τσίπρα. Αλλά ρεαλιστικά βλέποντας τα πράγματα, νομίζω ότι αυτοί οι δύο θα ανταγωνιστούν. Αυτό είναι και το... Και να το πούμε έτσι, και η τραγωδία της απέναντι από τη Νέα Δημοκρατία παράταξη. Θα έχουμε δύο κόμματα δηλαδή, τα οποία δεν θα πάνε στις εκλογές για να νικήσουν, αλλά θα πάνε για να είναι δεύτερα. Αυτή είναι η εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Σωστό, πολύ σωστό.
1: Έτσι φαίνεται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ενώ έχουμε το φαινόμενο η Νέα Δημοκρατία να υποχωρεί και να ανησυχεί για το ενδεχόμενο να μην μπορεί μετά τις εκλογές να σχηματίσει ξανά κυβέρνηση, νομίζω είναι ολοφάνερο αυτό στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Από την άλλη πλευρά έχουμε πολυδιάσπαση στο χώρο της κεντροαριστεράς, ευρείας αριστεράς, η οποία δεν επιτρέπει στα κόμματα που την εκφράζουν να είναι επικίνδυνοι αντίπαλοι για τη Νέα Δημοκρατία. Εάν δηλαδή δεν έχουμε συμπαράταξη, είναι αυτό που λέει και στον τίτλο, το μανιφέστο του κόμματος Τσίπρα. Αυτό δεν λέει συμπαράταξη για την, πώς το λέει τον τίτλο που έβαλε που βάλανε στο μανιφέστο τους. Αυτή η λέξη είναι η οποία είναι κρίσιμη λέξη. Η συμπαράταξη όλων των δυνάμεων αυτού του χώρου για να μπορέσει να αλλάξει το σημερινό status quo. Αυτό είναι που λείπει. Και λείπει πολλά χρόνια τώρα, όταν έχουμε 2, 3 ή και παραπάνω κόμματα που ανταγωνίζονται μεταξύ τους για το ποιος θα πάει καλύτερα σε αυτό το χώρο. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή οι πιθανότητες να αλλάξει αυτή η εικόνα είναι λίγες, είναι μικρές.
0: Μες. Δεν μου λες, Γιώργο, αυτά που κουβεντιάζουμε εμείς και μας αρέσει, αφορούν τον κόσμο.
1: Βεβαίως αφορούν.
0: Ξέρεις
1: τον
0: γιατί
1: κόσμο.
0: Το ρωτώ? Διότι κάθε μέρα παλεύει ο κόσμος να βγάλει το μήνα, στα μέσα του μήνα έχει ξεμείνει από λεφτά και αντιμετωπίζει μια σκληρή πραγματικότητα. Και εμείς κουβεντιάζουμε, το λέω το εμείς, διότι για εμάς είναι η δουλειά μας, για τα νέα κόμματα, για το τι μπορεί να συμβεί στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Ωστόσο η καθημερινότητα είναι αμήλικτη.
1: Ναι, αλλά αν ο κόσμος αντιμετωπίζει αυτή την καθημερινότητα που μόλις περιέγραψες εσύ...
0: Αυτή είναι η καθημερινότητα.
1: Ναι, και δεν... φυσικά αυτή είναι η καθημερινότητα, αναμφισβήτητα. Και δεν προβληματίζεται για το πώς θα την αλλάξει. Νομίζω θα είναι παράδοξο. Προφανώς όλα αυτά ενδιαφέρουν τον κόσμο με την έννοια την εξής. Όταν μία κυβέρνηση και ένα κόμμα είναι προς το τέλος της δεύτερης τετραετίας του και η κατάσταση είναι αυτή που περιγράφεις εσύ, προφανώς η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου που τα φέρνει δύσκολα βόλτα ενδιαφέρεται πώς θα αλλάξει αυτή η κατάσταση. Αυτό φαίνεται και στις ίδιες τις δημοσκοπήσεις που βλέπουμε τώρα. Το 60, το 70 και παραπάνω της 100 λέει ότι πολύ δύσκολα αντιμετωπίζει την καθημερινότητα.
0: Σωστό. Και από τις δημοσκοπήσεις προκύπτει ότι δεν τον πείθουν. Ότι
1: αυτό
0: δεν πείθεται.
1: Αυτό πώς αλλάζει, μόνο με πολιτική αλλαγή. Δηλαδή,
0: σωστό.
1: Αν δεν αλλάξει η κυβέρνηση, δεν έχει ελπίδες αυτός ο κόσμος.
0: Συμφωνούμε απόλυτα. Απλώς από τις δημοσκοπήσεις, βεβαίως, απλώς από τις δημοσκοπήσεις προκύπτει ότι και οι υπόλοιποι δεν τον πείθουν. Δεν πείθουν τον πολίτη ότι έχουν λύσεις.
1: Προφανώς
0: για την καθημερινότητά του και για αυτά που τραβάει.
1: Προφανώς αυτό είναι και το παράδοξο της σημερινής πολιτικής πραγματικότητας. Θέλω όμως να θυμίσω κάτι, ότι όταν οι ψηφοφόροι είναι αποφασισμένοι να τιμωρήσουν μια κυβέρνηση, μπορεί να το κάνουν χωρίς να κοιτάζουν ποιος είναι απέναντι.
0: Σωστό.
1: Έχει συμβεί αυτό στο
0: παρελθόν. Ναι, βεβαίως.
1: Και συνέβη και στις τελευταίες ευρωεκλογές, να το θυμίσουμε. Η πιο πρόσφατη εκλογική αναμέτρηση που είχαμε, ας αφήσουμε τις δημοσκοπήσεις τι λένε. Οι δημοσκοπήσεις λένε αυτό που λένε. Ας κοιτάξουμε τα εκλογικά αποτελέσματα. Στις τελευταίες λοιπόν ευρωεκλογές, η Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη, όπως θα θυμούνται οι ακροατές σας, πριν γίνουν αυτές οι εκλογές, ήταν παντοδύναμη, πανίσχυρη, αδιαφυσβήτητη. Δύο φορές το 19 και το 23 είχε πάρει 40 και 41%. Ήρθαν λοιπόν οι ευρωεκλογές και όλο αυτό το σκηνικό της παντοδυναμίας το έκαναν σμπαράλια. Το 41 έγινε 28 και από τότε βλέπεις ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να συνέλθει. Άρα λοιπόν το συμπέρασμα είναι ότι οι ψηφοφόροι, εάν η εικόνα που εμφανίζεται ότι η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα στην καθημερινότητα, είναι πραγματική, αν είναι πραγματική αυτή η εικόνα, οι ψηφοφόροι πιστεύω εγώ θα αντιδράσουν. Και το τι θα γίνει την επομένη των εκλογών, αν τα αποτελέσματα είναι αυτά που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, θα το δούμε το πρωί της Δευτέρας μετά τις εκλογές.
0: Ναι. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ, χάρηκα που σε άκουσα. Σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα, καλή Κυριακή. Να σε καλά. Συζητούσαμε με τον συνάδελφο αρθρογράφο στο News 247, τον Γιώργο Καρέλια.

Λοιπόν, σιγά σιγά η ώρα πλησιάζει 9, για την ακρίβεια είναι 8:53 πρώτα λεπτά. Σε λίγο θα πάμε και θα ακούσουμε το ένθετο Ανάσες Ιστορίας, εκφώνηση Νάσης Αγγελοπούλου και σε κείμενα Δημήτρη Τζιβελέκη. Και μόλις επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, θα σας παρουσιάσουμε τα θέματα που έχουν προγραμματίσει για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: Μαΐου 1968. Στο Παρίσι ξεσπούν εκτεταμένες συγκρούσεις μεταξύ φοιτητών και αστυνομικών δυνάμεων στο ιστορικό συγκρότημα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Η αστυνομική επέμβαση εντός πανεπιστημιακού χώρου πυροδοτεί κύμα αγανάκτησης και σηματοδοτεί την έναρξη μιας ευρύτερης κοινωνικής αναταραχής που θα μείνει γνωστή ως ο Γαλλικός Μάης. Οι κινητοποιήσεις επεκτείνονται γρήγορα πέρα από τα αμφιθέατρα. Εργατικές απεργίες, καταλήψεις εργοστασίων και μαζικές διαδηλώσεις παραλύουν τη χώρα για εβδομάδες. Το κίνημα δεν αμφισβητεί μόνο την εκπαιδευτική πολιτική, αλλά συνολικά τις ιεραρχίες, τις κοινωνικές συμβάσεις και το πολιτικό κατεστημένο της εποχής του Σαρλ Ντε Γκολ. Η αναταραχή διαρκεί περίπου ένα μήνα. Παρά την εκλογική νίκη του Ντε Γκολ στις εκλογές του Ιουνίου, αφήνει βαθύ ιδεολογικό αποτύπωμα. Ο Μάης του 68 κέρδισε στο πολιτισμικό πεδίο. Τα πανεπιστήμια έγιναν πιο δημοκρατικά και λιγότερο αυταρχικά. Ενισχύθηκε ο φεμινισμός, η σεξουαλική απελευθέρωση και το οικολογικό κίνημα. Οι εργάτες κέρδισαν σημαντικές αυξήσεις μισθών και βελτίωση των συνθήκων εργασίας. Ο Γαλλικός Μάης αναδείχθηκε σε σύμβολο νεανικής αμφισβήτησης και πολιτισμικής ρήξης, επηρεάζοντας τις μεταπολεμικές κοινωνίες σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου. Η ώρα είναι

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Σε εξέλιξη ο αγώνας δρόμου των 14,1 χιλιόμετρων που ξεκίνησε στις 7.30 το πρωί από το στρατόπεδο Χαϊδαρίου Μπλοκ 15 με σημείο τερματισμού το Σκοπευτήριο Κεσαριανής. Τον αγώνα που είναι αφιερωμένο στους 200 εκτελεσθέντες στην Κεσαριανή διοργανώνουν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τα εργατικά κέντρα Αθήνας και Πειραιά στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την εργατική Πρωτομαγιά. Έτοιμη να ξεκινήσει πάλι τον πόλεμο ή να δώσει προτεραιότητα στη διπλωματία, δηλώνει η Τεχεράνη, τονίζοντας ότι η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ιράν, προκειμένου να διασφαλίσει τα εθνικά του συμφέροντα και την ασφάλειά του, είναι έτοιμο και για τις δύο επιλογές, τονίσε ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών, απευθυνόμενος σε πρεσβευτές και επικεφαλής διπλωματικών αποστολών στην Ιρανική πρωτεύουσα. Σε νέες του δηλώσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι επανεξετάζει τη νέα Ιρανική πρόταση 14 σημείων για τερματισμό του πολέμου, αλλά πρόσθεσε ότι είναι απίθανο να την αποδεχθεί. Χαρακτήρισε δε τον ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος της Τεχεράνης ως φιλικό, αναφέροντας ότι η χώρα δεν έχει πληρώσει ακόμη το τίμημα για όσα προκάλεσε στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να παράσχει λεπτομέρειες σχετικά με την τελευταία Ιρανική πρόταση, ωστόσο σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ΤΑΣΝΙΜ του Ιράν, το σχέδιο περιλαμβάνει εγγυήσεις μη επίθεσης, την απόσυρση αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή του Ιράν, την άρση του ναυτικού αποκλεισμού, αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν, άρση των κυρώσεων και τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Στο μεταξύ, οι συνεχιζόμενοι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στο νότιο τμήμα του Λιβάνου στήχησαν χθες τη ζωή σε τουλάχιστον 3 ανθρώπους. Τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού 2026. Η σημερινή, η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή ως τα μεσάνυχτα για εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ και εγγεγραμμένους ανέργους της ΔΥΠΑ. Από αύριο ξεκινά η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Υπό έλεγχο τέθηκε τα ξημερώματα η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε χώρο παλιού εργοστασίου με ελαστικά στην Πάτρα. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται. Στην Αυστρία η αστυνομία συνέλαβε έναν άντρα ως ύποπτο για απόπειρα εκβιασμού σε βάρος γερμανικής εταιρείας βρεφικών τροφών. Ο ύποπτος, 39 ετών, είχε μολύνει με ποντικό φάρμακο βαζάκια που περιείχαν βρεφικά γεύματα. Συνολικά εντοπίστηκαν 5 βαζάκια σε Αυστρία, Τσεχία και Σλοβακία. Η εταιρεία είχε ειδοποιήσει την αστυνομία από την προηγούμενη εβδομάδα για το εκβιαστικό μήνυμα, χωρίς να έχει γίνει γνωστό τι ζητούσε. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις όλη την εβδομάδα στη γραμμή 7 του τραμ Ασκληπείο Βούλας, ακτύπωση Δόνος Πειραιά λόγω εργασιών. Από σήμερα και έως την Τρίτη τα δρομολόγια από τις 8 το βράδυ θα έχουν τερματικό σταθμό της τάσης ΣΕΦ. Στη γραμμή 2 του μετρό σήμερα και αύριο Δευτέρα η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης μεταξουργείο Ομόνοια και Πανεπιστήμιο θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ. Στην αθλητική επικαιρότητα και για την τρίτη αγωνιστική των play-offs στη Super League στις 5 παίζουν Όφι, Άρης και Λεβαδιακός Βόλος, στις 7 ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και στις 9 το βράδυ Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές στην Αττική, ενδεχομένως και καταιγίδες, θερμοκρασία έως 16 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 8 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, μικρόφωνο και πάλι στον Γιάννη Θεοδόση.
0: Αθήνα 984, στους 98,3.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Πω, κάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Μεχάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για λίγες μόνο ημέρες, δώρο η πρώτη δόση για όποιο προϊόν τεχνολογίας επιλέξεις. Κάνε τις αγορές σου σήμερα σε ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Πρώτος δωρεάν μήνας ισχύει για αγορές με 36 άτοκες δόσεις έως 3 Μαΐου 2026. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr / flex.
9: Αθήνα 984.
10: Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 6 πρώτα λεπτά. Επιστρέψαμε εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αθήνα 984. Καλημέρα στους φίλους και στις φίλες που ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Λεπτά, επιστρέψαμε εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αθήνα 984. Καλημέρα στους φίλους και στις φίλες που ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Μπαίνουμε στη δεύτερη

και το Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια καταιγίδες. Ο καιρός το βράδυ στα υπηρετικά θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Τοπικές ιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 στο Ιόνιο, τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 στο Αιγαίο, 7 με 8 και από το βράδυ στα ανατολικά πιθανώς έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο Ανατολικό Αιγαίο, θα φτάσει στα δυτικά τους 19 με 20 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, τοπικές νεφώσεις με τοπικές βροχές ενδεχομένως και καταιγίδες. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα στους 16 βαθμούς Κελσίου, αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε 8,3 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία αγγίζει το 78%. Να επαναλάβουμε ότι αφιερωμένο στους 200 εκτελεστέντες και στην Κεσαριανή είναι ο φετινός αγώνας δρόμου των 14 χιλιόμετρων που ξεκίνησε από το στρατόπεδο Χαϊδαρίου, μπλοκ 15, με σημείο τερματισμού το σκοπευτήριο Κεσαριανή. Στον αγώνα διοργανώνουν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τα εργατικά κέντρα της Αθήνας και του Πειραιά στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την εργατική πρωτομαγιά. Να σας πω ακόμη ότι έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις όλη την εβδομάδα στη γραμμή 7 του τράμα Σκληπίο Βούλας Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά λόγω εργασιών. Συγκεκριμένα από σήμερα έως και την Τρίτη τα δρομολόγια από τις 8 το βράδυ θα έχουν τερματικό σταθμό της τάσης ΣΕΦ. Από την Τετάρτη έως την άλλη Κυριακή το μέτρο θα αρχίζει από τις 9 το βράδυ. Τώρα στη γραμμή 2 του μετρό σήμερα και αύριο η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 12 πρώτα λεπτά και καλωσορίζω αμέσως στην παρέα μας τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών Ατλαντικής και Άργου Σαρονικού, τον κύριο Ευγένη Βασιλικό, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Χαίρομαι που σας ακούω. Καλή Κυριακή, εύχομαι.
1: Να είστε καλά.
0: Πρώτα απ' όλα, πώς πήγε το τριήμερο? Δουλέψατε ή σας επηρέασαν οι καιρικές συνθήκες?
1: Κοιτάξτε, το τριήμερο παραδοσιακά πάει καλά για τα νησιά του Άργου Σαρονικού. Είναι μια πρώτη, ας τη πούμε, θερινή απόδραση που προσπαθούν να κάνουμε. Μας τα χάλασε λίγο ο καιρός, αλλά θεωρώ ότι απολογιστικά θα δούμε ότι κάπως είχαμε κίνηση. Για την Αθήνα τώρα παραδοσιακά πάλι συνήθως είναι το αντίθετο, αδειάζουμε. Οπότε θα το δούμε και αυτό πώς πήγε το τριήμερο, πάντα απολογιστικά τα βλέπουμε.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, διάβαζα και νωρίτερα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ότι ήδη ο τουρισμός έχει τις πρώτες επιπτώσεις από τον πόλεμο και ειδικά λόγω των αυξημένων αεροπορικών εισιτηρίων. Έχετε κι εσείς αυτήν την εικόνα?
1: Κοιτάξτε, αυτό βλέπουμε. Είδαμε ότι το πρώτο δίμηνο πήγε πολύ καλά. Γενάρης και Φλεβάρης ήταν πολύ καλοί μήνες με αύξηση σε σχέση με τα περσινά. Ο Μάρτιος όμως έδειξε ότι υπήρχαν αρκετές ακυρώσεις λόγω των ακυρώσεων των πτήσεων και ένα πάγωμα κρατήσεων για τους επόμενους μήνες. Μέσα στον Απρίλιο είδαμε ότι κάπως ξεκίνησε πάλι να βλέπουμε μια ροή κρατήσεων, όχι αυτό που θα θέλαμε, και ελπίζουμε αυτό να συνεχιστεί και να δούμε πάλι να φτάνουμε σε καλύτερα επίπεδα. Τώρα αυτό που αναφέρατε είναι αυτό που φοβόμαστε, ότι και ο κόσμος δεν θα θέλει να ταξιδέψει ή να ξοδέψει τα λεφτά του σε αεροπορικά που έχουν αυξηθεί αρκετά.
0: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
1: Έτσι. Και περιμένουμε να δούμε αυτό πόσο θα μας επηρεάσει. Υπάρχει η περίπτωση ο κόσμος, ειδικά η Ευρώπη, να ταξιδέψει σε πιο κοντινούς προορισμούς και με άλλα μεταφορικά μέσα όπως τρένο ή όπως τα ιδιωτικά οχήματά τους. Οπότε να μην διαλέξει να πάρει αεροπλάνο για να έρθει, το οποίο είναι και λογικό, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορεί να μείνει και μία-δύο διανυτερεύσεις παραπάνω αντί να ξοδέψει τα λεφτά του στο κομμάτι του αεροπορικού.
0: Πρόεδρε, θα κινηθούν σε last minute κρατήσεις τελευταία στιγμής? Η εικόνα που έχω, που μεταφέρουν πάντως για το Μάιο, είναι ότι δεν πάει καλά. Αν εξαιρέσουμε κάποια συμβόλαια, οι ελεύθερες κρατήσεις δεν πάνε καλά.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι φαίνεται. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε κι εμείς. Θα δείξει. Πάντα παραδοσιακά η Αθήνα δουλεύει last minute, δεν δουλεύει τόσο με συμβόλαια κλπ. Αλλά οι άλλοι προορισμοί της χώρας είναι όπως το αναφέρετε κι εσείς.
0: Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση, με προσφορές? Και πόσο?
1: Το θέμα προσφοράς δεν είναι κατ' εμέ η σωστή κατεύθυνση, καθώς παλεύαμε πάρα πολλά χρόνια να καταφέρουμε να φτάσουμε σε ένα μέσο όρο τιμής που έχουμε φτάσει τώρα, και θα ήταν πολύ λάθος να μπούμε σε ένα πόλεμο τιμών, σε έναν πανικό θα έλεγα τιμών, να πέφτουν οι τιμές και μετά να προσπαθούμε να ξαναέρθουμε σε αυτά τα επίπεδα. Δυστυχώς είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε, ειδικά σε άλλου είδους καταλυμάτων τα οποία έχουν και άλλα κόστη λειτουργίας, οπότε ρίχνουν τις τιμές, το οποίο δυστυχώς παρασύρει βέβαια και το ξενοδοχειακό κλάδο. Αλλά δεν είναι, νομίζω, η σωστή κατεύθυνση, είναι νωρίς και θα πρέπει να κρατηθούν τουλάχιστον για ένα χρονικό διάστημα ακόμα οι τιμές, ώστε να δούμε και πώς θα πάει αυτή η κατάσταση.
0: Η εικόνα που έχετε για Ιούλιο-Αύγουστο, και αναφέρομαι στην top season, έτσι.
1: Κοιτάξτε,
0: από θέμα προκρατήσεων.
1: Ναι, Ιούλιος και Αύγουστος για την Αθήνα δεν είναι η top season, δεν είναι η high γιατί είναι οι μήνες όπου χάνεται και όλη η αγορά της business πελατείας, των συνεδρίων κλπ.
0: Ναι.
1: Μάιος και Ιούνιος είναι οι πιο ψηλοί μήνες και Σεπτέμβρης και Οκτώβρης.
0: Έχουν ακυρωθεί, πρόεδρε, έχουν συνέδρια για το Μάιο?
1: Συνέδρια δεν έχουν ακυρωθεί. Έχουμε κάποιους συνέδρους οι οποίοι δεν μπορούν να έρθουν λόγω του ότι θα ερχόντουσαν μέσα από χώρες όπως Ντουμπάι, Αμπουντάμπι, τα αεροπλάνα. Ό,τι είναι δηλαδή από Ασία και από Αυστραλία. Εκεί έχουμε λίγο πιο πολύ δυσκολία και βλέπουμε κάποιες ακυρώσεις. Συνέδρια δεν έχουν ακυρωθεί. Από την άλλη, αυτό που βλέπουμε είναι ότι κάποια συνέδρια έχουν ακυρωθεί σε χώρες όπως Ντουμπάι, Αμπουντάμπι, και έχουμε εκεί last minute ζητήσεις και για συνέδρια, το οποίο αυτό είναι θετικό. Κάποια τελικά κλείνουν, κάποια πάνε σε άλλους προορισμούς όπως η Ιταλία.
0: Την εκτίμηση ότι επειδή αρκετός τουρισμός δεν θα πάει πλέον στις χώρες όπως είναι το Κατάρ, όπως είναι το Ντουμπάι, και θα μεταφερθεί αυτό το κύμα, αυτό το τουριστικό κύμα στις μεσογειακές, αν θέλετε, χώρες, τις ημερίζεστε?
1: Όχι ιδιαίτερα.
0: Θα είχε αποτυπωθεί αυτή η τάση, έτσι δεν είναι? Ενώ δεν έχει.
1: Ναι, κοιτάξτε, μιλάμε για έναν αυτό ένα πολύ διαφορετικό προϊόν σε σχέση με την Αθήνα. Δεν είναι το ίδιο. Και μιλάμε για πολύ high-end τουρισμό, το οποίο θα διαλέξει πάρα πολύ συγκεκριμένους προορισμούς και πάρα πολύ συγκεκριμένα προϊόντα. Άρα μπορεί να το δούμε στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ας πούμε, ή σε προορισμούς όπως Μύκονο, για παράδειγμα. Αλλά δεν θεωρώ ότι θα το αισθανθούμε τόσο πολύ.
0: Πρόεδρε, οι επισκέπτες νιώθουν ασφάλεια. Νιώθουν ταυτόχρονα και οικονομική ανασφάλεια και γι' αυτό το λόγο δεν προχωρούν. Δηλαδή, είμαι βέβαιος ότι δεν νιώθουν ανασφαλή στην Ελλάδα. Είναι δεδομένο αυτό.
1: Κοιτάξτε,
0: αυτό που τους επηρεάζει περισσότερο είναι το αύριο, ότι δεν ξέρω τι θα μου συμβεί, τι θα βρω μπροστά μου. Και ενώ μπορεί να έχουν προγραμματίσει να ξοδέψουν χρήματα για διακοπές.
1: Είναι και το οικονομικό, το οποίο εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη πίεση. Άρα, όπως σας είπα στην αρχή, διαλέγουν να πάνε σε πιο κοντινούς προορισμούς και πιο, ίσως πιο, όχι πιο οικονομικούς προορισμούς, αλλά πιο οικονομικός ο τρόπος με τον οποίο θα φτάσουμε εκεί. Αλλά μην ξεχνάμε ότι είμαστε και η πιο κοντινή ευρωπαϊκή χώρα στο πόλεμο, άρα και αυτό επηρεάζει με έναν τρόπο.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Χάρηκα που σας άκουσα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Καλή Κυριακή. Συζητούσαμε τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών, Αττικής και Αργοσαρονικού, τον κύριο Ευγένιο Βασιλικό.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Είχα πάει μαζί με τον Βοσκόπουλο να παρακολουθήσω το ρεσιτάλ ένα βράδυ. Κάποια στιγμή λοιπόν όλος ο κόσμος είχε εκστασιαστεί. Ο Βοσκόπουλος καθόταν σε αναμένα καρφιά. Μου λέει, θα φωνάξεις όταν σου πω. Έχεις όλη την Ελλάδα, γιατί εγώ δεν μπορώ να φωνάξω. Και μου δίνει μια σκουντιά κάποια στιγμή. Τώρα μου λέει, τώρα. Και φωνάζω, έχεις όλη την Ελλάδα. Και είμαι γραμμένη στο δίσκο, γιατί εκείνη την ημέρα ηχογραφούσαν ζωντανά το δίσκο.
2: Μας αγαπώ και κοιτάλι του
1: ουρανίου. Ντρέπομαι.
3: Έχεις όλη την Ελλάδα.
1: Έχεις όλη την Ελλάδα, όντως την είχε και θα την έχει.
3: Η φωτογράφος των Σταρ, Αλίντα Μαυρογέννη, δίνει ρεσιτάλ την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά. Ραδιόφωνο χωρίς playlist.

0: Η ενηλικίωσή μου θα πω πως μάλλον άργησε να έρθει, αλλά ήρθε απότομα. Και τότε κατάλαβα τι πάει να πει να είσαι γυναίκα σε έναν κόσμο πατριαρχικό. Είχα να αντιμετωπίσω, όπως και όλες μας, τον σεξισμό, τα στερεότυπα. Γενικά περνάμε δύσκολα οι γυναίκες, όσο και αν ενοχλεί κάποιους όταν το λέμε ανοιχτά. Οπότε που λέτε η ζωή μιας θηλυκότητας που επιλέγει να ζήσει ελεύθερη και να πάει κόντρα σε όλα, ήταν και είναι κάτι που με συγκινεί πάρα πολύ βαθιά και με εμπνέει και εμένα. Γεια σας, είμαι η Ολίνα, είμαι μουσικός και αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα διαλέγω μουσικές που αγαπώ και διηγούμε ιστορίες από τη ζωή μου στην εκπομπή Solo στον Αθήνα 984.
1: Επιμέλεια εκπομπής Αριστεία Γιάννου. Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
2: Αθήνα 984.

Να σας πω κυρίες και κύριοι ότι όσο έχετε προγραμματίσει ταξίδι επιστροφή στο Κλινόνα στη σήμερα με πλοίο, καλά θα κάνετε να επικοινωνείτε με τα κατατόπους λιμεναρχεία από όπου θα ξεκινήσετε, διότι υπάρχει περίπτωση αργά το απόγευμα προς το βράδυ να έχουμε σημαντικά προβλήματα στα πελάγη λόγω θυελλωδών ανέμων. Στο Αιγαίο θα έχουμε βόρειους ανέμους, τοπικά 8 μποφόρ, και από το βράδυ στα νοτιοανατολικά πιθανώς να αγγίξουν και τα 9 μποφόρ. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 7 με 8 και από το βράδυ στα νοτιοανατολικά πιθανώς έως 9 μποφόρ. Τώρα όσοι επιστρέψετε οδικώς, μεγάλη προσοχή στους δρόμους, στα εθνικά οδικά δίκτυα. Σε αρκετές περιοχές έχουμε βροχές. Με το καλό να επιστρέψετε, αλλά πολύ πολύ μεγάλη προσοχή στην οδήγηση. Να επαναλάβουμε ότι έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις όλη την εβδομάδα στη γραμμή 7 του τραμ Ασκληπίου Βούλας Ακτύπωση Δόνος Πειραιά λόγω εργασιών. Από σήμερα έως την Τρίτη τα δρομολόγια από τις 8 το βράδυ θα έχουν τερματικό σταθμό της στάσης ΣΕΦ. Από την Τετάρτη έως την άλλη Κυριακή το μέτρο θα αρχίζει από τις 9 το βράδυ. Στη γραμμή 2 του μετρό σήμερα και αύριο η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 37 πρώτα λεπτά και καλωσορίζω αμέσως την παρέα μας, τον νομικό διεθνολόγο, καθηγητή στρατιωτικών σχολών, τον κύριο Γιάννη Παπαφλωράτο, είναι στην αλληλεγγύη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Παπαφλωράτο, καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Λίγο δύσκολο το επώνυμό μου.
0: Μια χαρά είναι, μάλλον εγώ τα έκανα σαλάτα. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, να ξεκινήσω ρωτώντας το εξής. Το χρονικό περιθώριο που είχε θέσει ο Τραμπ για την εκεχηρία έχει λήξει.
1: Ναι.
0: Ωστόσο, δεν φαίνονται διατεθειμένοι, τουλάχιστον αυτήν την εικόνα εισπράττουμε, να ξεκινήσουν άμεσα πολεμικές επιχειρήσεις. Συμμερίζεστε αυτήν την εκτίμηση?
1: Ναι, στην παρούσα φάση φαίνεται ότι ο κύριος Τραμπ δεν θέλει να προχωρήσει σε πολεμικές επιχειρήσεις, αν και φυσικά παραμένει αυτή η επιλογή στο τραπέζι. Γιατί? Για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα, γιατί ακριβώς 6 μήνες πάει σε εκλογές. Δεν θα ήθελε λοιπόν μια απόφαση που είναι ούτως ή άλλως αντιδημοφιλής, η έναρξη του πολέμου, να συνοδευτεί από μια νέα απόφαση, τη συνέχιση αυτού, η οποία θα καταβαραθρώσει έτσι περαιτέρω τα ποσοστά του. Η δημοφιλία του αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ χαμηλή. Αυτός είναι ο ένας λόγος. Ο δεύτερος λόγος είναι αμυγός οικονομικός. Κύριε Θεοδόση, ήδη οι Αμερικανοί, οι κυβερνητικοί Αμερικανοί, κάνουν λόγο για 25 δις δολάρια που έχει στοιχήσει ο πόλεμος.
0: Μέχρι τώρα.
1: Μέχρι τώρα. Ανεξάρτητοι όμως, παρατηρητές λένε ότι το ποσό είναι διπλάσιο, είναι 50 δις. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τα μεγέθη, ακόμα και την αμερικανική οικονομία, είναι πάρα πολύ μεγάλα. Δεν θα ήθελε λοιπόν, εφόσον βλέπει ότι η πρακτική του μπλοκαρίσματος των στενών αποδίδει, γιατί έκαναν πίσω οι Ιρανοί, δηλαδή απεδέχτησαν να ξεκινήσουν ρευματεύσεις χωρίς να έχει αρθεί ο αποκλεισμός αυτός των Αμερικανών. Άρα οι Ιρανοί πιέζονται και όντως πιέζονται, γιατί έχουν χάσει ως τώρα 4,8 δις δολάρια, σχεδόν 5 δισεκατομμύρια δολάρια. Για την ασθενούσα οικονομία του Ιράν είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό. Και να θυμίσουμε στους ακροατές σας ότι πριν από λίγο καιρό είχαμε μια κοινωνική εξέλιξη στο Ιράν ακριβώς για οικονομικούς λόγους. Άρα οι Ιρανοί όντως πιέζονται. Από την άλλη πλευρά, επειδή δεν ξέρουμε ποιος έχει τα ενία στη Ιράνη, μάλλον τα έχουν πάρει οι φορείς της Επανάστασης, φαίνεται ότι δεν είναι εύκολο να κάνουν άλλο βήμα πίσω και δει αυτό που θέλει ο κύριος Τραμπ. Ποιο είναι αυτό? Να μπει προς συζήτηση το πυρηνικό του πρόγραμμα.
0: Υπό αυτές τις συνθήκες δεν πρόκειται να προχωρήσουμε, έτσι δεν είναι?
1: Συζητήσεις στο παρασκήνιο γίνονται.
0: Ναι, δεν ξέρω τι θα. Αν ο Τραμπ δεν πάρει αυτό το κομμάτι δηλαδή που έχει να κάνει με το πυρηνικό πρόγραμμα, δεν ξέρω τι θα πουλήσει στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτείων ως νίκη.
1: Εκεί είναι το πρόβλημα. Ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να πουλήσει το παραμικρό στο εσωτερικό της Αμερικής ως νίκη. Γιατί ο πόλεμος ξεκίνησε με τρεις στόχους, όπως είχαν πει οι Αμερικανοί. Ο πρώτος ήταν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, δηλαδή να μην έχει το Ιράν πυρηνικά όπλα, και ήδη κάνουν λόγο για 440 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου. Ο δεύτερος ήταν το βαλιστικό πρόγραμμα. Και ο τρίτος ιδεατός ήταν η ανατροπή του καθεστώτος. Η ανατροπή του καθεστώτος αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται στον ορίζοντα.
0: Αφού δεν έχει γίνει μέχρι τώρα, αποκλείεται να συμβεί τώρα.
1: Είναι πολύ δύσκολο.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, το δεύτερο, δηλαδή το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, και αυτό φαίνεται ότι ναι μεν έχει δεχτεί πολλά και αν θέλετε κέρια πλήγματα, όμως το Ιράν διατηρεί την ανταποδοτική του ικανότητα. Άρα και σε αυτό δεν έχουμε κάποια επιτυχία. Τι απομένει? Το πυρηνικό πρόγραμμα, που ήταν και ο μείζον στόχος, διότι φυσικά τα στενά δεν είχαν τεθεί ως θέμα. Τα στενά ήταν ανοιχτά πριν 28 Φεβρουαρίου. Και οι Ιρανοί και ο Χαμενεΐ αλλά και οι αλεξοματούχοι σε όλους τους τόνους διαμηνύουν ότι δεν πρόκειται να επανέλθει το καθεστώς που υπήρχε έως την 28 Φεβρουαρίου. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι το θέμα των στενών είναι μεν προς συζήτηση, αλλά είναι δύσκολο να επιτευχθεί ο αμερικανικός στόχος, δηλαδή η πλήρης επαναφορά στο προηγούμενο καθεστώς, στο status quo ante, όπως λέμε στην νομική. Επομένως, εκεί δεν μπορεί να παρουσιάσει κάποια επιτυχία. Η μοναδική επιτυχία που μπορεί να παρουσιάσει είναι το πρόγραμμα το πυρηνικό. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει το εξής πρόβλημα. Ότι έχουν υπογραφεί αρκετές συμφωνίες κατά το παρελθόν, αλλά αυτές οι συμφωνίες δεν έχουν τηρηθεί. Επομένως, ούτε εκεί είναι βέβαιος ο κύριος Τραμπ ότι σε περίπτωση συμφωνίας θα είναι κάτι που θα μπορεί να το επιδείξει σε 6 μήνες στο ακροατήριό του και ότι μπορεί να έχει παραβιαστεί. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό που ο κύριος Μέρτς, ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα αδιέξοδο στη στρατηγική των Αμερικανών, δεν ξέρουν πώς θα βγουν από το Ιράν, φαίνεται ότι δεν στερείται αλήθειας. Αντιθέτως είναι πολύ ακριβές και γι' αυτό εξόρισε σε τέτοιο βαθμό τον Αμερικανό πρόεδρο.
0: Το ζήτημα είναι πόσο μπορούν να αντέξουν, πόσο μπορεί να αντέξει η παγκόσμια οικονομία αυτές τις αναταράξεις. Δηλαδή τώρα πια φαίνεται ότι έχουμε φτάσει στο σημείο μηδέν.
1: Ναι, σωστά το λέτε. Σημείο μηδέν όχι. Μπορούμε να πάμε ακόμα πιο κάτω.
0: Ναι, φυσικά. Λέω ότι από εδώ και πέρα οι όποιες επιπτώσεις θα είναι τεράστιες. Δεν ξέρω αν θα είναι διαχειρίσιμες.
1: Ακόμα και αύριο, αν τελειώσει ο πόλεμος, θα χρειαστούν 2 με 2,5 μήνες για να ομαλοποιηθεί η παγκόσμια οικονομία. Αύριο, αν τελειώσει ο πόλεμος. Άρα σημαίνει ότι η τουριστική σεζόν, για εμάς είμαστε μια χώρα η οποία υποδέχεται πάρα πολλούς τουρίστες και το ΑΕΠ της ενισχύεται πολύ από τον τουρισμό, είναι οριακό εάν θα την προλάβουμε. Εάν ο πόλεμος κρατήσει 1-2 εβδομάδες, ακόμα 3 εβδομάδες, τότε πιθανότατα θα χαθεί η τουριστική σεζόν. Και βεβαίως δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τα αποθέματα τα οποία πλέον θα αρχίσουν να πέφτουν στην αγορά. Γιατί κάθε κράτος έχει αποθέματα
0: ενεργειακά.
1: Ναι, βέβαια, είναι λογικό να έχει. Αλλά αυτά δεν είναι ανεξάντλητα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πλέον τα πράγματα αρχίζουν και ζορίζουν. Υπάρχει χρόνος, αλλά δεν υπάρχει πολύς χρόνος μπροστά μας. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και γι' αυτό βλέπετε ότι όλες οι χώρες είναι μαζεμένες. Οι συνέπειες είναι τρομερές στην Ανατολή και στην Αυστραλία, διότι από εκεί δεν είναι μόνο το πετρέλαιο το οποίο παίρνουν ή το φυσικό αέριο, είναι και τα λοιπάσματα, είναι όλη η φοδιαστική αλυσίδα. Εξού και έχουν μπει ήδη περιορισμοί στη μετακίνηση κάτω σε ορισμένα από τα κράτη της Ανατολής. Αυτό θα επιτομέτρω, θα γενικευθεί εάν ο πόλεμος δεν λήξει.
0: Κύριε Πρόεδρε, ποιος είναι αυτός ο παράγοντας που μπορεί να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στο να επιτευχθεί συμφωνία? Υπάρχει τώρα πια? Δηλαδή λέγαμε για την Κίνα, λέγαμε για τη Ρωσία, τώρα υπάρχει?
1: Θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι, ενδεχομένως, μία ανατροπή στους συσχετισμούς στο εσωτερικό του καθεστώτος στην Τεχεράνη. Δηλαδή αν οι μετροπαθείς, στην περίπτωση που υπάρχουν αυτοί, έτσι, πάρουν τα ηνία και μπορέσουν να εξοβελήσουν τους σκληρούς και έρθουν σε κάποιες μορφές διαπραγμάτευση και συμφωνία με τους Αμερικανούς. Διότι αυτή τη στιγμή συζητάμε για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση για τη συμφωνία.
0: Φυσικά.
1: Άρα το τοπίο παραμένει θολό. Και σε μια εποχή που βλέπουμε τον κύριο Τραμπ να εξοργίζεται με τους Ευρωπαίους να επιβάλλει δεσμούς σε αυτοκινητοβιομηχανίες. Εμάς δεν μας πλήττει αυτό το μέτρο. Πλήττει όμως και για τους Γερμανούς πρωτίστως και δευτερευόντως Γάλλους και Ιταλούς. Που είναι χώρες
0: και τα στιγμή. Μα και εμάς θα πλήξει, διότι αν εκεί υπάρξουν οικονομικές επιπτώσεις, αυτός ο άνθρωπος που θα δούλευε στην γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία δεν θα πάει διακοπές.
1: Καλά, προφανώς. Δηλαδή,
0: είναι μία αλυσίδα.
1: Γιατί... Ναι, εμέσως, ενώ άμεσα.
0: Ναι, φυσικά, διότι, φυσικά. Φυσικά.
1: Διότι με τον κύριο Τραμπ, ο οποίος σήμερα λέει 25% και σε μια εβδομάδα μπορεί να το έχει άρει το μέτρο. Οι παραγγελίες όμως που είναι αυτή την εβδομάδα, ας πούμε,
0: και θα
1: είναι υπερτιμολογημένες, αυτό θα είναι ένα πλήγμα, ένα πρώτο πλήγμα στις χώρες κατασκευής.
0: Φυσικά, φυσικά.
1: Και οι χώρες κατασκευής δεν είναι μόνο Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, είναι και η Ισπανία, είναι και η Τσεχία, που έχουν γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες στο έδαφος τους. Άρα λοιπόν τα μεγάλα κράτη θα πληγούν. Και η Τσεχία, η οποία δεν είναι μεγάλο κράτος, είναι ένα μεσαίο κράτος. Τώρα τα μικρότερα κράτη θα πάρουν τα απόνερα εάν αυτό το μέτρο εφαρμοστεί. Εμείς θα τα πάρουμε στον τουρισμό, τα κράτη αν θέλετε του Βορρά θα τα πάρουν σε άλλα πεδία. Άρα γιατί ας πούμε υπάρχουν οι Σουηδοί οι οποίοι κατασκευάζουν φορτηγά. Άρα και αυτοί θα πληγούν. Αλλά θεωρείται ότι στα φορτηγά ο δασμός θα επιβληθεί με μια μικρή καθυστέρηση. Αυτή η εκτίμηση υπάρχει. Αντιλαμβάνεστε, εν πάση περιπτώσει, ότι το τοπίο είναι ρευστό σε κάθε περίπτωση. Βλέπουμε και την Τουρκία, η οποία είναι αναθεωρητική και θέλει να μπει στο παιχνίδι. Βλέπει αυτή τη στιγμή ότι ο κύριος Τραμπ έχει την πρόθεση να αποσύρει δυνάμεις από την Ευρώπη. Θα τις πάει πού? Στα κράτη τα οποία αυτός θεωρεί ότι έχουν δείξει καλή συμπεριφορά. Είναι η Πολωνία, είναι η Ρουμανία, είναι η Ελλάδα. Και αυτά είναι κράτη μέλη του ΝΑΤΟ και δεν ξέρουμε τι θα γίνει και με την Κυπριακή Δημοκρατία, που δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, όμως οι Αμερικανοί έχουν αντιληφθεί τη γεωπολιτική σπουδαιότητά της και θέλουν να υπογράψουν νέες συμφωνίες με τη Λευκοσία. Αυτό λοιπόν εξοργίζει την Τουρκία, γι' αυτό βλέπετε ότι αντιδράει η Τουρκία, κλιμακώνει και τις προκλήσεις και τη ρητορική της και μένει να δούμε το επόμενο διάστημα που είναι τουριστική περίοδος, άρα οποιοδήποτε μέτρο θα πλήξει και την ίδια την Τουρκία. Τι θα αποφασίσει η Τουρκία να πράξει? Γιατί ως τώρα ο κύριος Έντογαν προσπαθεί να είναι έξω από το κάδρο. Βάζει τον κύριο Μπακτσερί να μιλάει, βάζει τον κύριο Τσελίκ, ηγέτες μικρών κομμάτων, Όμως ο ίδιος προσπαθεί να μην υψώσει τους τόνους. Διότι βεβαίως γνωρίζει ότι κάτι τέτοιο μπορεί να αποκαλέσει την οργή του κύριου Τραμπ. Και έχει ανάγκη τον κύριο Τραμπ για να ξαναμπεί στο πόλεμο του 1975. Αυτό είναι επιτακτική ανάγκη. Φάνηκε στον πόλεμο αυτό η γύμνια της τουρκικής αεράμυνας. Πήρε τους S-300 και δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει. Αναγκάστηκε να πάρει στοιχείες Patriot από κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, προκειμένου να αποκρούσει τους πυράβλους οι οποίοι εκτοξεύονταν από το Ιράν. Σύμφωνα με όλους τους παρατηρητές, το Ιράν το αρνείται. Αλλά είναι δύσκολο να φανταστούμε ότι πήγε ένας Ισραηλινός και πάτησε το κουμπί στο Ιράν για να φύγει ο πύραυλος και αυτό γίνει 4 φορές. Εν πάση περιπτώσει, αντιλαμβάνεστε ότι όλα είναι αλληλένδετα. Και οικονομικά και στρατηγικά και γεωπολιτικά και εμπορικά. Το ένα φέρνει το άλλο. Γι' αυτό λέμε ότι ένα πόλεμο δεν το ξεκινάς. Και αν το ξεκινάς, πρέπει να έχει στρατηγική τερματισμού του πολέμου το ταχύτερο δυνατόν. Γιατί ένας πόλεμος που δεν τερματίζεται, κύριε Θεοδόση, επιφέρει πάρα πολλές και οδυνηρές συνέπειες. Δείτε τι γίνεται στην Ουκρανία.
0: Ξεκινάει εύκολα, τελειώνει πάρα πολύ δύσκολα.
1: Ακριβώς.
0: Πάρα πολύ δύσκολα.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό λέμε πάντα ότι ο πόλεμος δεν είναι λύση και δει τον 21ο αιώνα.
0: Μάλιστα.
1: Ο πόλεμος πρέπει να εξοβεληθεί από το λεξιλογιό μας και από την πρακτική, κυρίως των μεγάλων κρατών.
0: Ερώτηση. Ο ρόλος της Ρωσίας μέσα σε αυτό το περιβάλλον ποιος είναι? Το ρωτώ γιατί έχουμε την αίσθηση ότι ενεργειακά ενισχύεται σημαντικά.
1: Βεβαίως ενισχύεται. Η Ρωσία με τα μέτρα που επέβαλε ο κύριος Τραμπ έχει πλήγει. Βλέπουμε όσο τουλάχιστον μπορούν να γίνουν ανεξάρτητοι παρατηρητές στις ρωσικές μεγαλοπόλεις ότι τα εμπορικά κέντρα είναι άδεια. Ήδη έχουν επιβάλει περιορισμούς σε διάφορα αγαθά οι Ρώσοι. Γιατί πολλοί έχουν στατικοποιήσει τη βιομηχανία τους σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τα στοιχεία τα οποία δίνει η Κεντρική Ρωσική Τράπεζα δεν θεωρούνται αξιόπιστα. Όμως η Ρωσία αυτή τη στιγμή είναι ο μεγάλος κερδισμένος. Γιατί? Γιατί πρώτον έχουν ανεβεί οι τιμές πετρελαίου φυσικού αερίου, άρα την συμφέρει. Δεύτερον, έχουν ανοίξει αγορές που ήταν κλειστές για τη Ρωσία, όπως η αγορά της Αποανατολής. Πλέον εκεί η Ρωσία μπορεί να διοικητεύσει από το πλεονάζον πετρέλαιο το οποίο έχει και φυσικό αέριο. Άρα είναι ωφελημένη. Και τρίτον, επειδή έχει φύγει η προσοχή της παγκόσμιας κοινότητας από την ονόμαστε Ουκρανία. Άρα, αν θέλετε, η μόνη ωφελημένη στιγμή είναι η Ρωσία και σε δεύτερο βαθμό είναι η Κίνα, η οποία βεβαίως έχει στρατηγικά αποθέματα, μην κοροϊδευόμαστε. Ναι, μεν υπάρχει ο αναφοδιασμός της από το Ιράν, όμως βλέπει να δοκιμάζει στην πράξη. Να δοκιμάσει την πράξη στρατηγική που έχει εδώ και περίπου 15 χρόνια. Ποια είναι αυτή? Να κατασκευάζει φτηνά οπλικά συστήματα με τα οποία θα καταστρέφει ακριβά αμερικανικά συστήματα. Και αυτό ακριβώς γίνεται όχι μόνο στο Ιράν αλλά και στο Λίβανο. Βλέπετε με φτηνά drones των 100-200 ευρώ ότι πλήττονται Ισραηλινά τεθωρακισμένα. Μπορεί να μην καταστρέφονται αλλά πλήττονται. Άρα αυτό που οι Κινέζοι το είχαν δοκιμάσει μόνο σε επίπεδο ασκήσεων, τώρα το δοκιμάζουν στην πράξη. Είναι λοιπόν ωφελημένοι και οι Κινέζοι, αλλά σε μικρότερο βαθμό από τη Ρώση.
0: Yes.
1: Και το μεγάλο θέμα είμαστε εμείς οι Ευρωπαίοι βεβαίως και η υπόλοιπη ανθρωπότητα, η οποία βλέπει εμείς κινδυνεύουμε να χάσουμε, όπως σας είπα, το καλοκαίρι τουριστικά, άρα ένα μεγάλο μέρος της τουριστικής σεζόν. Ήδη οι τιμές έχουν ανέβει, το βλέπουμε όλοι στην τσέπη μας. Και δεν είναι μόνο τιμές στην Αγγλία, είναι σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Και αυτό κινδυνεύει να εκτροχιάσει πλήρως τον προϋπολογισμό όχι μόνο της Ελλάδος, αλλά όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Κύριε Παπαφλάρτο, εν κατακλείδη, δεν υπολόγιζαν ή δεν είχαν εκτιμήσει τις επιπτώσεις από το κλείσιμο των στενών στην παγκόσμια οικονομία?
1: Κοιτάξτε, οι δυτικοί έχουν.
0: Το μέγεθος των επιπτώσεων.
1: Έχουν μια κακή συνήθεια. Να διαβάζουν τα άλλα κράτη, είτε είναι οι Ρώσοι, είτε είναι οι Τούρκοι, είτε είναι οι Κινέζοι, είτε είναι οι Ιρανοί, υπό το δικό τους πρίσμα.
0: Με τα δικά τους δεδομένα δηλαδή.
1: Ακριβώς. Εκτιμούσαν πρώτον ότι το καθεστώς θα πέσει στο Ιράν και δεύτερον ότι και αν ακόμα δεν έπεφτε, θα χρησιμοποιούσε το κλείσιμο των στενών ως έσχατο μέσον. Αυτό δεν έγινε. Οι Ιρανοί, αντιλαμβανόμενοι ότι διακυβεύεται πλέον η ίδια ύπαρξη του καθεστώτος, έκλεισαν τα στενά. Κάτι το οποίο θεωρείται το τελευταίο σενάριο στους υπολογισμούς των Δυτικών, των Αμερικανών κατά βάση, και βεβαίως θεωρείται το ελάχιστα πιθανό γιατί έχει προηγηθεί η κατάρρευση του καθεστώτος. Άρα αυτό το σενάριο το οποίο έπρεπε να έχει αντιμετωπιστεί, γιατί πάντα πηγαίνουμε και σαν να περνάμε κατεξοχήν με αυτό που λέμε το χειρότερο το σενάριο, worst case scenario, αυτό λοιπόν δεν είχε προβλεφθεί. Και τις συνέπειες τις βιώνουμε όλοι.
0: Ναι. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Χάρηκα που σας άκουσα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή,
0: καλή σας ημέρα. Καλή Κυριακή. Καλημέρα. Συζητούσαμε με τον νομικό διεθνολόγο, καθηγητή στρατιωτικών σχολών, τον κύριο Γιάννη Παπαφλωράτο.

Σιγά σιγά η ώρα πλησιάζει 10 για την ακρίβεια, είναι 9 και 56 πρώτα λεπτά. Σε λίγο θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι. Και μόλις επιστρέψουμε θα σας παρουσιάσουμε τα θέματα που έχουμε προγραμματίσει για την τρίτη ώρα της εκπομπής. Τα λέμε λοιπόν σε λίγο.

0: 104 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Νέες εντολές επίγουσας εκένωσης έδωσε ο Ισραηλινός στρατός, οι οποίες αφορούν σε χωριά του Λιβάνου, πέρα από τον τομέα που ελέγχει στο νότιο τμήμα της χώρας, τον οποίο έχει χαρακτηρίσει ζώνη ασφαλείας. Στις περιοχές συμπεριλαμβάνεται η Ναμπατιέχ, η οποία βρίσκεται αρκετά χιλιόμετρα βόρεια της κίτρινης γραμμής, η οποία οριοθετεί τη ζώνη ασφαλείας, εντός της οποίας δηλώνει ότι επιχειρεί το Ισραήλ εναντίον της Χεζμπολάχ. Απίθανο χαρακτήρισε το ενδεχόμενο να αποδεχθεί την πρόταση 14 σημείων του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Τόνισε ωστόσο ότι την επανεξετάζει. Η Τεχεράνη πάντως δηλώνει έτοιμη να ξεκινήσει πάλι τον πόλεμο ή να δώσει προτεραιότητα στη διπλωματία. Η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογράμμισε ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών, σημειώνοντας ότι το Ιράν, προκειμένου να διασφαλίσει τα εθνικά του συμφέροντα και την ασφάλειά του, είναι έτοιμο και για τις δύο επιλογές. Ολοκληρώνει το αγώνας δρόμου των 14,1 χιλιόμετρων που ξεκίνησε το πρωί από το στρατόπεδο Χαϊδαρίου Μπλοκ 15 με σημείο τερματισμού το Σκοπευτήριο Κεσαριανή. Στον αγώνα που είναι αφιερωμένος στους 200 εκτελεστέντες στην Κεσαριανή, διοργάνωσαν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τα εργατικά κέντρα της Αθήνας και του Πειραιά στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την εργατική πρωτομαγιά. Τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού 2026 σήμερα. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή ως τα μεσάνυχτα για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ασφαλισμένους του ΟΝΕΦΚΑ και εγγεγραμμένους ανέργους της ΔΥΠΑ. Από αύριο ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων που απευθύνονται αποκλειστικά σε συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις όλη την εβδομάδα στη γραμμή 7 του τραμ Ασκληπείο Βούλας Ακτύπωση Δόνος Πειραιά, λόγω εργασιών συγκεκριμένα από σήμερα και ως την Τρίτη δρομολόγια από τις 8 το βράδυ θα έχουν τερματικό σταθμό της τάσης F. Στη γραμμή 2 του μετρό εξάλλου, σήμερα και αύριο Δευτέρα, οι σταθμοί Αττική, Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνοια και Πανεπιστήμιο θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Στην αθλητική επικαιρότητα, για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League παίζουν στις 5 Όφι Άρης και Λεβαδιακός Βόλος, στις 7 ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και στις 9 Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές στην Αττική, θερμοκρασία από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 9 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, μικρόφωνο και πάλι για τη συνέχεια στον Γιάννη Θεοδόση.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons, coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Και είχα πάει μαζί με τον Βοσκόπουλο να παρακολουθήσω το ρεσιτάλ ένα βράδυ. Κάποια στιγμή λοιπόν όλος ο κόσμος είχε εκστασιαστεί. Ο Βοσκόπουλος καθόταν σε ραμμένα καρφιά. Μου λέει: θα φωνάξεις όταν σου πω. Έχεις όλη την Ελλάδα γιατί εγώ δεν μπορώ να φωνάξω. Και μου δίνει μια σκουντιά κάποια στιγμή. Τώρα μου λέει: τώρα. Και φωνάζω: έχεις όλη την Ελλάδα! Και είμαι γραμμένη στο δίσκο, γιατί εκεί την ημέρα ηχογραφούσαν ζωντανά το δίσκο.
8: Μας αγαπώ και κοιτά λιγουριούρα.
7: Δρέπομαι.
9: Έχεις όλη την Ελλάδα.
7: Έχεις όλη την Ελλάδα, όντως την είχε. Και θα την έχει.
9: Η φωτογράφος των Σταρ, Αλίντα Μαυρογέννη, δίνει ρεσιτάλ την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά.
10: Ραδιόφωνο χωρίς playlist.

0: Ρωμαίος
1: Ιουλιέτα.
0: Από του Μπόστ την Μπένα.
1: Έργο παλιό,
0: μα σύγχρονο,
1: που αφορά και σένα.
0: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
1: Ρωμαίος Σακελαρίου.
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας,
0: χωρίς καμιά ντροπή,
1: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
1: Τρεχάτε για να δείτε
0: σε πολιτείες και χωριά με γέλιο να χαρείτε.
2: Η ενηλικίωσή μου θα πω πως μάλλον άργησε να έρθει, αλλά ήρθε απότομα. Και τότε κατάλαβα τι πάει να πει να είσαι γυναίκα σε έναν κόσμο πατριαρχικό. Είχα να αντιμετωπίσω, όπως και όλες μας, τον σεξισμό, τα στερεότυπα. Γενικά περνάμε δύσκολα οι γυναίκες, όσο και αν ενοχλεί κάποιους όταν το λέμε ανοιχτά. Οπότε που λέτε η ζωή μιας θηλυκότητας που επιλέγει να ζήσει ελεύθερη και να πάει κόντρα σε όλα, ήταν και είναι κάτι που με συγκινεί πάρα πολύ βαθιά και με εμπνέει και εμένα. Γεια σας, είμαι η Ολίνα, είμαι μουσικός και αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα διαλέγω μουσικές που αγαπώ και διηγούμε ιστορίες από τη ζωή μου στην εκπομπή Solo στον Αθήνα 984.
3: Επιμέλεια εκπομπής Αριστεία Γιάννου. Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
4: Πάλι κολλημένος σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
5: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει το σεσόρις εκεί.
4: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
5: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
4: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
5: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
4: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
5: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
6: Ανησυχία, αυτό ζεις όταν έχει.
4: Notifications, πώς να τα προλάβω.
5: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
6: Ανησυχία, αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδιά.

Λοιπόν, η ώρα είναι 10 και 8 πρώτα λεπτά. Επιστρέψαμε εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αθήνα 984. Μπαίνουμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης. Μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου η Γαμαλάγη Βάρδια είναι η Μαρία Δασκαλάκη. Κάτια Παυλίδη στις μουσικές επιλογές. Ειρήνη Αρκουμάνη απαντά στο 213-09-09-100. Και ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Να σας πω ότι στην Αττική σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενδεχομένως και καταιγίδες, η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα έως 16 βαθμούς Κελσίου. Αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστροσκοπείου Αθηνών, η ώρα είναι 10 και 10. Δεν έχουμε ακόμη 10 βαθμούς Κελσίου, 9,2. Η υγρασία σε πολύ υψηλά επίπεδα αγγίζει το 74%.

0: Λοιπόν, 10 και 14 πρώτα λεπτά και καλωσορίζω αμέσως στην παρέα μας τον καλό συνάδελφο και φίλο εδώ από τον Αθήνα 984, τον Νεκτάριο Ανδριόπουλο, έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά τα του λιμανιού και τα των λιμανιών. Νεκτάριε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννη, καλημέρα.
0: Χαίρομαι που σε ακούω. Καλή Κυριακή σου εύχομαι.
1: Ετοιμαζόμασταν να προβάρουμε τα καλοκαιρινά, αλλά πάλι...
0: Πάμε με μπουφάνε και χιονοπέδιλα.
1: Χιονοπέδιλα, οι ομπρέλες. Ας τα αφήσουμε για λίγο, υπομονή λίγες μέρες, θα τις φτιάξουμε.
0: Από ό,τι φαίνεται το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα έχουμε τριαντάρια, οπότε υπομονή λίγες ημέρες. Θα ξεκινήσουμε από αύριο να θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση.
1: Ο καιρός θα φτιάξει, αλλά αυτά που δεν φτιάχνει είναι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή.
0: Νεκτάριε, πόσο έχουν επηρεαστεί οι ναυτιλιακές εταιρείες από την κατάσταση στα καύσιμα?
1: Πάρα πολύ. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Διεθνής Ένωση Δεξαμενοπλοίων, δηλαδή για μεταφορά πετρελαίου και LNG, έκανε έναν υπολογισμό ότι περίπου 104 με 105 δεξαμενόπλοια έχουν εγκλωβιστεί μέσα από τα στενά του Ορμούς, δεν μπορούν να φύγουν.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα επάνω σε αυτά να υπάρχουν και 2.500 επιβάτες. Συγγνώμη, πάτε το ναυτική.
0: Πληρώματα.
1: Ακριβώς, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Δεν είναι μόνο το νερό και το φαγητό και οι προμήθειες που έχουν και δεν μπορούν πλέον να προμηθευτούν τόσο εύκολα στην περιοχή που βρίσκονται.
0: Ναι.
1: Είναι και η αποκομιδή των απορριμμάτων, είναι και θέματα υγιεινής, είναι πολλά αυτά τα οποία αντιμετωπίζουν. Γι' αυτό και η Διεθνής Ένωση ζήτησε να υπάρξει στρατιωτική παρουσία ή μεγαλύτερα, με περισσότερα μέτρα ασφάλειας για τους ναυτικούς προκειμένου να φύγουν από εκεί. Υπάρχουν ναυτικοί οι οποίοι δεν μπορούν να φύγουν για να πάνε στην, να επιστρέψουν στο σπίτι τους, να αφήσουν το πλοίο στο λιμάνι και να επιστρέψουν αεροπορικό στο σπίτι τους. Παράλληλα, δεν είναι μόνο αυτά τα 104-105. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό, μέσα από τα στενά του Ορμούς πρέπει να έχουν εγκλωβιστεί πάνω από 250 πλοία γενικών και φορτηγά και οτιδήποτε άλλη κατηγορία. Αυτό σημαίνει ότι ένας σημαντικός αριθμός του παγκόσμιου στόλου παραμένει ακινητοποιημένος. Και αν θεωρήσουμε ότι το 70% του παγκόσμιου εμπορίου γίνεται μέσω των θαλασσίων οδών, καταλαβαίνουμε ότι αν βγάλουμε αυτά τα πλοία εκτός, τι σημαίνει για το παγκόσμιο εμπόριο.
0: Μα ήδη έχουμε τις πρώτες επιπτώσεις.
1: Βεβαίως,
0: στην αλυσίδα. Να ρωτήσω το εξής, να περιμένουμε αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια?
1: Προς το παρόν όχι. Προς το παρόν μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Πάντως το κόστος για τις ναυτιλιακές εταιρείες είναι τεράστιο. Είναι πολύ μεγάλο.
1: Βέβαια, από την άποψη ότι το πετρέλαιο κίνησης από τα $500 ο τόνος έφτασε τα 1.250, δηλαδή υπερδιπλασιάστηκε, καταλαβαίνουμε ότι το λειτουργικό κόστος των ακτοπλοϊκών εταιριών είναι ιδιαίτερα υψηλό.
0: Το μεγαλύτερο κομμάτι, πέρα από το κομμάτι της μισθοδοσίας, είναι τα καύσιμα για τις ακτοπλοϊκές εταιρείες.
1: Ναι, ένα πλοίο για να φύγει από τον Πειραιά να κατέβει στην Κρήτη και να γυρίσει, χρειάζεται κάποιες δεκάδες τόνους καυσίμων.
0: Έτσι.
1: Για να εξυπηρετήσει αυτή τη γραμμή. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι το κόστος εκτοξεύεται στην κυριολεξία. Από την άλλη, έχουν δεχτεί με πολύ μεγάλη χαρά την απόφαση του Υπουργείου να πρημοδοτήσει τις υποχρεωτικές εκτόσεις που παρέχουν στα εισιτήρια, όπως είναι για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, για ειδικές κατηγορίες.
0: Για στρατιώτες, ναι.
1: Ακριβώς, αυτά τα χρηματοδοτήσει με 56-57 εκατομμύρια το Υπουργείο Ναυτιλίας. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι το κόστος αυτό δεν θα μπορέσει να μετακυλιστεί στο εισιτήριο. Παρ' όλα αυτά, μέσα στο Δεκέμβριο, εγώ υπολογίζω μέσα στο Δεκέμβριο, μέσα στον Μάιο, εγώ υπολογίζω μέχρι τα μέσα του μήνα, επιδιώκουν μια συνάντηση με τον Υπουργό Ναυτιλίας σε ακτοπλοή, προκειμένου να τα συζητήσουν τα θέματα, γιατί η σύραξη στη Μέση Ανατολή δεν φαίνεται να τελειώνει εύκολα και προφανώς το πετρέλαιο θα αυξηθεί ακόμα παραπάνω η τιμή των καυσίμων. Προκειμένου λοιπόν να τα συζητήσουν, να ληφθούν κάποια περαιτέρω μέτρα πέραν των υποχρεωτικών αυξήσεων και οτιδήποτε άλλο μπορεί να πρημοδοτήσει το Υπουργείο, ώστε να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα με τα εισιτήρια για να αυξηθούν οι τιμές τους. Εδώ να πούμε ότι για να περικόψουν τα έξοδα έχουν ήδη προχωρήσει σε κάποιες, εμείς το λέγαμε περικοπές, οι ακτοπλόοι επιμένουν να το λένε συγχωνεύσεις δρομολογίων.
0: Ναι, παρόλα αυτά,
1: σε αυτά στα νησιά που είχαμε 4 και 5 δρομολόγια καθημερινά, αυτά μειώνονται στα 3.
0: Ναι, και όσο κρατάει αυτή η ιστορία, είναι πολύ πιθανό να πάμε και σε νέες μειώσεις δρομολογίων.
1: Ακριβώς, γιατί δεν υπάρχει ακόμα τουριστική κίνηση. Η τουριστική κίνηση, η έντονη, αναμένεται από τον Ιούνιο και έπειτα, όταν θα αργήσει να έρχονται οι περισσότεροι τουρίστες και λόγω καλοκαιριού. Δεν υπάρχει κίνηση από γηγενείς, από Έλληνες που να επισκέπτονται τα νησιά και για να λειτουργήσει, να βγάλει τα λειτουργικά του έξοδα ένα πλοίο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και τις έρευνες που έχουν κάνει οι ακτοπλόοι, πρέπει να έχει τουλάχιστον 70% πληρότητα ανά ταξίδι.
0: Αναδρομολόγιο.
1: Ναι, αναδρομολόγιο. Κάτι που το χειμώνα δεν ισχύει, δεν μπορεί να έχουν 70% πληρότητα οποιοδήποτε πλοίο κι αν είναι, με αποτέλεσμα τα συσσωρευμένα έξοδα του χειμώνα να μην μπορούν να καλυφθούν το καλοκαίρι. Τώρα πρέπει να πούμε ότι για τις οποιοδήποτε περικοπές δρομολογίων έχουν γίνει ή θα γίνουν στο μέλλον, εάν δεν παρθούν μέτρα, δεν αφορά την απόφαση αυτή τις άγονες γραμμές, και δεν αφορά τις άγονες γραμμές γιατί αυτοί είναι πρημοδοτούμενες, έχουν ήδη συμφωνήσει με συμβόλαιο, με διαγωνισμό. Όσοι τις έχουν κατοχυρώσει θα προχωρούν κανονικά. Οι άγονες γραμμές δεν πρόκειται να περικοπεί κανένα δρομολόγιο. Όλα τα υπόλοιπα όμως και κυρίως τα δημοφιλή νησιά, όπως είναι κάποιες των Κυκλάδων ή κάποια ήδη Κρήτη ή κάποια των Δωδεκανήσων, εκεί αν δεν βρεθεί η λύση θα περιοριστούν τα δρομολόγια ακόμη περαιτέρω και οπωσδήποτε θα υπάρχει πρόβλημα όχι μόνο για τον τουρισμό αλλά και για τους ντόπιους, για την τοπική κοινωνία και για την τροφοδοσία και για την εξυπηρέτησή τους, για οτιδήποτε χρειάζεται ένας άνθρωπος να φύγει από το νησί του να έρθει στον Πειραιά ή στην πρωτεύουσα του νομού, θα υπάρχει πρόβλημα.
0: Νεκτάρη, κάτι ακόμη. Έχουμε παλιό στόλο, έτσι δεν είναι, γυρασμένο στόλο στην ακτοπλοεία. Με αποτέλεσμα να έχουν και πολύ μεγαλύτερες καταναλώσεις καυσίμων.
1: Όχι μόνο γερασμένο, κάτι παραπάνω από γερασμένο.
0: Ακριβώς.
1: Είναι σε ηλικία που θα έλεγες ότι είναι για απόσυρση.
0: Ακριβώς. Κάποια στιγμή συζητήθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα πρόγραμμα επιδότησης προκειμένου να ανανεωθεί ο στόλος, αλλά δεν έχει προχωρήσει ακόμα.
1: Αυτό δεν έχει προχωρήσει. Μπλέκονται πολλά υπουργεία ανάμεσα, μεταξύ αυτών και το Υπουργείο Ναυτιλίας, το Υπουργείο Ανάπτυξης. Μπλέκονται πολλά υπουργεία. Γι' αυτό δεν έχει προχωρήσει ακόμη έτσι όπως πρέπει να προχωρήσει.
0: Για να χτίσουμε δηλαδή νέα βαπόρια στην Ακτοπλοεία.
1: Ακριβώς. Και πλέον έχουμε τις υποδομές με τα ναυπηγεία που έχουμε στην χώρα μας, που εξαγοράστηκαν και έχουν εξυγχρονιστεί. Έρχονται από αλλού παραγγελίες, από άλλα κράτη, περιμένουμε να έρθουν και τις δικές μας εταιρείες. Πρέπει να πούμε όμως ότι ο γερασμένος στόλος δεν είναι μόνο ότι καταναλώνει πολύ περισσότερο καύσιμο, είναι ότι δεν μπορεί να συμβιβαστεί με τις αποφάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης για πράσινα καύσιμα. Όλες
0: δεν είναι εύκολο. Καθόλου. Οι μετατροπές είναι πολύ δύσκολο να γίνουν.
1: Είναι δύσκολο και είναι και πανάκριβες και δεν συμφέρει την εταιρεία να πληρώσει για να κάνει μια μετατροπή τη στιγμή που το όποιο πρόστιμο μπορεί να της επιβληθεί είναι πολύ μικρότερο.
0: Ναι. Και τεχνικά σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι πολύ δύσκολο να γίνει.
1: Αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι τόσο απαλή. Τα πλοία μας τα περισσότερα είναι 30 ετίας, ίσως και 35 ετίας και πάνω. Οπότε σε αυτά δεν μπορεί να γίνει καμία παρέμβαση. Είναι άλλη τεχνολογία. Είναι άλλη νοοτροπία, άλλη κατασκευή. Οποιαδήποτε παρεμβάσεις μπορούσαν να γίνουν έστω και να καλύψουν κάπως το πρόβλημα, δεν μπορούν να γίνουν σε αυτά. Αυτά λοιπόν πρέπει να φύγουν. Και πρέπει να φύγουν σε εύλογο χρονικό διάστημα, δεν θα μπορούμε να το έχουμε σαΐ στην ακτοπλοεία. Αλλά είναι πανάκριβα οι τιμές για την ανακατασκευή τους.
0: Νεκτάρια, πότε θεωρείς ότι θα έχουμε μια εικόνα ξεκάθαρη όσον αφορά στις τιμές των εισιτηρίων για το που θα κινηθούν το καλοκαίρι?
1: Αμέσως μετά την συνάντηση που μπορεί να έχουν με τον Υπουργό και όπως είπα, υπολογίζω μέχρι τις 15 του μήνα, μέχρι τα μέσα Μαΐου να έχει ολοκληρωθεί αυτό, γιατί το ζητούν από την περίοδο πριν το Πάσχα.
0: Μάλιστα. Πιέζουν πάντως οι ακτοπλοί για αυξήσεις, έτσι?
1: Όχι για αυξήσεις απαραίτητα, αλλά για μειώσεις σε ορισμένες τιμές, σε ορισμένες παραμέτρους, όπως είναι ο ΦΠΑ. Όπως είναι κάποιες άλλες προβλέψεις που υπάρχουν πάνω στο εισιτήριο, επιβαρύνουν το εισιτήριο.
0: Τα τέλη, αναφέρεσαι στα τέλη.
1: Δεν πάνε σε εταιρείες, πάνε σε άλλες υπηρεσίες, όπως είναι τα αχθοπορικά, τα λιμενικά τέλη. Τα λιμενικά τέλη ιδιαίτερα πέρσι.
0: Έχουν μειωθεί τα λιμενικά τέλη.
1: Δεν σε άκουσα, συγγνώμη.
0: Τα λιμενικά τέλη έχουν μειωθεί.
1: Αυτό ακριβώς. Η μείωση των λιμενικών τελών πέρσι συνετέλεσε στο να παραμείνουν τα εισιτήρια στην τιμή που είχαμε το 2024, δεν αυξήθηκαν το 2025 καθόλου.
0: Ναι.
1: Οπότε μέχρι σήμερα έχουμε τις ίδιες τιμές με το 2024 Υπάρχει και η μείωση, η επιβάρυνση, η ελάφρυνση μάλλον των εταιριών από τα υποχρεωτικά εκπτωτικά εισιτήρια. Εάν βρεθούν και άλλες παράμετροι όπως ζητούν κατ' επανάληψη να μειωθεί ο ΦΠΑ ή κάποιοι άλλοι φόροι, τότε δεν θα υπάρξει αύξηση. Αλλά σε διαφορετική περίπτωση, με το πετρέλαιο να έχει πάει στα 110 ευρώ το βαρέλι, η αύξηση είναι μη αναστρέψιμη. Θα υπάρξει οπωσδήποτε και είναι σχεδόν σίγουρη.
0: Νεκτάρη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, χάρηκα που σε άκουσα. Καλή Κυριακή. Αυτά από τον καλό συνάδελφο και φίλο, τον Νεκτάρη Ανδριόπουλο.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Ο επισκέπτης της 7ης μέρας. Κάθε Κυριακή από τη 1 έως τις 2 το μεσημέρι, ο Δημήτρης Τσιβελέκης μαζί με τον καλεσμένο του αναδεικνύουν, σχολιάζουν και αναλύουν τα πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα της εβδομάδας που πέρασε. Ο επισκέπτης της 7ης μέρας με τον Δημήτρη Τσιβελέκη.
2: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
0: Αθήνα 984.

0: Κυρίες και κύριοι, προχθές είχαμε ένα σοβαρό επεισόδιο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Προπυλακισμό σε βάρος του αντιπρίτανη Διεθνών Σχέσεων Εξωστρέφειας Διαβίου Μάθησης και Φοιτητικής Μέρημνας του καθηγητή του Ιάκωβ Μιχαηλίδη. Από ομάδα φοιτητών, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία του Πανεπιστημίου, ο αντιπρίτανης δέχτηκε λεκτική επίθεση από φοιτητές που αντιδρούσαν στο νέο συμφωνητικό διαμονής στις φοιτητικές θεστίες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε επειγόντως στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ λόγω αδιαθεσίας. Θέλω να καλωσορίσω στην παρέα μας έναν άνθρωπο που πραγματικά χαίρομαι όταν συζητώ μαζί του, διότι δεν μασάει τα λόγια του. Τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Χρήστο Μπούρα. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Μπούρα, καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή.
1: Κύριε Θεοδόση, καλημέρα σε εσάς και
0: χαίρομαι που σας ακούω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και είμαι πάντα στη διάθεσή σας.
0: Το γνωρίζω. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Είναι τόσο δύσκολο να μπουν κανόνες στα ελληνικά πανεπιστήμια?
1: Κοιτάξτε,
0: η ιστορία όλη ξεκίνησε για το αν θα υπάρχει έλεγχος στο ποιος μπαίνει και βγαίνει στις φοιτητικές θεστίες. Μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει, όπου θέλει, όπως θέλει, όποτε θέλει?
1: Όχι, όχι. Να πούμε δύο πράγματα. Πρώτον, όλα τα πανεπιστήμια στη χώρα δεν είναι το ίδιο.
0: Δεν διάφορο.
1: Άλλο πράγμα να είσαι στον ιστό της πόλης, άλλο πράγμα να είσαι εκτός κλπ. Νομίζω ότι οι Βρετανικές αρχές, και θέλω να μιλήσω πρωτίστως για το Πανεπιστήμιο Πατρών, πρέπει και οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους, έτσι ώστε να διαφυλάξουν την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, την προστασία όλης της ακαδημαϊκής κοινότητας και να συνεργάζονται και με τις αστυνομικές αρχές και με τις δικαστικές, αφού εξαντλήσουν όλα τα περιθώρια διαλόγου. Και αυτό κάνουμε εμείς στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Εμείς έχουμε ένα παρόμοιο πρόβλημα στην Πάτρα. Άνοιξαμε τις εστίες, τις ανακαινήσαμε και βάλαμε ένα ποσό 200 ευρώ άπαξ ως εγγύηση, το οποίο το επιστρέφουμε αν δεν γίνουν καταστροφές. Να σας πω ότι υπάρχει κοινοβουλευτικό κόμμα που μου έχει κάνει 10 επερωτήσεις. Γιατί το λέω αυτό?
0: Μισό λεπτό για να το καταλάβουμε. Εσείς βάλατε 200 ευρώ αναδωμάτιο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Αναδωμάτιο όταν
0: ο φοιτητής παραλαμβάνει το κλειδί.
1: Το
0: επιστρέφεται στο τέλος της...
1: Αν δεν κάνει καταστροφές.
0: Μες.
1: Αυτό έγινε αντικείμενο 10 κοινοβουλευτικών επερωτήσεων. Τι μήνυμα παίρνει ο φοιτητής στο Πανεπιστήμιο μετά από αυτό? Της ασυδοσίας, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τη στιγμή, και τώρα μιλάω για τις εστίες, τη στιγμή που στο Πανεπιστήμιο Πατρών δεν υπάρχει φοιτητής και φοιτήτρια που πληρεί τα κριτήρια και δεν έχει πάρει δωμάτιο. Φροντίζουμε με χρήματα της πολιτείας, της περιφέρειας και δικά μας και ανακαινίζουμε τις εστίες. Γιατί δεν ήταν σε καλή κατάσταση, για να είναι ανθρώπινες. Άρα, για να ξεκινήσουμε από το πρόβλημα, πρέπει οι Βρετανικές αρχές, και αυτό κάνουμε εμείς, να είναι αποφασισμένες ότι όταν εξαντληθούν τα περιθώρια του διαλόγου, θα πρέπει να κληθούν οι δικαστικές και αστυνομικές αρχές.
0: Συζητούμε τα αυτονόητα, αντιλαμβάνομαι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, σε όλη τη χώρα συζητάμε τα αυτονόητα. Δείτε, η βία δεν είναι μόνο στα πανεπιστήμια. Εδώ σε προσπερνάει ο άλλος και βγάζει το μαχαίρι. Τσακώνονται στα σχολεία. Η βία πια είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, στο οποίο πρέπει να ενσκύψουμε όλοι.
0: Το ζήτημα είναι πώς την αντιμετωπίζεις. Την αντιμετωπίζουμε με κατασταλτικά μέτρα και με κατασταλτικά μέτρα?
1: Με κλιμάκωση. Το πανεπιστήμιο το συζητάμε. Υπάρχουν όργανα, σύγκλητη, συμβούλιο διοίκησης. Ψηφίζουμε, προφανώς σεβόμαστε την άποψη της μειοψηφίας, συζητάμε, αλλά όταν τα πράγματα εκτρέπονται δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Καλείς την αστυνομία και τις δικαστικές αρχές, όπως κάνεις στο σπίτι σου, στην πλατεία, σε ένα δημόσιο χώρο, να αποκαταστήσουν την τάξη. Και μην ξεχνάτε, υπάρχει ένας μύθος. Δεν υπάρχει άσυλο στο Πανεπιστήμιο. Άσυλο υπήρχε στις σκοτεινές εποχές. Δεν απαγορεύεται σε κανέναν αυτή τη στιγμή στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο να εκφράσει τις ιδέες του.
0: Φυσικά.
1: Αρκεί να το επιτρέπει και στους άλλους. Δεν υπάρχει κανένα μονοπόλιο από κανέναν.
0: Συμφωνούμε. Έτσι είναι.
1: Άρα θα πρέπει, αφού ξεκαθαρίσουμε τους κανόνες, όλοι να τους σεβαστούμε.
0: Ναι. Να ρωτήσω το εξής.
1: Παρακαλώ.
0: Έχω την αίσθηση ότι υπάρχουν και πριτανικές αρχές που δεν θέλουν να σηκώσουν ή δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος της λειτουργίας.
1: Κοιτάξτε, εγώ θα μιλήσω μόνο για το Πανεπιστήμιο Πατρών. Σέβομαι και εκτιμώ όλες τις συναδέλφισές μου και συναδέλφους μου. Ο πρίτανης, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο, να μην φοβάται. Εγώ αισθάνομαι ότι η ελληνική κοινωνία μου έχει αναθέσει 30.000 παιδιά. Πρέπει να φροντίσω έτσι ώστε το ακαδημαϊκό του περιβάλλον να μην έχει φαινόμενα βίας, ηρεμία, διάλογο κλπ. Και αυτά θα προσπαθήσω μαζί με τους αντιπριτάνιες και την ακαδημαϊκή κοινότητα να τα εξασφαλίσω. Όταν όμως υπάρχουν κάποιοι ή κάποιες οι οποίοι δεν αποδέχονται τους κανόνες του παιχνιδιού, προφανώς θα πρέπει να κληθούν οι δικαστικές και αστυνομικές αρχές και, επαναλαμβάνω, όπως συμβαίνει σε όλους τους δημόσιους χώρους, να αποκαταστήσουν την τάξη.
0: Να πω το εξής. Δεν είναι υπεύθυνο το Υπουργείο να καλέσει την αστυνομία.
1: Εσείς
0: είστε.
1: Προφανώς.
0: Όταν αναφέρομαι, εσείς αναφέρομαι στις πριτανικές αρχές.
1: Και έχω ευθύνη σε παράβαση καθήκοντος αν κάποιος προβαίνει σε βία ή σε καταστροφή και δεν καλώ τις δικαστικές και αστυνομικές αρχές να παρεύουν. Γιατί κοιτάξτε, όλοι προσπερνάνε, και εννοώ το πολιτικό σύστημα και θα εξηγήσω για ποιο λόγο, τα φαινόμενα που συμβαίνουν, αφισοκολλήσεις, την εποχή δηλαδή που όλη η ζωή των παιδιών είναι στον ψηφιακό κόσμο, κάποιοι επιμένουν να κάνουν αφισοκόλληση και να γράφουν στους τοίχους. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν θα έπρεπε το πολιτικό σύστημα να βγει να κάνει μια ξεκάθαρη δήλωση γι' αυτό? Είδατε εσείς κάποια δήλωση τώρα μετά τα επεισόδια που έγιναν στη Θεσσαλονίκη? Το αποδεχόμαστε δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται.
0: Αναφέρεστε γενικότερα στο σύνολο, στο σύνολο του πολιτικού συστήματος.
1: Στους πάντες. Και ξέρετε, εδώ υπάρχει μια παθογένεια. Μεγαλώσαμε σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον που είχαμε δαιμονοποιήσει την επιχειρηματικότητα, τη σύνδεση με την αγορά. Δεν γίνεται πια. Το δημόσιο πανεπιστήμιο οφείλει ισότιμα και με κανόνες να συνεργάζεται με τους πάντες. Και να πω ένα θέμα που είναι και επίκαιρο. Είναι δυνατόν το δημόσιο πανεπιστήμιο να μην κάνει έρευνα για την αμυντική βιομηχανία της χώρας? Δεν καταλαβαίνω. Γιατί ακούω τέτοια πράγματα και από πολιτικά κόμματα. Η χώρα έχει αμυντική βιομηχανία όπως όλες οι χώρες. Τα πανεπιστήμια μεταξύ των άλλων κάνουν και έρευνα και για αυτό το πράγμα. Και υπάρχουν κάποιοι που το δαιμονοποιούν. Τι μήνυμα περνάνε στα νέα παιδιά?
0: Κύριε Μπορά, να ρωτήσω κάτι άλλο. Γιατί ο φοιτητής που φεύγει από εδώ, που έχει πάρει πολύ καλές βάσεις στα δημόσια ελληνικά πανεπιστήμια, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Συμφωνώ,
0: έχει
1: απόλυτα
0: βάσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα για μαθητή, για φοιτητή που θέλει να διαβάσει από τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια, θα πάρει πολύ καλές βάσεις. Γιατί λοιπόν το ίδιο πρόσωπο, ο ίδιος φοιτητής που φεύγει από εδώ και πάει στο εξωτερικό να κάνει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό, εκεί δεν τολμά να σκεφτεί αυτά που κάνει εδώ?
1: Κοιτάξτε, πρώτα να αποκαταστήσουμε και πολύ κάνατε το δημόσιο πανεπιστήμιο στη χώρα. Είναι υψηλού επίπεδου και εκπαιδευτικά.
0: Αυτή είναι
1: και
0: η πραγματικότητα.
1: Και θα επανέλθω.
0: Γι' αυτό όταν οι φοιτητές μας πάνε στο εξωτερικό διαπρέπουν. Βεβαίως, γιατί έχουν πολύ καλές βάσεις από το ελληνικό πανεπιστήμιο.
1: Κοιτάξτε, όταν φοιτήτρια ή φοιτητής πάει σε ένα ξένο πανεπιστήμιο, αντιλαμβάνεται αμέσως από το περιβάλλον και από την κουλτούρα που επικρατεί ότι υπάρχουν κανόνες.
0: Ακριβώς.
1: Και παραβίαση κανόνων έχει συνέπειες. Εδώ αυτό το μήνυμα δεν περνάει. Να σας πω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Πόσα παιδιά ξέρουν ότι, παραδείγματος χάρη, και θέλω να μιλήσω μόνο για το Πανεπιστήμιο Πατρών, έρχονται σε ένα πανεπιστήμιο το οποίο είναι στα 1000 καλύτερα του κόσμου? Αυτό πρέπει να το διαφυλάξουν ως κόριο οφθαλμού. Γιατί κάποιοι πριν από αυτούς προσπάθησαν, και άρα αυτοί πρέπει να προσπαθήσουν να παραμείνουν. Το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο είναι υψηλού επίπεδου. Γι' αυτό πρέπει να το καταλάβει και το πολιτικό σύστημα και η κοινωνία και να βοηθήσει όσο μπορεί. Αλλά πρωτίστως πρέπει οι πριτανικές αρχές, και το λέω, να αναλάβουμε όλοι μας τις ευθύνες μας.
0: Το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο έχει να φοβηθεί κάτι από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Ο ανταγωνισμός σε κάνει καλύτερο, αρκεί τα κριτήρια με τα οποία κρίνονται τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια είναι ίδια με αυτά τα οποία κρίνονται τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
0: Σωστό.
1: Άρα, αν οι κανόνες του παιχνιδιού είναι ξεκάθαροι, τότε τα πράγματα είναι απλά. Βέβαια, κατά την προσωπική μου γνώμη, η χώρα έχει περισσότερα δημόσια πανεπιστήμια από όσα χρειάζεται.
0: Δηλαδή,
1: δεν μπορεί να έχει 25 πανεπιστήμια η χώρα. Η χώρα θα έπρεπε να έχει ένα πανεπιστήμιο ανά περιφέρεια, αν εξαιρέσει την Αθήνα, που θα μπορούσε να έχει 2-3 κλπ. Και αυτό θα συμβεί, ξέρετε γιατί? Γιατί έρχεται το δημογραφικό. Το 2040 θα είναι μισή υποψήφοι για διπλάσιες θέσεις. Οπότε καταλαβαίνετε τι θα γίνει.
0: Μάλιστα. Η πολιτεία, η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, έτσι, δεν μένω στη σημερινή, είναι στο πλευρό των Πριτανικών αρχών?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι η πολιτεία προσπαθεί. Δυστυχώς, λόγω του γεγονότος ότι τα πανεπιστήμια είναι πάρα πολλά, δεν υπάρχουν οι απαραίτητοι πόροι, ούτε για να ανακατασκευάσουμε και να συντηρήσουμε τα χρέη για την έρευνα, παρόλο που γίνονται προσπάθειες. Αλλά το βασικό πρόβλημα είναι ότι έχουμε πάρα πολλά πανεπιστήμια. Και άρα τα χρήματα δυστυχώς δεν φτάνουν. Και γι' αυτό το λόγο, εμείς ως Πανεπιστήμιο Πατρών, φροντίζουμε για κάθε ευρώ της πολιτείας να προσελκύουμε από την έρευνά μας 3 και 4 ευρώ. Έτσι ώστε να μπορούμε να δίνουμε υποτροφίες, να ανανεώνουμε τον εξοπλισμό
0: μας. Ο ιδιωτικός τομέας δεν μπορεί να συνδράμει σε αυτό.
1: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε ένα μεγάλο ίδρυμα, το ίδρυμα Ανδρέας Μετζελόπουλου, από ναι. μια οικογένεια της περιοχής, ναι. η οποία δίνει σταθερά κάθε χρόνο πάνω από 600.000 ευρώ σε υποτροφίες, σε εξοπλισμό κλπ. Πρόσφατα, ένας άλλος ευπατρίδης της Πάτρας, ο κύριος Στεφανόπουλος, μας προσέφερε μια επώνυμη έδρα. Έχουμε αυτή τη στιγμή 5 επώνυμες έδρες στο Πανεπιστήμιο, τις οποίες χρηματοδοτούν ιδιώτες, συζητάμε και με άλλους. Και μέσα από τη συζήτηση προκύπτουν ωφέλη για όλους.
0: Ναι. Επειδή σε λίγες ημέρες ξεκινάει η εξεταστική περίοδος, κύριε Πρίτανη, και αντιλαμβάνεστε πολύ καλά ότι πολλά παιδιά έχουν κάνει τον αγώνα τους, οι ελληνικές οικογένειες έχουν ματώσει και ψυχικά και οικονομικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι Έλληνες μαθητές που μπαίνουν στα πανεπιστήμια έχουν βάσεις από τα λύκεια της χώρας.
1: Κοιτάξτε. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι η τρίτη λυκείου δεν δουλεύει πια στη χώρα. Mm. Προσανατολίζεται μόνο για τις εξετάσεις.
0: Αυτό
1: σημαίνει ότι τους λείπει η γενική παιδεία. Νομίζω ότι όποια μεταρρύθμιση πρέπει να ξεκινήσει, θα έλεγα εγώ, από το δημοτικό. Εμείς διαπιστώνουμε τα προβλήματα, τα λέμε. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, τα πανεπιστήμια φροντίζουν, τα όποια κενά με ό,τι δυνατότητες έχουν να τα καλύπτουν. Εγώ θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στις μαθήτρες και στους μαθητές. Και με την ευκαιρία να τους πω ότι η επιλογή του Πανεπιστημίου δεν είναι απόφαση ζωής. Θα υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες και να τους πω ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι μια σωστή επιλογή με τα 31 τμήματα του που καλύπτει πλήρως το Πανεπιστήμιο. Μπορεί να τους προσφέρει και έχει τη δυνατότητα άριστες σπουδές.
0: Και να πούμε το εξής, ότι είναι μια μάχη, είναι ένας αγώνας και δεν είναι δεν είναι, αν θέλετε, το τέλος, έτσι. Είναι η αρχή.
1: Είναι μία αρχή.
0: Μία από τις πολλές.
1: Πολλές μάχες που θα δοθούν και εύχομαι να τις.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Όλες.
0: Χάρηκα που σας άκουσα. Σας εύχομαι καλή Κυριακή. Καλή σας ημέρα. Συζητούσαμε με τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Χρήστο Μπούρα.

Μου έρχονται μηνύματά σας σχετικά με την συζήτηση που είχαμε με τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Παντρών, τον κύριο Χρήστο Μπούρα. Πράγματι, έχουν ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, βλέπω ένα μήνυμα του Στέλιου. Κατανοητές θέσεις του πρίτανη, αλλά νομίζω ότι εκφράζει πολιτικές θέσεις δεξίες που δεν είναι μοναδικές. Εγώ δεν θα βάλω Στέλιο καμία ταμπέλα σε κανέναν. Ούτε σε δεξιό, ούτε σε αριστερό, ούτε σε κεντρό. Εγώ αυτό που λέω είναι το εξής. Μπορεί ο καθένας μας να κάνουμε στους χώρους όπου εργαζόμαστε, όπου βρισκόμαστε στα πανεπιστήμια, οπουδήποτε, ό,τι θέλουμε, όπως θέλουμε, όποτε θέλουμε, χωρίς να τρέχει τίποτα. Αυτό λέω. Δεν πρόκειται να βάλω ταμπέλες δεξιά-αριστερά. Δεν είναι πλέον για την εποχή μας αυτές οι ταμπέλες. Αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη, έτσι. Αλλά δεν αντιλαμβάνομαι γιατί πρέπει ο καθένας μας, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, στο χώρο εργασίας μου να κάνω ό,τι γουστάρω, όπως θέλω, όποτε θέλω και να μην τρέχει τίποτα. Γιατί δεν το κάνω? Και γιατί πρέπει να το κάνω όταν βρεθώ, για παράδειγμα, στο ελληνικό πανεπιστήμιο? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Αυτό λέω, τίποτα άλλο. Λοιπόν, να επαναλάβουμε λίγο τα στοιχεία για τον καιρό, διότι αρκετοί φίλοι θα επιστρέψετε σήμερα στο κλεινό νάστη μετά το τριήμερο. Μεγάλη προσοχή, ξαναλέω, στους δρόμους. Στα ανατολικά επιρροτικά και το Αιγαίο, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια καταιγίδες. Ο καιρός το βράδυ στα επιρροτικά θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγες νεφώσεις που βαθμιά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν βροχές, και το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 στο Ιόνιο, τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, το Αιγαίο 7 με 8. Από το βράδυ στα νότιο-ανατολικά πιθανώς έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο ανατολικό Αιγαίο, θα φτάσει στα δυτικά τους 19 με 20 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενδεχομένως και καταιγίδες. Ο υδράργυρος θα αγγίξει την πρωτεύουσα τους 16 βαθμούς Κελσίου. Αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε 11,6 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία αγγίζει το 66%.

Λοιπόν, σιγά σιγά η ώρα πλησιάζει 11, για την ακρίβεια είναι 10 και 53 πρώτα λεπτά. Σε λίγο θα πρέπει να σας καλημερίσουμε. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόση, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου για αυτές τις 3 ώρες ήταν ο Πάνος Αργύρης και η Μαρία Δασκαλάκη. Η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές. Στο 2-13-09-09-100 απαντούσε τα μηνύματά σας η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι στον 984, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή δημόσια και ιδιωτικά. Να επαναλάβω ότι έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις όλη την εβδομάδα στην γραμμή 7 του ΤΡΑΜ, Ασκληπείο, Βούλας, Ακτή, Ποσειδώνος, Πειραιά, λόγω εργασιών. Συγκεκριμένα από σήμερα έως και την Τρίτη, τα δρομολόγια από τις 8 το βράδυ θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση ΣΕΦ. Από την Τετάρτη έως την άλλη Κυριακή το μέτρο θα αρχίζει από τις 9. Τώρα στη γραμμή 2 του μετρό, σήμερα και αύριο, η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνοια και Πανεπιστήμιο θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Να είστε όλοι καλά κυρίες και κύριοι, να περάσετε μία όμορφη και ξεκούραστη Κυριακή. Καλή σας ημέρα.

Πρόσωπο τόσο πικρό, από τον ήλιο το σκληρό, χάθηκαμε στη νύχτα. Ο έρωτας με πήγε εκεί που είχα στα χείλη το φιλί, μα συντροφιά

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Ανώτατο όριο στο συνολικό κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ βάζει νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτησή του. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, το συνολικό ποσό που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο κατά την αποπληρωμή του δεν θα ξεπερνά το 30 έως 50% πάνω από το αρχικό κεφάλαιο, πέφτοντας σε επίπεδα αντίστοιχα με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα αλλά και σε παράτυπες πρακτικές, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Στην αναρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στις σχέσεις με τη Λιβύη. Η Ελλάδα παραμένει από τις ελάχιστες χώρες που έχουν εδραιώσει διπλωματικές σχέσεις στο υψηλότερο επίπεδο και με τις δύο πλευρές στη Λιβύη, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Νέες εντολές επίγουσας εκένωσης έδωσε ο Ισραηλινός στρατός, οι οποίες αφορούν σε χωριά του Λιβάνου, πέρα από τον τομέα που ελέγχει στο νότιο τμήμα της χώρας, τον οποίο έχει χαρακτηρίσει ζώνη ασφαλείας. Στις περιοχές συμπεριλαμβάνεται η Ναμπατχέχ, η οποία βρίσκεται αρκετά χιλιόμετρα βόρεια της κίτρινης γραμμής, η οποία οριοθετεί τη ζώνη ασφαλείας, εντός της οποίας δηλώνει ότι επιχειρεί το Ισραήλ εναντίον της Χεζμπολάχ. Απίθανο χαρακτήρισε το ενδεχόμενο να αποδεχθεί την πρόταση 14 σημείων του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Τόνισε ωστόσο ότι την επανεξετάζει. Η Τεχεράνη πάντως δηλώνει έτοιμη να ξεκινήσει πάλι τον πόλεμο ή να δώσει προτεραιότητα στη διπλωματία. Η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζει ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών, σημειώνοντας ότι το Ιράν, προκειμένου να διασφαλίσει τα εθνικά του συμφέροντα και την ασφάλειά του, είναι έτοιμο και για τις δύο επιλογές. Τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού 2026 η σημερινή. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τα μεσάνυχτα για εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ και εγγεγραμμένους ανέργους της ΔΥΠΑ. Από αύριο ξεκινά η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις όλη την εβδομάδα στη γραμμή 7 του τράμα Σκληπιοβούλας Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά λόγω εργασιών. Από σήμερα και έως την Τρίτη τα δρομολόγια από τις 8 το βράδυ θα έχουν τερματικό σταθμό της τάσης ΣΕΦ. Στη γραμμή 2 του μετρό σήμερα και αύριο Δευτέρα η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης, μεταξουργείο Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Στην αθλητική επικαιρότητα και για την τρίτη αγωνιστική των play-offs στη Super League, στις 5 παίζουν Όφη, Άρης και Λεβαδιακός Βόλος, στις 7 ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και στις 9 το βράδυ Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές στην Αττική, θερμοκρασία έως 16 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 12 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Ακολουθεί εκπομπή δημόσια και ιδιωτικά.
0: Αθήνα 984, στους 98 και 3.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για λίγες μόνο ημέρες, δώρο η πρώτη δόση για όποιο προϊόν τεχνολογίας επιλέξεις. Κάνε τις αγορές σου σήμερα σε ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ο πρώτος δωρεάν μήνας ισχύει για αγορές με 36 άτοκες δόσεις έως 3 Μαΐου 2026. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr/flex.
6: Αθήνα 984.

0: δημόσια και ιδιωτικά. Η Αθήνα του Λόγου δημιουργεί τη δική της εκπομπή. Επιμέλεια, παραγωγή, Έλενα Χατζηιωάννου. Τη δεκαετία του 80 και κυρίως τη δεκαετία του 90, που όλα ήταν χαλαρά και όλα ήταν πολύχρωμα και τα εξώφυλλα των περιοδικών ανταγωνίζονταν ποιο είναι το πιο ωραίο, είτε ήταν εβδομαδιαία τα περιοδικά, είτε ήταν μηνιαία. Είχαν στο εξώφυλλο συνήθως κάποιον πολύ επώνυμο, αναγνωρίσιμο, κυρίως γυναίκες. Σας λέω μεταξύ μας, γιατί η γυναικεία φιγούρα, η γυναίκα πουλούσε εντός εισαγωγικών περισσότερο από ότι ένας άνδρας σε περιοδικό, πόσο μάλλον αν ήταν και γυναικείο και ήταν και περιοδικό μόδας. Και πολλά μοντέλα έκαναν καριέρα επειδή βγήκανε πολύ ωραία φωτογραφημένες σε ένα εξώφυλλο και πάρα πολλοί καλλιτέχνες ξεκίνησαν ή συνέχισαν μια μεγάλη καριέρα επειδή ακριβώς ένα εξώφυλλο συζητήθηκε και το περιοδικό πουλήθηκε πολύ. Πίσω όμως από όλες αυτές τις φωτογραφίες των ηλουστρασιών περιοδικών κρύβονταν φωτογράφοι. Φωτογράφοι που και οι ίδιοι έκαναν μεγάλη καριέρα και που ήταν, να σας πω την αλήθεια, κάπως περιζήτητη στην αγορά. Δηλαδή, κάποιος καλλιτέχνης που ήταν να φωτογραφηθεί θα ρωτούσε και ποιος θα με φωτογραφήσει. Οπότε ήταν πολύ σημαντικό για τον καλλιτέχνη ή το μοντέλο δευτερευόντως να είναι ο φωτογράφος ένα από τα μεγάλα ονόματα εκείνης της εποχής. Ανάμεσα σε αυτά τα μεγάλα ονόματα που ήταν κυρίως αντρικά, υπήρχε και μία γυναίκα, η Αλίντα Μαυρογέννη, την οποία με πολύ μεγάλη χαρά φιλοξενώ σήμερα στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά. Μία φωτογράφος που έχει συνδεθεί με όλους τους μεγάλους στάρ της εποχής και της δεκαετίας του 80 και του 90 και του 2000 και καλλιτέχνες οι οποίοι και σήμερα συνεχίζουν μία μεγάλη καριέρα και εκείνη συνεχίζει να φωτογραφίζει, απλώς δεν υπάρχουν πια αυτά τα περιοδικά και δεν έχουν αυτή την κυκλοφορία όσα έχουν απομείνει εκείνης της εποχής. Κυρία Μαυρογέννη, Αλίντα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εκ μέρους όλων των φωτογράφων εκείνης της εποχής και της τωρινής, φαντάζομαι.
0: Αλίντα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εκ μέρους όλων των φωτογράφων εκείνης της εποχής και της τωρινής.

0: και δυστυχώς πάρα πολύ εφήμερα. Η ψηφιακή φωτογραφία τα έχει κάνει όλα τόσο πολύ εφήμερα. Ανεβαίνουν μια μέρα, κάθονται δύο μέρες, παίρνουν ό,τι μπορούν να πάρουν από το κοινό και εξαφανίζονται οι φωτογραφίες, εννοώ. Και το νέο και οι είδησεις.
1: Εμείς οι παλιότεροι, όπως εγώ, που δούλεψα πολύ λίγο στα περιοδικά, αλλά κρατούσα αρχείο και άλλων περιοδικών, όχι μόνο αυτών στα οποία δούλεψα, γιατί είχαν σημαντικές συνεντεύξεις και είναι κάπως καταχωρημένα ανάλογα με το ποιος διάσημος, τουλάχιστον στο δικό μου το αρχείο, έχει φωτογραφηθεί για να ανατρέξω σε μια συνέντευξή του παλιότερη και να αντλήσω στοιχεία, τα οποία, να πούμε στους ακροατές, ότι δεν τα βρίσκεις στο ίντερνετ, γιατί τότε δεν υπήρχε ίντερνετ, άρα τα κείμενα και οι φωτογραφίες δεν είχαν καταχωρηθεί ψηφιακά. Άρα το αρχείο έχει μία αξία στη σημερινή εποχή.
0: Αλίμονο αν δεν είχε. Και στη σημερινή και στη μελλοντική και στην προηγούμενη. Τα αρχεία είναι σοβαρά πράγματα, δεν είναι παίξε γέλασε.
1: Εσύ, Ελίντα, έχεις αρχείο από περιοδικά στα οποία είχες τη φωτογραφία του εξωφύλου?
0: Νομίζω ότι έχω κρατήσει σχεδόν όλα τα περιοδικά. Ή τουλάχιστον το κομμάτι που μου αφορά τη φωτογραφία που είχα κάνει τη συνέντευξη ή το εξώφυλλο, γιατί ο όγκος είναι τεράστιος. Έχω ένα δωμάτιο που είναι γεμάτο τέτοια πράγματα, τα οποία δυστυχώς δεν ξέρω τι να πω. Νομίζω ότι πια εκτός από μερικούς λάτρεις και ρομαντικούς και του παρελθόντος λάτρεις και του παρελθόντος με την καλή έννοια, όχι παρελθοντολογίες, να θυμηθούν την ιστορία, δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει πια κανέναν ένα τέτοιο αρχείο. Ενδιαφέρει δηλαδή πάρα πολύ λίγους, νομίζω.
1: Ενδιαφέρει τους συλλέκτες. Άλλωστε η εποχή μας είναι τόσο γρήγορη και
0: αυτό.
1: Καταναλώνουμε τόσο πολύ τις ειδήσεις, την πληροφορία και τις εικόνες, που την επόμενη στιγμή η επόμενη εικόνα που θα δούμε έχει καταργήσει την προηγούμενη.
0: Και την έχει ανατρέψει πλήρως. Δεν έχουμε ξεχάσει, δεν υπάρχει. Ναι.
1: Αυτό που έχει ενδιαφέρον για τους φωτογράφους που φωτογράφησαν κυρίως σε στούντιο για τα εξώφυλλα είναι και το πώς ξεκίνησαν να φωτογραφίζουν και φτάσανε σε εκείνο το σημείο να κάνουν φωτογραφίες οι οποίες θα μπορούσαν να κατηγορηθούν στην ελίτ των φωτογραφιών, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ήταν στην ελίτ των φωτογραφιών αυτοί οι φωτογράφοι οι οποίοι είμαστε αναγνωρισμένοι εντός εισαγωγικών και κατά κάποιο τρόπο περισσότερο από κάποιους άλλους. Εγώ ξεκίνησα διότι σπούδασα στην Αγγλία φωτογραφία και ο πατέρας μου είχε στούντιο, ο Νίκος Μαυρογέννης, και ήταν και πολύ γνωστός και έκανε διάφορα πράγματα και διάφορες δουλειές, και πήγα στο στούντιο του πατέρα μου και δούλεψα, ώσπου κάποια στιγμή προτίμησα να είμαι μόνη μου και άνοιξα το δικό μου στούντιο και έτσι ξεκίνησα να φωτογραφίζω. Η πρώτη φωτογραφία που έβγαλε ήταν της Μαρινέλλας, όχι στο δικό μου στούντιο, στο πατέρα μου. Όπως είπα και στις προάλλες, γύρισα από την Αγγλία σε κάποιο διάλειμμα σπουδών και ήταν η Μαρινέλλα στο στούντιο του μπαμπά. Εγώ τη θαύμαζα έτσι κι αλλιώς και ήθελα να την παρακολουθήσω τη φωτογράφηση που της έκανε ένας φωτογράφος από το στούντιο. Και όταν τελείωσε η φωτογράφηση, της είπα να σας βγάλω μια φωτογραφία κι εγώ. Μπορώ? Βεβαίως, μου λέει. Και έτσι έβγαλε την πρώτη μου φωτογραφία επαγγελματικά εντός πάλι εισαγωγικών. Και όταν διάλεξε τις φωτογραφίες, διάλεξε από το δικό μου φιλμάκι, το οποίο ήταν ένα δωδεκάρι, τράβηξε 12 φωτογραφίες. Το λέω αυτό και περηφανεύομαι βέβαια. Ενώ οι υπόλοιπες όλες ήταν τουλάχιστον 500 ο φωτογράφος τις είχε βγάλει.
1: Τι ήταν αυτό λοιπόν που έκανε τη Μαρινέλλα να ξεχωρίσει αυτή τη φωτογραφία της νεαρής φωτογράφου, που ήταν η πρώτη της τελικώς επαγγελματική εργασία?
0: Ναι. Δεν μπορώ να σου απαντήσω. Νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο έτσι είχε εντυπωσιαστεί από το θαυμασμό μου, έτρεμα την ώρα που την έβγαζα φωτογραφία και μου έκανε διάφορα πιο απελευθερωμένα πράγματα. Εγώ τα εκμεταλλεύτηκα. Είχε βάλει τα χέρια της δηλαδή στο πρόσωπο, το πρόσωπό της το είχε πιάσει με τα δύο χέρια. Της είχα πει εκεί πάνω, μην το πιέζετε πραγματικά τα χέρια σας γιατί χαλάει το μάγουλο, και κατάλαβα ότι κάτι ψιλοξέρω και έτσι νομίζω ότι θυμόταν τη φωτογραφία, γιατί μου χαμογέλασε όταν της το είπα αυτό και την τράβηξα, και τη θυμόταν τη φωτογραφία γιατί ήταν μία αυτή που της τράβηξα με τα χέρια έτσι και διάλεξε αυτή, της άρεσε κιόλας.
1: Αυτό σημαίνει ότι όταν ο φωτογράφος κάνει το πορτρέτο του, κάνει τον άνθρωπο τον οποίο φωτογραφίζει, να νιώσει άνετα και ξεκινάει και ένα ας πούμε παιχνίδι μαζί του, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια φωτογραφία που καταρχάς ξεχωρίζει από τις άλλες, γιατί δεν είναι στημένη, έτσι δεν είναι?

Ναι. Πρώτα απ' όλα τον κάνει να νιώθει άνετα. Ξεκινάει οπωσδήποτε ένα παιχνίδι. Μια επικοινωνία θα έλεγα, όχι παιχνίδι, ακριβώς επικοινωνία. Και επίσης τον βοηθάς. Τον βοηθάς να καταλάβει, γιατί ο φακός σου δημιουργεί και μια μηχανία. Mm-hmm. Τον βοηθάς με τις οδηγίες. Είμαι από τους φωτογράφους που μιλάνε στον άνθρωπο που φωτογραφίζω, κάνοντας το πορτρέτο, και κατά κάποιο τρόπο τον καθοδηγώ. Αυτή είναι η γωνία σου, αυτή δεν είναι, στρίψε λίγο πιο αριστερά, μη γέρνεις το κεφάλι, χάνεις από δύναμη, γύρε λίγο προς τα μπροστά. Λέω διάφορα τέτοια και αυτό τους δημιουργεί μια ασφάλεια και έτσι βοηθάει και σένα, διότι και απελευθερώνονται λίγο περισσότερο, γιατί καταλαβαίνουν που πατάνε. Επίσης, εκείνο που μπορείς να κάνεις αν θες να βοηθήσεις πιο πολύ είναι να βάλεις ένα καθρέφτη από πίσω σου. Ο φωτογράφος να βάλει από πίσω του ένα καθρέφτη ώστε να βλέπει ο φωτογραφιζόμενος το πορτρέτο του. Εγώ όμως διαφωνώ με αυτό, διότι τους απασχολεί τόσο πάρα πολύ να δουν τον εαυτό τους πώς είναι στο πορτρέτο, που χάνεις όλη τη μαγεία της φωτογραφίας. Και δεν έβαζα ποτέ καθρέφτη. Ήθελα να με κοιτάνε το φακό, το φακό. Έπρεπε να ερωτευτούν το φακό.

0: Μας μιλήσατε νωρίτερα για τη Μαρινέλα. Έχετε συνδεθεί με τη Μαρινέλα και συναισθηματικά ήσασταν πολύ φίλες, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, μπορώ να πω με σεμνότητα ότι είμαστε πολύ φίλες, ναι.
0: Τότε ξεκίνησε η φιλία σας από εκείνη την πρώτη φωτογράφηση ή ακολούθησε κάποια άλλη σε άλλη στιγμή?
1: Ακολούθησε κάποια άλλη σε μια άλλη στιγμή και μετά ξεκινήσαμε να είμαστε φίλες, γιατί εγώ σπούδαζα στο Λονδίνο ακόμα τότε και έφυγα μετά από αυτή τη φωτογράφηση, χαθήκαμε δηλαδή. Αλλά μετά έγινε μια φωτογράφηση που είχε ένα κάποιο ενδιαφέρον. Τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς γίνονται αυτά. Γίνονται τελείως από μόνα τους. Δεν τα προκαλείς. Γίνονται.
0: Σχεδόν
1: απλώς συμβαίνουν. Ναι, ναι, συμβαίνουν. Νιώθαμε, ας πούμε, άνετα η μία με την άλλη. Ήταν πολύ άνετη η επαφή. Και άλλωστε έπρεπε να με εμπιστευτεί, γιατί τη φωτογράφιζα και αν δεν αφινόταν στα χέρια μου με εμπιστοσύνη, δεν θα έβγαινε καμία φωτογραφία. Εν τω μεταξύ, οφείλω να πω ότι είχε πλήρη γνώση του πώς έπρεπε να στηθεί. Δεν ξέρω πώς το κατάφερε αυτό το πράγμα, αλλά ήξερε να στηθεί. Έβγαζε πράγματα δηλαδή προς το φακό.
0: Αυτό δεν το προσπαθούν όλοι οι καλλιτέχνες?
1: Το προσπαθούν, αλλά δεν είναι μόνο οι καλλιτέχνες. Όλοι το προσπαθούμε να γοητεύσουμε. Γιατί ο φακός είναι κάποιος που θέλουμε να γοητεύσουμε πολύ. Αλλά δεν ξέρω αν τα καταφέρνουν. Ειδικά επειδή δεν έχουν τον αντίλογο, είναι μια μηχανή είναι μπροστά τους. Αλλά δεν ξέρω αν το πετυχαίνουν. Πάντως, ναι.
0: Ήσασταν η αποκλειστική φωτογράφος της Μαρινέλλας, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, για μια πάρα πολύ μεγάλη περίοδο, ναι. Ναι.
0: Και έχεις λίγο ενικός, λίγο πληθυντικός?
1: Ναι, εγώ προτιμώ τον ενικό, αλλά εσύ επιλέγεις όπως θες.
0: Και έχεις, Αλίντα, φωτογραφίσει και το περίφημο ρεσιτάλ που ήταν σταθμός στην καριέρα της Μαρινέλλας, η συνεργασία με τον Κώστα Χατζή στο ρεσιτάλ.
1: Και όχι μόνο το έχω φωτογραφίσει, έχω λάβει μέρος και στο ρεσιτάλ. Είμαι μέσα στο δίσκο.
0: Για πες μας.
1: Είχα πάει να παρακολουθήσω το ρεσιτάλ ένα βράδυ που ήταν για το κοινό, το παίρνανε ταινία, δεν θυμάμαι γιατί ακριβώς ήταν, και είχα πάει μαζί με τον Βοσκόπουλο. Συνόδευα τον Βοσκόπουλο και με συνόδευε ο Βοσκόπουλος.
0: Ήταν παντρεμένος τότε με
1: την Μαρινέλλα. Ναι, ήταν μαζί. Κάποια στιγμή λοιπόν όλος ο κόσμος είχε εκστασιαστεί. Ο Βοσκόπουλος καθόταν σε αναμένα καρφιά, μου λέει: θα φωνάξεις όταν σου πω. Έχεις όλη την Ελλάδα, γιατί εγώ δεν μπορώ να φωνάξω, διότι είμαι ο Βοσκόπουλος. Λέω: φώναξε εσύ, ακόμα καλύτερα που είσαι ο Βοσκόπουλος. Όχι, όχι, μου λέει, θα φωνάξεις εσύ. Και μου δίνει μια σκουντιά κάποια στιγμή, τώρα μου λέει, τώρα. Και φωνάζω: έχεις όλη την Ελλάδα! Και είμαι γραμμένη στο δίσκο, γιατί εκείνη την ημέρα ηχογραφούσαν ζωντανά το δίσκο. Σας εντυπωσίασε η φωνή μου?
0: Νομίζω ναι, έχει εγγραφεί στη μνήμη μας, όχι απλώς το δίσκο.
1: Ή την έσβησε η καταπληκτική Μαρινέλα και με έσβησε, με άφησε αχρηστική.
0: Δεν είναι έτσι ακριβώς, γιατί το τραγούδι το ακούει κανείς, το ξέρει. Αυτό όμως είναι ένα σημείο του τραγουδιού το οποίο είναι τόσο πολύ χαρακτηριστικό που το περιμένεις όταν ξανακούς το τραγούδι. Περιμένεις τη στιγμή που θα ακούσεις αυτή την κυρία που δεν ξέρεις ποια είναι και τώρα μας το αποκάλυψες.
1: Ναι, δεν το έχω πει σε κανέναν αυτό, δεν ξέρω γιατί δεν έτυχε, δεν το διηγήθηκα ποτέ. Ντρέπομαι.
0: Έχεις όλη την Ελλάδα.
1: Έχεις
0: λοιπόν
1: όλη την Ελλάδα, όντως την είχε. Όντως την είχε και θα την έχει.
0: Βλέποντας κανείς φωτογραφίες των ηθοποιών, των ερμηνευτών που έχεις κάνει το πορτρέτο, στέκεται και προσπαθεί να παρατηρήσει και ίσως και να καταλάβει την ψυχολογία, να καταλάβει τον εσωτερικό εαυτό, το τι είναι αυτός ο καλλιτέχνης. Νομίζω ότι όταν γνωρίζουμε μέσα από το έργο του έναν καλλιτέχνη, είτε έναν συγγραφέα, είτε έναν ηθοποιό, είτε έναν τραγουδιστή, ενδόμηχα, συνειδητά ή ασυνείδητα, προσπαθούμε να καταλάβουμε ποια είναι αυτή η προσωπικότητα. Η φωτογραφία το αποκαλύπτει ή αποκαλύπτει ένα κομμάτι, έτσι δεν είναι?
1: Το πιστεύω ακράδαντα, και άμα το βοηθήσεις, άμα ο φωτογράφος έχει και αυτός αυτή τη διάθεση να καταλάβει λίγο περισσότερο τον απέναντί του, τον φωτογραφιζόμενο, νομίζω ότι κάπως τον καθοδηγεί προς τα εκεί. Τουλάχιστον εγώ αυτό προσπαθούσα να κάνω πάντοτε. Αν και υπερτερούσε το εμπορικό, πρέπει να ομολογήσω, διότι το μεγαλύτερο κομμάτι που ενδιέφερε και το περιοδικό ή το εξώφυλλο του δίσκου ή τον καλλιτέχνη ήταν να βγει ωραίος. Και μοιραίος.
0: Προφανώς.
1: Τότε δεν υπήρχαν όλα αυτά τα κόλπα που υπάρχουν σήμερα. Πατάς ένα κουμπί και φεύγουν οι ρητίδες, γίνεται το ρετούς, αδυνατίζεις, χοντρένεις, όλα τα κάνεις και τίποτα δεν έχεις κάνει φωτογραφικά. Φτιάχνεις τα φώτα, όλα τα κάνεις με την τεχνολογία. Τότε δεν υπήρχαν αυτά. Έπρεπε λοιπόν να έχεις ένα φως κατάλληλο, γιατί δεν ήταν να πάρεις ένα φως και να το ρίξεις στη μούρη του αλουνού και να τον φωτογραφίσεις. Έπρεπε να τον φωτίσεις καταλλήλως, να βρεις την κατάλληλη γωνία, να προσπαθείς να τον κολακεύσεις με τον καλύτερο τρόπο, να μην τον τραβάς από κάτω διότι βγάζει το προγούλι, να μην τον τραβάς από πάνω διότι βγάζει το κεφάλι και φαίνεται μόνο τρίχα. Έπρεπε τέλος πάντων να κάνεις διάφορα τέτοια τα οποία έπρεπε να τα ξέρουν όλοι οι φωτογράφοι και να τα κάνουν εφαρμογή στους φωτογραφιζόμενους.
0: Και βέβαια το ρετούς ήταν η χειροτεχνία. Θα μας πεις πώς γινόταν το ρετούς τότε.
1: Το ρετούς ήταν ολόκληρη ιστορία. Καταρχήν δεν το κάνανε πολύ. Ήταν ολόκληρη επιστήμη. Έπρεπε να τρέξεις να βρεις την καλύτερη ρετουσέρ και τον καλύτερο ρετουσέρ που υπήρχε εκεί και που δεν μπορούσαν, γιατί δεν υπήρχαν και πάρα πολλοί, οι οποίοι παίρνανε ένα ξηραφάκι και ξύνανε με μεγάλη προσοχή τις ρητίδες κυρίως κάτω από τα μάτια και στο στόμα από πάνω, με μεγάλη προσοχή, βγάζαν όλη την υφή, την επιφάνεια, το texture ας πούμε του δέρματος στη φωτογραφία και από πάνω το περνάγανε με ένα φούμο, αλλά τέλος με μια σκονούλα, το πασαλίβανε που θόλωνε το πράγμα με το δάχτυλο και μετά το σταμπιλάρανε με ένα φίξερ, ειδικό, κάνανε διάφορες κομπίνες, τερτύπια επαγγελματικά, τα οποία είναι προς θαυμασμό, διότι τώρα δεν υπάρχουν πια αυτά, κανείς δεν κάνει αυτή την ιστορία και όλοι είναι φωτογράφοι, όλοι είναι ρετουσέρ, όλοι είναι δεν ξέρω τι είναι, όλοι είναι φωτογραφιζόμενοι, όλοι είναι όλα.
0: Έχουμε βγάλει τον ναρκισισμό μας και στα social media, όπου βγάζουμε τις περίφημες selfie. Κάποιοι ξέρουν να φωτίζουν τον εαυτό τους και κάποιοι ξέρουν να κάνουν ρετούς και με τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης γίνεται πιο εύκολα. Όμως, τα προηγούμενα χρόνια, όταν η ψηφιακή δυνατότητα υπήρχε στα περιοδικά, το ρετούς πολλές φορές ήταν τόσο κακά φτιαγμένο που η εικόνα του φωτογραφιζόμενου ήταν μια καρικατούρα του εαυτού του.
1: Μα γι' αυτό σου είπα ότι έπρεπε να ξέρει και από φωτισμό ο φωτογράφος, γιατί δεν ξέρανε οι πιο πολλοί, και να έχει γνωριμίες τον κατάλληλο άνθρωπο στο άλλο επάγγελμα που λέγεται ρετούς. Η ψηφιακή φωτογραφία, εντός εισαγωγικών η ψηφιακή φωτογραφία, αλλά το ψηφιακό στοιχείο στη φωτογραφία υπήρχε πριν βγουν οι κάμερες με τις κάρτες και τα ψηφιακά τερτύπια, διότι τραβάγαμε το φιλμ, το οποίο πήγαινε το φιλμ στις γραφικές τέχνες και γινόταν ψηφιακό για να τυπωθεί. Τυπωνόταν ψηφιακά. Απλώς δεν υπήρχε αυτή η εφαρμογή πριν βγουν οι κάμερες οι φωτογραφικές. Και όταν βγήκαν οι κάμερες οι φωτογραφικές, εκτός από τα πίξελ και τα ρετούς, όλα αυτά τα κόλπα που κάνουν, όχι τα κόλπα, τα επιτεύγματα θα το έλεγα, τα επιτεύγματα που κάνουν, τα θαύματα που κάνει η ψηφιακή μηχανή και η ψηφιακή φωτογραφία, εξελίσσονταν, ήταν πολύ στα σπάργανα. Τώρα έχουν γίνει πια όλα με ένα κουμπί. Τώρα τα κάνει όλα τα κάνει το ψηφιακό λογισμικό, όλα. Δεν υπάρχει τίποτα που δεν κάνει. Εσύ απλώς τραβάς, πατάς ένα κουμπί.
0: Πριν από λίγο μας έλεγες ότι η φωτογραφία του εξωφύλου έπρεπε να έχει κάποια χαρακτηριστικά, γιατί έπρεπε να πουλήσει το περιοδικό, ακριβώς. Έπρεπε να είναι στημένη, έπρεπε να είναι κάπως που να πουλήσει, ναι. Είτε λίγο προκλητική αν μπορούσε, ακριβώς. Να είναι προκλητική, δεν ξέρω τι άλλο. Στις εσωτερικές φωτογραφίες που υπήρχε η συνέντευξη, γιατί συνήθως το εξώφυλλο, το cover story είχε μέσα και 3-4 σελίδες.
1: Σωστά.
0: Με φωτογραφίες του συνεντευξιαζόμενου. Εκεί μπορούσε ο φωτογράφος να βγάλει την αλήθεια του.
1: Ο φωτογράφος ίσως και να προσπαθούσε να μπορούσε να βγάλει μια αλήθεια, αλλά ο φωτογραφιζόμενος δεν ξέρω κατά πόσον έβγαλε την αλήθεια. Διότι τον έτρωγε αυτό, ότι πρέπει να είναι γοητευτικός, να αρέσει, να κάνει τσαχπινιές, να κάθεται στον πολυθρόνα και να φαίνεται το πόδι όσο πρέπει να φαίνεται και το χέρι όσο πρέπει να φαίνεται και δεν ξέρω τι να φαίνεται και πώς να είναι. Ήταν λίγο déjà vu όλες οι φωτογραφίες, ήταν δηλαδή λίγο έτσι κάπως στερεότυπες, αλλά βέβαια υπήρχαν και πολλές εξαιρέσεις. Mm-hmm. Έκανες και μία, πετύχαινες, κατόρθωνες τέλος πάντων, μετά πέρναγες και από λογοκρισία. Δηλαδή εσύ ως φωτογράφος και το μοντέλο ως μοντέλο, μπορεί να ήθελες αυτή τη φωτογραφία και το περιοδικό να σου λέει: α, όχι αυτή, θα βάλουμε αυτή. Δηλαδή δεν έστελνες μόνο τις φωτογραφίες που ήθελες, έπρεπε να στείλεις
0: μία. Αυτές που ήθελαν.
1: Αυτές που ήθελαν για να διαλέξουν αυτοί. Δεν διάλεγες εσύ ως φωτογράφος τότε. Και τώρα κάτι γίνεται.
0: Και οι πρωταγωνιστές της φωτογραφίας σκηνοθέτες του εαυτού τους.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: Είμαστε εδώ στον Αθήνα 984 στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά. Φιλοξενούμε την φωτογράφο Αλίντα Μαυρογέννη. Έχει φωτογραφίσει όλους σχεδόν τους πολύ δημοφιλείς τραγουδιστές, ηθοποιούς για εξώφυλλα περιοδικών τη δεκαετία του 80 και του 90, που τότε τα περιοδικά μεσουρανούσαν, αλλά και αργότερα. Και αυτό που αναρωτιέμαι, Αλίντα, είναι όταν έβγαζες μια φωτογραφία κάποια δεδομένη στιγμή που ήσουν νέα και ήταν νεότερος αυτός τον οποίον φωτογράφιζες ή αυτή την οποία φωτογράφιζες, αν μερικά χρόνια μετά διαφοροποιείται το δικό σου βλέμμα και το δικό του βλέμμα όταν ξανασυναντιόσασταν σε ένα στούντιο ή σε κάποιον εξωτερικό φυσικό χώρο.
1: Ως προς τι να διαφοροποιηθεί?
0: Ως προς τον τρόπο που τον έβλεπες, γιατί είχε εξελιχθεί η καριέρα του, και ως προς τον τρόπο που σε έβλεπε εκείνος, γιατί ήσουν πιο πολλά χρόνια μέσα σε αυτό το χώρο με άλλες εμπειρίες τις οποίες τις κουβαλούσες και εσύ αντιστοίχως.
1: Κατάλαβα. Πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή, όταν κάποιος καλλιτέχνης ή συγγραφέας ή μάγειρας, οποιοδήποτε εξελίσσεται, όλοι εξελισσόμεθα, άλλοι πολύ, άλλοι λιγότερο, άλλοι καθόλου βέβαια, το όλοι παίζει, αλλά οι περισσότεροι εξελισσόμαστε, φτάνει σε ένα σημείο που καλυτερεύουμε. Η εξέλιξη συμπεριέχει και το καλύτερο. Βέβαια υπάρχει και το κακό, αλλά ας αρκεστούμε στο καλό. Άρα τους βλέπεις με διαφορετικό μάτι, γιατί έχουν κατακτήσει ένα επίπεδο που πριν δεν το είχαν. Και εσύ επίσης έχεις κατακτήσει ένα άλλο επίπεδο, έχεις προχωρήσει, έχεις πάει πιο πέρα, καταλαβαίνεις πιο πολλά, βλέπεις πιο πολλά, κάνεις πιο πολλά, τολμάς πιο πολλά, τολμάνε πιο πολλά οι άλλοι, είναι πιο άνετοι, είναι πιο σίγουροι για τον εαυτό τους, είναι πιο εμπεδωμένοι, πατάνε στα πόδια τους δηλαδή. Αυτό νομίζω ότι είναι η διαφορά που με ρώτησαν. Υπάρχει, υπάρχει, ναι.
0: Ναι, και ουσιαστικά αυτό που θα ρωτούσα τελικά είναι αν αυτό είναι εγωιτευτικό για σένα όταν επανέρχεσαι για να φωτογραφίσεις κάποιον καλλιτέχνη που τον έχεις φωτογραφίσει αρκετά χρόνια πριν.
1: Είναι πιο δύσκολο.
0: Γιατί?
1: Γιατί έχει μεγαλώσει. Και τα νιάτα είναι νιάτα, όπως και να τα πάρεις. Είναι πιο δύσκολο. Από όλες τις απόψεις είναι πιο δύσκολο.
0: Άρα πρέπει να σταθείς σε άλλα στοιχεία του προσώπου, ενδεχομένως την έκφραση, την εμπειρία από τα χρόνια.
1: Ακριβώς.
0: Να είναι ο φωτισμός διαφορετικός. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Αυτό, όλα αυτά που είπες. Δηλαδή φωτισμοί, ύφος, κατευθύνεις τα πράγματα λίγο πιο σοφιστικά, λίγο πιο διαφορετικά. Λείπει εκείνη η λάμψη του νιάτου. Γιατί τα νιάτα δεν κρύβονται και δεν συναγωνίζονται με τίποτα. Δηλαδή αν λάμπεις, λάμπεις. Θα μου πεις γιατί οι πιο μεγάλοι δεν λάμπουν. Βεβαίως και λάμπουμε όλοι οι πιο μεγάλοι άνθρωποι, αλλά για άλλους λόγους και με διαφορετικό τρόπο, ο οποίος φωτογραφικά δεν είναι και τόσο κολακεύσιμος. Λάμπεις εσωτερικά, το οποίο το εκφράζεις κάπως αλλιώς, με μια συζήτηση, με μια στάση, όχι πάντως με το δέρμα και με τα μάτια και με το ύφος που έχεις σε ένα πορτρέτο. Mm-hmm.
0: Υπάρχουν αυτοί οι καλλιτέχνες που λέμε πολύ πιο απλοϊκά εμείς όταν ανεβαίνουν στην σκηνή του θεάτρου ή της πίστας, ότι αυτός κάνει γκέλ και ας μην είναι πάρα πολύ όμορφος. Αυτό το γκέλ το ζητάει ο φωτογράφος?
1: Φυσικά,
0: το θέλει.
1: Φυσικά, φυσικά. Μα νομίζω ότι σε ευχαριστώ και πάλι για τα καλά σου λόγια και για τον τρόπο που με αντιμετωπίζεις ως καλή φωτογράφο, εννοώ.
0: Αλλά δεν το λέω εγώ, το λέει ο χώρος.
1: Εντάξει, ευχαριστώ και το χώρο. Αλλά θέλω να πω ότι καταρχήν πιστεύω ότι αν δεν μπορεί να εκφράσει κάτι ο όποιος καλλιτέχνης, δεν γίνεται μεγάλος. Πρέπει κάτι να εκφράζει. Αλλιώς τίποτα.
0: Θα χαθεί μέσα
1: στον κόσμο, μέσα στο πλήθος. Αλλά παίζει στη φωτογραφία πολύ μεγάλο ρόλο. Πάρα πολύ μεγάλο ρόλο αυτό το εκτόπισμα που έχουν οι καλλιτέχνες. Αυτή η λάμψη, η οποία είναι η δημιουργία τους, το κατέχουν, είναι το δημιουργικό τους. Και εσύ πρέπει απλώς να το δεις και να το αρπάξεις, να το πιάσεις την κατάλληλη στιγμή. Αυτό είναι όλο.
0: Τι είναι πιο σημαντικό σε μια φωτογραφία, το να είναι ρεαλιστική ή αφαιρετική σε ένα πορτρέτο?
1: ποια η διαφορά μεταξύ του ρεαλιστικού, και μπορεί να είναι ρεαλιστική και να είναι και αφαιρετική. Αλλά τι αφαιρετική, δηλαδή, πώς θα μπορεί ένα πορτρέτο να μην έχει τίποτα από
0: Όχι,
1: πίσω ως φόντο.
0: Αυτό να είναι τέτοιος ο φωτισμός που να μοιάζει λίγο πιο αφαιρετική από ότι αν είχε έναν διαφορετικό φωτισμό. Ή μπορεί να μην εκφράζω σωστά αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω.
1: Ναι, δεν το εγώ δεν κατάλαβα. Δεν ξέρω αν είναι θέμα ρεαλισμού ακριβώς η διαφορά. Είναι θέμα, όλες οι φωτογραφίες έχουν τη γοητεία τους αν τηρούν κάποια, ας το πω, πρωτόκολλα. Δηλαδή είναι καλό το μοντέλο, είναι καλός φωτογράφος, το φως, το έτσι, το άλλο. Όλες έχουν ένα ενδιαφέρον. Δεν μπορώ να πω ότι είναι καλύτερο το ρεαλιστικό από το αφαιρετικό, όπως το ονόμασες. Και τα δύο καλά είναι.
0: Ο φωτογράφος πρέπει να συνδυάζει το βλέμμα, το μυαλό και την καρδιά για να μπορέσει να πλησιάσει και να αποτυπώσει αυτό το οποίο φαντάζεται για το μοντέλο που έχει μπροστά του, τον καλλιτέχνη.
1: Ο φωτογράφος πρέπει να συγκεντρώνει την αγάπη για τη δουλειά του και να είναι συνεπής σε όλα αυτά που πρέπει να κάνει, όπως κάθε, να το πάρω έτσι λίγο, όχι τόσο ρομαντικά ο φωτογράφος, να το πάρω λίγο πιο ρεαλιστικά, όπως κάθε επαγγελματίας. Ένας επαγγελματίας ο οποίος κάνει σωστά τη δουλειά του, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πετύχει. Δεν μιλάω για έξαρση επιτυχίας, μιλάω, δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι κάποιο στάνταρ, να μην αναγνωρίζεται σε σχέση με άλλους οι οποίοι αδιαφορούν. Και νομίζω ότι εκείνη την εποχή που εμείς δουλεύαμε τουλάχιστον, ο ανταγωνισμός ήταν και συναγωνισμός, δεν ήταν ανταγωνισμός, και τα ενδιαφέροντά μας δεν ήταν τα τωρινά ενδιαφέροντα που είναι σχεδόν μόνο το χρήμα και μόνο πώς θα πληρωθούν και τι θα πληρωθούν. Και όλο αυτό το πράγμα μας έκανε κάπως διαφορετικούς όλους τους ανθρώπους, όχι μόνο τους φωτογράφους, από ότι είναι τώρα οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι έχουν αλλάξει κατά πολύ. Θα μου πεις, όλες οι εποχές η μία διαφέρει από την άλλη, δεν ξέρω να κρίνω. Κρίνω όμως από αυτές τις δύο που έχω ζήσει, τη δικιά μου που με σουρανούσα, θέλω να πω, και από ηλικία και από όλα, και την τωρινή που είμαι πιο πίσω από τα πράγματα, ή αν θες τα παρακολουθώ από πλάι και όχι από μπρος.

0: Αλίντα, έχεις κάνει αρκετές εκθέσεις φωτογραφίας και ετοιμάζεις και μία τώρα.
1: Ναι, ετοιμάζω μία τώρα η οποία είναι σχεδόν έτοιμη. Το μόνο που μου απομένει είναι να την εγκαταστήσω σε μία γκαλερί, σε ένα χώρο εκθεσιακό κάπου, διότι δυστυχώς ή ευτυχώς αυτά τα πράγματα δρομολογούνται πια πολύ νωρίτερα από το παρόν. Δηλαδή άμα θέλω τώρα εγώ να κάνω μια έκθεση πρέπει να περιμένω τουλάχιστον 1,5 χρόνο για να βρεθεί ο κατάλληλος χώρος ελεύθερος, και ετοιμάζομαι να την κάνω και θα λέγεται η έκθεση Casting a Glance
0: και θα περιλαμβάνει
1: διάφορες φωτογραφίες από γύρω τριγύρω, εικαστικές κυρίως, τις οποίες κάπως τις έχω μεταμορφώσει. Δηλαδή τους έχω δώσει μια άλλη διάσταση, ας πούμε υπάρχει μια καρέκλα η οποία δεν είναι και ακριβώς καρέκλα. Όχι με την βοήθεια της τεχνολογίας, με τη βοήθεια της ματιάς και με τη βοήθεια του φωτισμού και με τη βοήθεια του πώς την είδα και την ώρα τη φωτογραφία και πώς την παρουσιάζω.
0: Άρα δεν θα είναι πορτρέτα.
1: Όχι, καμία σχέση με πορτρέτα, θα είναι όλα still life, όλα.
0: Στο παρελθόν όμως έχεις κάνει εκθέσεις με φωτογραφίες καλλιτεχνών.
1: Όχι, δεν έχω κάνει εκθέσεις με φωτογραφίες καλλιτεχνών. Όχι, δεν έχω κάνει. Έχω κάνει έκθεση που περιλαμβάνανε και πορτρέτα.
0: Αυτό εννοώ. Ναι,
1: ναι. Όχι των καλλιτεχνών. Των καλλιτεχνών δεν τις έχω χρησιμοποιήσει σχεδόν καθόλου παρά μόνο για λόγους επαγγελματικούς, δηλαδή στα περιοδικά και αυτά. Και ναι. Πολλοί μου λένε να την κάνω αυτή την αναδρομική, δηλαδή να γυρίσω και να ψάξω τα αρχεία μου και να βγάλω. Αλλά ξέρεις, δεν έκανα μόνο καλλιτέχνες, έκανα μόδες, έκανα όλοι οι φωτογράφοι τότε κάναμε mm-hmm. όλα. Ναι. Διότι το κοινό δεν είναι και τόσο μεγάλο, το αγοραστικό κοινό εννοώ της Ελλάδος, είμαστε λίγοι. Άρα δεν μπορούσαμε, δεν είχαμε περιθώριο να ειδικευτούμε στα πορτρέτα, στη μόδα, στο still life, στο δεν ξέρω τι. Αλλά επειδή δούλευα συνέχεια, δούλευα πάρα πολύ. Αυτά που κάνω τώρα, την έκθεση δηλαδή, και δεν έχω κάνει τα πορτρέτα γιατί ήθελα να είναι κάτι διαφορετικό από αυτά που έκανα εμπορικά ή μη εμπορικά ή τέλος πάντων και εμπορικά που τα πούλαγα δηλαδή. Ήθελα να είναι κάτι που το κάνω για μένα, για τη ματιά μου, για αυτά που θέλω να βλέπω γύρω μου.
0: Εγώ στέκομαι περισσότερο, να πω την αλήθεια, στα πορτρέτα και στα εξώφυλλα των περιοδικών, διότι ήταν ιδιαίτερη η ματιά σου απέναντι στα πρόσωπα στα οποία φωτογράφιζες. Γι' αυτό σήμερα έχω σταθεί περισσότερο εκεί.
1: Και φυσικά καλά κάνεις, αλλά θέλω να πω ότι δεν θέλω να νομίζεις ότι αυτό θαυμάζομαι, αλλά τέλος πάντων έχω μια σιγουριά για τον εαυτό μου και μπορώ να πω ότι έκανα πράγματα πρωτοποριακά, δηλαδή είχα τέτοιο πάθος, τέτοια έφεση και τώρα την έχω, αλλά επειδή μιλάμε για τα πορτρέτα, όλο ιδέες ήμουν, ήθελα να τα κάνω έτσι, θα κάνω αλλιώς, αυτό να κάνω, ήμουνα μπροστά από τα πράγματα. Πάλι μοιάζω σαν να περιευτολογώ, που μπορεί και να περιευτολογώ, αλλά...
0: Νομίζω ότι έτσι ξεχωρίζουν οι άνθρωποι που ασχολούνται με την τέχνη και που το όνομά τους εγγράφεται στη δική μας μνήμη, επειδή ακριβώς αυτό που έκαναν την εποχή που το έκαναν, και δεν μιλάμε μόνο για παρόντα χρόνο, ξεχώριζε η ματιά τους, γι' αυτό και θυμόμαστε το όνομά τους και τη δουλειά τους.
1: Ευχαριστώ και πάλι πολύ. Θέλω να πω δηλαδή, τότε που φωτογράφιζα, κοιτάω τις φωτογραφίες μου καμιά φορά, από όλα τα είδη των φωτογραφιών που έχω κάνει, και είναι σημερινές. Είναι σημερινές, δεν είναι παρελθοντολογικές όπως βλέπεις, ας πούμε, όπως είναι οι φωτογραφίες της Νέλης, η οποία ανέβηκε στην Ακρόπολη τότε που απαγορευόταν να πατήσει και το πόδι σου ή δεν ξέρω αν απαγορευόταν. Πάντως δεν του πήγαινε κανενός στο μυαλό να πάει στην Ακρόπολη και να βάλει μια γυναίκα να ανεμίζουν τα πέπλα και να τη φωτογραφίζει πάνω στον ιερό βράχο. Οι οποίες είναι ακόμα σημερινές, είναι σημερινές, είναι μοντέρνες, δεν είναι του τότε. Που τις κοιτάμε και λέμε, α, όπως βλέπουμε καμιά φορά ότι η Αθήνα το 1810, που δεν έχει καμία σχέση με τη σημερινή, εκεί έχει σχέση, είναι τώρα. Είναι τώρα, φωτογραφία μόδας, τελεία.
0: Έχεις βγάλει και δύο βιβλία, Λίντα.
1: Ναι, έχω βγάλει ένα βιβλίο το οποίο το λέω Bits and Pieces, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει πια, έχει εξαντληθεί, στο οποίο ήταν μέσα φωτογραφίες, ας το πω εκθεσιακές, για να καταλάβεις πάνω κάτω. Και έχω βγάλει και το βιβλίο της Μαρινέλλας, το οποίο το λέω «Η Μαρινέλλα όπως την είδα», με όμικρον γιώτα.
0: Και ήθελε να μας πεις γιατί.
1: Που γίνεται το λογοπαίγνιο όπως την είδα, όπως την γνωρίζω δηλαδή. Αλλά το είδα είναι όπως την είδα με τα μάτια μου. Αλλά η ουσία της λέξης είδα είναι όπως τη γνωρίζω. Το οποίο και αυτό πρέπει να κυκλοφορεί κανονικά, από ό,τι ξέρω πρέπει να κυκλοφορεί. Και είναι και δυστυχώς τώρα πολύ επίκαιρο, δυστυχώς είναι επίκαιρο τώρα γιατί μετά το συμβάν που είχαμε με τη Μαρινέλα, το θάνατό της δηλαδή.
0: Πανήλθαμε λίγο στην Μαρινέλα. Έχετε ταξιδέψει πολύ, έτσι?
1: Βέβαια, έχουμε ταξιδέψει σε πάρα πολλά μέρη. Έχω πάει στην Περσία μαζί με τη Μαρινέλα, έχουμε πάει στον Σάχη της Περσίας όπου τραγούδησε η Μαρινέλα, έχουμε πάει Αυστραλία, έχουμε πάει Ιταλία, έχουμε πάει όλη την Ευρώπη σχεδόν. Γενικά έχω ταξιδέψει πάρα πολύ στη ζωή μου και με τη Μαρινέλα και χωρίς τη Μαρινέλα, αλλά και με τη Μαρινέλα έχω ταξιδέψει πάρα πολύ. Αυστραλίες, Περσίες, παντού, παντού. Αγγλίες, όπου μπορείς να φανταστείς.
0: Επανέρχομαι στην τεχνολογία σήμερα, γιατί πολλές φορές βλέπω φωτογραφίες οι οποίες ανεβαίνουν σε ιστοσελίδες ανθρώπων οι οποίοι είναι γνωστοί, είναι γνωστά πρόσωπα και έχουν ένα τέτοιο ρετούς τα πρόσωπά τους που είναι καρικατούρες του εαυτού τους και γελάς με αυτό που βλέπεις, κυριολεκτικά γελάς.
1: Αρχικά έχουν καταστρέψει πρώτα τον εαυτό τους, διότι έχουν κάνει τέτοιες επεμβάσεις που τα πράγματα είναι εντελώς αστεία.
0: Πριν φτάσουμε στη φωτογραφία εννοείς.
1: Πριν φτάσουμε στη φωτογραφία. Και φτάνουμε στη φωτογραφία και ίσως επειδή αντιλαμβάνονται και αυτοί τα χάλια τους, ή αν θέλει σας μην το πάμε τόσο επικριτικά, οι άνθρωποι κάνουν πολύ άσχημη χρήση της τεχνολογίας. Δηλαδή είναι υπερβολική. Δεν τη χρησιμοποιούμε σωστά την τεχνολογία. Η τεχνολογία είναι για να μας πάει μπροστά, όχι για να μας πάει πίσω. Εδώ οι άνθρωποι τη χρησιμοποιούμε και πηγαίνουμε πίσω. Αυτές οι φωτογραφίες είναι τραγικές, δεν είναι φωτογραφίες καν. Είναι με κάτι χείλια, με κάτι μάτια που σε κοιτάνε και που αυτό, και όχι μόνο αυτό όμως. Παντού η χρήση της τεχνολογίας είναι λάθος κατά τη γνώμη μου.
0: Αυτό γίνεται επειδή οι περισσότεροι που την χρησιμοποιούν, επειδή υπάρχουν εργαλεία τα οποία τα βρίσκει κανείς πολύ εύκολα, δεν ξέρουν να τη χρησιμοποιήσουν, οπότε φτάνουν στην υπερβολή, γιατί και η τεχνολογία χρειάζεται έναν τρόπο για να την μάθεις, να την χειριστείς, να την εκμεταλλευτείς, για να παρουσιάσεις κάτι καλύτερο από αυτό το οποίο θα παρουσίαζες αν δεν την είχες, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, και όχι μόνο δεν ξέρουν, δεν ασχολούνται. Τους ενδιαφέρει μόνο το εφήμερο αποτέλεσμα και επίσης το γούστο τους είναι τραγικό. Νομίζουν ότι ακολουθούν τη μόδα. Καταρχήν όλες οι γυναίκες πια μοιάζουν μεταξύ τους και οι άντρες επίσης, αλλά το λέω πιο πολύ στις γυναίκες γιατί όλες είναι με ένα πλαστικό στόμα, με μια πλαστική μύτη, με ένα πλαστικό μάτι και με κάποια ξανθά μαλλιά. Όλες οι γυναίκες είναι ίδιες, δεν ξεχωρίζεις, δεν θυμάσαι ποια είναι αυτή που είδες εκεί, εκεί, εκεί και εκεί. Είναι όλες ίδιες. Θα μπορούσε να είναι ίδιες. Δεν θέλω να κλείσουμε βέβαια την επαφή μας και τη συνέντευξη αυτή, τέλος πάντων τα λόγια μας, με μια δυσίωνη αυτή, αλλά οι άνθρωποι δυστυχώς πάμε από το κακό στο χειρότερο. Αν θες βγάλω το αυτό, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Πιστεύω ότι η χρήση πρέπει να έχει ένα φρένο. Και εκτός από γνώση, που άντε και δεν την έχω, γιατί ούτε κι εγώ έχω άπειρη γνώση της τεχνολογίας, γιατί η τεχνολογία έχει κάνει θαύματα και άλματα, δεν μπορώ να κάνω του κεφαλιού μου. Και δεν μπορώ, επειδή μου δόθηκε ένα κουμπάκι το οποίο πατάει και με κάνει αυτό, να το πατάω και να γίνομαι κι εγώ δεν ξέρω τι, για να μιλήσω για τη φωτογραφία και μόνο για τη φωτογραφία. Ούτε μπορώ να ρωτήσω. Εδώ πατάς ένα κουμπί και τα μαθαίνεις όλα. Πριν δεν ήξερες τίποτα. Μαθαίνεις πώς να μαγειρεύεις, μαθαίνεις πώς να γίνεσαι γιατρός του εαυτού σου, μαθαίνεις πώς να οδηγείς, μαθαίνεις πόσα ανταλλακτικά θέλει το αυτοκίνητο. Όλα τα έχει.
0: Και μαθαίνεις και για την Αλίντα Μαυρογέννη όταν πληκτρολογήσεις το όνομά. Το πρώτο πράγμα που θα σου βγάλει τεχνητή νοημοσύνη είναι κάποια στοιχεία, όχι μόνο τα στοιχεία της ζωής της, δηλαδή ότι γεννήθηκε στην Αθήνα σε καλλιτεχνική οικογένεια, ο μπαμπάς φωτογράφος, μητέρα ζωγράφος, ότι σπούδασε φωτογραφία στο Λονδίνο, ότι ξεκίνησε την καριέρα της δουλεύοντας στο στούντιο του πατέρα της, αλλά γράφει και ποιο είναι το στυλ του έργου σου. Δεν ξέρω πόσο πέφτει μέσα. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη αντλεί στοιχεία προφανώς από συνεντεύξεις, από παρουσιάσεις, από κείμενα που έχουν γραφτεί για σένα, αλλά η τεχνητή νοημοσύνη παρουσιάζει το πορτρέτο της Ελίντας Μαυρογέννη, έτσι όπως το αντιλαμβάνεται η τεχνητή νοημοσύνη βάσει των στοιχείων που έχει, γιατί δεν τα γεννάει, κάπου τα βρίσκει. Και κλείνοντας, ήθελα να ρωτήσω αν στην τσάντα σου υπάρχει μια φωτογραφική μηχανή.
1: Όχι, αλλά υπάρχει το τηλέφωνό μου, το οποίο το χρησιμοποιώ σαν φωτογραφική μηχανή. Και δεν υπάρχει φωτογραφική μηχανή όταν δεν έχω σκοπό να τραβήξω κάποιες φωτογραφίες, διότι έχω τη σιγουριά του τηλεφώνου, διότι μπορώ να χειρίζομαι το τηλέφωνο, όχι γιατί είμαι μάγος, αλλά γιατί έτσι έχουν γίνει τα τηλέφωνα, σαν φωτογραφική μηχανή. Έχει καλή ανάλυση και αυτό. Και κατά κλείδι, η φωτογραφία είναι η ματιά. Δεν είναι η φωτογραφική μηχανή, δεν είναι τίποτα από όλα αυτά τα τεχνικά που πρέπει να προσθέσεις. Βέβαια βοηθάνε όλα αυτά, αλλά κυρίως είναι η ματιά.
0: Ελίντα Μαυρογέννη, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα σας.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Τέλος στα ψηλά γράμματα και στις παράτυπες πρακτικές των τραπεζών, υπόσχεται ο Πρωθυπουργός, προαναγγέλλοντας νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την προστασία των καταναλωτών με δάνεια έως 100.000 ευρώ, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Στην κυριακάτικη αναρτησία του εξάλλου, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται μεταξύ άλλων στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 και στο πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς, το οποίο μετά την πιλωτική φάση περνά σε καθολική εφαρμογή. Εκλογές στο συντομότερο. Προκηρύξτε τις επιτέλους να γυρίσει σελίδα ο τόπος, είναι η μόνη υπηρεσία που μπορείτε να προσφέρετε. Αναφέρει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Και μεταξύ άλλων, ο κ. Τσουκαλάς ερωτά γιατί η κυβέρνηση δεν ανοίγει τα χαρτιά της για την Εξεταστική Επιτροπή σχετικά με τις υποκλοπές, καθώς επίσης αν ισχύουν πληροφορίες περί απόρριψης της πρότασης της Προανακριτικής Επιτροπής για τους πρώην υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΕΠΚΠ. Νέες εντολές επίγουσας εκένωσης έδωσε ο Ισραηλινός στρατός, οι οποίες αφορούν σε χωριά του Λιβάνου, πέρα από τον τομέα που ελέγχει στο νότιο τμήμα της χώρας, τον οποίο έχει χαρακτηρίσει ζώνη ασφαλείας. Απίθανο χαρακτήρισε το ενδεχόμενο να αποδεχθεί την πρόταση 14 σημείων του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Τόνισε ωστόσο ότι την επανεξετάζει. Τελευταία ημέρα υποβολή των αιτήσεων για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού 2026 σήμερα. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή ως τα μεσάνυχτα για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ και εγγεγραμμένους ανέργους της ΔΥΠΑ. Από αύριο ξεκινά η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Κυκλοφορικές ρυθμίσεις στη γραμμή 7 του τραμ Ασκληπείο Βούλας Ακτύπωση Δόνος Πειραιά λόγω εργασιών. Συγκεκριμένα από σήμερα και ως την Τρίτη, τα δρομολόγια από τις 8 το βράδυ θα έχουν τερματικό σταθμό της τάσης F. Στη γραμμή 2 του μετρό εξάλλου, σήμερα και αύριο Δευτέρα, οι σταθμοί Αττική, Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνοια και Πανεπιστήμιο θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Στην αθλητική επικαιρότητα και για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League παίζουν στις 5 Όφη Άρης και Λεβαδιακός Βόλος, στις 7 ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και στις 9 Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές στην Αττική, θερμοκρασία από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 13 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία, μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Μαρία Παύλου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
4: Πάλι κολλημένο πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσε ώρε εκεί.
5: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
4: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
5: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
4: Θα ήθελα να ξέρα με ποιου μιλάει τόση ώρα.
5: Τόσα notifications, πώ να τα προλάβω.
4: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
6: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
7: Το βάλε! Το βάλε!
8: Το αποκάρφωμα!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν επικενρόλ, ήταν επιστήμη!
8: Τρελάνε μας!
10: Τρίποντο! Τρίποντο!
8: Μεχάρα μου!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
0: Αθήνα 984.
12: Μένουμε Αθήνα. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Με τη Μαρία Παύλου. Συντονιστείτε.

Καλώς τους, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Αθήνα 984 στους 98 και 3. Μένουμε Αθήνα. Τρεις Μαΐου 98 και 3. Μένουμε Αθήνα.

Τις τελευταίες ημέρες οι φωτογραφίες με τα χιόνια ανά την Ελλάδα και μας κάνει εντύπωση που αυτό το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, αντί να δείχνουμε ανθισμένα λουλούδια που υπάρχουν βεβαίως, δείχνουμε αυτές τις φωτογραφίες με τα χιόνια. Ψυχραιμία όμως, διότι η θερμοκρασία από αύριο Δευτέρα θα αρχίσει σιγά σιγά να ανεβαίνει και θα πάμε σταδιακά σε κανονικές για την εποχή καιρικές συνθήκες. Αυτή την ώρα στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στο Γκάζι η θερμοκρασία είναι 12 και 13 και 3, συγγνώμη, βαθμοί Κελσίου. Πάμε να δώσουμε και το στίγμα της ημέρας. Αθήνα 984.gr. Ο Τραμπ λέει πως θα μελετήσει την πρόταση του Ιράν, αλλά αφήνει να εννοηθεί ότι δεν θα τη δεχτεί. Κυριάκος Μητσοτάκης, τέλος στα ψηλά γράμματα. Προστασία για καταναλωτές με δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ. Γερμανία, ο Τραμπ έτοιμος να μειώσει πολύ περισσότερο τον αριθμό των Αμερικανών στρατιωτικών στη χώρα. Θεσσαλονίκη, φωτιά στο Ωραιόκαστρο. Αστυνομικοί απεγκλώβησαν γυναίκα και τα τρία της παιδιά. earthnews.gr. Μάιος με χιόνια στα Λευκά Υπάρνηθα, Παρνασσός, χειμωνιάτικο σκηνικό σε Καλάβρητα, Ζήρια Κορινθίας και Πήλιο. Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι θα εξετάσει τη νέα πρόταση του Ιράν, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες επιταχύνουν την πώληση όπλων αξίας 8 δις δολαρίων σε συμμάχους στη Μέση Ανατολή. Κυριάκος Μητσοτάκης, έτοιμο το νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές πρακτικές σε δάνεια έως 100.000. Εν μέσω εκεχηρίας η Τεχεράνη προσπαθεί να αναστηθεί οδηπορικό στην πληγωμένη πόλη. Φαραντούρης, το Πασόκ είναι ο μοναδικός αξιόπιστος πόλος συσπήρωσης στο χώρο της δημοκρατικής και προοδευτικής παράταξης. Στις αρχές Ιουνίου η τελική έγκριση των δημόσιων σχολείων και στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Τώρα, κοινωνικός τουρισμός, τελευταία ημέρα ετήσιων, από Δευτέρα η διαδικασία για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες. Πάμε τέλος πρώτο θέμα.gr. Οριστικό τέλος στα πανωτόκια. Τι κερδίζουν οι δανειολήπτες από το νέο θεσμικό πλαίσιο που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Μπαμπά, θα με αγαπάς ακόμα. Συγκλονίζει ο πατέρας του πεντάχρονου που κακοποιήθηκε σε νηπιαγωγείο στην Αλεξανδρούπολη από συνομιλίκους του. Σπάνια περίπτωση διδύμων στη Βρετανία. Γεννήθηκαν με διαφορά λίγων λεπτών, αλλά έχουν διαφορετικούς πατέρες. Μόλις 20 περιστατικά παγκοσμίως. Και Κυριάκος Μητσοτάκης, τέλος στα ψηλά γράμματα και σε παράτυπες πρακτικές για τα δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ. Αντιδρά μετά από 17 ημέρες νοσηλείας ο Γιώργος Μιλωνάκης, τον επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός. Για ακόμα μεγαλύτερη αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία ετοιμάζεται ο Τραμπ. Τι θα πληγώσει περισσότερο, το Βερολίνο?

0: Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο, επικεφαλής του Strategy International, καθηγητής διεθνούς ασφάλειας και στρατηγικής. Και τον ευχαριστώ θερμά για αυτή μας τη συνάντηση. Κύριε Ευθυμιόπουλο, είστε καλά?
1: Γεια σας, γεια σας. Μια χαρά εσείς. Καλημέρα.
0: Ξεκινάμε ένα Σαββατοκύριακο, από χθες διαβάζουμε αυτές τις ειδήσεις για ένα νέο αδιέξοδο στις συνομιλίες, στις διαπραγματεύσεις, οι οποίες δεν ξέρω αν και στην πραγματικότητα έγιναν και ποτέ μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Και βλέπουμε πάλι μία αλλαγή στάσης από την πλευρά του Τραμπ. Δεν τους έχουμε ανάγκη, δεν έχουμε ανάγκη τη συμφωνία. Λίγο με τους πυράβλους, λίγο με την εμπλοκή της Ευρώπης, ναι, και την απόσυρση στρατιωτών. Σε τι φάση θα λέγατε ότι βρισκόμαστε τώρα?
1: Τα λέτε πάρα πολύ ωραία. Γιατί έτσι είναι η πραγματικότητα.
0: Χαοτικό είναι όμως αυτό, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα σας πω όμως το εξής. Καταρχήν, φαινόταν ότι ο Τραμπ ακούει την αγορά και η αγορά ακούει τον Τραμπ. Τι θέλω να πω? Βασικά προβλήματα τα οποία έχει με την αγορά: την ακριβή βενζίνη, το ακριβό Brent και ταυτόχρονα τα ακριβά προϊόντα τα οποία έρχονται στην Αμερική, όσο αφορά την Αμερική πάντα, έτσι. Με την έννοια ότι η Αμερική και η πολιτική του Πρόεδρου Τραμπ αυτή τη στιγμή είναι οποιοδήποτε σε οτιδήποτε να μην πηγαίνει αντίον των συμφερόντων της Αμερικής. Έτσι λοιπόν παίρνει στάσεις οι οποίες από άλλους θεωρούνται υπερβολικές, άλλους θεωρείται λογικές, άλλος θεωρεί ότι, ότι αγγίζει τα όρια, ας πούμε, του παραλογισμού σε σχέση με το πώς αντιλαμβάνεται τον κόσμο όλο, γιατί βλέπουμε ότι έβαλε 25% ας πούμε ταρίφες στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Στην πραγματικότητα όμως η όλη κατάσταση έχει ένα σκεπτικό το οποίο είναι πολύ ίσως απλό και το οποίο εμείς πιθανώς να μην μπορούμε να το κατανοήσουμε, με την έννοια ότι εμείς σκεφτόμαστε για τα συμφέροντα της Ευρώπης, για τα συμφέροντα της Ελλάδας, για τα δικά μας τα συμφέροντα. Οι Αμερικανοί λοιπόν έχουν κάνει πολύ έντονο πλέον το συμφέρον το δικό τους και πολύ ασύμετρος τους τρόπους με τους οποίους λαμβάνουν και απολαμβάνουν αποφάσεων πολιτικών ή στρατιωτικών. Από τη στιγμή λοιπόν που έχει μπει σε μια κατάσταση με το Ιράν και από τη στιγμή που είχε αυτή την παγκόσμια πίεση να πάει σε διαπραγματεύσεις, θέλει να πείσει στον κόσμο ότι οι διαπραγματεύσεις δεν πετυχαίνουν, δεν πάνε πουθενά. Πρώτο γεγονός ιστορικό είναι ότι για το πυρηνικό πρόγραμμα, παραδείγματος χάρη, του Ιράν, όλη η συζήτηση γίνεται εδώ και 15 χρόνια και όχι τώρα. Δεύτερον, το ζήτημα του Ορμούζ, το οποίο προέκυψε λόγω πίεσης του Ιράν, άρα το Ιράν έπραξε αυτό που ήταν πιθανώς και αναμενόμενο, αλλά αυτό το κρίνει ιστορία στο μέλλον, αν ήταν αναμενόμενο ή όχι. Και βεβαίως η πίεση πλέον που βάζει ο Τραμπ πάνω στους Ιρανούς, έχοντας όντως καταστρέψει το πολεμικό του ναυτικό και την αεροπορία, και προφανώς έχει περικυκλώσει, όχι περικυκλώσει, έχει καταλάβει κέρια σημεία του ναυτικού κομματιού του Ιράν, ούτως ώστε να εμποδίζει την έξοδο των λιμανιών του Ιράν, αλλά και του Ορμούζ. Ταυτόχρονα το Ιράν κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα. Έχει δύο κομμάτια, το κυβερνητικό κομμάτι και τους φρουρούς της Επανάστασης. Οι φρουρούς της Επανάστασης, οι οποίοι είναι ανεξέλεκτοι γιατί είναι εγκληματική δράση, η δράση τους, λειτουργούν με όσο γίνεται χαμηλό τεχνολογικό κόστος και χαμηλό ανθρώπινο δυναμικό, κάνοντας την πολιτική την οποία μπορούν να κάνουν καλύτερα. Δηλαδή πια πολιτικό χάος, οικονομικό χάος, είτε αυτό λέγεται σε ορμούς, είτε αυτό λέγεται με απειλές. Και με αντίστοιχες απειλές λοιπόν απαντάει και η Αμερική, γιατί έχει αρχίσει και παίζει το παιχνίδι του. Επιπλέον, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιθυμούν να προσδιορίσουν τις συμμαχίες τους. Το βλέπουμε με τα στρατεύματα τα οποία θέλει να βγάλει, να διώξει από τη Γερμανία, το οποίο δεν είναι καινούργια συζήτηση εντωμεταξύ. Γιατί έχω από χθες που συζητάω στα τηλεοπτικά κανάλια και λέω ότι κοιτάξτε, υπάρχει μια συζήτηση ακόμα από την πρώτη Προεδρία. Και θυμάστε, το έχουμε πει και πολλές φορές και το έχετε παρακολουθήσει κι εσείς, που έλεγα πολλές φορές το παράδειγμα της Ιαπωνίας σε αντάλλαγμα παρουσίας των Αμερικανικών δυνάμεων προς 2 δισεκατομμύρια. Και έχω που το λέω ακόμα από τον πόλεμο της Ρωσίας και της Ουκρανίας, ότι θα έρθει η μέρα που η Αμερική θα μεταφέρει τα στρατεύματά της σε σύμμαχες χώρες που πληρούν κάποιες προϋποθέσεις, όπως είναι το ΝΑΤΟ, το 5% ή έχουν πολύ καλές στρατηγικές σχέσεις κτλ., όπως είναι η Πολωνία, όπως είναι η Ελλάδα, με τις οποίες οποιαδήποτε μεταφορά στρατευμάτων θα ζητήσει από τους Ευρωπαίους να πληρώνουν το λογαριασμό, παραδείγματος χάρη στις δυνάμεις προς την Πολωνία, ή θα το κάνουν με τα στρατηγικής γνώσης όπως θα κάνουν στην Ελλάδα και στην Κύπρο ως παράδειγμα. Γιατί έχει μετατοπιστεί το στρατηγικό πάνω σε μια περιοχή που λέγεται Μέση Ανατολή, Ρωσία, Ουκρανία, Μαύρη Θάλασσα, περσικός, παύλο αραβικός κόλπος και χρειάζεται πολύ πιο έντονη αμερικανική παρουσία, δεδομένου ότι η Αμερική είναι εμπλεκόμενη πολύ πιο πραγματιστικά και ρεαλιστικά από ότι είναι οι Ευρωπαίοι. Οι Ευρωπαίοι δε, οι οποίοι είναι, για κάποιο λόγο έχουν μια πολυφωνία και μια διαφορετική φωνή όταν είναι διμερείς σχέσεις, βλέπε Ελλάδα-Γαλλία ως παράδειγμα, σαν πρόσφατο παράδειγμα, όπου λειτουργεί άψογα, λειτουργεί ανωδικά, λειτουργεί με μεγαλειώδη, ας πούμε, κατάσταση του ευρωπαϊκού ιδεόντους και της ικανότητας λήψης κοινών αποφάσεων σε επίπεδο συμμαχίας, ως και παράδειγμα για τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά όταν έρχεται στα 27 κράτη-μέλη, ελέω της γεωγραφικής τοποθεσίας τους, που πιθανώς ο Βέλγος, ας πούμε, να μην καταλαβαίνει τι γίνεται στην Πολωνία. Ο Βέλγος μπορεί να μην καταλαβαίνει, ας πούμε, τι γίνεται στη Γερμανία. Ο Πορτογάλος να μην καταλαβαίνει τι γίνεται στην Ελλάδα ή στην Κύπρο, ας πούμε, ή να μην το νιώθει περισσότερο. Αυτά τα πράγματα λοιπόν φέρνουν μια διχογνωμία εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνουν διάλογο με τα διαλόγου, με τα διαλόγου, με τα διαλόγου, με αποτέλεσμα να φτάνουν με κάτι προτάσεις στη Ασπίδες 2, το οποίο αν θυμάστε καλά, κύριε Παύλο, το είχα πει και στην ΕΡΤ για το Ασπίδες 2, στην αρχή, την πρώτη κιόλας μέρα, που είχα πει ότι η Ελλάδα θα πρέπει να λάβει ένα πολύ κέριο ρόλο και στην αυσιπλοεία και στην αεροπορία με τους σύμμαχούς, όπως είναι τα Εμιράτα, η Σαουδική και τα λοιπά, και τους πήρε 1,5 μήνα να φέρουν μια τυπική πρόταση προς διαβούλευση ακόμα και να πάνε μόνοι τους, το οποίο βασικά εναντιώνει τους Αμερικανούς, οι οποίοι Αμερικανοί τους είχαν πει εξ αρχής, ελάτε να κάνουμε κοινές επιχειρήσεις γιατί έχουμε όλοι κοινά συμφέροντα. Ναι. Αυτό λοιπόν φέρνει τους Αμερικανούς σε αντίθεση με τους Ευρωπαίους για πολλωστή φορά, δείχνει ότι η Ευρώπη ναι μεν μπορεί, αλλά δεν έχει αποφασιστική ικανότητα λήψης αποφάσεων η οποία να έχει τάχιστη για την προστασία των ευρωπαϊκών συμφερόντων, γιατί οι Ευρωπαίοι δεν καταλαβαίνουν ότι αυτή την Ευρώπη που χτίζουμε σήμερα ή που χτίζεται, ας πούμε, είναι μια Ευρώπη η οποία αν δεν είναι παγκόσμια θα έχει πρόβλημα. Για να είναι παγκόσμια όμως η Ευρώπη πρέπει να προτάσει τα δικά της τα συμφέροντα. Και γεωγραφικά, δηλαδή στα choke points, ας πούμε, της ναυσιπλοείας, αλλά και στις εναέριες περιοχές για να μπορέσει να έχει εξαγωγές και εισαγωγές ικανές και να μπορεί να λειτουργεί με το παγκόσμιο εμπόριο με τις συμφωνίες που έχει. Εδώ η Ευρώπη, ας πούμε, δεν μπορεί να συμφωνήσει με τα Mercosur, ας πούμε. Μετά από 22 χρόνια, εκεί που είδαμε να γίνεται μια απόφαση για τη συμφωνία Ευρώπης Mercosur, στα ξαφνικά πάλι η Γαλλία μπαίνει μπροστά και λέει δεν μας συμφέρει ξανά από την αρχή. Ναι. Και σκεφτείτε ότι το ίδιο πρόβλημα υπάρχει Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες. Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει Ευρώπη, Καναδάς. Σε πολλά τακτικά επίπεδα, όχι στρατηγικά σε αυτό το επίπεδο. Και πολλά προβλήματα για τη Μέση Ανατολή. Και έρχεται η άτυπη σύνοδος πρόσφατα στην Κύπρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο λέει να κοιτάξουμε τη Μέση Ανατολή, να διευρύνουμε τέτοια, να διευκολύνουμε το εμπόριο. Ωραία, για να τα διευκολύνεις όλα αυτά όμως πρέπει να έχεις σταθερότητα. Πείτε μου, χθες από τα βραδινά γεγονότα που βομβάρδιζε η Ιορδανία μέσα τη Συρία, υποτίθεται εγκληματικές ομάδες και τρομοκρατικές ναρκομάδες, εσείς βλέπετε να υπάρχει σταθερότητα στη Συρία? Ή βλέπετε να υπάρχει άνοδος οικονομική, υπάρχει στο Ιράκ, αλλά βλέπετε τις ηττικές ομάδες που μπήκαν μέσα στο Ιράν για να υποτίθεται προστασία σε περίπτωση εισβολής του πολέμου ή βομβαρδισμού του Ιράν στο Ιράκ, υποτίθεται σε αμερικανικές βάσεις, να τα βλέπετε σταθερά? Ή αυτό που γίνεται στο Νότιο Λίβανο να βλέπετε σταθερότητα?
0: Σταθερότητα δεν υπάρχει ούτως ή άλλως. Και η ανάλυση του CNN ήταν ότι
1: είναι κοντόφθαλμη, αυτό θέλω να πω. Ναι. Και οι Αμερικανοί, οι οποίοι δρούνε κατά τον 20ο αιώνα, κατά το δοκούν για τα δικά τους συμφέροντα, σκέφτονται πολύ, πολύ, πολύ διαφορετικά από τους Ευρωπαίους, οι οποίοι δεν έχουν βρει ακόμα τον παλμό της παγκόσμιας αγοράς. Γιατί η παγκόσμια αγορά δεν είναι μόνο η Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι 500 εκατομμύρια. Ο πλανήτης Γη είναι 7,5 δις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει τόσο πολύ συσσωρευμένες ευκαιρίες ή για επίλυση συγκρούσης και παγκόσμιο εμπόριο, ή να κλειστούμε μέσα στο δικό μας ας πούμε τη δικιά μας τη φούσκα, μέχρι κάποια στιγμή να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε άλλο. Αυτή τη διαφορά είναι εγγύς διαφορά με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σου λέει αυτό το πρόεδρο έχω, αυτό μπορώ, αυτό κάνω μέχρι τις επόμενες εκλογές, ας πούμε. Και αυτή τη στιγμή αυτοί βλέπουν τα συμφέροντά τους. Είναι τόσο ξεκάθαρο, αλλά διαπραγματεύσεις τις κάνουν για την πολιτική επικοινωνία. Δεν κάνανε καθόλου διαπραγματεύσεις σε δεύτερο κύκλο, αν θυμάστε καλά, μετά την πρώτη επίσημη στο Πακιστάν. Και αυτή τη στιγμή συζητάνε τους όρους για να ξανακάτσουν, για να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Δηλαδή, ένα βήμα μπροστά, δύο βήματα πίσω. Να ξέρετε ότι θα υπάρχουν κόκκινες γραμμές, οι οποίες από ό,τι φαίνεται φουντώνουν σιγά σιγά.
0: Ναι, οι κόκκινες γραμμές είναι πάμε ξανά με ξεκάθαρους όρους, ναι, σε πόλεμο.
1: Δεν έφυγε ποτέ. Δεν έφυγε ποτέ.
0: Δεν έφυγε ποτέ. Εμείς δεν θέλαμε να δούμε ότι δεν έφυγε ποτέ.
1: Προφανώς κανένας δεν θέλει τη στρατιωτική. Όμως, ξέρετε, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, δεν υπάρχουν πισωγυρίσματα. Προσέξτε το εξής. Σκεφτείτε λίγο. Αν κάνουν συμφωνία αυτή τη στιγμή με το καθεστώς σήμερα, τώρα, αυτή τη στιγμή, δεν θα βγει μια μερίδα του κόσμου. Γιατί, μα καλά, όλοι αυτοί οι βομβαρδισμοί, όλοι αυτοί οι θάνατοι, όλοι αυτοί τέτοια, για ποιο λόγο έγινε? Αν μείνει δε το καθεστώς στο Ιράν, που δεν το συζητήσω καν, αλλά και εγώ επιμένω ότι το καθεστώς είτε έτσι, είτε αλλιώς θα φύγει. Λοιπόν, αν μείνει το καθεστώς, ξέρει τι προγκρόμ θα υπάρξει μέσα στους πολίτες του Ιράν που πήγαν εναντίον του καθεστώς που είναι πλέον μια μειονότητα. Αυτά τα πράγματα είναι πραγματικότητες. Εν τω μεταξύ, οι Ιρανοί έχουν βαλθεί την τελευταία εβδομάδα σε διαπραγματεύσεις, είτε με τις αραβικές χώρες που πήγε στο Ομάν, ας πούμε, να περάσει μηνύματα προς τις αραβικές χώρες, ή που πήγε στη Συρία να επανεξοπλιστεί, να ζητήσει χρήματα και οπλισμό, ή να πάει σε άλλες τρίτες, τέταρτες χώρες για να συζητήσει και να κερδίσει διπλωματικό χρόνο, πολιτικό χρόνο, να δείξει ότι είναι μεγάλη δύναμη σαν την Αμερική. Λοιπόν, για να ξεκαθαρίσουμε, ούτε υπερδύναμη είναι, ούτε θα γίνει ποτέ, ούτε θα την αφήσουν ποτέ με αυτό το καθεστώς και αυτές τις καταστάσεις. Ούτε οι Ευρωπαίοι, προσέξτε, ούτε οι Αμερικανοί. Γιατί και οι Ευρωπαίοι είπαν ξεκάθαρα ποιες ομάδες είναι τρομοκρατικές. Οι δε δορυφόροι τους, Χαμάς, Χεσμπολάχ κτλ., θα τελειώσουν πολύ πιο δύσκολα, αλλά θα τελειώσουν παρά το ιρανικό ζήτημα. Και να ξέρετε ότι οι Ισραηλοί αυτή τη στιγμή δεν μιλάνε στο ιρανικό. Και έχουν δύο βασικές επιλογές. Ή θα πάνε υποστηρικτικά, όπως κάνουν συνέχεια, με τους Αμερικανούς, ή κάνοντας πάλι το πρώτο χτύπημα στο Ιράν, σε περίπτωση που διαπραγματεύσει αυτό που λέμε διαπραγματεύσει αυτή τη στιγμή, δεν πετύχει, ή τη στιγμή που θα σταματήσουν τα μέσα ενημέρωση, τα διεθνή ή τα εθνικά να ασχολούνται, θα βλέπετε μεμονωμένες δολοφονίες τον ένα μετά τον άλλο μέχρι να πέσει το καθεστώς.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι, εντάξει, μια πολύ δραματική εξέλιξη, η οποία όμως είναι και πραγματικότητα. Το CNN χθες έγραφε ότι δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Ο Τραμπ προχθές έλεγε ότι όσοι θεωρούν ότι δεν υπάρχει νίκη εδώ πέρα είναι προδότες. Είναι και σε σύγχυση και όλα τα μηνύματα που βγαίνουν από όλες τις πλευρές. Και εκεί εγώ θα γυρίσω στο κομμάτι της...
1: Γιατί είναι σε σύγχυση? Η μένη είναι με τους δημοκρατικούς, η άλλη με τους ρεπουμπλικανούς. Δηλαδή, ποια είναι η σύγχυση ακριβώς?
0: Ναι.
1: Το CNN, ας πούμε, ως παράδειγμα το CNN, το οποίο είναι ένα έγκριτο μέσο ενημέρωση, ναι, παγκόσμιο, έχει πάρει στάση καθαρά εναντίον του Τραμπ, γιατί ο ίδιος ο Τραμπ άνοιξε μία... Για μένα ένα κακό διάλογο που δεν χρειαζόταν για το λεγόμενο fake news. Το θυμάστε με την πρώτη, ναι, προεδρία που άνοιξε, ναι, συζήτηση περί fake news. Αυτά γενικότερα είναι λάθη. Γιατί σε μια δημοκρατία έχει το δικαίωμα κάποιος να γράφει έτσι όπως πρέπει και οι δημοσιογράφοι, οι επιστήμονες να γράφουν αυτά που θέλουν. Αυτή είναι η ελευθερία της δημοκρατίας. Όμως έχουν μπει σε έναν διάβλο νομικό, προσέξτε, για το λεγόμενο fake. Και κατ' επέκταση το news, ότι μπαίνει στα μέσα ενημέρωση, τηλεοπτικά, στα ιντερνετικά και ούτω καθεξής, στα ραδιοφωνικά. Το fake έχουν κάνει πάρα πολλές νομικά δικαστήρια για το τι είναι αλήθεια και τι είναι λάθος. Άλλες φορές κερδίζουν, άλλες φορές χάνουν. Άλλες φορές οι δημοκρατικοί, άλλες φορές οι ρεπουμπλικανοί. Άλλες φορές να μην αναφέρω, ας πούμε, τα outlets, ας πούμε. Παράδειγμα 1, παράδειγμα 2. Αυτές οι πραγματικότητες στην Αμερική, ξέρετε, ποτέ δεν είχαν σταματήσει. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ομπάμα ή Biden, προεδρία, ή έστω Clinton, θα το πάω πιο πίσω, ναι, με Fox News. Εναντίον Fox News. Μιλάμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Με τη διαφορά ότι ο Τραμπ τα φέρνει όλα στην επιφάνεια. Η πολιτική του είναι φέρτε τα στο φως. Και εκεί πέρα να γίνει ένας καγουσάμος. Απαντάνε αυτοί με αυτό που γίνεται το πολιτικό εντωμεταξύ, το εσωτερικό. Το σκάνδαλο Epstein, ας πούμε, το οποίο μπορεί να του κάνει και μεγάλη ζημιά στην εκλογική, στις μέσες εκλογές. Αυτός χτυπάει με κάτι άλλο για να δείξει ότι υπάρχει και η άλλη πλευρά. Το χτυπάει και λίγο με το τι γίνεται στο εξωτερικό, ότι δεν υποστηρίζεται, δεν κάνεται. Άλλοι λένε ότι θέλουν να τερματίσουμε, κάνουν πορείες εναντίον του, άλλοι κάνουν πορείες υπέρ του. Αυτές είναι οι πραγματικότητες των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά πρέπει επίσης να καταλάβουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθεί και είναι μια δημοκρατία. Όπως είναι οι υπόλοιπες δημοκρατίες. Στη δημοκρατία όμως πρέπει να σέβεται ο ένας τον άλλον. Έχεις το δικαίωμα της αντιδικίας, έχεις το δικαίωμα να πεις υπέρ ή κατά, να πάρεις μια στάση πολιτική. Εμείς μπορούμε να πάρουμε μια πολιτική στάση σε ένα ζήτημα. Αλλά δεν είναι συγκρίσιμο στοιχείο με εμπόλεμε ζώνες, οι οποίες είναι ή υπό κατάσταση καταστροφής, βλέπε Συρία, ή και δίνει πολιτικό χρόνο ο Τζολάνη, ο οποίος, ας παράδειγμα, ο Τζολάνη τι έκανε πριν να ήταν πρόεδρος, ήταν τρομοκράτης, της μικρότερης τρομοκρατικής ομάδας κιόλας, της περιοχής αυτής. Και υπάρχουν οι περιπτώσεις ότι έχει ένα Ιράν το οποίο είναι ακραίο καθεστώς. Δεν το περιγράφεις με μια δυτική δημοκρατία, με μια ευρωπαϊκή, με μια αμερικάνικη, καναδέζικη. Δεν το κάνεις αυτό το πράγμα. Όμως ο Τραμπ δεν τα κάνει εύκολα για τον εαυτό του καταρχήν και βεβαίως για τους Ρεπουμπλικανούς για τις εκλογές που έρχεται. Γιατί βγήκε χθες, ας πούμε, και λέει θα καταλάβουμε την Κούβα. Αν αυτό παραδείγματος χάρη γίνει αλήθεια, καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχουν άλλα. Ανοίγουμε άλλη κερκόπορτα εδώ πέρα. Δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι.
0: Ναι. Ούτε και να λέμε αυτό είναι ο Τραμπ και να το θεωρούμε και κανονικότητα, είναι έτσι. Η αλήθεια είναι. Δηλαδή, φτάνουμε σιγά σιγά και το κάνουμε δική μας πραγματικότητα όλο αυτό και το αποδεχόμαστε.
1: Η Αμερική είναι ένας διαχρονικός σύμμαχος της Ελλάδας και τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες και τα τελευταία, ιδίως αυτά τα 3-4 χρόνια, η σύναψη συμφωνιών είναι καθοριστικές και είναι πολύ απλές, χωρίς πολλά λόγια. Έχετε το νου σας. Και το χωρίς πολλά λόγια έρχεται με μια πολύ ξεκάθαρη ατζέντα, η οποία έρχεται και λύνει και επιλύει ζητήματα χρόνια. Δείτε λίγο από την ώρα που ήρθε η καινούργια πρέσβηση των ΗΠΑ στην Αθήνα. Εντάξει. Mm. Πώς κινείται η λήψη απόφασης μεταξύ κυβέρνησης και ΗΠΑ. Δηλαδή ήρθε με ατζέντα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Αυτό είναι χαρακτηριστικό των Ρεπουμπλικανών, έχει το νου σας. Το χαρακτηριστικό των Δημοκρατικών έχει δημόσιο διάλογο περισσότερο, διαβούλευση εσωτερική περισσότερη, με χρονοδιαγράμματα λίγο πιο μακροπρόθεσμα. Αυτές είναι διαφορετικές τακτικές. Δεν το αναφέρω για ποιο είναι πιο σωστό. Είναι τακτικές.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτές οι τακτικές είναι είτε διαγεγραμμένες, είτε έχουν οριστεί. Από την άλλη πλευρά, το Κογκρέσο και η Γερουσία. Το Κογκρέσο και η Γερουσία λέγεται από τους Ρεπουμπλικανούς. Άρα τους κάνει ακόμη πιο εύκολο τη δουλειά τους. Παρόλα αυτά, υπάρχει μια δημοκρατία η οποία λειτουργεί και φέρνει αποτελέσματα. Τώρα θα δείτε και την απόφαση, ας πούμε, του Κογκρέσου για περισσότερη σύναψη, περισσότερο συμφωνίων για την Νοτιοανατολική Ευρώπη στο σύνολο που εμπεριέχει και την Ελλάδα και την Κύπρο, και θα δείτε ακόμη πιο έντονη την παρουσία της Αμερικής. Και ξέρετε, δεν είναι κακό να έχεις τέτοιου είδους συμμάχους για την Ελλάδα και την Κύπρο, δεδομένης της γεωπολιτικής τοποθεσίας που βρισκόμαστε και των υβριδικών ασταθειών που υπάρχουν στις περιοχές γενικότερα γύρω-γύρω, στα Βαλκάνια, Τουρκία, Μέση Ανατολή και πάει λέγοντας. Αυτό είναι ένας καλός παράγοντας. Όμως πρέπει να ξέρουμε το εξής, και εδώ είναι η εγγύς διαφορά για μένα τουλάχιστον με τη δικιά μου εμπειρία στις ΗΠΑ. Οι Αμερικανοί θέλουν να έχουν κάποιον ισάξιο και ισότιμο, έστω και αν είναι μικρότερη χώρα γεωγραφικά και πληθυσμιακά μαζί τους. Δηλαδή να μπορούν να συνδιαλέγονται.
0: Ναι.
1: Δεν θέλουν να έχουν ανθρώπους οι οποίοι να λένε και να εκτελούν. Αυτή είναι η εγγύς διαφορά για μένα. Άρα η Ελλάδα πρέπει να αναπτυχθεί.
0: Ναι. Okay. Δεν τον θες σίγουρα και για εχθρό. Εν πάση περιπτώσει, να πάμε λίγο στο κομμάτι της οικονομίας και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Ευθυμιόπουλε.
1: Ναι,
0: από τη στιγμή που όλο αυτό το κομμάτι διαπραγματεύσεων επαφών, μη διαπραγματεύσεων επαφών, εκεί για μένα είναι ένα γκρίζο πράγμα, αλλά εν πάση περιπτώσει να δούμε πού θα οδηγήσει. Αισθάνομαι ότι χρόνος κερδίζεται, δεν ξέρω προς όφελος ποιου, αλλά όλο αυτό συνεχίζει όλη αυτή την κρίση στην ενέργεια, την οικονομία, και όλο αυτό έχει επιπτώσεις και σε μας φυσικά, γιατί έχουμε μπροστά μας ένα καλοκαίρι, μια τουριστική περίοδο που φαίνεται ότι θα δημιουργήσει προβλήματα.
1: Κοιτάξτε, εδώ θα είναι λίγο ανάμεικτες οι απόψεις μου σε αυτά που θα σας πω, γιατί υπάρχει λόγος. Η παγκόσμια οικονομία επηρεάζει τις περιφερειακές και εθνικές οικονομίες. Αυτά είναι τα θεωρητικά. Στα πρακτικά κομμάτια όμως, κάποια πράγματα όντως φεύγουν εκτός ελέγχου και κάποια πράγματα δημιουργούν ευκαιρίες. Τι θέλω να πω. Στον ενεργειακό κλάδο δεν μπορεί να εξαρτάσει από μία περιοχή. Γι' αυτό υπάρχει και ο μεσαίος διάδρομος. Γι' αυτό, άμα βλέπετε, πρέπει να μιλάει για Αρμενία, Αζερβαϊτζάν, για το Αχτσάρ. Κανένας δεν μιλάει. Γιατί ο μεσαίος διάδρομος είναι αυτός που θα δώσει επίσης, πέραν το IMEC όταν αυτό θα έρθει. και βεβαίως οι κάθετοι άξονες, οι οποίοι οι κάθετοι άξονες, η συμφωνία με την Ελλάδα, της Αμερικής, η συμφωνία πρόσφατα της Αμερικής με την Αλβανία και ούτω καθεξής, που θα δημιουργήσουν νέα δεδομένα στην περιοχή. Υπάρχει άλλη πραγματικότητα όμως, η οποία λέει ότι η Ευρώπη δεν κάνει χρήση τους εθνικούς τους πόρους, η κάθε χώρα. Άρα λοιπόν πάμε σε μια προσπάθεια όπου οι χώρες θα πρέπει να κάνουν χρήση των εθνικών τους πόρων. Κάποιες έχουν αρχίσει εντωμεταξύ και το κάνουν. Το κάνουν άλλες φιδωλά, άλλες πιο ισχυρά. Η Πολωνία ως παράδειγμα, η οποία έχει μια πολύ πολύ μεγάλη οικονομία. Το πήρε γρήγορα, το έφτιαξε η Πολωνία και έφτιαξε από τις πιο ταχύτατες αναπτυσσόμενες οικονομίες δεδομένου και του πληθυσμού της. Το δεύτερο ίσως και σημαντικό είναι ότι πρέπει να επαναπροσδιοριστούν οι τρόποι εξαγωγών και εισαγωγών. Κυρίως από την Ευρώπη προς τον κόσμο, άρα κατά συνέπεια και από την Ελλάδα προς τον κόσμο, πρέπει να διευκολυνθούν οι διαδικασίες άμεσα. Αμεσότατα. Και γιατί, ένα παράδειγμα, να κάνεις εξαγωγή ελαιολάδου από την Ιταλία είναι πιο εύκολο και πιο γρήγορο και πιο φθηνό από ότι είναι από την Ελλάδα. Αυτή η πραγματικότητα επίσης φέρνει μαζί με όλη την ακατοσούρα που υπάρχει στην οικονομία, την παγκόσμια, δηλαδή πληθωριστικές τάσεις, πιο ακριβό πετρέλαιο, πιο και ανατιμήσεις και σχροκέρδια στη μέση κτλ. Να συγκρατηθούν οι τιμές και να γίνουν ανταγωνιστικές οι εσωτερικές τιμές και τα εσωτερικά ζητήματα σε σχέση με το εξωτερικό. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να διευκολύνεις τις εξαγωγές. Άλλο κομμάτι. Για να μπορέσεις να δημιουργήσεις κεφάλαιο και να μειώσεις το συντελεστή του ΦΠΑ, πρέπει να χτιστεί η χώρα από την αρχή, από τη μια γωνιά της Ορεστιάδας, ας πούμε, στην Ελλάδα, μέχρι κάτω το Καστελόριζο, μέχρι τα Ιωάννινα και την Κέρκυρα, μέχρι κάτω την Πύλο και την Κρήτη και ούτω καθεξής. Αυτό θέλει έργα υποδομών, έργα πόλεων, συσχετισμούς δυνάμεων με οικονομικές ζώνες και ζώνες έρευνας, οι οποίες να γίνονται ταυτόσιμα, είσοδοι και έξοδοι λιμάνια, αεροδρόμια και ερευνητικά κέντρα και διευκόλυνση για όλα τα νέα τα παιδιά περαιτέρω, και βέβαια το δημογραφικό, το οποίο έχει αρχίσει και γίνεται πολύ έντονο, η συζήτηση τουλάχιστον, που και οι επιλογές, γιατί από ό,τι φαίνεται να υπάρχουν κάποιες επιλογές για τα νέα τα παιδιά, όμως χρειάζεται να μπορεί κάποιος να μένει, ας πούμε, στην Ορεστιάδα, να δουλεύει για διεθνείς εταιρείες ή οτιδήποτε, ως παράδειγμα σας δίνω, να μπορεί να δημιουργεί κεφάλαιο τοπικό, το οποίο να είναι εξαγωγικό. Έτσι θα καταπολεμηθεί η οποιαδήποτε οικονομική δυσπραγία, γιατί χώρες όπως είναι η Σιγκαπούρη, ας πούμε, δεν μπορεί να τη φτάσει η μέση Ευρωπαία χώρα. Δεν μπορεί να τη φτάσει. Γιατί υπάρχει μια άμεση διεθνή αγορά, η οποία δίνει από εδώ, από εκεί και δίνει δικαιώματα και ευκαιρίες. Για να γίνει αυτό χρειάζεται δεκαετία το λιγότερο. Αυτό που ξέρουμε τώρα για την οικονομία είναι ότι η οικονομία είναι σύνομη αυτή τη στιγμή με τα γεωπολιτικά δεδομένα, ζημιώνει αντί να δώσει μεγάλες ευκαιρίες. Δεν έχουμε εναλλακτικές του ΦΠΑ αυτή τη στιγμή, ενώ θα έπρεπε να έχουμε πλήρη χρήση πρωτογενή τομέα και με καινοτόμες πολιτικές, είτε θέλετε για τον τουρισμό, είτε θέλετε ακόμα και για το διάστημα, ας πούμε, και την τεχνολογία διαστήματος, για τις τηλεπικοινωνίες, ακόμα και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, δηλαδή το εφάνταστο, για να μπορέσει να γίνει η Ελλάδα ελκυστικός χώρος. Αυτό όμως, επειδή είμαστε ευρωπαϊκή χώρα, θα πρέπει να διανεμηθεί επίσης και στις ευρωπαϊκές χώρες, για να πάρει ο καθένας την ειδίκευση ή τις αντίστοιχες ειδικεύσεις, για να μην υπάρχει κόντρα εσωτερική της αγοράς και να γίνει πιο δυνατή η οικονομία της Ευρώπης στην παγκόσμια αγορά. Γιατί η παγκόσμια αγορά, ανατολικό ημισφαίριο, εξελίσσεται ραγδαία. Επίσης έχει αρχίσει και να εξελίσσονται οι οικονομίες της Νότιας Αμερικής και βεβαίως οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες θα έρθει η ώρα και η πλήρωση του χρόνου, η οποία θα βγει ίσα φάτσα κάρτα εναντίον της Ευρώπης στο σύνολό της.
0: Μάλιστα. Κύριε Ευθυμιόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα να έχετε. Ευχαριστώ.

0: Σινεμά Παραδείσο. Και το ραντεβού μας είναι στις 8, 9 και 10 του μηνός στην παράσταση Γυρίσατε στο Half Note Jazz Club Τρυπωνιανού 17 στο Μέτς. Και με πολύ μεγάλη χαρά καλωσορίζω στην εκπομπή Μένουμε Αθήνα την κυρία Χριστίνα Κατσιάρη που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Κατσιάρη, είστε καλά?
1: Καλά, μια χαρά, εσείς?
0: Λοιπόν, τι θα δούμε, ακούσουμε, απολαύσουμε και με τι θα ταξιδέψουμε σε αυτές τις παραστάσεις?
1: Θα ταξιδέψουμε κατεξοχήν με τις μουσικές του ελληνικού κινηματογράφου. Για να κάνετε μια επιλογή, ένα κομμάτι συγκλονιστικό το οποίο το παίζουμε την αρχή που έχουμε, πώς λένε, έχουμε φτιάξει αυτό το σχήμα. Είναι μια μουσική που όμως θα αποτελέσει το έναυσμα γιατί θα μετακυλήσω. Αυτή είναι μια μουσική πιο πρόσφατη, αλλά είναι και αυτή ένα soundtrack της ζωής μας. Γιατί τα soundtrack των ελληνικών ταινιών έχουν αποτελέσει τα soundtrack της ζωής μας, ειδικά αυτά τα soundtrack που γράφτηκαν κατά κύριο λόγο στη χρυσή εποχή, το 50, 60, 70 του ελληνικού κινηματογράφου, έτσι πως τίνουμε να τη λέμε. Οπότε έτσι θα ξεκινήσουμε κάπως για να μετακυλήσουμε σε μουσικές οι οποίες που πηγάζουν μέσα από τις αξέχαστες κομμωδίες που γνωρίζουμε, αλλά και από το μελόδραμα, αλλά ακόμα και από όλα αυτά τα πολύκεφαλα πράγματα που ακούγαμε στις ταινίες με τους ρυθμούς εκείνης εποχής, όπως το twist, mango, mambo κτλ. Αυτό θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι μια συνοπτική παρουσίαση μουσικά που θα έχει και παράλληλα κάποιες λίγο παίξιμο από τους μουσικούς της σκηνής και λίγο αλληλεπίδραση με κάποιες προβολές που γίνονται. Αλλά φυσικά το κύριο πράγμα είναι η μουσική.
0: Έχει προβολές. Ναι, τι προβολές είναι?
1: Οι προβολές έχει να κάνει περισσότερο με τους συνειρμούς που μας φέρνουν αυτά τα πράγματα ή κάποια επιλεκτικά κομματάκια που όλοι θα τα αναγνωρίσουν, όλοι θα χαρούν, όλοι θα διασκεδάσουν. Και θα θυμηθούμε και θα...
0: Ναι. Αλλά υπάρχει και ένα συνδυασμός, δηλαδή και λαϊκά και έντεχνα και με twist mambo.
1: Βεβαίως. Όλα αυτά τα κομμάτια που ειδικά εκείνη την εποχή πεζόντουσαν στις ταινίες και μετά γινόντουσαν τα μεγάλα σουξέ που λέμε, οι μεγάλες επιτυχίες. Φυσικά κομμάτια τα οποία έχουν γραφτεί από έναν και έναν από όλους τους απίθανους Έλληνες συνθέτες. Αλλά είναι εκείνη, δηλαδή ήταν το ράδιο εκείνης εποχής, δηλαδή ξέρω εγώ το YouTube, το Instagram, το TikTok, θα έλεγε κανείς ήταν ο ελληνικός το πάλκο και αν μη τι άλλο πώς το λένε στις ελληνικές ταινίες. Τέτοια κομμάτια θα ακούσουμε πολλά και νομίζω ότι γιατί νομίζω αποτελούν ένα βίωμα. Η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκινήσαμε, σαν όπως λέει και το όνομά μας, Cinema Paradiso Project, η αφορμή ήταν αυτή η θρυλική ταινία, το Cinema Paradiso, Nuovo Cinema Paradiso. Αυτή η ταινία ήταν και το σχήμα μας έχει ένα πολύ μεγάλο πολύ χαρακτηριστικό, έχει ένα χαρακτήρα θα έλεγα του διεθνούς, παίζουν πολύ μουσική από το διεθνές. Από το διεθνή κινηματογράφο. Κάποια στιγμή, πάντοτε βέβαια παίζαμε κάποιο κομμάτι ελληνικά, αλλά κάποια στιγμή συνειδητοποίησαμε ότι είναι τα soundtrack της δικής μας ζωής.
0: Σωστά.
1: Και αυτές οι μουσικές και είπαμε να κάνουμε μια θεματική αποκλειστικά στο ελληνικό κινηματογράφο και έτσι βρισκόμαστε εδώ.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, είναι 8, 9, 10 Μαΐου. Είναι το επόμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο εν πάση περιπτώσει. 10:30 το βράδυ, την Κυριακή 9:30. Πρέπει να αναφερθούμε σε κάποια ονόματα ανθρώπων που έχουν δουλέψει για αυτές τις βραδιές.
1: Να πούμε τους μουσικούς του σχήματος. Είναι η Σουζάνα Γιανακοπούλου στο τραγούδι. Είναι η Σοφία Ρουσμαράκη στο πιάνο, η Ευαγγελία Λοφίτη στο κορδόν και στην επικοινωνία, Σέλα Ζιοπούλου στο βιολί, ο Φέας Κωνσταντόπουλος στο κοντραμπάσο, Κώστας Μπουρόπουλος στην κλασική κιθάρα, ο Νικόλος Κωνσταντίνου στην ηλεκτρική κιθάρα, ο Ιάκωβος Παυλόπουλος στα κρουστά, εγώ είμαι στην Χριστίνα Κατσιάρη στην επιμέλεια προγράμματος κείμενο και βίντεο. Κάποιες φορές επιλεκτικά μπορώ να παίζω και ακουστική κιθάρα. Το χαφνότι σε ίσα μας χωράει τη σκηνή, οπότε παραμένουμε πίσω στη θέση.
0: Αλλά είναι πολύ ωραίος ο χώρος, η αλήθεια.
1: Είναι ένας χώρος τον οποίο τον εγώ προσωπικά στη δική μου ζωή τον έχω αγαπήσει από τα παιδικά μου χρόνια. Γιατί είναι τέτοια ιστορία αυτού του χώρου. Μια ιστορία δεκαετιών. Νομίζω πάνω από 45 χρόνια πια.
0: Ναι, ακριβώς δεν ξέρω, αλλά είναι πολλά χρόνια και η αλήθεια είναι ότι με τους χώρους του μπορείς να συνδυάσεις και πολλά πράγματα και συνειρμικά μετά να δουλέψει και η μνήμη. Κυρία Κατσιάρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι κάθε επιτυχία.
1: Και για εμείς ευχαριστούμε πολύ.
0: Και για τα επόμενα σχέδια μετά.
1: Προφανώς σας περιμένουμε.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
1: Γεια σας.

0: Στον καιρό θα γυρίσουμε, διότι έχουμε χιόνια σε Πάρνηθα, Παρνασσό, Καλάβρη, Ταπίλιο, Τρίκαλα, Κορινθίας. Τις τελευταίες 48 ώρες το σκηνικό του καιρού θυμίζει χειμώνα, όχι Μάιο. Η ψυχρή εισβολή από τα Βαλκάνια έντυσε στα Λευκά αρκετές περιοχές της χώρας, παρότι βρισκόμαστε ένα μήνα πριν από το καλοκαίρι. Στην Πάρνηθα, λόγω χιονόπτωσης και σήμερα το πρωί, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων από το ύψος του Τελεφέρικ. Το χιόνι έχει ξεπεράσει τα 10 εκατοστά. Η θερμοκρασία αγγίζει τους 8 βαθμούς Κελσίου και παρότι στους πρόποδες δεν σημειώνεται χιονόπτωση, σε μεγαλύτερα υψόμετρα το έχει στρώσει. Σε ετοιμότητα παραμένει ο κρατικός μηχανισμός για να αντιμετωπίσει τυχόν προβλήματα. Σε ετοιμότητα και η τροχέα στα εθνικά οδικά δίκτυα για την επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου που λόγω των καιρικών συνθήκων πρέπει οι οδηγοί να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί, διότι έχει αυτό το ψηλόβροχο, έχει αυτές τις συνθήκες που απαιτούν ακόμη μεγαλύτερη προσοχή. Τώρα, ρίχνοντας, ξεφυλίζοντας τα ειδησιογραφικά site, κλείνοντας, να πούμε για το e-efmerida.gr με πρώτο θέμα: τα αποθέματα πετρελαίου εξαντλούνται, καμπανάκι από τις ενεργειακές εταιρείες, αύξηση παραγωγής συζητά ο ΟΠΕΚ, πτώση ξανά για το πετρελαίο μετά το ρεκόρ τετραετίας στα 114 δολάρια το Brent, παραμένει ανησυχία στις αγορές λόγω Μέσης Ανατολής. Συνεδριάζει ο ΟΠΕΚ για πρώτη φορά μετά την αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, διεθνής ανησυχία για τη μείωση στην παραγωγή πετρελαίου. Υπάρχουν πολλές αναρτήσεις, πολλά ρεπορτάζ και πολλές προβολές, γίνεται viral σιγά σιγά. Το Storm είναι το βίντεο της χρονιάς, όπως ήδη έχει γραφτεί, του rapper Lin και του σκηνοθέτη Ρωμέν Γαβρά. Χωρίς ενήλικες, χωρίς όρια, χωρίς προοπτική, μια ομάδα πρωταγωνιστεί στο Storm, όπου ο Ρωμέν Γαβρά σκηνοθετεί τον ράπερ Γιάν Κλίν με την εκρηκτική χορογραφία του Νταμιέν Ζαλέ, μετατρέποντας το σχολείο σε πεδίο όπου η συλλογικότητα αποκτά μορφή, ρυθμό και βάρος. Υπάρχει μια στιγμή στο βίντεο κλιπ του τραγουδιού όπου η εικόνα αλλάζει φύση μπροστά στα μάτια σου, όχι βία αλλά σχεδόν οργανικά, και αυτό που μέχρι τότε έμοιαζε με αφήγηση, έμοιαζε σχεδόν με ντοκιμαντερίστικη καταγραφή, μετατρέπεται σε εμπειρία. Για το bullying, το σχολικό bullying, ο σχολικός εκφοβισμός είναι επί της ουσίας το θέμα στο βίντεο. Αξίζει να το παρακολουθήσουμε και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη και η υπογραφή του Γαβρά. Αν τον έχουμε παρακολουθήσει λίγο και μετά από την ταινία που έκανε για τις μειονότητες που ζουν στο Παρίσι, στα περίχωρα του Παρισιού, με πολύ έντονη την αντιπαράθεση μεταξύ τους και με πολλές εκρηκτικές κυριολεκτικά σκήνες. Newsit.gr, χειμωνιάτικο σκηνικό με χιόνια σε Πάρνηθα και Πεντέλη, Μάη μήνα, μέρες Ιανουαρίου ζει η Αθήνα, Κυριάκος Μητσοτάκης, τέλος στα ψηλά γράμματα και σε παράτυπες πρακτικές για τα δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ. Ακόμη, θα με αγαπάς ακόμα, η συγκλονιστική φράση πεντάχρονου προς τον πατέρα του μετά από κακοποίηση στον υπηαγωγείο, είναι η υπόθεση που είχε γίνει γνωστή πριν από λίγο καιρό και τώρα βρίσκεται στις αίθουσες των δικαστηρίων. Και τέλος, CNN.gr, μανιφέστο Τσίπρα, ζυμώσεις για κοινό ψηφοδέλτιο, δηλώσεις διαθεσιμότητας και θέσεις μάχης. Γερμανία, προβλέψιμη απόφαση για αποχώρηση των στρατευμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών, οι νέες προκλήσεις ασφαλείας για την Ευρώπη. Λαμία, θύμα επίθεσης 13χρονη από ανήλικη, την έριξε στο οδόστρωμα και την γίνει κλώτσαγε, έχει γίνει μία σύλληψη και αλπικό διαζύγιο, η νέα επικίνδυνη μόδα με εγκατάλειψη συντρόφων στο βουνό. Τι να πει κανείς. Σιγά σιγά σας αποχαιρετούμε. Ετοιμαζόμαστε για το δελτίο ειδήσεων στη μία μετά το μεσημέρι ακριβώς από τον Αθήνα 984 με την Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Ήταν η Μαρία Δασκαλάκη στη ρύθμιση του ήχου και ο Χρήστος Κόκκινος στην επιλογή των τραγουδιών. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο, λίγο μετά τις 12. Μένουμε Αθήνα, Αθήνα 984 στους 98.3. Να είστε καλά.
1: Άμα θέλεις κάτι πάρα πολύ, μέχρι και στο φεγγάρι μπορείς να πας.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Τέλος στα ψηλά γράμματα και στις παράτυπες πρακτικές των τραπεζών, υπόσχεται ο Πρωθυπουργός, προαναγγέλλοντας νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την προστασία των καταναλωτών με δάνεια έως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Στην κυριακάτικη ανάρτησή του εξάλλου, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται μεταξύ άλλων στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 και στο πρόγραμμα Νταντάδες της γειτονιάς, το οποίο μετά την πιλωτική φάση περνά σε καθολική εφαρμογή. Εκλογές στο συντομότερο. Προκηρύξτε τις επιτέλους να γυρίσει σελίδα ο τόπος. Είναι η μόνη υπηρεσία που μπορείτε να προσφέρετε, αναφέρεται ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Τσουκαλάς ρωτά γιατί η κυβέρνηση δεν ανοίγει τα χαρτιά της για την Εξεταστική Επιτροπή σχετικά με τις υποκλοπές, καθώς επίσης αν ισχύουν πληροφορίες περί απόρριψης της πρότασης σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Νέες εντολές επίγουσας εκένωσης έδωσε ο Ισραηλινός στρατός, οι οποίες αφορούν σε χωριά του Λιβάνου πέρα από τον τομέα που ελέγχει στο νότιο τμήμα της χώρας, τον οποίο έχει χαρακτηρίσει η ζώνη ασφαλείας. Απίθανο χαρακτήρισε το ενδεχόμενο να αποδεχθεί την πρόταση 14 σημείων του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Τόνισε ωστόσο ότι την επανεξετάζει. Η Τεχεράνη πάντως δηλώνει έτοιμη να ξεκινήσει πάλι τον πόλεμο ή να δώσει προτεραιότητα στη διπλωματία. Η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζει ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ουκρανία σήμερα από ρωσικές επιθέσεις με ντρόουν στην επαρχία της Οδυσσού και της Χερσόνας, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, ενώ η Ρωσία έκανε λόγο για ευρεία ουκρανική επίθεση με πολλές εκατοντάδες ντρόουν. Τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού 2026 η σημερινή. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή ως τα μεσάνυχτα για εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ και εγγεγραμμένους ανέργους της ΔΥΠΑ. Από αύριο ξεκινά η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 7 του τράμα Ασκληπίου Βούλας Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά λόγω εργασιών. Από σήμερα και ως την Τρίτη τα δρομολόγια από τις 8 το βράδυ θα έχουν τερματικό σταθμό της στάσης ΣΕΦ. Στη γραμμή 2 του μετρό εξάλλου σήμερα και αύριο Δευτέρα η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης με ταξουργείο Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Στην αθλητική επικαιρότητα και για την τρίτη αγωνιστική των play-offs στη Super League, στις 5 παίζουν Όφι Άρης και Λεβαδιακός Βόλος, στις 7 ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και στις 9 το βράδυ Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές στην Αττική, θερμοκρασία έως 16 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 13 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Δημήτρη Τζβελέκη.
2: Αθήνα 984 στους 98,3.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons, coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Ρωμαίος.
8: Ιουλιέτα.
7: Από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό.
7: Ασύγχρονο.
8: Που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας.
7: Χωρίς καμιά ντροπή.
8: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
8: Τρεχάτε για να δείτε.
7: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
9: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
9: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Αθήνα 984.
10: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Πάλι αυτή η σκιά με κατασκοπεύει. Πάλι αυτή η φωνή πίσω μου γελά. Κάτι μου ζητά κι όλο μαζαρεύει.

0: Κυριακή 26 Απριλίου 2026. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Αθήνα 984 και την εκπομπή Ο Επισκέπτης της 7ης μέρας κάθε Κυριακή 1 με 2 το μεσημέρι. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Ζιβελέκης, στον ήχο Βαγγέλης Δημακόπουλος, στη μουσική επιμέλεια ο Χρήστος Κόκκινος και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Διονύσης Φίρστ. Μπορείτε να καλείτε στο 213-09-09-100. Κυρίες και κύριοι, η ελληνική πολιτική σκηνή το 2026 διαμορφώνεται σε ένα περιβάλλον αυξημένης ρευστότητας, όπου η κυριαρχία της κυβέρνησης συνυπάρχει με έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια. Η αντιπολίτευση παραμένει κατακαιρματισμένη και νέοι πολιτικοί σχηματισμοί διεκδικούν χώρο, ενώ η λειτουργία της δικαιοσύνης επανέρχεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Η εικόνα αυτή συνθέτει ένα ιδιότυπο πολιτικό παράδοξο. Σταθερότητα στην κορυφή, αστάθεια στη βάση. Οι δημοσκοπήσεις, αν και συνεχίζουν να καταγράφουν σαφές προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, δεν φωτογραφίζουν πολιτική κυριαρχία χωρίς αμφισβήτηση. Η φθορά της κυβέρνησης είναι εμφανής, με μετρήσεις να δείχνουν πτώση της επιρροής της και ενίσχυση της κοινωνικής δυσαρέσκειας. Ενδεικτικό είναι η αύξηση των αναποφάσιστων και η στροφή προς άγνωστες επιλογές, στοιχείο που αποτυπώνει βαθύτερη κρίση εμπιστοσύνης προς το πολιτικό σύστημα συνολικά. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα σύνθετο πλέγμα προκλήσεων. Από τη μία πλευρά, επιχειρεί να διατηρήσει την πολιτική της κυριαρχία μέσω παρεμβάσεων, οικονομικής στήριξης και διαχείρισης κρίσεων, όπως η ενεργειακή πίεση και το κόστος ζωής. Από την άλλη, αντιμετωπίζει διαδοχικές κρίσεις αξιοπιστίας, που σχετίζονται τόσο με ζητήματα διαφάνειας, όσο και με την αποτελεσματικότητα των πολιτικών της. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά ο ρόλος της δικαιοσύνης, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο πολιτικών αντιπαραθέσεων. Η υπόθεση των ευρωπαϊκών αγροτικών επιδοτήσεων, με άρση ασυλίας βουλευτών και έρευνες από ευρωπαϊκούς θεσμούς, αναδεικνύει ζητήματα θεσμικής λειτουργίας και πολιτικής ευθύνης. Ταυτόχρονα, σε επίπεδα κοινής γνώμης, καταγράφει τη διάχυτη δυσπιστία ως προς την απονομή δικαιοσύνης σε κρίσιμες υποθέσεις, γεγονός που επιβαρύνει συνολικά το πολιτικό κλίμα. Στον αντίποδα, η αντιπολίτευση εμφανίζεται αδύναμη να κεφαλοποιήσει τη φθορά της κυβέρνησης. Το Πασόκ επιχειρεί να ανασυγκροτηθεί και να διευρύνει την επιρροή του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει εσωτερικές πιέσεις και χαμηλή εκλογική απήχηση. Η γενικότερη εικόνα είναι αυτή ενός πολυδιασπασμένου αντιπολιτευτικού τοπίου, όπου καμία δύναμη δεν καταφέρνει να αναδειχθεί ως αξιόπιστη εναλλακτική διακυβέρνησης. Παράλληλα, πρόσωπα όπως η Μαρία Καρεσκιανού και ο Αλέξης Τσίπρας διεκδικούν πρωταγωνιστικό ρόλο. Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι η Ελλάδα οδεύει προς τις κάλπες του Μαΐου σε ένα περιβάλλον έντονης θεσμικής πίεσης και κοινωνικής κόπωσης, όπου η κυβερνητική πρωτοκαθεδρία αμφισβητείται πλέον όχι από ένα ισχυρό αντίπαλο, αλλά από τον ίδιο της τον εαυτό και τη δυναμική νέων εξοκοινοβουλευτικών έως τώρα προσωπικότητων. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε με τον σημερινό μας καλεσμένο, τον Διευθυντή Ερευνών της εταιρείας Opinion Pool, κύριο Ζαχαρία Ζούπη. Κύριε Ζούπη, καλώς μεσημέρι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα, όπως συνηθίζουμε, και πάμε στην κουβέντα μας μετά.

0: Κυρίε και κύριοι, ακούτε πάντα Αθήνα 94. Μαζί μας σήμερα είναι ο διευθυντής ερευνών της εταιρείας Opinion Pool, κύριος Ζαχαρία Ζούπης. Κύριε Ζούπη, να ξεκινήσουμε με τις δημοσκοπήσεις. Πόσο αξιόπιστα αποτυπώνει η δημοσκοπήση την πραγματική κοινωνική δυσαρέσκεια σήμερα?
1: Νομίζω σημαντικά να ξέρετε ότι οι ελληνικές δημοσκοπήσεις, μόλις συζήτηση που έχει γίνει πολλές φορές, έχουν πάρα πολύ καλό όνομα σε ευρωπαϊκό, για παράδειγμα, επίπεδο. Τη κοινωνική δυσαρέσκεια, κοιτάξτε, ζούμε σε μια περίοδο που τα αντανακλαστικά της κοινωνίας σε πρώτη φάση νομίζω ότι τα εντοπίζουμε ικανοποιητικά. Θα τα περιέγραφα ως εξής. Υπάρχουν δύο κύκλοι μεγάλων θεμάτων που έρχονται και συνθέτονται και δημιουργούν ένα αποτέλεσμα και σε πολιτικό επίπεδο. Απ' τη μία ζούμε σε μια εποχή που δεν πρέπει να ξεχνάμε, μεγάλων γεωστρατηγικών αναταράξεων. Ζούμε το πόλεμο στο Ιράκ, ο πόλεμος στο Ιράν, συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία κτλ. Θα έλεγα και πριν το πόλεμο στο Ιράν εντοπιζόταν έντονα στις δημοσκοπίες μια ανησυχία. Πού θα πάει αυτό, πώς θα επιδράσει στη χώρα? Είμαστε και μια χώρα που είμαστε σε ευαίσθητο σημείο. Αυτό τροφοδοτούσε μια τάση σημαντική για σταθερότητα και αυτή με τη σειρά της μια αναζήτηση ισχυρής ηγεσίας, κυβερνησιμότητας, ας το πούμε απλά. Ταυτόχρονα με αυτό, στον ίδιο κόσμο, στο μυαλό, στη καρδιά, στη ψυχή κάθε ανθρώπου και της κοινωνίας συνολικά, υπάρχει το αποτέλεσμα μιας μεγάλης οικονομικής πίεσης η οποία τροφοδοτεί δυσαρέσκεια. Θυμίζω ότι είναι η τέταρτη χρονιά που στη γνωστή ερώτηση ποια προβλήματα θεωρείται πιο σημαντικά, η ακρίβεια βγαίνει μακράν πρώτη.
2: Ναι.
1: Αυτό και με αποτελέσματα που βλέπουμε τις πρώτες παρενέργειες, θα λέγα και ελαφρά, γιατί μπορεί να ζήσουμε πολύ έντονα γεγονότα στο οικονομικό επίπεδο, εντείνουν αυτή τη δυσαρέσκεια. Αυτά έρχονται και συνθέτονται και παράγουν το πολιτικό αποτέλεσμα που βλέπουμε εν τέλει στα πολιτικά ερωτήματα, ας πούμε, σε σχέση με τους σχετισμούς δύναμης. Αυτή τη διαπάλη, σε εισαγωγικά, αυτή τη συνύπαρξη και το ποιος θα παίρνει πρωτοκαθεδρία, δυσαρέσκεια ή σταθερότητα. Κυβερνησιμότητα ή να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα. Θα το παρακολουθήσουμε καρέ-καρέ από εδώ και πέρα, γιατί εκεί κάπου θα παιχτεί ανάλογα με τα γεγονότα και το κλίμα. Πάντως, μέχρι στιγμής, είχατε δίκιο στην εισαγωγή σας, συμβαίνει το εξής. Ενώ και το 25 ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά για την κυβέρνηση, θυμίζω συλλαλητήρια, ο ΠΚΠ 1, ο βασικός φάκελος που ήρθε τότε και άνοιξε το σκάνδαλο αυτό με τις επιδοτήσεις, τι συμβαίνει, τι δεν συμβαίνει, αγροτικές κινητοποιήσεις, ήταν πολύ δύσκολες δοκιμασίες για την κυβέρνηση. Εάν κάποιος πάρει τα στοιχεία των τελευταίων δημοσκοπήσεων που είδαμε τρεις μετά το Πάσχα, και τα στοιχεία πέρυσι τον Ιανουάριο, για να βλέπουμε και πιο μακροπρόθεσμα τις πτώσεις, θα δούμε την κυβέρνηση να είναι και λίγο πιο πάνω. Γιατί συμβαίνει αυτό? Το πρώτο είναι γιατί υπάρχει ένας κόσμος που πιστεύει ότι χρειάζεται μια σταθερότητα, αλλά και πιστεύω ότι δεν είναι άσπρο μαύρο η πολιτική, έχει κάνει κάποια θετικά. Ναι. Συνυπάρχει όμως με αυτό μια μεγάλη αδυναμία, πολυδιάσπαση αδυναμία της αντιπολίτευσης, να προσφέρει ελπίδα μέσα από μια εναλλακτική πρόταση που θα κάνει σαφές στον κόσμο. Δεν το βλέπουμε αυτό. Τι προσδοκίες μπορεί να έχει επενδύονται σε κάποιον άλλον? Δεν το βλέπω να ξεπερνιέται εύκολα αυτή η αδυναμία.
2: Εγώ έχω πει αυτό πράγμα, το λέω κατά κύριο, ότι δεν έχει διακύβευμα.
1: Ναι.
2: Δεν έχει διακύβευμα. Δηλαδή το 2015, όπου ο Τσίπρας πήρε την εξουσία, είχε το διακύβευμα της εναντίον του αντιμνημονιακός. Ακόμη τότε πιστεύω ότι και δεξιοί ψηφοφόροι ψηφίσαν τον Τσίπρα, μπας και φύγει αυτή η ιστορία. Και όμως βλέπουμε στο αντίθετο πράγμα κατάληξη. Πάντως αυτό είναι άλλο νόμο.
1: Ξέρετε γιατί.
2: Αλλά δεν έχει διακύβευμα.
1: Η μεν κυβέρνηση έχει τους δικούς της δαίμονες και προς τα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει. Είναι κυβέρνηση επταετίας. Ξέρετε, δύσκολα μπορεί να βρει και διέξοδο διαφυγής να πει μα και οι προηγούμενοι ήσουν 7 χρόνια, σου λέει.
2: Όχι,
1: ο άλλος.
2: Δε, αυτό
1: τη στριμώχνει. Και έχει και μία δυναμία σε αντανακλαστικά κάποιες στιγμές. Πόσο έγκαιρα παντά το διαχειρίζεται πολιτικά ή και επικοινωνιακά. Παρά τη συζήτηση που γίνεται ότι πότε η επικοινωνιακή μηχανή έχει. Δεν υπάρχει κατά τη γνώμη αυτό. Είναι ένας μύθος.
2: Ναι.
1: Στην αντιπολίτευση γίνεται ένα βασικό λάθος. Το είπατε εσείς μόλις πριν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν βγήκε με ένα αφήγημα. Κανονικότητα, η νέα πραγματικότητα στην Ελλάδα. Μάλιστα. ο Αλέξης Τσίπρας βγήκε με το ότι θα σκίσω τα μνημόνια, ξέρω εγώ, και όλο αυτό το πράγμα που δημιουργούν πρόβλημα ζωή των πολιτών. Δεν υπάρχει ένα σαφές μήνυμα από την αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή τι περιμένουμε από αυτή. Κοιτάξτε, όσο δεν μπορεί να απαντήσει τι θα κάνω, πώς θα το κάνω και με ποιους θα το κάνω, ένα κόμμα. Δεν νομίζω ότι τα αποτελέσματα, ακόμα και αν βλέπουμε άνοδο, όπως το τελευταίο διάστημα στο ΠΑΣΟΚ, που έχει κάνει μια προσπάθεια προγραμματική, με το συνέδριο εμφανίστηκε μια εικόνα κάπως ενότητας, αυτό έχει ταβάνει η άνοδος, κατά τη γνώμη μου. Δεν ξέρω ποιο πώς το, αλλά έχει ταβάνει. Η ορμή δημιουργείται όταν στους πολίτες και στην κοινωνία λες θα κάνω αυτά τα πέντε πράγματα, σκέφτομαι αν χρειαστεί να συμμαχήσω με αυτούς, και αυτό φέρνει μια νέα ελπίδα και εκεί δημιουργείται ένα εντυνόμενο κοινωνικό ρεύμα. Μέχρι στιγμής δεν νομίζω ότι υπάρχει φορέας πολιτικός ο οποίος να μπορεί, δεν το έχει δείξει μέχρι στιγμής τουλάχιστον, να καρποθεί ωφέλη από την κυβέρνηση ακόμα και όταν αυτή γονατίζει. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
1: Γιατί και στις τρεις περιπτώσεις που είπαμε για το 25 και στη τελευταία με τις δικογραφίες, θα έλεγα και με την ιστορία Λαζαρίδη, η οποία είχε κόστησε στη κυβέρνηση, εκεί δηλαδή που η κυβέρνηση χάνει, έβλεπα στις μέτρες, από 1,5 έως και 3 μονάδες. Δεν υπάρχει ο φορέας που πάνω σε αυτό να επενδύσει.
2: Δεν βγάζει όμως κατά την άποψή μου, βγάζει και ένα ότι δεν έχει λόγο τη στιγμή που ασχολείται με τον Λαζαρίδη, που ήταν ηθικό και σωστά ασχολήθηκε, αλλά να ασχολείται 15 μέρες με το πτυχίο του Λαζαρίδη, άλλα πράγματα δεν έχει προβλήματα ο ελληνικός λαός για ασχολείται αντιπολίτευση.
1: Εγώ συμφωνώ, από ό,τι καταλαβαίνετε, όσοι είμαστε σε εταιρείες δημοσκοπήσεων, συζητάμε, ανταλλάσσουμε απόψεις με στελέχη όλων των κομμάτων. Αυτό και από το ΣΥΡΙΖΑ που συζητάω και με ανθρώπους του ΠΑΣΟΚ που μιλάμε, λέω ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δηλαδή, αυτό είναι σαν να αυτοεγκλωβίζεσαι. Ο κόσμος πρέπει να νιώσουμε ότι μέσα σε αυτή την κατάσταση αισθάνεται κάποιο και κόπος, έτσι δεν είναι? Πιθανά να θέλει και μια αλλαγή, ας πούμε.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, όσο εσύ λες ο Μητσοτάκης, δηλαδή από το πρωί μέχρι το βράδυ, η καταγγελία, το ίδιο θέμα κτλ., ακόμα και αν ο κόσμος το θεωρεί σοβαρό, σου λέει πες μας, τι κοίτα ο κόσμος. Καταρχήν τον καίει όλο αυτό το μείγμα που θα λέγαμε εν τέλει το βιωτικό επίπεδο. Έτσι δεν είναι? Είναι το στεγαστικό, είναι η ακρίβεια στο ράφι. Είναι σε σχέση με το ότι συνεχίζουμε να είμαστε χώρα χαμηλών μισθών. Όλο αυτό, σε τι μπορώ εγώ να ελπίζω? Σε αυτό δεν δίνεται πιστική απάντηση. Αν είχε δοθεί, θα ήταν και άλλα τα δημοσκοπικά αποτελέσματα, υποθέτω. Θα υπήρχε πιο ραγδαία άνοδος κάποιου κόμματος, έστω.
2: Αυτό, δεν έχουμε ένα δεύτερο κόμμα που να είναι πολύ κοντά στο πρώτο, τέλος πάντων.
1: Ναι, και αυτό είναι και στρέβλο στο πολιτικό σύστημα. Και μπορεί να λέμε ότι διευκολύνει η Νέα Δημοκρατία για τον Κυριακό Μητσοτάκη, αλλά έχει και το προβληματικό του σημείο. Δηλαδή, μια κυβέρνηση μπορεί να λειτουργεί καλύτερα αν νιώθει και μια αντιπολίτευση δυνατή, με εναλλακτική πρόταση κτλ. Έτσι δεν είναι? Το να χαιρινή βιτάλο.
2: Ναι, σε αυτό που μπορώ να σας πω, θυμάμαι το αίτημα του ΠΑΣΟΚ που είχε ξεκινήσει η διαδικασία με τις ασφαλιστικές εταιρείες, που το πήρε η κυβέρνηση και το προχώρησε.
1: Ναι.
2: Και γιατί το λέω αυτό σε αντιπαράθεση με το ότι λένε όλα τα μέσα, δουλεύουμε την κυβέρνηση, κάνουν και δεν προβάλλουν τις θέσεις μας. Τότε το προβάλλανε.
1: Κοιτάξτε, αυτό επειδή μου το λένε πολλοί, λέω το εξής. Εγώ θυμάμαι το ΠΑΣΟΚ, ακόμα και όταν βρέθηκε 5ο-6ο κόμμα με το 5% το 15. Και καλώς γινόταν. Για λόγους ιστορικούς. Για λόγους ότι είναι ένα κόμμα που τη μισή μεταπολίτευση κυβέρνησε αυτό. Εκπροσωπόταν πάντα στα πάνελ, πολλές φορές και δυσανάλογα πολύ από τη δύναμη που είχε κάποιες δύσκολες ώρες που πέρασε. Mm-hmm. Βρέθηκε στο 5, έτσι δεν?
2: Ναι.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι ποια είναι η επιλογή σου, ποια είναι η κατεύθυνσή σου. Κατευθύνομαι στο να απορριθμίσω μόνο και να γρατζουνίσω τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ή και για να προβάλλω τη δικιά μου πρόταση? Η προβολή του προγράμματος ενός κόμματος δεν είναι καθήκον των άλλων. Είναι δικό σου καθήκον, με τις πρωτοβουλίες σου να τα αναδεικνύεις. Και εκεί στερεί το ΠΑΣΟΚ, είναι προφανές. Ενώ έχουν κάνει μια προγραμματική προσπάθεια. Μπορεί κάποιος να συμφωνεί, να διαφωνεί, είναι άλλο. Έχουν κάνει μια προγραμματική προσπάθεια. Έχουν νέα στελέχη. Βλέπεις ότι αυτό δεν μετουσιώνεται σε μια δύναμη που να πει Δηλαδή, συζητιέται σήμερα στην κοινωνία 2-3 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Θα έλεγα όχι.
2: Το μοναδικό που σας είπα, μόνο αυτό έχει συζητηθεί. Και έχει προχωρήσει.
1: Και σε αυτό δεν φταίνει ούτε τα μίντια ούτε αυτό. Το ίδιο, το κάθε κόμμα, θα έλεγα, είναι υπεύθυνο να σκεφτεί τους τρόπους, τις πρωτοβουλίες μέσα από τις οποίες θα προβάλλει βασικά θέματα γύρω από τα οποία μπορεί να συνθέσει μια ανωδική πορεία.
2: Να ρωτήσω τώρα, το ποσό των αποφάσεων των ψηφοφόρων, γιατί αυξάνεται?
1: Κοιτάξτε, το τελευταίο καιρό βλέπουμε το εξής. Κάπου σταμάτησε να αυξάνεται. Εγώ το βρίσκω σχετικά σταθερό στο 18-18,5. Βέβαια, η γκρίζα ζώνη, αν προσθέσουμε λευκό άκυρο αποχή, είναι 22-23, μεγάλη. Τι καινούριο έχουμε, το οποίο πήρε ένα κομμάτι αναποφάσιστων ή κάποιων ανθρώπων που θα πηγαίνανε προς αναποφάσιστους? Έχει αυξηθεί πολύ το άλλο κόμμα, για να καταλάβουν αυτοί που μας ακούν. Παλιά, όταν μετράμε και λέγαμε άλλο κόμμα, βρίσκαμε 2-2,5%. Δηλαδή, μικρά κόμματα που δεν συμπληρώναν το 1%, που σύμφωνα με τους κανόνες πρέπει να το έχεις για να εμφανιστείς στην εικόνα της πρόεδρος ψήφου. Ανταρσία, ας πούμε, πατριωτική ένωση, λέω διάφορα κόμματα, κυνηγοί, άλλοι. Λόγω του κλίματος που δημιουργείται, ότι αναμένουμε νέα κόμματα, αυτό έχει φτάσει, είχε φτάσει, ξαφνικά πήγε σε 7, 8, 9, mm-hmm. Σε τελευταίες μετρήσεις το βρίσκουμε και 13-14%. Mm-hmm. Γιατί, ρωτάμε τους ανθρώπους, το άλλο κόμμα που το λέμε ανώνυμα εμείς, έτσι δεν είναι? Ουσιαστικά το 90% από αυτό το ποσοστό είναι που περιμένουν κυρίως το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού. Mm. Το απαντάμε και το βλέπουμε.
2: Ναι, ναι.
1: Όταν θα ιδρυθούν και θα βγουν στην επιφάνεια, αυτή είναι η συμφωνία των εταιριών του ΣΕΔΕΑ, mm-hmm. του συνδέσμου μας, προφανώς θα αρχίσουμε να μετράμε ένα-ένα κόμμα.
2: Θα ήθελα να δω πόσο, πέρα από την ακρίβεια που εσύ μου είπατε ότι είναι το πρώτο θέμα που αφορά το, και απασχολεί τον κόσμο, πόσο τα θέματα δικαιοσύνης τι απήχηση έχουν?
1: Έχουν
2: το κράτος δικαίου.
1: Λοιπόν, προσέξτε, είναι εκρηκτικά. Έχει ανέβει το κράτος δικαίου, δικαιοσύνη και το θέμα διαφθορά.
2: Ναι.
1: Ουσιαστικά, επειδή πρώτο έρχεται η ακρίβεια μακρά, 55-56%, ίσως και παραπάνω κάποιες φορές. Δεύτερο έρχεται η οικονομία γενικά, που εκεί μπορεί να περιλάβει μια σειρά άλλα πράγματα. Ας πούμε, η ανησυχία των επιχειρήσεων, στεγαστικά, μισθή και τα λοιπά. Αμέσως μετά, στη τρίτη και τέταρτη θέση, έχουν πλασαριστεί το κράτος δικαίου, δικαιοσύνη και το θέμα της διαφθοράς. Άρα και αυτό έχει μπει στη συζήτηση και προτεραιοποιείται από τους πολίτες. Αντίθετα, έχουν πέσει άλλα θέματα. Δηλαδή, το θέμα της υγείας, ενώ το βρίσκαμε και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο, αν δείτε διαχρονικά, τώρα μπορεί να το βρίσκουμε και ένα, το δέκατο, με 4%, με 5%. Δηλαδή, ή και ακόμα και το μεταναστευτικό, ας πούμε. Γίνονται κατά καιρούς συζητήσεις, έχει πέσει, δεν νιώθει η κοινωνία την ένταση, την παλιά εδώ που τα λέμε. Οπωσδήποτε πάντως τα θέματα κράτους δικαίου, δικαιοσύνη, διαφθορά και κατά τη γνώμη μου είναι θέματα που έχουν μπει στην ατζέντα, θα απασχολήσουν την ατζέντα, αλλά να συνεννοηθούμε. Εμένα η γνώμη μου είναι ότι ένας βασικός λόγος της αμφισβήτησης, της κρίσης θεσμών, της αμφισβήτησης του πολιτικού συστήματος είναι αυτά που συζητάμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα πρέπει για το πολιτικό σύστημα και τη λειτουργία του και τους θεσμούς και τη λειτουργία τους, δεν υπάρχει λύση από το να υπάρχουν γενναίες θεσμικές αλλαγές που να αλλάξουν κάποια πράγματα εκ βάθρων.
2: Ναι.
1: Και θα έλεγα ότι θα έπρεπε να αναζητηθούν μεγάλες συνενέσεις, να ανατραπούν λειτουργίες που είχαμε στο μυαλό μας. Είτε αφορά εκλογικούς νόμους, είτε αφορά άλλα. Και βέβαια ό,τι αφορά την εκλογή, τις ηγεσίες δικαιοσύνης, μια σειρά τέτοια θέματα. Αλλιώς απλά θα επαναλαμβανόμαστε, ας πούμε. Ναι. Ενώ η κρίση σοβεί. Έχει ανέβει πολύ η αμφισβήτηση δικαιοσύνης των θεσμών. Αλλά μην νομίζετε, σε πρόσφατη έρευνα που κάναμε, εμπιστοσύνη προς το πολιτικό σύστημα εν συνόλο δεν είχε πάνω από το 25%. Πολύ και αρκετά.
2: Ναι.
1: Οι άλλοι ήταν λίγο ή και καθόλου, όγκος καθόλου.
2: Ναι.
1: Το ίδιο πάνω κάτω για τους θεσμούς και για τη δικαιοσύνη. Αυτό μοιάζει με ναρκοπαιδείο που θέλει προσοχή.
2: Ναι.
1: Που θέλει τομές. Το ερώτημα είναι αν θα τολμήσει το ας πούμε, τα κόμματα, η νέα βουλή που θα βγει και η τωρινή που θα κάνει αρχές συζητήσεις. Γιατί κάποια θέματα, κατά τη γνώμη μου, επιδέχονται, δεν είναι θέμα νόμων να αλλάξει κάποια επιμέρους θέματα. Θέλει ριζικές αλλαγές μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται ίσως και αλλαγές στο Σύνταγμα.
2: Είδαμε μέσα στη εβδομάδα ότι ο Πρωθυπουργός εξήγησε κάποια νέα μέτρα. Τα οικονομικά μέτρα μπορούν να αναστρέψουν, αυτά τα οικονομικά μέτρα μπορούν να αναστρέψουν το αρνητικό κλίμα.
1: Κοίταξε. Είναι πρόσφατα, δεν έχουμε προλάβει να τα αποτιμήσουμε. Mm-hmm. Ήταν ένα πακέτο 500 εκατομμύρια. Ως ένα βαθμό μπορεί να έχει μια θετική επίδραση, θα τη μετρήσουμε πόση.
2: Ναι.
1: Δεν ήταν υποτιμητέο κεφάλαιο. Άλλωστε και κόμματα της αντιπολίτευσης, εγώ έτυχε και παρακολουθούσα τη συνέντευξη του Προέδρου της Εξωματικής Αντιπολίτευσης, κ. Αντρουλάκη. Ήταν στο Open, νομίζω, όταν, αφού εξαγγέλθηκαν και το ρώτησαν και η πρώτη. Αυθόρμητα, πώς την είχε σκεφτεί ο άνθρωπος, απάντηση ήταν ότι ήταν δικά μας μέτρα τα οποία με καθυστέρηση τα υιοθέτησε η κυβέρνηση. Άρα αυτά δεν μπορεί να είναι αρνητικά, έτσι δεν είναι? Το ερώτημα είναι αν είναι επαρκή. Αυτό νομίζω ότι έχουμε δρόμο να διανύσουμε. Πολύ περισσότερο όταν υπάρχει ο φόβος ενός πολέμου και βασικά των οικονομικών παρενεργειών του, για να το δούμε.
2: Είναι πάντα. Γιατί τα φόνερα που κάνει,
1: ναι, μετά. Δηλαδή, πρόσεξε σε μία έρευνα, αν το 80% ανισχύει για το πόλεμο, για τα γεωστρατηγικά, όταν το ρωτάς για τις παρενέργειες τις οικονομικές, η ανισχύ αυτά είναι το 90, 92, 93%. Το μυαλό του κόσμου εκεί είναι. Η Ελλάδα εδώ που τα λέμε δεν είναι και στις πρώτες γραμμές χαρακομμάτων, έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
1: Ανισχύει ο κόσμος τι θα γίνει, αλλά βασικά μετράει τι θα γίνει στη τσέπη του, πώς θα επιβιώσει, πώς θα βελτιωθεί το βιωτικό
2: του επίπεδο. Ο πόλεμος επηρεάζει τη τσέπη του.
1: Άρα θέλει, θα έλεγα, μια γενικότερη προσπάθεια της κυβέρνησης στο επόμενο διάστημα. Πώς θα δείξει και θα πείσει περισσότερο κόσμο ότι φροντίζει για. Ότι ακόμα και αν δεν το καλύπτει, ότι είναι σε μια διαρκή τέτοια προσπάθεια. Και αυτό είναι και πολιτικό και οικονομικό θέμα και επικοινωνιακό.
2: Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και πάμε να ερχόμαστε.

0: Ακούτε πάντα Αθήνα 94 στο μικρόφωνο Δημήτρης Βελέκης και μαζί μας σήμερα ο διευθυντής ερευνών της εταιρείας Opinion Pool, κύριος Σέμε Ζαχαρία Ζούπης. Κύριε Ζούπη, πόσο, ήθελα να ρωτήσω πόσο επηρεάζει η ψήφος τιμωρία για τα Τέμπη και για το σκάνδαλο το ΠΚΠΕ την τελική επιλογή των αποφάσεων.
1: Παίζει, κοιτάξτε, καταρχάς παίζει ρόλο και τα Τέμπη. Αν και τα Τέμπη βρίσκονται τώρα σε μια άλλη φάση, επειδή έχει ξεκινήσει η δίκη. Το θέμα, για παράδειγμα, του ΟΠΕΚΕΠΕ που αναδείχθηκε από πέρυσι και δόθηκε μια συνέχεια με τις νέες δικογραφίες και δεν ξέρω τι έπεται. Και στη συνέχεια, οπωσδήποτε επιδρά στις συνειδήσεις για τη λειτουργία της κυβέρνησης, του πολιτικού συστήματος και των θεσμών. Mm. Και των θεσμών. Mm. Δηλαδή, εντείνει μια αμφισβήτηση. Τώρα, προσέξτε, το πώς θα εκφραστεί αυτή, θα το δούμε, γιατί ας πούμε ότι κάναμε μια δημοσκόπηση και ρωτούσαμε, πιστεύετε ότι για όλα αυτά οφείλεται, είναι οι ευθύνες κυβέρνησης, και δίναμε μια δεύτερη επιλογή, πιστεύετε ότι φταίει η κυβέρνηση, αλλά πάνω κάτω τα ίδια γινόντουσαν και υπάρχουν διαχρονικές παθογένειες, εκεί θα δείτε μια σύγκρουση, θα είναι μισό-μισό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, οπωσδήποτε το πιστώνεται η κυβέρνηση, ήταν κυβέρνηση 7 ετών, έτσι δεν είναι?
0: Οπωσδήποτε.
1: Δεν μπόρεσε να το αντιμετωπίσει, τις έσκασε στα χέρια.
0: Ακριβώς.
1: Υπήρχε πια και ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Αγγελίας και τα λοιπά, και πρέπει να δει. Και αυτό δυναμώνει. Πληγώνει τη Νέα Δημοκρατία. Θα δούμε μέχρι τις εκλογές, γιατί η γνώμη είναι ότι ο χρόνος μέχρι τις εκλογές, είτε γίνει πιο νωρίς είτε πιο αργά, θα μοιάζει με αιώνα. Θα ανέβει η αντιπαράθεση, θα ανέβουν διάφορα, ίσως και η δημόσια αντιπαράθεση,
0: όπως, ναι.
1: Και πέρα ίσως από εσκαμμένα. Θα δούμε τι ρόλο θα παίξει τότε. Mm. Ξέρετε, ένα 15% καταλήγει το τελευταίο διήμερο. Αλλά πάλι exit polls, εκλογές, αυτό μας δίνουν. Υπάρχει κόσμος αυτή τη στιγμή που βασανίζεται. Δηλαδή αγαπά ένα κόμμα, τον επηρεάζει ένα άλλο γεγονός και είναι σε ταλάντευση. Γι' αυτό εμείς που μετράμε βλέπουμε μια πολύ μεγαλύτερη κινητικότητα αλλαγών κομμάτων από αυτή που τελικά εμφανίζεται σαν σταθερή εικόνα τους τελευταίους μήνες.
0: Mm-hmm.
1: Κόσμος πάει και έρχεται, όχι επειδή είναι στελέχη, είναι κόσμος ο οποίος ψάχνει, σου λέει, να στηρίξω την κυβέρνηση, και αν δεν θέλω να τη στηρίξω, να τη στείλω μήνυμα ποιον, και αναζητεί.
0: Mm-hmm.
1: Και βρίσκει μια στέγη προσωρινή. Ή αυτό, θα το δούμε. Πάντως, ό,τι ρειά και αμφισβήτηση έχουν δημιουργηθεί για την κυβέρνηση για διάφορα θέματα, ένα θέμα είναι και για την αντιπολίτευση ότι προτιμούν να σταθμεύσουν στην γκρίζα ζώνη παρά να διαλέξουν ένα άλλο κόμμα.
0: Μέχρι τελευταία ώρα.
1: Ανάμεσα σε αυτούς, ένα κομμάτι μπορεί να έχει πάρει και διαζύγιο. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Να πει, δεν τον ψηφίζω το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία ξανά. Ο όγκος της είναι στην γκρίζα ζώνη και περιμένει να δει ένα σινιάλο, να δει μια ελπίδα. Μπορεί να μην τη δει από την κυβέρνηση, να τη δει από ένα άλλο κόμμα, αλλά το περιμένει.
0: Ναι, οπουδήποτε δει κάτι διαφορετικό.
1: Και να ξέρετε ότι οι ιδεολογικοί διαχωρισμοί παλιά που ήταν έντονοι δεν παίζουν, ας πούμε, σημαντικό, και τόσο σημαντικό ρόλο. Δηλαδή, κάποιος από τη Νέα Δημοκρατία μπορεί να τον δει να ψηφίζει Πλεύση Ελευθερίας.
0: Έχουν στην Ελλάδα, συμβαίνουν αυτά.
1: Επίσης, παλιά, ειδικά την περίοδο του δικομματισμού, που ο Πασόκος ήταν Πασόκος, ο Δημοκράτης ήταν, το ΚΚΕ ήταν με τεράστια συσπήρωση και τα λοιπά, δεν υπάρχουν οι κομματικές ταυτίσεις, έχουν μειωθεί, αυτό που λέγαμε σκληροί πυρήνες των κομμάτων, ναι, έχουν μειωθεί, και αυτό δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερα, δίνει στοιχεία ρευστότητας.
0: Μπράβο, αυτό, για δημοσκοπήσεις είναι πιο δύσκολο το...
1: Ακριβώς, είναι πολύ δύσκολο.
0: Τώρα να πάμε σε δύο πρόσωπα που είναι να βγουν στην επιφάνεια, να βγουν μπροστά. Η κυρία Καρσιάνου το έχει δηλώσει ότι θα κατέβει κλπ. Σε κάποιες συμμετρήσεις εμφανίζεται πολύ καλά. Πρόκειται για μια συγκυριακή ψήφο διαμαρτυρίας για τα Τέμπη ή για την γέννηση ενός νέου σταθεροπόλου ενδεχομένως? Έχετε αυτά τα στοιχεία?
1: Προσέξτε, παρακολουθούμε και τους δύο, μετρώντας καταρχάς δυνητική ψήφο.
0: Ναι. Σημαίνει... και το τζίπ. Αυτά ήταν η επόμενη ερώτηση. Το πάμε, ναι, μαζί τέλος πάντων.
1: Τι σημαίνει δυνητική ψήφος? Ρωτάμε ότι για το κόμμα της κυρίας Καρισιάνου και του Αλέξη Τσίπρα, θα μπορούσατε ένα τέτοιο κόμμα να το ψηφίσετε? Και απαντάει ο άλλος, πολύ αρκετά, λίγο καθόλου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε καταρχάς σκαμπανεβάσματα. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας τον Σεπτέμβριο, όταν έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, τον μετρήσαμε κοντά στο 29-30.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή τη στιγμή είναι το άθροισμα πολύ και αρκετά, ένα 16-17.
0: Ναι.
1: Παρένθεση, αυτό το άθροισμα δεν έχει καμία σχέση με την πρόθεση ψήφου.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή είναι άλλο να ρωτάς για ένα κόμμα, θα μπορούσες. Δηλαδή το Πασόκ αυτή τη στιγμή έχει δυνητική ψήφο 30, το η Νέα Δημοκρατία 45. Ναι. Καταλαβαίνετε, σας λέω. Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού τον Ιανουάριο, γιατί περίπου μέχρι τις γιορτές έλεγε ότι δεν θα το κάνω, που τη μετρήσαμε, τη βρίσκαμε σαν opinion poll στο 29-30. Το Μάρτιο τη βρίσκαμε στο 19-20. Είχε μία πτώση.
0: Είχαν προηγηθεί, είχαν μεσολαβήσει και οι δηλώσεις για τις αμβλώσεις τότε.
1: Ναι. Και αυτό, ναι. Τι είχε κοστίσει ειδικά σε αριστερά και κεντροαριστερά. Ποιο είναι το δεδομένο, ότι με αυτές πάντως τις δυνητικές ψήφους, νομίζω ότι υπάρχουν σημαντικές κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις, πολίτες, οι οποίοι ακούνε και κοιτάνε προς αυτά τα κόμματα. Δεν ξέρω αν έχουν διαχρονική πορεία και τα λοιπά. Νομίζω ότι όταν θα βγει, να πω καταρχήν αυτό, ίσως είναι και μέχρι τέλος Μάιο, αρχές Ιουνίου, να ανακοινωθούν και τα δύο.
0: Ναι.
1: Δεν λέω ταυτόχρονα. Και οι δημοσκοπήσεις πια θα αρχίζουν να μετράνε και τα δύο αυτά κόμματα στην πρόθεση ψήφου. Νομίζω ότι θα δημιουργηθεί νέο πολιτικό τοπίο. Ναι. Όχι τόσο ως προς την επίδραση στη κυβέρνηση, όσο θα ανασυνθεθεί το σκηνικό στην αντιπολίτευση. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο κύριος Τσίπρας φαίνεται να απορροφά το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, αυτό ήταν και
1: ένα τεράστιο κομμάτι.
0: Θα προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά,
1: ναι,
0: ενδεχομένως.
1: Και της Νέας Αριστεράς, η οποία, το λέω έτσι γιατί ήδη φαίνεται στο 1,2%, ένα κομμάτι από την πλεύση ελευθερίας. Να ξέρετε, η πλεύση ελευθερίας όταν βρέθηκε πέρυσι στα συλλαλητήρια στο 15-16%, είχε πάρει το 30% του ΣΥΡΙΖΑ, των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, φαινόταν. Και κατά τη γνώμη μου θα στοχεύσει και στοχεύει ήδη στο πώς θα πάρει κομμάτι από το ΠΑΣΟΚ. Η κυρία Καριστιανού φαίνεται πιο εύκολα να πιέζει πολύ σημαντικά την πλεύση ελευθερία στην ελληνική λύση ανθρώπους από την κρίζα ζώνη και ανθρώπους που δεν είχαν ψηφίσει τις προηγούμενες εκλογές.
0: Ναι.
1: Και δείχνουν ότι κάτι τους συγκινεί. Τώρα, άλλο τώρα που το συζητάμε γενικά, άλλο η στιγμή που θα ιδρυθούν και θα ξέρουμε όνομα, τι λένε, και δούμε και 10 πρόσωπα από τον καθένα και άλλο
0: προτάσεις.
1: Βέβαια μετά στην πορεία. Πάντως ναι, πιστεύω ότι οι πρώτες δημοσκοπήσεις που θα μετράνε πια και τα δύο νέα κόμματα θα δείχνουν μια μεγάλη αναδιάταξη στο χώρο της αντιπολίτευσης.
0: Θα μπορούσε να συμπεράνει κάποιος ότι η στήριξη νέων πολιτικών σχηματισμών και προσώπων δείχνει ότι δεν είναι ικανοποιημένος ο κόσμος, αρκετός κόσμος από τα ήδη υπάρχοντα κόμματα, έτσι.
1: Μα προφανώς, κοιτάξτε, με ρωτήσατε πριν για τους αναποφάσιστους. Καμία φορά έχω αναρωτηθεί. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε όπως παλιά 3-4 κόμματα. Εζένε. Μετράμε 10-11 κόμματα.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, καμία φορά και με τους συνεργάτες που συζητάμε, έτσι πιο ελεύθερα, λέμε, δεν σ' αρέσει το τάδε κόμμα. Έχεις δεύτερο, έχεις τρίτη επιλογή, έχεις 11 επιλογές.
0: Ναι.
1: Τώρα θα εμφανιστούν και άλλοι δύο. Και πάλι βλέπετε 18-18,5. Κάποτε μου είχαν ξεπεράσει με 3 και το 20% για να αποφάσιστε. Η γκρίζα ζώνη, είπαμε, είναι στο 22-23.
0: Ναι, ναι.
1: Σημαίνει άρα, αυτό τι σημαίνει, ότι υπάρχει το έφορο έδαφος για νέα εγχειρήματα. Ψάχνω άλλο, σου λέει, δεν καλύπτομαι. Μπορεί να βρω, να δω τον εαυτό μου και μια ελπίδα σε νέα εγχειρήματα. Αυτό είναι ένα χαρτί. Άλλες είναι οι προκλήσεις, βέβαια, για τον Αλέξη Τσίπρα, άλλες είναι για την κυρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού ως νέο πρόσωπο έχει μεγάλο ατού. Κάνει μεγαλύτερο γκέλ, λίγο μεγαλύτερο γκέλ από ότι ο κύριος Τσίπρας.
0: Ίσως και από εκεί προέρχεται με το θέμα των τεμπών.
1: Ναι, και αυτό έχει επηρεάσει. Έχει επηρεάσει ότι δεν είναι ένα πρόσωπο μέσα από το παραδοσιακό πολιτικό σύστημα. Δηλαδή δεν μπορεί να της πεις, μην μας λέτε για ρουσφέτη, γιατί όταν ήσουν εσύ.
0: Δεν έχει παρελθόν.
1: Και τα λοιπά, ναι.
0: Δεν έχει παρελθόν.
1: Η πρόκλησή της είναι, ξέρετε, όταν δημιουργούνται κοινωνικά ρεύματα, πρέπει και αυτός που θέλει να εμφανιστεί σαν ηγέτης ή μια ομάδα ανθρώπων να το διαχειριστούν. Δεν είναι πάντα εύκολο. Μετά να το εκπροσωπήσουν πολιτικά, να το καλύψουν με τις θέσεις που θα πούν, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Και σε αυτό κάτι που θα τεθεί σε δοκιμασία είναι πόσο έχει ετοιμάσει το σαλόνι της εισαγωγικά να υποδεχθεί αυτόν τον κόσμο και αν είναι η ίδια έτοιμη πολιτικά, ψυχολογικά, κοινωνιακά να το κάνει. Για το κύριο Τσίπρα είναι άλλο. Ο κύριος Τσίπρας
0: Έχει παρελθόν καταρχήν.
1: Έχει παρελθόν, έχει αλλεπάλληλες. Έχει γεγονότα για τα οποία ένα 75% τουλάχιστον τα 100% τον βλέπει πολύ αρνητικά. Δηλαδή πάει κατευθείαν σε μια αντισυσπήρωση. Όμως θα μου πει κάποιος, υπάρχει το άλλο 25%.
2: Σωστό.
1: Το οποίο δεν τον απορρίπτει, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι στο πολύ και αρκετά. Αλλά αν προσθέσουμε και το λίγο πιθανό, σημαίνει και αυτός που απαντάει λίγο, σου λέει τον ακούω, τον βλέπω. Πρέπει να δείξει ότι. Και φάνηκε ότι ξεκίνησε λάθος. Για μένα ήταν μεγάλο λάθος το βιβλίο ή τουλάχιστον όπως ήταν γραμμένο. Γιατί ο κόσμος αναζητεί, τώρα καίγεται. Θέλει προτάσεις για το παρόν και το μέλλον. Θέλει ελπίδα. Ο κύριος Τσίπρας, δεν θα πω σε κριτική του βιβλίου, δεν θέλω να το κάνω, δεν είναι η δουλειά μου. Πάντως να ξέρετε ότι ενώ υπήρχε επικοινωνιακή καταιγίδα τότε με το βιβλίο, σπάνια γίνονταν, επί ένα-ενάμιση μήνα. Λέγαμε για πλάκα φίλοι δημοσκόποι και άλλοι ότι εκεί που περπατάμε ξαφνικά μπορεί κάποιος να σε ρωτάει εσύ το έχεις διαβάσει το βιβλίο. Λοιπόν, αυτό όταν τέλειωσε αυτός ο 1,5 μήνα στη δυνητική ψήφα είδαμε μείωση 2%. Τώρα τον ξαναβλέπουμε να ξανανεβαίνει λιγάκι το τελευταίο καιρό που ήρθε στο επίκεντρο. Πρέπει να δείξει ότι πραγματικά δημιουργεί κάτι καινούριο. Ότι εκφράζει ένα νέο πολιτικό λόγο και δεν είναι πάντα εύκολο, ξέρετε αυτό.
2: Όταν έχει παρελθόν, δύσκολο.
1: Όταν έχει παρελθόν. Θα το δούμε πάντως.
2: Ναι. Δεν μπορεί να πούμε οτιδήποτε από τώρα. Ήθελα να ρωτήσω ποια κοινωνικά στρώματα, αν μπορείτε μέσα από την σκοπή να δείτε, στρέφονται προς νέα σχήματα.
1: Κοιτάξτε, προσέξτε να δείτε τι συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι. Να αλλάξω λίγο την ερώτησή σας χωρίς να την αλλοιώσω. Ναι. Άμα μου πείτε πού θα παιχθεί το μεγάλο παιχνίδι, ποιοι θα καθορίσουν εν τέλει και το εκλογικό αποτέλεσμα, είναι κατά τη γνώμη μου οι δυνάμεις του κέντρου. Έχει χάσει δυνάμεις η Νέα Δημοκρατία, σημαντικές, το είδαμε σε ευρωεκλογές. Ξέρετε, συνήθως γίνεται η κουβέντα η χάση προς τα δεξιά. Είχε χάσει σε ευρωεκλογές όσες δυνάμεις έχασε προς τα δεξιά, που μεγάλο κομμάτι σου εγώ αμφισβητώ αν μπορεί να τις ξαναπάρει. Από το κέντρο που είχαν πιστέψει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας μεταρρυθμιστής που θα κάνει και μεγάλες αλλαγές κτλ. Υπάρχει σημαντικό κομμάτι του κέντρου που περιμένει. Που όμως δεν το διεκδικεί μέχρι στιγμή στα ίσα και άλλο κόμμα γιατί δεν έχει τέτοιο πολιτικό λόγο. Είναι οι γυναίκες που, να ξέρετε, είναι πιο δύσπιστες. Πιο με μεγαλύτερη ανησυχία και με μεγαλύτερη τάση προς διαμαρτυρία. Επειδή έρχονται πιο εύκολα σε επαφή με τιμές, αν και τώρα ψωνίζουμε και μισοί άντρες που λέω λόγος, αλλά επειδή πάνε πιο μεγάλο ποστό σε μια λαϊκή
2: και βλέπω είναι πιο άμεσα
1: και πιθανά γι' αυτό. Και τρίτο, αυτή τη στιγμή να ξέρετε, πολλοί κοιτάνε προς τους νέους ή από τους 55-60 και άνω που λέμε. Αυτή τη στιγμή το κομμάτι που ανησυχεί για το παρόν και το μέλλον του περισσότερο είναι αυτό που λέμε ο παραγωγικός ιστός, δηλαδή οι ηλικίες 30-35 έως και 50-55 που είναι ο κορμός της παραγωγής, είτε είναι δημοσιοπάλληλοι, είτε ιδιωτικοί υπάλληλοι, είτε έχουν μικρές επιχειρήσεις. Αυτοί, αν σκεφτούμε και αυτές οι ηλικίες, τι ζήσανε, γιατί προσέξτε, είμαστε μετά από μνημόνια, COVID. Μετά από ένα COVID, μετά από μια ενεργειακή κρίση.
2: Αυτά προλάβαν και είδαν.
1: Δεν είναι σαν τους ανθρώπους 55-60 ή και άμα πάμε και παραπάνω ηλικίες, που ζήσαν και μια πολύ καλή οικονομικά 20-25 ετία, δεν είναι.
2: Σωστό.
1: Λοιπόν, άρα εκεί υπάρχει μεγαλύτερη αμφισβήτηση, μεγαλύτερο ψάξιμο, μεγαλύτερη κινητικότητα. Εκφράζεται μεγαλύτερος φόβος για τη ζωή τους. Αυτά τα τρία ακροατήρια κατά τη γνώμη είναι τα πιο ρυθμιστικά.
2: Ποιος είναι ο στόχος τώρα, ο πραγματικός στόχος των νέων σχηματισμών που γίνονται, που θα γίνουν και που γίνονται άλλα κόμματα? Είναι η διακυβέρνηση ή ο ρόλος μιας ισχυρής ελεκτικής αντιπολίτευσης μέσα στη Βουλή?
1: Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Εγώ πιστεύω ότι η εμφάνιση αυτών των κομμάτων περισσότερο δείχνει μέχρι στιγμής. Ούτε ο κύριος Τσίπρας ούτε η κυρία Καρισιανού έχει πει κάτι άλλο. Το λέει και το Πασόκ βέβαια. Αν και το Πασόκ λέει ότι εγώ θέλω πρώτη θέση
2: με μία ψήφο,
1: έστω με μία ψήφο. Εγώ νομίζω ότι με βάση τα δημοσκοπικά δεδομένα, τα διαχρονικά, όχι τι δείξανε τελευταίες. Να πάρουμε το τελευταίο 2 ετών, μετά τις ευρωεκλογές συνολικά. Δύσκολα μπορεί να αλλάξει, αν θεωρούμε εμείς οι δημοσκόποι κάτι σαν ως σταθερά, είναι η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας. Τι δεν είναι σταθερό σε ό,τι αφορά το ποσοστό της,
2: ναι,
1: και η διαφορά από το δεύτερο κόμμα, αν και αυτό δεν παίζει ρόλο στον αριθμό βουλευτών, άρα και στην αυτοδυναμία. Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι το κύριο, η κύρια φιλοδοξία, δηλαδή θα δούμε μια κατάσταση, μια σκληρή μάχη και όποιος αντέξει, 3 κομμάτων για τη δεύτερη θέση. Τώρα πόσο μπορούν να μειώσουν και να αμφισβητήσουν τον Κυριακό Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία θα το δούμε. Αλλά εγώ θεωρώ πρώτο δεδομένο την πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, με μικρότερη ή μεγαλύτερη διαφορά, με δυνατότητα αυτοδυναμίας ή όχι, μετά θα δούμε τις εξελίξεις, μία μάχη για τη δεύτερη θέση, μία συμπίεση πολλών κομμάτων στα όρια του 3%, ναι, και μία εξαφάνιση κάποιων πολύ κάτω από το 30%. Άρα θα πάμε σε μία βουλή που μετά και πιθανές δεύτερες εκλογές μπορεί να έχει και 6 ή 7 το πολύ κόμματα.
2: Δεν είναι κενό της αντιπολίτευσης το γεγονός ότι σου λέει να φύγει ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, με το βάζω στη δεύτερη μοίρα και τη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν προτείνουν τι θα γίνει μετά.
1: Προφανώς είναι, και αυτό είναι σαν να προσφέρουν ένα χαρτί στα χέρια του Κυριακού Μητσοτάκη.
2: Θα δηλαδή, συνεχίσω εγώ με αυτόν.
1: Ας πάρουμε για το μέχρι στιγμής το δεύτερο καθαρά κόμμα, το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης, που μάλιστα στις τελευταίες δημοσκοπήσεις φαίνεται να ανεβαίνει. Μία μισή, δύο μονάδες ανάλογα με την έρευνα. Έγινε ένα συνέδριο, έτσι είναι. Αποφάσισαν ότι εμείς δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία. Μπράβο, αυτό πίστευε ομόφωνα, νομίζω, ναι, το κατέληξε.
2: Ήταν μέσα λόγω του.
1: Αυτό όμως δεν συνιστά εναλλακτική πρόταση. Από τη στιγμή που από τη στιγμή που είσαι και στις καλύτερες έρευνες το 15-16, καταρχάς δεν μπορεί να γίνει αυτοδυναμία και να είναι πρώτο, δηλαδή να πάρει ένα 36-37% τουλάχιστον. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι, ποιος το πιστεύει.
2: Mm-hmm.
1: Εδώ αρκετός κόσμος από μετρίες, το λέω, δεν είναι γνώμη μου, δεν πιστεύει ότι μπορεί να βγει πρώτος. Λέει να πάρουμε ποσοστό μεγάλο και από τον ίδιο το κόσμο του Πασόκ.
2: Mm-hmm.
1: Άρα πρέπει να έχεις ένα σαφές σχέδιο, τι σας είπα πριν. Τι θα κάνω, πώς θα το κάνω, με ποιους θα το κάνω.
2: Φυσικά.
1: Και εδώ βέβαια για να συνιστά δομική δυσκολία κατά τη γνώμη εναλλακτικής πρότασης, αλλά υπάρχει μια δυσκολία, ξέρετε. Αν η Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, ακόμα και με πιο πεσμένα ποσοστά που βλέπουμε, και πάρει έστω ένα κομμάτι του μπόνους, δεν σχηματίζεται κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα, είναι απλό.
2: Ναι.
1: Άρα το δίλημα θα είναι ασφυκτικό για το δεύτερο, για όλα τα κόμματα.
2: Και για επόμενη μέρα. Δεν συνενέσουν να πάνε να συνεργαστούν, είτε. Και γι' αυτό φαίνεται μάλλον πάμε σε δεύτερες εκλογές. Σίγουρα θα πάμε.
1: Εγώ νομίζω ότι με τα μέχρι τώρα δεδομένα είναι 99% ότι θα χρειαστούν και δεύτερες εκλογές. Ναι. Εκεί μεταξύ πρώτων και δεύτερων δεν είναι ίδιες συνθήκες. Μην παρεξηγηθεί αυτό που θα πω. Αλλά για να καταλάβετε τι αλλαγή κλίματος υπάρχει. Η Νέα Δημοκρατία τότε, το 12, είχε πάρει 18-19% στις πρώτες του 12.
2: Ναι.
1: Το Πασόκ 13.
2: Ναι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ ξαφνικά έκανε εκείνο το φοβερό πέταγμα και πήγε στο 17, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Στις δεύτερες, κερδισμένοι ποιοι ήταν? Ο Αντώνης Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία βρέθηκαν στο 29.
2: Mm-hmm.
1: Και ο ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε στο 27. Ποιος τι πλήρωσε? Το Πασόκ, άλλα κόμματα, και συνεργαστήκαν στη συνέχεια. Λοιπόν, άρα θα γίνει μετά μια μάχη που θα ευνοεί τους δύο.
2: Mm-hmm.
1: Τους δύο πρώτους. Γι' αυτό λέω για τη μάχη της δεύτερης θέσης. Είναι μια μάχη που ο δεύτερος θα τα πάρει όλα, την αντιπολίτευση. Ο τρίτη θέση και κάτω θα είναι χαμένος.
2: Επειδή ο χρόνος μας έχει τελειώσει ήδη, θέλω μια τελευταία πολύ γρήγορη απάντηση. Ποιο θα είναι το καθοριστικό γεγονός που θα κρίνει τις επόμενες εκλογές, πιστεύετε?
1: Αυτός που θα κυριαρχεί στην ατζέντα και θα πείσει ότι μπορεί να εγγυηθεί σταθερότητα και καλύτερες μέρες.
2: Κύριε Ζούπη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Κυρίες και κύριοι, σας αφήνουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού με την επόμενη Κυριακή. Ακολουθείτε το μαγκαζίνι του Σταθμού με την κυρία Ελένη Ζαμαρία. Καλώς μεσημέρι.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Υποχειμωνιάτικες συνθήκες επιστρέφουν οι εκδρομήσεις Πρωτομαγιάς μετά την ψυχρή εισβολή εξπρες που έφερε χιόνια στα ορεινά, βροχές και θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο που μέχρι απόψε το βράδυ θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ. Ο Δημήτρης Πέρος στην τηλεφωνική μας γραμμή θα μας ενημερώσει για την εικόνα που επικρατεί αυτή την ώρα στα εθνικά οδικά δίκτυα. Καλό μεσημέρι Δημήτρη.
2: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Ναι, θα λέγαμε τρίμερο Πρωτομαγιάς με χειμωνιάτικο το σκηνικό του καιρού. Έτσι. Και με χιόνια, ποιος θα μας το έλεγε, και εδώ στην Πάρνηθα. Όπως είπες και εσύ, είναι σε εξέλιξη η επιστροφή των εκδρομών του τριμέρου. Ο δικός, Ελένη, υπολογίζεται ότι έφυγαν λίγο περισσότερα από 120.000 αυτοκίνητα από τα δύο εθνικά οδικά δίκτυα, Αθηνών Λαμίας και Αθηνών Κορίνθου, και αυτοί σταδιακά έχουν αρχίσει και επιστρέφουν. Να πούμε ότι ήδη από τις 11 το πρωί είναι σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα διαστροχίας με απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών στις εισόδους των εθνικών οδών και θα είναι σε ισχύ μέχρι τις 11 το βράδυ. Mm-hmm. Να πούμε ότι έχει αρχίσει ήδη να αυξάνεται η κίνηση κυρίως στην Αθηνών Κορίνθου, που αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες ώρες και κυρίως τις απογευματινές και πρώτες βραδινές ώρες. Ήδη να πούμε ότι στην Κόρινθο, στον Ισθμό, παρατηρείται αυξημένη κίνηση και χαμηλές ταχύτητες και συνέχεια δεν έχουν κάποια ιδιαίτερα προβλήματα. Στα διόδια της Ελευσίνας υπάρχει μικρή ανάσχεση των οχημάτων, όχι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά αναμένεται να δυσκολεύσει η κατάσταση τις επόμενες ώρες, όπως είπαμε. Mm-hmm. Στην Αθηνών Λαμίας για την ώρα δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Χρειάζεται προσοχή, Ελένη, γιατί από ό,τι μας λένε και σε πολλές περιοχές της χώρας είναι άσχημος ο καιρός. Mm-hmm. Βρέχει, σε κάποια σημεία έχουμε και καταιγίδες και στους ορεινούς προορισμούς έχουμε και χιονοπτώσεις, οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Mm-hmm. Αν και οι προβλέψεις λένε ότι τα φαινόμενα θα σταματήσουν τις επόμενες ώρες, αλλά αναμένονται δυσκολίες, λένε, όπως είπες και εσύ, στο Αιγαίο, διότι οι προβλέψεις είναι ότι θα ενισχυθούν οι άνεμοι βοριάδες. Mm-hmm. Και θα φτάσουν τα 9 μποφόρ από τις επόμενες ώρες στο Αιγαίο, οπότε όσοι βρίσκονται σε νησιωτικούς προορισμούς και θέλουν να επιστρέψουν, να ενημερωθούν, διότι σίγουρα θα έχουμε και κάποιες ακυρώσεις στα δρομολόγια των πλοίων. Πολλή κίνηση και στους σταθμούς των ΚΤΕΛ, όπου οι πληρώτες είναι σχεδόν 100% επιστρέφουν όσοι αποφάσισαν να κινηθούν με τα λεωφορεία. Mm-hmm. Προσοχή, η Ελένη, βρίσκεται επιποδός η τροχεία, κάνει και σχετικούς ελέγχους στα σημεία όπου παρατηρούνται, έτσι είναι τα πιο δύσκολα και παρατηρούνται mm-hmm. πιο αυξημένα τα τροχεία. Οπότε χρειάζεται προσοχή, όλοι να επιστρέψουν με ασφάλεια. Να πούμε ότι στην Πάρνηθα από το πρωί έχει κλείσει ο δρόμος από το τελεφέρι και πάνω, περισσότερο για προληπτικούς λόγους, για να μην υπάρξει συνωστισμός λόγω του χιονιού. Mm-hmm. Και μέχρι αυτή την ώρα παραμένει κλειστός ο δρόμος για όσους θέλουν να κινηθούν προς τα εκεί, να ξέρουν ότι θα βρουν το δρόμο κλειστό.
1: Πάντως, Δημήτρη, από αύριο σταδιακά επιστρέφει η άνοιξη. Να σε ευχαριστήσουμε. Της Μέσης Ανατολής τώρα, οι συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν σε αδιέξοδο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι θα μελετήσει τη νέα πρόταση της Τεχεράνης, αλλά αφήνει ανοιχτό και το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής δράσης. Την ίδια ώρα, στο Ισραήλ, ο Νετανιάχου συγκαλεί περιορισμένη σύνθεση σύσκεψη για θέματα ασφαλείας, ενώ στο Λίβανο συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιδρομές. Ο Βαγγέλης Σαρακινός δίπλα μου εδώ στο στούντιο για όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους και από μένα, Ελένη. Να ξεκινήσουμε από τη νέα πρόταση της Τεχεράνης, η οποία προβλέπει τερματισμό όλων των μετώπων του πολέμου μέσα σε 30 ημέρες, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το πρακτορείο Τασνίμ του Ιράν, αλλά και ο αμερικανικός ειδησιογραφικός ιστότοπος Axios. Το Ιράν αξιώνει την απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων από περιοχές κοντά στα εδάφη του, ζητά την άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών, ζητά επίσης αποδέσμευση των παγωμένων Ιρανικών πόρων, καταβολή επανορθώσεων, άρση των κυρώσεων και δημιουργία μηχανισμού για το Ορμούς. Παραλλήλως ζητά βέβαια και τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου αυτού του Λιβάνου. Το δημοσίευμα του Ιρανικού πρακτορείου δεν κάνει καμία αναφορά στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Οι πληροφορίες θέλουν η νέα πρόταση να προβλέπει ότι εφόσον συμφωνηθούν όλα τα παραπάνω, τότε θα έχουμε ένα νέο γύρο συνομιλιών 30 ημερών για το πυρηνικό πρόγραμμα, ειδικά για το Ορμούζ, το οποίο παραμένει αποκλεισμένο. Υπάρχουν πληροφορίες ότι η νέα πρόταση της Τεχερανής προβλέπει την απαγόρευση διέλευσης Ισραηλινών και συμμαχικών τους πλοίων, αν δεν καταβληθούν πρώτα πολεμικές αποζημιώσεις. Το Ορμούζ παραμένει κλειστό, η περιοχή παραμένει γενικώς αποκλεισμένη από τον ναυτικό αποκλεισμό των Αμερικανών. Υπάρχει πρόβλημα μεγάλο στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου. Ο Οργανισμός Χωρών Παραγωγής Πετρελαίου, ο ΟΠΕΚ, συνεδριάζει σήμερα για πρώτη φορά χωρίς τα Εμιράτα. Αναμένεται ότι θα αποφασίσει μια τρίτη νέα αύξηση των ποσοστώσεων παραγωγής, και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν, ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι θα μελετήσει αυτή τη νέα πρόταση της Τεχεράνης. Έδειξε ωστόσο ήδη ότι μάλλον ούτε αυτή τον ικανοποιεί. Μάλιστα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα πλήγματα στο Ιράν, μια επιλογή που ποτέ ουσιαστικά η Ουάσιγκτον δεν απέσυρε από το τραπέζι των συνομιλιών. Ερωτηθείς λοιπόν αν θα διατάξει επανέναρξη των βομβαρδισμών, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι αν οι Ιρανοί φερθούν ανάρμοστα, είναι μια πιθανότητα, θα μπορούσε να συμβεί. Τώρα, την ίδια ώρα στην Τεχεράνη, ανώτατοι αξιωματούχοι αναφέρουν ότι το Ιράν είναι έτοιμο για επιστροφή στις διαπραγματεύσεις, αλλά παραλλήλως είναι το ίδιο έτοιμο για να αποκρούσει οποιαδήποτε επίθεση. Πριν από λίγο οι μυστικές υπηρεσίες των φρουρών της Επανάστασης ανέφεραν ότι πλέον είναι περιορισμένες οι δυνατότητες των Αμερικανών. Ο Ντόναλντ Τραμπ, λένε οι Ιρανικές μυστικές υπηρεσίες, έχει μόνο δύο επιλογές: ή μια κακή συμφωνία σε σχέση με αυτά που ζητούσαν οι Αμερικανοί, ή επανένα των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Στο Ισραήλ τώρα ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου είχε προαναγγείλει μια συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, στη συνέχεια την ακύρωσε. Θα γίνει τελικά μια σύσκεψη απόψε, στην οποία ωστόσο θα μετέχει μικρότερη ομάδα υπουργών και στελέχη του στρατού για μια περιορισμένη συζήτηση σε ζητήματα ασφαλείας. Να αναφέρουμε εδώ ότι παραλλήλως έγινε γνωστό ότι η Ισραηλινή Βουλή έκρινε την αγορά αεροσκαφών F-35 και F-15I από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι μια αγορά αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων σέκελ. Χθες, όπως είχε ανακοινώσει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων, είχαν εγκριθεί και άλλες πωλήσεις όπλων προς το Ισραήλ. Την ίδια ώρα, Ελένη, στο Λίβανο, ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις. Έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο το οποίο, όπως υποστηρίζει, δείχνει επιθέσεις εναντίον μαχητών της Χεσμπολά. Η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ προχώρησε σε νέες αεροπορικές επιδρομές εναντίον κτηρίων, στα οποία κατά τον Ισραηλινό στρατό είχαν εντοπιστεί μέλη της Ιδιωτικής Οργάνωσης. Νωρίτερα ο στρατός είχε δώσει εντολή εκένωση σε 12 πόλεις και χωριά του νοτίου Λιβάνου. Στα όρια και εκτός της ζώνης ασφαλείας, η οποία είναι κάτω από τον ποταμό Λιτάνη, που απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο. Η κατάσταση ασφαλείας στο Λίβανο ήταν αντικείμενο συνάντησης που είχε χθες ο αρχηγός του στρατού του Λιβάνου με Αμερικανό στρατηγό. Ωστόσο, η ανθρωπιστική κατάσταση στο Λίβανο είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Σύμφωνα με υπηρεσίες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, σχεδόν το 1 τέταρτο του πληθυσμού της χώρας, περισσότεροι από 1.240.000 άνθρωποι, είναι αντιμέτωποι με οξία επισιτιστική ανασφάλεια για τους επόμενους μήνες. Και αυτό όχι γιατί δεν υπάρχουν τρόπιμα στη χώρα, αλλά γιατί έχουν καταστραφεί βασικές υποδομές. Δεν υπάρχει οικονομική προσιτότητα ουσιαστικά για την αγορά των τροφίμων, ενώ πολλοί από τους εκτοπισμένους, από το 1 εκατομμύριο και πλέον εκτοπισμένους από τον Νότιο Λίβανο και από συνοικίες της Βηρητού, αντιμετωπίζουν και πρόβλημα πρόσβασης στο νερό, καθώς έχουν καταστραφεί υποδομές. Μάλιστα. Ελένη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Ευαγγέλη Σερακινέ. Εγκλωβισμένος ανάμεσα στο υψηλό κόστος του πολέμου και τις επικείμενες ενδιάμεσες εκλογές, φέρεται να είναι ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά στις αποφάσεις του για το Ιράν. Όπως εκτίμησε ο διεθνολόγος Γιάννης Παπαφλωράτος,

0: θα καταβαθρώσει έτσι περαιτέρω τα ποσοστά του. Η δημοφιλία του αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ χαμηλή. Αυτός είναι ο ένας λόγος. Ο δεύτερος λόγος είναι αμυγός οικονομικός. Ήδη οι Αμερικανοί, οι κυβερνητικοί Αμερικανοί, κάνουν λόγο για 25 δις δολάρια που έχει στοιχήσει ο πόλεμος. Ανεξάρτητοι όμως, παρατηρητές λένε ότι το ποσό είναι διπλάσιο, είναι 50 δις. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τα μεγέθη, ακόμα και την αμερικανική οικονομία, είναι πάρα πολύ μεγάλα. Δεν θα ήθελε λοιπόν, εφόσον βλέπει ότι η πρακτική του λοκαρίσματος των στενών αποδίδει, γιατί έκαναν πίσω οι Ιρανοί, δηλαδή απεδέχτησαν να ξεκινήσουν ρευματεύσεις χωρίς να έχει αρθεί ο αποκλεισμός αυτός των Αμερικανών. Άρα οι Ιρανοί όντως πιέζονται, γιατί έχουν χάσει ως τώρα 4,8 δις δολάρια, σχεδόν 5 δισεκατομμύρια δολάρια. Για την ασθενούσα οικονομία του Ιράν είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό. Πριν από λίγο καιρό είχαμε μια κοινωνική εξέλιξη στο Ιράν, ακριβώς για οικονομικούς λόγους. Άρα οι Ιρανοί όντως πιέζονται. Από την άλλη πλευρά, επειδή δεν ξέρουν ποιος έχει ταινία στη Χεράνη, μάλλον τα έχουν πάρει οι φορείς της Επανάστασης, φαίνεται ότι δεν είναι εύκολο να κάνουν άλλο βήμα πίσω και δει αυτό που θέλει ο κύριος Τραμπ. Ποιο είναι αυτό? Να μπει προς συζήτηση το πυρηνικό του πρόγραμμα.
1: Τέλος στα ψηλά γράμματα και στις παράτυπες πρακτικές των τραπεζών, υπόσχεται ο Πρωθυπουργός, προαναγγέλλοντας νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την προστασία των καταναλωτών με δάνεια έως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, εξάλλου, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται μεταξύ άλλων στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 και στο πρόγραμμα Δεντάδες της Γειτονιάς, το οποίο μετά την πιλωτική φάση περνά σε καθολική εφαρμογή. Ο Απόστολος Χονδρόπουλος, στην τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
2: Ελένη, καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Όπως είπε και εσείς, δηλαδή την πρώτη ανάρτηση του Μαΐου, ο κ. Μητσοτάκης τονίζει ότι είναι έτοιμο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, που προστατεύει, όπως αναφέρει, τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Τονίζει ότι, όπως είχαμε δεσμευτεί, μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα και σε παράτυπες πρακτικές, ότι πλέον ορίζεται ανώτατο πλαφόν που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο όταν το ξεχρεώνεις, και αυτό θα είναι μεταξύ 30 και 50% πάνω από το κεφάλαιο το οποίο δανείστηκε ο συναλλασσόμενος με την τράπεζα. Όπως αναφέρει ο Πρωθυπουγός, ισχύει κατά μέσο όρο σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης τονίζει ότι δίνεται ακόμη δυνατότητα να αναιρεθεί ένα δάνειο μέσα σε 14 ημέρες από τη στιγμή που θα συναφθεί, και τονίζει πως θεωρεί πως είναι ρυθμίσεις που δημιουργούν ένα πιο ξεκάθαρο και δίκαιο πλαίσιο για όλους. Επίσης κάνει αναφορά στην ανάρτηση του Πρωθυπουργός και στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Mm-hmm. Με σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία έχουν εγγυηθεί 13.361 δάνεια συνολικής αξίας 1,617 δισεκατομμυρίων ευρώ, με μέσο ύψος δανείου 120,15.000 ευρώ. Είναι η απορρόφηση του σημερινού προϋπολογισμού, του συνολικού προϋπολογισμού, έχει φτάσει έως σήμερα το 84,1%. Αν συνυπολογίσουμε, αναφέρει και τα περίπου 9.000 σπίτια που αποκτήθηκαν το Σπίτι μου 1, mm-hmm. τότε έχουμε ένα σύνολο νοικοκυριών 22.500 που έχουν ωφεληθεί από αυτά τα προγράμματα, στα οποία βεβαίως γνωρίζουμε, λένε ότι η κυβέρνηση έχει επενδύσει σε πάρα πολύ σημαντικό βαθμό στην προσπάθεια αντιμετώπισης του οξύτατου θερασικού προβλήματος, που επίσης γνωρίζουμε ότι παραμένει οξύτατο, ναι, λόγω της δυσκολίας και αδυναμίας ουσιαστικά στην τάξη να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της προσφοράς, mm-hmm. παρά τα σημαντικά κονδύλια που έχουν διατεθεί για την τόνωση της ζήτησης. Τώρα, στην ανάρτησή του ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα Δεντάδες, στα Δεντάδες της Γειτονιάς. Ναι, είχαμε στη σχετική πλατφόρμα πάνω από 13.500 επισκέψεις από την πρώτη κιόλας ημέρα λειτουργίας. Όπως τονίζει, το πρόγραμμα περνάει στην καθολική εφαρμογή του, επεκτείνεται σε όλη την Ελλάδα, προσφέροντας μια οργανωμένη, ασφαλή και ευέλικτη λύση φροντίδας για βρέφη και νήπια από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Βέβαια, αφού επισημάνουμε επίσης ότι ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα εγγένεια του παραρτήματος του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας, που ήταν στα μέσα της εβδομάδας μαζί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας εδώ στα εγγένεια, και επίσης αναφέρεται στις εξελίξεις σχέση με τις συνομιλίες μεταξύ Ελλάδος και Λιβύης, και στον απόέχο της πρόσφατης επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών στην Τρίπολη,

0: Όπως τονίζει, εκεί συμφωνήθηκε να προχωρήσει η συζήτηση των τεχνικών επιτροπών που αφορά στην οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Βέβαια, όλα αυτά, Ελένη, είναι σαφές ότι συνθέτουν μια θετική ατζέντα η οποία προβάλλεται μέσα από την ανάπτυξη του Πρωθυπουργού. Η εβδομάδα που έρχεται έχει, θα έλεγε κανείς, και τις δυσκολίες για την κυβέρνηση και σε κομματικό επίπεδο, θα μπορούσε να πει κανείς. Για την εβδομάδα που αναμένουμε να πραγματοποιηθεί και η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, την προσεχή Πέμπτη. Αναμένεται να συνεδριάσει και εκεί βεβαίως θα αποτυπωθεί όλο αυτό το κλίμα δυσαρέσκειας, το οποίο έχει εκφραστεί και με δημόσιες παρεμβάσεις όλο το τελευταίο διάστημα, με βουλευτές οι οποίοι ασκούν κριτική, βάζοντας ακόμη στο στόχαστο ακόμη και το επιτελικό κράτος, που αποτελεί, θα έλεγε κανείς, μια εμβληματική παράμετρο στην διακυβέρνηση μετά το 2019. Και βεβαίως το κυβερνό κόμμα θα αρχίσει πλέον να μετράει αντίστοιχα και για το συνέδριο, καθώς μετά την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας πρόκειται να γίνει και το τελευταίο προσυνέδριο στη Θεσσαλονίκη, και από εκεί πέρα 15 Μαΐου με 17 θα έχουμε το 16ο τακτικό συνέδριο στην Αθήνα.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Απόστολε Χονδρόπουλε. Εκλογές το συντομότερο, προκηρύξτε τις επιτέλους να γυρίσει σελίδα ο τόπος. Είναι η μόνη υπηρεσία που μπορείτε να προσφέρετε, αναφέρει ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Και μεταξύ άλλων, ο κ. Τσουκαλάς ερωτά γιατί η κυβέρνηση δεν ανοίγει τα χαρτιά της για την Εξεταστική Επιτροπή σχετικά με τις υποκλοπές, καθώς επίσης αν ισχύουν πληροφορίες περί απόρριψης της πρότασης σύστασης Προανακριτικής Επιτροπής για τους πρώην υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η σημερινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού επιχειρεί να παρουσιάσει ως εθνική πρωτοβουλία μια υποχρεωτική ευρωπαϊκή ρύθμιση, η οποία μάλιστα όφιλε να έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο ήδη από τον Νοέμβριο του 2025. Σχολιάζει εξάλλου από το ΠΑΣΟΚ η υπεύθυνη του τομέα τραπεζών και ιδιωτικού χρέους, Μιλένα Αποστολάκη. Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ τονίζει μεταξύ άλλων ότι χρειάστηκε η Κομισιόν να κινήσει διαδικασία επί παραβάση κατά της Ελλάδας. Χρειάστηκε η απειλή Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για να συζητήσει η κυβέρνηση έστω ένα μόνο μέτρο υπέρ των δανειοληπτών. Δεν χρειάζεται να διαβάσει κανείς τα ψηλά γράμματα για να καταλάβει ότι η πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Μητσοτάκη είναι από χέρι αντιλαϊκή, κομμένη και ραμμένη στα μέτρα των κερδών των λίγων, γι' αυτό και γεννά συνεχώς νέα αδιέξοδα και σκάνδαλα που ακουμπούν όλους τους τομείς της ζωής του λαού, αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα σε σχόλιο του για την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Σε τελική ευθεία μπαίνει η ποινική έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και το ρόλο των 11 γαλάζιων βουλευτών, καθώς μετά την άρση της ασυλίας τους είναι θέμα χρόνου η κλήση τους για παροχή εξηγήσεων. Μετά την υποβολή των σχετικών υπομνημάτων, οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς αποφασίζουν ξεχωριστά για την ποινική μεταχείρισή τους. Μία απόφαση που εκ των πραγμάτων θα έχει και πολιτικό αντίκτυπο και αναμένεται να έχει ληφθεί μέσα στους επόμενους μήνες, ώστε για όσους δεν προκύπτουν ενδείξεις, η δικογραφία να τεθεί στο αρχείο. Η Μίνα Μουστάκα έχει τις λεπτομέρειες για όλα αυτά. Καλό μεσημέρι, Μίνα.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα. Η πρόσφατη λοιπόν απόφαση της Βουλής, Ελένη, να προχωρήσει στην άρση της ασυλίας των 11 γαλάζιων βουλευτών μετά από σχετικό αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οδηγεί επί της ουσίας τα ελεγχόμενα πρόσωπα στον προθάλαμο του γραφείου των δύο εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων, της κυρίας Πόπης Παπανδρέου και του κυρίου Διονύση Μουζάκη. Τι περιμένουμε λοιπόν τις επόμενες ημέρες? Περιμένουμε να φύγουν οι κλήσεις προκειμένου να εξεταστούν ανομοτοί, δηλαδή χωρίς όρκο, με την ιδιότητα του υπόπτου τα συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα. Να θυμίσουμε ότι 9 εξ αυτών ελέγχονται για το πλημέλημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία και 2 ακόμη συνάδελφοί τους για ηθική αυτουργία σε απιστία αλλά σε βαθμό κακουργήματος λόγω του ύψους του ποσού που ξεπερνά τις 120.000 ευρώ. Ένας-ένας λοιπόν οι βουλευτές, όπως έχουμε ξαναπεί, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω των πληρεξούσιων δικηγόρων τους, μπορούν αφού λάβουν γνώση της δικογραφίας να δώσουν εξηγήσεις, να θέσουν δηλαδή υπόψη των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων τις δικές τους θέσεις και τα δικά τους επιχειρήματα έναντι του κατηγορώ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και αμέσως μετά οι δύο εισαγγελικοί λειτουργοί, αφού αξιολογήσουν το σύνολο των στοιχείων που έχουν στα χέρια τους, τόσο από τις συνομιλίες όσο και από τα υπόλοιπα αποδεικτικά στοιχεία, συνυπολογίζοντας βεβαίως και τις περασπιστικές θέσεις των ελεγχόμενων προσώπων, είναι εκείνοι που θα λάβουν τις κρίσιμες αποφάσεις, αποφάσεις που, όπως είπες και εσύ, πέραν από τις όποιες δικαστικές εξελίξεις, θα έχουν και έντονο πολιτικό αποτύπωμα. Γιατί από τη δική τους απόφαση θα εξαρτηθεί αν πόσοι και ποιοι από τους 11 βουλευτές στο επόμενο στάδιο βρεθούν στη θέση του κατηγορούμενου ή πόσοι, για πόσους δεν θα στοιχειοθετηθούν οι ενδείξεις, οι αρχικές ενδείξεις, ώστε η δικογραφία να τεθεί στο αρχείο. Μια διαδικασία που, όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν. Αναμένεται μάλιστα να έρθει και σχετική νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την ταχύτερη εκαθάριση των ποινικών υποθέσεων πολιτικών προσώπων. Μια διαδικασία που και οι ίδιοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς έχουν κατά νου ότι πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς εκτός όλων των άλλων παραμονεύει και ο κίνδυνος της παραγραφής. Επομένως, μέχρι και τον Ιούνιο εκτιμάται ότι μπορεί να έχει ολοκληρωθεί αυτό το πρώτο μέρος της έρευνας με κρίσιμες αποφάσεις για τους πολιτικούς που ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ναι. Σε ευχαριστούμε, Μίνα Μουστάκα. Τελευταία ημέρα σήμερα υποβολής των αιτήσεων για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού 2026. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή ως τα μεσάνυχτα για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ και εγγεγραμμένους ανέργους της ΔΥΠΑ. Από αύριο ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων που απευθύνονται αποκλειστικά σε συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Αισθητές αρχίζουν να γίνονται οι συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή στον πλέον ευαίσθητο και εξωστρεφή κλάδο της ελληνικής οικονομίας, τον τουρισμό. Η διακύμανση της ασφάλειας των ταξιδιωτών, κυρίως λόγω της αύξησης του κόστου μετακίνησης, έδωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών Αττικής και Κέργος Σαρονικού, Ευγένιος Βασιλικός. Όπως είπε, μετά τις ακυρώσεις του Μαρτίου, τον Απρίλιο υπήρξε μια μικρή αύξηση της ροής των κρατήσεων. Σε κάθε περίπτωση, όπως δήλωσε ο κ. Βασιλικός στο σταθμό μας, οι ταξιδιώτες είναι επιφυλακτικοί και μάλλον οι της Ευρώπης θα στραφούν σε γειτονικούς τους προορισμούς, αποφεύγοντας τα αεροπορικά ταξίδια λόγω του υψηλού κόστους.
3: Είδαμε ότι το πρώτο δίμηνο πήγε πολύ καλά. Γενάρης και Φλεβάρης ήταν πολύ καλοί μήνες με αύξηση σε σχέση με τα περσινά. Ο Μάρτιος όμως έδειξε ότι υπήρχαν αρκετές ακυρώσεις λόγω των ακυρώσεων των πτήσεων και ένα πάγωμα κρατήσεων για τους επόμενους μήνες. Μέσα στον Απρίλιο είδαμε ότι κάπως ξεκίνησε πάλι να βλέπουμε μια ροή κρατήσεων, όχι αυτό που θα θέλαμε, και ελπίζουμε αυτό να συνεχιστεί και να δούμε πάλι να φτάνουμε σε καλύτερα επίπεδα. Είναι αυτό που φοβόμαστε, ότι και ο κόσμος δεν θα θέλει να ταξιδέψει ή να ξοδέψει τα λεφτά τους σε αεροπορικά που έχουν αυξηθεί αρκετά και περιμένουμε να δούμε αυτό πόσο θα μας επηρεάσει. Υπάρχει η περίπτωση ο κόσμος, ειδικά η Ευρώπη, να ταξιδέψει σε πιο κοντινούς προορισμούς και με άλλα μεταφορικά μέσα όπως τρένο ή όπως τα ιδιωτικά οχήματά τους. Οπότε να μην διαλέξει να πάρει αεροπλάνο για να έρθει, το οποίο είναι και λογικό γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορεί να μείνει και μία-δύο διανυτερεύσεις παραπάνω αντί να ξοδέψει τα λεφτά του στο κομμάτι του αεροπορικού. Το θέμα προσφορά δεν είναι κατ' εμέ η σωστή κατεύθυνση. Παλεύαμε πάρα πολλά χρόνια να καταφέρουμε να φτάσουμε σε ένα μέσο όρο τιμής που έχουμε φτάσει τώρα και θα ήταν πολύ λάθος να μπούμε σε έναν πόλεμο τιμών, σε έναν πανικό θα έλεγα τιμών, να πέφτουν οι τιμές και μετά να προσπαθούμε να ξαναέρθουμε σε αυτά τα επίπεδα. Δυστυχώς είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε, ειδικά σε άλλου είδους καταλυμάτων τα οποία έχουν και άλλα κόστη λειτουργίας, οπότε ρίχνουν τιμές. Δυστυχώς παρασύρει βέβαια και το ξενοδοχειακό κλάδο.
1: Για φαινόμενα που υπονομεύουν την ακαδημαϊκή ελευθερία και την θεσμική λειτουργία των πανεπιστημίων, μίλησε ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας, σχολιάζοντας τον πρόσφατο προπυλακισμό που υπέστη αντιπρίτανης του Αριστοτελείου από ομάδα φοιτητών, με αφορμή τον κανονισμό διαμονής στις φοιτητικές εστίες. Όπως τόνισε ο κ. Μπούρας, μιλώντας στον Αθήνα 984 και τον Γιάννη Θεοδόση, πρέπει να μπει ένα τέλος σε φαινόμενα βίας και ασυδοσίας και όπου ο διάλογος εξαντλείται, οι πρετανικές αρχές οφείλουν να συνεργάζονται με τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές.
3: Βρετανικές αρχές και θέλω να μιλήσω πρωτίστως για το Πανεπιστήμιο Πατρών, πρέπει και οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους, έτσι ώστε να διαφυλάξουν την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, την προστασία όλης της ακαδημαϊκής κοινότητας και να συνεργάζονται και με τις αστυνομικές αρχές και με τις δικαστικές, αφού εξαντλήσουν όλα τα περιθώρια διαλόγου. Και αυτό κάνουμε εμείς στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε ένα παρόμοιο πρόβλημα στην Πάτρα. Άνοιξαμε τις εστίες, τις ανακαινήσαμε και βάλαμε ένα ποσό 200 ευρώ άπαξ ως εγγύηση, το οποίο το επιστρέφουμε αν δεν γίνουν καταστροφές. Αυτό έγινε αντικείμενο 10 κοινοβουλευτικών επερωτήσεων. Τι μήνυμα παίρνει ο φοιτητής στο πανεπιστήμιο μετά από αυτό? Της ασυδοσίας, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Προφανώς σεβόμαστε την άποψη της μειοψηφίας, συζητάμε, αλλά όταν τα πράγματα εκτρέπονται, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Καλείς την αστυνομία και τις δικαστικές αρχές, όπως κάνει στο σπίτι σου, στην πλατεία, σε ένα δημόσιο χώρο, να αποκαταστήσουν την τάξη. Και μην ξεχνάτε, υπάρχει ένας μύθος. Δεν υπάρχει άσυλο στο πανεπιστήμιο. Άσυλο υπήρχε στις σκοτεινές εποχές. Δεν απαγορεύεται σε κανέναν αυτή τη στιγμή στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο να εκφράσει τις ιδέες του. Όλοι προσπερνάνε. Το πολιτικό σύστημα, και θα εξηγήσω για ποιο λόγο, τα φαινόμενα που συμβαίνουν, αφισοκολλήσεις, την εποχή δηλαδή που όλη η ζωή των παιδιών είναι στον ψηφιακό κόσμο, κάποιοι επιμένουν να κάνουν αφισοκόλληση και να γράφουν στους τοίχους. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Δεν θα έπρεπε το πολιτικό σύστημα να βγει να κάνει μια ξεκάθαρη δήλωση γι' αυτό? Είδατε εσείς κάποια δήλωση τώρα μετά τα επεισόδια που έγιναν στη Θεσσαλονίκη?
1: Σήμα κινδύνου για ένα κτηριακό απόθεμα που κινδυνεύει να χαθεί οριστικά εξέπεμψε η πρόεδρος του Πανελλήνου Συλλόγου Ιδιοκτητών Διατηρητέων Κτηρίων και Μνημείων, Γιώτα Βρετάκου Μιχαλοπούλου, υπογραμμίζοντας ότι τα διατηρητέα είναι και ζήτημα δημόσιου συμφέροντος που αφορά στην ταυτότητα των πόλεων και την πολιτιστική μας κληρονομιά. Μιλώντας στον Αθήνα 84 και τον Γιώργο Αποστολίδη, η κυρία Βρετάκου Μιχαλοπούλου τόνισε την ανάγκη να υπάρξει ένα σταθερό και μόνιμο πλαίσιο με οικονομική ενίσχυση, φορολογικές ελαφρύνσεις και συντόμευση αντιοδοτήσεων που θα συνδέεται με την υποχρέωση διατήρησης και αποκατάστασης του διατηρητέου κτηρίου.
4: Μιλάμε για τα κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα από κάποιο υπουργείο, είτε το ΙΠΟ, το ΙΠΕΝ, το παλιό Μακεδονίας Θράκης, παλιό Αιγαίου. Πρόκειται για 20 με 30.000, τα λέμε 25.000 περίπου διατηρητέα σε όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων 2.500 με 3.000 βρίσκονται στην Αθήνα, σε ιστορικές περιοχές, δηλαδή μετά την απελευθέρωση το 1830. Τα κτίρια που ξεκίνησαν να κτίζονται εκείνη την περίοδο, μέχρι μπορεί να φτάνουν μέχρι πολύ αργά. Εμείς προσπαθήσαμε να επικεντρωθούμε ιδιαίτερα σε αυτά τα 25.000 περίπου διατηρητέα πανελλαδικά που είναι και σε πιο δύσκολη κατάσταση. Είναι αυτά για τα οποία λέμε ότι δεν είμαστε στο παραπέντε, είμαστε στο και πέντε για τη συντριπτική πλειοψηφία τους. Γιατί ενώ έχουν χαρακτηριστεί από το κράτος διατηρητέα, που σημαίνει ότι έχει δεσμευτεί ένα τμήμα της περιουσίας του ιδιοκτήτη, είναι υποχρεωμένος να μείνει σε αυτό το διόροφο ή το ισόγειο που έχει, ενώ ο γειτονάς του θα χτίσει ένα πενταόροφο, οκταόροφο κτίσμα. Το πρώτο είναι αυτό που χάνει, υπάρχει μια ανισότητα απέναντι σε όλους τους πολίτες, και το δεύτερο μεγάλο κόστος που επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη είναι το ότι πρέπει να συντηρήσει ένα κτίριο που η συντήρησή του είναι πολλές φορές πιο ακριβή από τη συντήρηση ενός απλού σπιτιού.
1: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 7 του τραμ Ασκληπίου Βούλες Ακτύπωση Δόνος Πειραιά λόγω εργασιών, συγκεκριμένα από σήμερα και ως και την Τρίτη. Τα δρομολόγια από τις 8 το βράδυ θα έχουν τερματικό σταθμό της τάσης F. Στη γραμμή 2 του μετρό εξάλλου, σήμερα και αύριο Δευτέρα, οι σταθμοί Αττική, Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Μια καθηλωτική αναδρομή στο κέντρο της κατοχικής Αθήνας μας καλεί αύριο ο ιστορικός Μενέλαος Χαραλαμπίδης στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Μαΐου του Δήμου Αθηναίων. Πρόκειται για έναν ιστορικό περίπατο με τίτλο «Σαμποτάζ και διαδηλώσεις στην Αθήνα της κατοχής», ο οποίος ζωντανεύει τις διαδρομές διαδηλωτών, απεργών και σαμποτέρ που ύψωσαν το ανάστημά τους απέναντι στον κατακτητή. Ακούμε τον ιστορικό Μενέλαο Χαραλαμπίδη, ο οποίος μίλησε στον Αθήνα 84 και τον Γιώργο Αποστολίδη.
5: Θα μιλήσουμε για την πρώτη διαδήλωση, την πρώτη μεγάλη διαδήλωση που έγινε στην Αθήνα και θα σταθούμε στην Ασκληπιού και Σόλωνος τον Απρίλιο του 1942. Θα πάμε στο κτίριο που είναι απέναντι από την Παλαιά Βουλή, και στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη, στη Σταδίου, για να μιλήσουμε για την πρώτη μεγάλη απεργία. Θα πάμε Πανεπιστημίου και Ομήρου για να μιλήσουμε για την πιο μεγάλη διαδήλωση που έγινε στην κατοχική Αθήνα και την αιματηρή αυτή διαδήλωση που οι Γερμανοί άνοιξαν πύρη κατά άοπλων διαδηλωτών. Θα πάμε στην οδό Απτησίων και Κλάστονος, γωνία, όπου θα μιλήσουμε για την ανατείναξη των γραφείων της Ελληνικής Εθνικής Σοσιαλιστικής Οργάνωσης ΕΣΠΟ από την αντισυστική οργάνωση ΠΕΑΝ, και θα καταλήξουμε, ο περίπατος καταλήγει πίσω από το ΣΥΤΣΑ και Μπουμπουλίνας, όπου εκεί θα μιλήσουμε για δύο σημαντικά γεγονότα, για δύο σημαντικές κινητοποιήσεις. Η μία έχει να κάνει με την προσπάθεια και την πετυχημένη προσπάθεια να μην εφαρμοστεί το μέτρο της πολιτικής εκστράτευσης στην Ελλάδα. Ήμασταν η μοναδική χώρα που το καταφέραμε αυτό. Κανονικά αυτά θα πρέπει να γράφονται με τιμή στα βιβλία της ιστορίας.
1: Στον Στέφανο Λεμονίδη τώρα για την αθλητική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, Στέφανε.
6: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Σπουδαία μέρα σήμερα για την τρίτη αγωνιστική τη Super League όσον αφορά τα play-off, καθώς μπορεί να ξεκαθαρίσουν πάρα πολλά για την υπόθεση του τίτλου, όπου η ΑΕΚ έχει 5 βαθμούς περισσότερους από τον Ολυμπιακό και παίζει στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας με τον Παναθηναϊκό σε 9 το βράδυ. Θα γνωρίζει μάλιστα και το αποτέλεσμα του μάτς ΠΑΟΚ Ολυμπιακός που ξεκινάει στις 7. Για τα ανούσια play-off για την πέμπτη θέση, αφού δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον μετά την κατάκτηση του κυπέλλου από τον Όφη. Ο Όφη υποδέχεται στις 5 τον Άρη και ο Λεβαδιακός την ίδια ώρα το Βόλο. Χθες είχαμε σημαντικά παιχνίδια στα play-out. Πανσεραϊκός ΑΕΛ Άρισσας 1-1, Πανετολικός Κηφισιά 0-1, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 4-2. Περισσότερα στο Sport City που ακολουθεί.
1: Ναι, σε ευχαριστούμε, Στέφανε Λεμονίδη. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές στην Αττική και θερμοκρασία από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι, είναι 13 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, ακολουθεί εκπομπή Sport City, στο μικρόφωνο Στέφανος Λεμονίδης και Διονύσης Δελής.

Καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε στο Κυριακάτικο Sports City, μια Κυριακή που μπορεί να μας κάνει πιο σοφούς το βράδυ ανάλογα με το αποτέλεσμα που θα φέρει η ΑΕΚ στη Λεωφόρο και ο Ολυμπιακός στην Τούμπα. Έχουμε λοιπόν το πρώτο μεγάλο παιχνίδι στις 7, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Αν ο Ολυμπιακός χάσει βαθμό ή βαθμούς, αποχαιρετά πρόωρα το πρωτάθλημα. Ιδιαίτερα αν η ΑΕΚ κερδίσει στις 9 τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, αλλά μπορεί να συμβούν και τα αντίθετα, να κερδίσει ο Ολυμπιακός και να χάσει η ΑΕΚ και να ξαναρχίσει το πρωτάθλημα. Έχουμε ακόμη σήμερα και τα ανούσια play-off, δεν οδηγούν πουθενά, η πέμπτη θέση δεν δίνει τίποτα μετά την κατάκτηση του κυπέλλου από τον Όφι. Ενώ χθες είδαμε πολλά καλά και περίεργα στα play-out, είδαμε ένα πέναλτι στις καθυστερήσεις που χωράει πολύ κουβέντα. Η Λάρισα είχε προηγηθεί 1-0 μέσα στις Σέρες και με αυτό το αποτέλεσμα τον έπιανε στην ισοβαθμία, αλλά με την ισοπαλία και με το πέναλτι που σφυρίχτηκε από το Φωτιά στις καθυστερήσεις, η Λάρισα διατήρησε τη διαφορά των 3 βαθμών. Και σαν να μην έφτανε αυτό για τη Λάρισα, ήρθε αργότερα ο θρίαμβος του Αστέρα Τρίπολης με 4-2 επί του Ατρομήτου και η ουρά παίρνει φωτιά με κερδισμένο τον Πανσεραϊκό και τον Αστέρα Τρίπολης. Κατά τα άλλα, φιλοδοξούμε αργότερα να έχουμε μια συζήτηση με τον κύριο Χαλιώρη, να μας πει πού βρίσκεται το ΑΚ, αν υπάρχουν οι γερανοί μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αν θα γίνει η συναυλία των Μετάλλικα με γερανούς ή χωρίς γερανούς και τι μπορεί να ισχύσει σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός ζητήσει να παίξει του χρόνου στο ΑΚΑ. Στην άρχη συνταξία της εκπομπής είναι ο Ανδρέας Χανιάς, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Δασκαλάκη, στα μικρόφωνα του Αθήνα 984 στις 4, ο Διονύσης Δελής και ο Στέφανος Λεμονίδης.

0: μεσημέρι, κύριε Λεμονίδη.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Διονύση.
0: Σας άκουσα και σας καμάρωσα.
1: Α, καμαρώνεις κιόλας, μπράβο.
0: Ενοχλημένος άκουσα με όσα συνέβησαν στις Σέρες.
1: Ναι, ρε φίλε, δεν ξέρω. Για σένα ήταν πέναλτι αυτό?
0: Δεν ήταν. Το κακό δεν είναι αυτό. Το κακό είναι ότι πλέον ζούμε μια εποχή που υπάρχει το δικαίωμα της επανόρθωσης. Οκ, βλέπεις κάτι λάθος, έχεις δικαίωμα.
1: Αλλά
0: σε φωνάζουν στο βάρο.
1: Επίμονο φωτιάς, έτσι.
0: Ναι, και όχι τίποτα άλλο. Είναι πολύ πιθανό, ξέρεις, αυτή η απόφαση να κρίνει.
1: Να κρίνει μια κατηγορία, σίγουρα.
0: Γιατί στην πραγματικότητα χθες είναι καταδικαστικό το αποτέλεσμα για την ΑΕΛ. Όχι γιατί είναι στο μείον 3 από τον Αστέρα και τον Πανσεραϊκό, αλλά γιατί θα μπορούσε να έχει αλλάξει το αφήγημα, να πάρει πίσω την ήττα της. Από τον Πανσεραϊκό στη Λάρισα.
1: Ακριβώς.
0: Άρα δηλαδή θα μπορούσε η βαθμολογία σήμερα, πέραν του να τις έχει, να τις προσφέρει δύο βαθμούς ακόμα, να τις δίνει και εκείνη την απαραίτητη όθηση του να συνεχίσει.
1: Θα ήταν 27-27 με τον Πανσεραϊκό και θα ήταν από πάνω ο Αστέρας με 28.
0: Κυρίως όμως θα ήταν μια νίκη που λες, είμαι εδώ, πατάω στα πόδια μου καλά. Θυμίζω ότι άλλαξε προπονητή πριν από μια εβδομάδα.
1: Νομίζω δεν έκανε νίκη ακόμη η Λάρισα στα play-out.
0: Δεν πρέπει να έχει κάνει. Αλήθεια είναι ότι το σερί είναι σταθερά πανσεραϊκός. Ο Αστέρας εχθές βρήκε πλέον τον Ατρόμητο αδιάφορο και από εδώ και πέρα θα είναι και αυτό μια. Πώς να σου πω.
1: Ναι, αλλά ο Ατρόμητος πήγε στις Σέρες και βάλει 4 γκολ την περασμένη αγωνιστική.
0: Αυτό θα είναι από εδώ και πέρα. Ο Ατρόμητος θα είναι μια ομάδα η οποία θα παίζει το παιχνίδι και αν του βγει ή αν δεν του βγει. Ναι, δεν καίγεται, καταλαβαίνεις. Είναι το προνόμιο του να μην σε απασχολεί και τόσο το αποτέλεσμα. Θα κάνουν και δοκιμές, θα βάλουν και παιδιά τα οποία θα τα κοιτάζουν για τον χρόνο κλπ. Όπως και να έχει, φαντάζει τώρα αυτό το πέναλτι να κρίνει την κατηγορία. Θυμίζω
1: δεν το φαντάζομαι, θα
0: τρεις.
1: Κρίνει την κατηγορία.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είναι ξέρω. Δύο βαθμοί, ρε φίλε. Δύο και δύο, τέσσερις.
0: Έχει είναι. Δρόμο ακόμη. Είναι 10 αγωνιστικές αυτό. Είναι ένα ολόκληρο πρωτάθλημα το play-out. Αλλά θα μπορούσε στο τέλος, γιατί πέφτουν οι δύο, ξαναλέω, και όχι ένας εκ των τριών. Θα μπορούσε αυτός ο ένας βαθμός που πήρε ο Πανσεραϊκός, οι δύο βαθμοί που έχασε η Λάρισα, να πούν την ιστορία στο φινάλε. Σε ένα πρωτάθλημα το οποίο ουσιαστικά δύο υποθέσεις ανοιχτές έχει αφήσει. Ποιοι θα πέσουν και ποιο θα πάρει το πρωτάθλημα. Θεωρητικά.
1: Και τη δεύτερη θέση.
0: Ναι, θεωρητικά θα μπορούσε κάποιος να πει ότι σε μια τέτοιο τύπου κατηγορία θα μπορούσε να τοποθετήσει κανείς και την απορία ποιος θα πάρει τη δεύτερη θέση. Αλλά νομίζω ότι το ένα θα απαντήσει και τ' άλλο. Δηλαδή, αν συνεχίσουμε να έχουμε μάχη πρωταθλήματος, δεν θα έχουμε μάχη για τη δεύτερη θέση. Ναι. Εάν έχουμε μάχη για τη δεύτερη θέση, δεν θα έχουμε μάχη πρωταθλήματος. Πώς θα συμβεί αυτό από τα δύο σημερινά, από δύο απόψινα. Η νίκη του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού του φέρνει και του 2-61 βαθμούς. Κρατάει την ΑΕΚ δεδομένα στο συν 5, συνότι παραπάνω κάνει,
1: δύση, έτσι.
0: Συνότι παραπάνω κάνει από την Λεωφόρο. Τα λέω με τη σειρά που γίνονται. Είναι σε 7 το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, σε 9 το Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Άρα λοιπόν μια νίκη του ΠΑΟΚ προφανώς ανοίγει σοβαρά κουβέντα δεύτερης θέσης και απομακρύνει την κουβέντα πρωτοαθλήματος. Μια νίκη του Ολυμπιακού τώρα προφανώς αλλάζει αυτά τα δεδομένα. Ο Ολυμπιακός είναι συν 3. Αν νικήσει και τον ΠΑΟΚ,
1: τελειώνει
0: με συν
1: 6. Η δεύτερη θέση, ουσιαστικά.
0: Δεν υπάρχει θέμα δεύτερης θέσης, άρα θα υπάρξει καταδίωξη στην ΑΕΚ, αν και εφόσον η ΑΕΚ του δώσει αυτό το δικαίωμα. Ο Παναθηναϊκός είναι εκτός διαδικασίας. Νομίζω λοιπόν ότι απόψε ούτως ή άλλως θα γίνουμε σοφότεροι. Ακόμη και το ίδιο αποτέλεσμα.
1: Το ίδιο αποτέλεσμα θα συνεχίσει το ίδιο ερώτημα.
0: Ναι, θα είναι σταθερά ερώτηση για πρωταθλητή και όχι για δεύτερη θέση. Γιατί και η ισοπαλία νομίζω ότι δίνει στον Ολυμπιακό πολύ μεγάλο πλεονέκτημα για δεύτερη
1: εντάξει,
0: θέση.
1: Αλλά δεν εξασφαλίζει σίγουρα τη δεύτερη θέση.
0: Τον κρατάει όμως στο επιπλέον. Θα έχει σε μια εβδομάδα τον ΠΑΟΚ στην έδρα του και γενικώς ο Ολυμπιακός στο δεύτερο γύρο των play-off. Δεν ξέρω βέβαια αν είναι καλό αυτό. Έχει δύο παιχνίδια στην έδρα του και ένα έξω. Λέω αν είναι καλό γιατί εάν μετρήσεις τους βαθμούς εντός και εκτός έδρας σε όλες τις διοργανώσεις φέτος, είναι καλύτερος ο Ολυμπιακός.
1: Εκτός έδρας.
0: Ναι, και είναι παράδοξο.
1: Και υπάρχουν πολλές παράμετροι που εξηγούν αυτό το γεγονός.
0: Να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω. Εγώ λέω ότι είναι μια από τις χρονιές εκείνες που απλά συμβαίνει. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε στην έδρα του φέτος να κάνει, εξαιρώντας το 2-0 με τη Λεβερκούζεν, δεν έχει καταφέρει να κάνει μια μεγάλη νίκη.
1: Ναι.
0: Η αμέσως επόμενη σπουδαία του εμφάνιση είναι η ήττα του από τη Ρεάλ που έπαιξε. Ναι. Και το 1-1 με την Αϊρχόβεν που επίσης έχει κάνει ένα καταπληκτικό παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Βλέπεις όμως τι συζητάμε. Συζητάμε μόνο παιχνίδια ευρωπαϊκά, δηλαδή παιχνίδια με χώρους. Και συζητάμε και ειδικές συνθήκες. Ένας προονομαστής Champions League. Αντιθέτως, σε όλες τις διοργανώσεις, ό,τι καλό έκανε ο Ολυμπιακός, το έκανε μακριά το φαλήρο. Και το τελευταίο δείγμα είναι η νίκη στη Λεωφόρο, έτσι, μην πας μακριά.
1: Και η νίκη στο Άμστερνταμ και η νίκη στο μακρινό που ήταν Καζακστάν.
0: Στο Καζακστάν, ναι, εγώ δεν το πάω τόσο μακριά. Λέω ότι στην πραγματικότητα και το πρωτάθλημα το κράτησε ο Ολυμπιακός, το συντηρεί στα εκτός έδρας και όχι στα έντος. Ξέρεις ποια είναι η μοναδική IT έδρα στο πρωτάθλημα? Του ΠΑΟΚ.
1: ΠΑΟΚ,
0: άρα και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε εάν και εφόσον η θα διατηρηθεί απόψε. Η ΑΕΚ έχασε
1: από τον Όφη Κύπελλο ήταν.
0: Άρα δεν είναι η έδρα. Είναι η μοναδική αίτητη έδρα στο, στο πρωτάθλημα, νομίζω είναι τέτοιο. Θα σου το πω ακριβώς, θα το βρω. Θα το βρω και θα σου πω. Όπως και να έχει, η ουσία είναι ότι απόψε θα γίνουμε σοφότεροι σε ό,τι αφορά και στην κορυφή. Βεβαίως, το κατά πόσο αυτό θα είναι καλό νέο, ας το δείξουν τα δεδομένα.

0: Λοιπόν, τελείωσαμε το μυστήριο. 19 Οκτωβρίου έχει πέρασει ο ΠΑΟΚ από την έδρα της ΑΕΚ και έχασε και στο κύπελο από τον Όφη. Άρα έχει από μια μεγάλη ήττα στις δύο χωρίς διοργανώσεις στην έδρα της. Εντός πάντως έχει τη μεγαλύτερη συγκομιδή μακράν. Είναι 37 η βαθμή της στο πρωτάθλημα, 36 έχει ο ΠΑΟΚ, 30 ο Ολυμπιακός και 28 ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός έχει 9-3-2.
1: Ναι.
0: Και έχασε και από τον ΠΑΟΚ το κύπελλο στην έδρα του. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν ένας μονός προημιτελικός που το έχασε και αυτό. Άρα προφανώς και αποδεικνύεται φέτος το αδύναμό του σημείο. Αντιθέτως είναι πρώτος εκτός έδρας. Δηλαδή έχει 31 βαθμούς. Ακολουθεί η ΑΕΚ με 29. Είναι ο ΠΑΟΚ χαμηλά με 22 και ο Παναθηναϊκός επίσης. Δεν ξέρω αν μπορείς να πάρεις πρωτάθλημα εκτός έδρας ή να είσαι ανταγωνιστικός. Ξέρω ότι αν οι Ερυθρόλευκοι θέλουν να έχουν πιθανότητες και βαδίζοντας ας πούμε στην τελική ευθεία, πρέπει απόψε να θυμηθούν τον καλό τους εαυτό. Είχε ένα πολύ ωραίο στατιστικό, το οποίο αξίζει να ρίξει μια ματιά εσύ που είσαι λάτρης των αριθμών. Ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που κάνει τα περισσότερα κλεψίματα στο πρωτάθλημα.
1: Ναι,
0: έχει
1: λογικό.
0: 9. 9 κλεψίματα σημαίνει ότι.
1: Τι, 9 μόνο.
0: 9 κλεψίματα ένα παιχνίδι, μεσόωρο.
1: Ναι.
0: Όχι αλλαγές κατοχής, 9 κλεψίματα, σου πήρα
1: ναι.
0: την μπάλα.
1: Ναι.
0: Όχι σε διεκδικούμενες δεύτερες μπάλες και αυτά, 9 κλεψίματα. Τα 9 κλεψίματα λοιπόν. Δημιουργούν όπως καταλαβαίνεις 9 διαδικασίες transition. Τώρα από χαμηλό γκρουπ, από ψηλά, αναλογώς όπως και να έχει, ουσία είναι ότι δημιουργούν τέτοια κατάσταση. Όταν ο Ολυμπιακός περνάει αυτό το 9, γίνεται πραγματικά επικίνδυνος. Τον Παναθηναϊκό το 2-0 έκανε 16 κλεψίματα.
1: Mm.
0: Και ήταν το ρεκόρ του. Σε ποιο άλλο μάτς έκανε φέτος 16 κλεψίματα? Στο μάτς με την Eindhoven, το οποίο έπρεπε να τον νικήσει. Ήταν πολύ πολύ καλύτερος από τους Ολλανδούς, ασχέτως αν δέχθηκε ένα γκολ στη μια τελική εντός εστίας που προέκυψε και μετά το 90 λεπτό. Ας πούμε. Μόνος του έπαιξε εκείνο το μάτς, απλά δεν του πήγε το παιχνίδι. Θα ήθελα λοιπόν να δω αυτή τη στατιστική στο τέλος, όπως θα ήθελα να δω και κάτι ακόμη. Την επικράτησή του στον αέρα. Είναι στις μονομαχίες, κλασικά τις μονομαχίες του αέρα. Στα μάτς που ο Ολυμπιακός κάνει πάνω από 56-57% και εκεί έχει ένα μεγάλο προβάδισμα. Στα τελευταία του, το τελευταίο του παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό έκανε 60.
1: Δεν θα κάθεσαι να τα μετράς τώρα ή θα περιμένεις?
0: Στις δυο νίκες του. Δεν μπορείς να τα μετράς με τα χέρια και με τα αυτό.
1: Τα κλεψίματα, εύκολο
0: ναι, είναι. Μπορείς όμως να ποντίσεις το φινάλε, ας πούμε, και να συνειδητοποιήσεις κατά πόσο αυτό το πράγμα είναι συμβατό. Στις δυο νίκες του, του Μεντιλίμπαρ στην Τούμπα. Με τη Λίμπαρ έκανε το πρώτο του παιχνίδι στο πρωτάθλημα στην Τούμπα. Είναι εκείνο το περίφημο 1-4. Mm. 22 Φλεβάρι του 24. Και είναι και το πρώτο Μέντιμπολ αυτή τη στιγμή μου. Δηλαδή, πρώτη φορά που είμαι, οπ, τι γίνεται με αυτόν, κάτι αυτό, κάτι ωραίο, φτιάχνει ο Ολυμπιακός, ναι. Και στα δύο αυτά μάτια έχει 61% και 62%.
1: Ωραία. Αυτά που λες είναι πολύ εξειδικευμένα. Αυτό ναι. που μετράει είναι η μπάλα στα δίχτυα.
0: Μάλιστα.
1: Που έλεγε και ο Φέδωνας. Θα βάλει γκολ ο Ελκαμπή, έχει να βάλει γκολ. Έχει βάλει δύο γκολ βέβαια μετά το Μαρόκο. Αλλά αν δεις την αποτελεσματικότητα του LKB, ακόμη και στο μάτς με τον Παναθηναϊκό, σε φάσεις που άλλη φορά ήταν piece of cake για τον LKB, ή την πετούσε έξω ή πάνω στον τερματοφύλακα ή αστοχούσε. Είναι πολύ σημαντικό σε τι κατάσταση θα είναι ο LKB, αλλά δεν πιστεύω να μπορέσει σε δύο εβδομάδες να επανέλθει και να γίνει ο παλιός LKB.
0: Δεν ξέρω γιατί μιλάς για παλιούς και καινούριους. Η αλήθεια είναι ότι ο Ελκαμπή έχει περάσει μια καταπώνηση συγκλονιστική φέτος. Έκανε 6-7 ταξίδια στο Μαρόκο, πέραν του Κοπά Αφρικα, το οποίο διοργανώθηκε εκεί. Γιατί είχε όλα αυτά τα συνεχόμενα παιχνίδια και τα προκληματικά του παγκοσμίου.
1: Και τη μεγάλη απογοήτευση. Αυτό που
0: και όλο αυτό τη φασαρία του είμαι οικοδεσπότης και μεγάλο φαβορή να πάρω το τρόπαιο, άρα πρέπει να τα κάνω όλα σωστά. Από τον περασμένο Αύγουστο μέχρι και γυρίζοντας από το Κοπά Αφρικα, κάποια στιγμή μετρήθηκε και έπαιζε κάθε 3,5 μέρες ένα παιχνίδι. Φυσικά δεν είναι στα καλύτερά του, αλλά είναι λιγάκι άδικο να το προσωποποιείς, γιατί δεν είναι στα καλύτερά του Ολυμπιακός συνολικά.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά σε πολλά παιχνίδια φέτος πριν το Μαρόκο δεν ήταν καλά ο Ολυμπιακός και ήταν καλά ο Ελκαμπή, έβαζε ένα γκολ και κέρδιζε.
0: Το ίδιο συνέβαινε και με τον Ταρέμι, και γι' αυτό κάποια στιγμή ο προπονητής αποφάσισε να τους βάλει και τους δυο μαζί να παίξουν σε μια συνθήκη που δεν βοηθούσε κανέναν, θες τη γνώμη μου. Και εκεί μπλόκαραν σε μια διαδικασία η οποία κράτησε τον Ολυμπιακό ένα πολύ μεγάλο διάστημα χωρίς γκολ. Τώρα γύρισε στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις.
1: Και ήταν θέματα τα οποία δεν αφορούσαν τον Ολυμπιακό, ρε φίλε. Ήταν δηλαδή το Μαρόκο που έπρεπε να παίζει εκεί ένα μήνα και ο άλλος ο άνθρωπος λύγησε από το Ιράν με αυτά που γίνονται στη χώρα του. Είναι πράγματα που δεν μπορεί ο οργανισμός να τα αντιμετωπίσει.
0: Το Μαρόκο ήταν κάτι ποδοσφαιρικό. Ένα καλεντάρι, το ήξερες ότι υπάρχει ένα φορμάτ το οποίο διοργανώνεται το Κόπα Αφρικα, ας πούμε, το Γενάρη.
1: Έξω από τον Ολυμπιακό πάντως.
0: Κάνεις τον προγραμματισμό που Παρέμι αποκτήθηκε. Ένα από του λόγου που αποκτήθηκε ήταν ότι ο Ελκαμπή θα λείψει το, ένα κομμάτι Δεκέμβρη-Γενάρη, ας πούμε, στο Κοπ Αφρικα. Τώρα η ιστορία του Ιράν προφανώς είναι μια ιστορία που δεν μπορεί να την προβλέψει.
1: Και υπάρχει και, και το άλλο δεδομένο ότι έφυγε ο Γιάρεμτσουκ. Εντάξει, αν βάλουμε και το Στρεφέτσα, ο οποίο Γιάρεμτσουκ τέτοια εποχή που δεν υπήρχε ο Ταρέμι, είχε κάνει απίστευτα πράγματα.
0: Πέρσι,
1: ναι. Φέτος δεν τα κατάφερε, ναι.
0: Φέτος ο Γιάννης ζήτησε να φύγει.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Επίσης, ο Ολυμπιακός, ο περσινός και ο φετινός είναι δύο διαφορετικές ομάδες. Το σίγουρο είναι ότι το τελευταίο δείγμα γραφής, δεν ξέρω γιατί το πιάσαμε από τους Ερυθρόλευκους, αλλά οκ. Okay. Το σίγουρο είναι ότι το τελευταίο δείγμα γραφής, η ομάδα δηλαδή που είδαμε στη Λεωφόρο, είναι μια ομάδα με 11 περσινούς. Δηλαδή, ο προπονητής έπειτα από διάφορα πράγματα που έκανε, αποφάσισε να πάει με το που λέμε, παιδί μου,
1: με τους γνωστούς.
0: Με εκείνους που εμπιστεύεται περισσότερο. Ναι, άρα, ναι. Έβαλε 11 περσινούς. Είδαμε τον Ολυμπιακό σε συνθήκη με Winger, τον, πώς το λένε, τον Ροντινέι μπροστά από τον Κωστίνια, με τον Ζέλσον να επανέρχεται στον διάδρομο τον αριστερό, με τον Ντάνι Γκαρθία και τον Τζικίνιο μπροστά από τον Έσε. Μια ομάδα η οποία θύμιζε πάρα πολύ αυτό το περσινό αρκετά πετυχημένο. Την έκανε τη δουλειά και την έκανε και καλά τη δουλειά στη Λεωφόρο. Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα τον Παναθηναϊκό. Την έκανε τόσο καλά που θεωρείται δεδομένο ότι και απόψε το ίδιο θα γίνει. Δηλαδή με αυτούς θα πάει. Άρα λοιπόν λες ότι κάτσε να δούμε αν ο προπονητής έπρεπε να κάνει όλο αυτό τον κύκλο
1: για να ξαναγυρίσει το περσινό, ας πούμε. Ναι. Και επειδή στο μάτς παίζει και ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στη χειρότερη φάση της.
0: Θα τα πούμε αργότερα για τον ΠΑΟΚ, παιδί μου. Okay. Απλά πιάσαμε την κουβέντα από τον Ολυμπιακό.
1: Θα τα πούμε δύο κουβέντες για να φύγουμε στο δελτίο ειδήσεων. Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι πέρσι ότι ο ΠΑΟΚ αναγεννήθηκε μετά την νίκη επί του Ολυμπιακού στην Τούμπα τον πρώτο γύρο. Έτσι. Ήταν στην ίδια σχεδόν κατάσταση μέχρι να κερδίσει τον Ολυμπιακό στην Τούμπα.
0: Αναφέρεσαι στη φετινή κανονική διάρκεια του μάτσου περασμένο Οκτώβρη. Ναι, δεν είναι το ίδιο όμως τώρα, γιατί και απόψε ο ΠΑΟΚ το τελευταίο του χαρτί παίζει. Δηλαδή είναι μια χρονιά η οποία δόθηκε ένα τόνο διαφορετικό. Είναι οι εορτασμοί για τα 100 χρόνια.
1: Η παραμονή του Κωνσταντέλια, η απόκτηση του Ζαφίρη.
0: Θεωρήθηκε ως αυτός ο σκοπός η κατάκτηση του Ντάμπλ.
1: Λογικό.
0: Okay, ναι. Υπάρχει αυτή η απογοήτευση μεγάλη. Νομίζω το σοκ ήταν η απώλεια του Κυπέλου από τον Όφη στο Πανθεσσαλικό πριν από μία εβδομάδα. Υπάρχει ένα σύννεφο πάνω του ΠΑΟΚ. Βρέχει σταθερά. Έχουν συμβεί απίθανα πράγματα μέσα στην σεζόν. Το θέμα είναι τι αντισώματα έχει αποκτήσει ως ομάδα προκειμένου απόψε να συμμαζευτεί και να θωρακίσει την ιδέα της δεύτερης θέσης.
1: Δύσκολο το βλέπω.
0: Κοίτα, είναι
1: είναι πολύ αρρωστημένη η κατάσταση. Είναι και ο θάνατος πατέρα του Λουτσέσκου. Αυτό τον επηρέασε πιστεύω πολύ. Όλα τα θανατικά που πέσαν στον ΠΑΟΚ τα τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο. Όλα παίζουν κανένα ρόλο.
0: Δεν νομίζω ότι θα παίξουν ποδόσφαιρο όλα αυτά σήμερα. Απόψε ο ΠΑΟΚ πρέπει να δείξει ότι αυτή τη δεκαετία έκανε βήματα προς τα εμπρός. Ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει κατανοήσει διαφορετικά τον πρωταθλητισμό και ότι μπορεί να ξέρει και να προστατέψει αυτές τις τελευταίες 10 μέρες έναν στόχο ο οποίος δημιουργεί αλευθερία για εκείνον του χρόνου.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ο δεύτερος, ξαναλέμε, έχει προκριματικό γύρο στο Champions League και ένα Δέλερ. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που δεν έχει παίξει ποτέ κυρίως πια το Champions League. Είναι καημός αυτό για τους Θεσσαλονικείς, ίσως το μοναδικό που δεν έχουν πετύχει όλα αυτά τα χρόνια. Από την άλλη, η απώλεια του Κυπέλου έχει ακυρώσει την τρίτη θέση. Την τρίτη θέση την πήρε Όφη. Το καλό εισιτήριο το οποίο οδηγεί αυτομάτως στα playoffs του Europa League. Άρα είναι η δεύτερος ή τέταρτος. Και τέταρτο σημαίνει δεύτερος προκριματικός γύρος Europa.
1: Πέμπτος ο Παναθηναϊκός εννοείται.
0: Σωστά. Εάν το πρωτάθλημα τελειώσει έτσι, με αυτή τη σειρά, χωρίς κάποια έκπληξη, θα έχουμε του χρόνου Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό να παίζουν και οι τρεις για δεύτερο προκριματικό γύρο. Άρα να ξεκινούν τη διαδικασία τους από τις 15 Ιούνιου σε μια συγκυρία, σε ένα καλοκαίρι το οποίο δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι έχει αυτό το μαμούθ παγκόσμιο κύπελο των 48 ομάδων κλπ. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων σε 2 λεπτά για από τώρα. Εμείς επιστρέφουμε κάπως 3 και 5.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Υπό χειμωνιάτικες συνθήκες ξεκίνησε η σταδιακή επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου της Πρωτομαγιάς. Στις δύο εθνικές οδούς παρατηρείται κίνηση στα ρεύματα εισόδου προς το λεκανοπέδιο, ενώ και στα διόδια έχουν αυξηθεί τα οχήματα. Τέλος, τα ψηλά γράμματα και τις παράτυπες πρακτικές των τραπεζών υπόσχεται ο Πρωθυπουργός προαναγγέλλοντας νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την προστασία των καταναλωτών με δάνεια έως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Στην κυριακάτικη ανάρτηση του εξάλλου, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται μεταξύ άλλων στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 και στο πρόγραμμα Νταντάδες της γειτονιάς, το οποίο μετά την πιλωτική φάση περνά σε καθολική εφαρμογή. Εκλογές το συντομότερο. Προκηρύξτε επιτέλους να γυρίσει σελίδα ο τόπος. Είναι η μόνη υπηρεσία που μπορείτε να προσφέρετε, αναφέρει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Κώστας Τσούκαλας, σχολιάζοντας την σημερινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Σε ανακοίνωση του εξάλλου, το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ τονίζει μεταξύ άλλων ότι χρειάστηκε η Κομισιόν να κινήσει διαδικασία επί παραβάση κατά της Ελλάδας. Χρειάστηκε η απειλή Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για να συζητήσει η κυβέρνηση έστω ένα μόνο μέτρο υπέρ των δανειοληπτών. Δεν χρειάζεται να διαβάσει κανείς τα ψηλά γράμματα για να καταλάβει ότι η πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Μητσοτάκη είναι από χέρι αντιλαϊκή, κομμένη και ραμμένη στα μέτρα των κερδών των λίγων, γι' αυτό και γεννά συνεχώς νέα διέξοδα και σκάνδαλα που ακουμπούν όλους τους τομείς της ζωής του λαού, αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Στη Μέση Ανατολή, οι συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν σε αδιέξοδο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι θα μελετήσει τη νέα πρόταση της Τεχεράνης, αλλά αφήνει ανοιχτό και το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής δράσης. Την ίδια ώρα στο Ισραήλ, ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου συγκαλεί περιορισμένη σύνθεση σύσκεψη για θέματα ασφαλείας, ενώ στον Λίβανο συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιδρομές. Τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων σήμερα για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τα μεσάνυχτα για εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ και εγγεγραμμένους ανέργους της ΔΥΠΑ. Από αύριο ξεκινά η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 7 του τραμ, Ασκληπή Οβούλας, Ακτύπωση Δόνος, Πειραιά, λόγω εργασιών. Από σήμερα και έως την Τρίτη, τα δρομολόγια από τις 8 το βράδυ θα έχουν τερματικό σταθμό της στάσης ΣΕΦ. Στη γραμμή 2 του μετρό εξάλλου, σήμερα και αύριο Δευτέρα, η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο Ομόνοια και Πανεπιστήμιο θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές στην Αττική, θερμοκρασία έως 16 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζ, είναι 14 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, μικρόφωνο και πάλι στους Διονύση Δελή και Στέφανο Λεμονίδη.
0: Αθήνα 984, στους 98.3.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν επικενρόλ, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Μεχάρα μου!
0: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
6: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
5: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
6: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
5: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
6: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
5: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
6: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
7: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Αθήνα 984.

0: 8 λεπτά μετά τις 3, συντονισμένοι στον Αθήνα 94 και σε Sport City πράξη δεύτερη. Το πιάσαμε λιγάκι απότομα. Κάτω να βάλουμε σε μια σειρά όλη αυτή τη διαδικασία τη Super League και κυρίως να αναφερθούμε σε κάτι που έγινε χθες βράδυ στην απώλεια του Στάθη Γαβάκη.
1: Φοβερή φωνή, έτσι.
0: Δεν υπάρχει
1: και φιλαθλός. Και ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί με την εξής σύνθεση.
0: Δεν υπάρχει φιλαθλός
1: που να μην άκουσε.
0: Και δεκαετίες που πέρασε από το Καραϊσκάκη και δεν άκουσε την φωνή του Στάθη Γαβάκη. Πολύ, πολύ χαρακτηριστικός. Σήμα κατά τεθέν ενός γηπέδου.
1: Μια εποχή ολόκληρη.
0: Ναι. Έφυγε χθες βράδυ. 87 ετών, πλήρες ημερών.
1: Έγραψε ο Γαβαλάς, ο φίλος μας.
0: Ο Νίκος, λες.
1: Ο Νίκος Γαβαλάς. Τελευταίο μάτς που. Τελευταίο γκολ με του Μασούρα με τον Μπάουκ στο 0-1. Μετά προβλήματα υγείας τον ανάγκασαν να σταματήσει.
0: Είναι κάποια χρόνια τώρα, 3-4
1: ναι, χρόνια. Χρόνια.
0: Μπορεί και 5, όχι παραπάνω, δεν νομίζω ότι είναι περισσότερα. Κάπου εκεί είναι, ας πούμε. Όπως και να έχει, η ουσία είναι ότι έφυγε βράδυ
1: μια μορφή,
0: Σαββάτου.
1: Όπως ο Ατήλιο παλιά, όπως.
0: Αποσύρονται άνθρωποι μια άλλη εποχή. Κατά τα λοιπά. Χθες Πανετολικός Κηφισιά 0-1, Πανσεραϊκός ΑΕΛ, τα είπαμε 1-1 και Αστέρας Ατρόμητος 4-2. Αυτή η στροφή έφερε την ΑΕΛ τελευταία μόνη της με 25 και τον Αστέρα με τον Πανσεραϊκό να συγκατοικούν στους 28 βαθμούς. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον, το ξαναλέω. Και θα περιμένουμε πια μια εβδομάδα με πρόγραμμα τι, Πανσεραϊκός Κηφισιά, ΑΕΛ Αστέρας, ματσάρα, και Ατρόμητος Πανετολικός. Καταλαβαίνει κανείς ότι εβδομάδα τη εβδομάδα θα υπάρχει ένα τέτοιο τύπο παιχνίδι το οποίο θα κερδίζει τα φώτα. Είναι straight μονομαχία το ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης. Είναι εξάποντο το συγκεκριμένο παιχνίδι. Κατά τα λοιπά, στα σημερινά, στις 5 Λεβαδιακός Βόλος και Όφι Άρης, αυτό το ταξιδιωτικό το οποίο θα προκύψει πέραν τότε μέχρι την ολοκλήρωση τη διαδικασία 5-8, 7 η ώρα πάω Ολυμπιακός, 9 Παναθηναϊκός, το ταξιδιωτικό το οποίο θα προκύψει πέραν τότε μέχρι την ολοκλήρωση τη διαδικασία 5-8, 7 η ώρα πάω Ολυμπιακός, 9 Παναθηναϊκός.

0: είναι που
1: της
0: γίνεται...
1: Πρωτομαγιάς αυτό. Και...
0: Της Πρωτομαγιάς είναι αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Και είναι τριήμερο, δεν είναι της Πρωτομαγιάς. Ξεκινάει την Πέμπτη και καταλήγει την Κυριακή. Εχθές λοιπόν ήταν αδιανόητο το να φτάσεις εκεί κάπου γύρω κοντά. Πολλά δε μάλλον να μπει στο κήπεδο. Παρά τα αυτά, 12.000 άνθρωποι θέλησαν έτσι με τον τρόπο τους να ενισχύσουν την προσπάθεια του Νίκολιτς και των ποδοσφαιριστών του.
0: 12 Μαΐου του 2021, η τελευταία φορά που φάνηκε γκολ, όταν ο Μασούρας παραβίασε την εστία του ΠΑΟΚ 1-0 για το 46ο πρωτάθλημα, ήταν και στο ΣΕΦ μια περίοδο.
1: Να, ναι, στα 90's. Ναι, όχι ναι. Μια περίοδο, ναι. Αρκετά χρόνια ναι. Ήταν και στις δύο αυτές διαδικασίες. Και είναι και από τους πρώτους, παιδί μου, που είπε κάτι παραπάνω στο μικρόφωνο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν συνηθίζεται στην Ελλάδα. Είπε κάτι παραπάνω. Ναι. Θυμάσαι στα 80's που η δουλειά του εκφωνητή ήταν κυρίως διαφημιστική.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πήγαινε σε ένα γήπεδο και όσο εξελίσσαν το παιχνίδι που έβλεπες, σε ενημέρωναν από τα μεγάφωνα τα αποτελέσματα των άλλων αγώνων. Αλλά αυτό συνέβαινε πάντα
0: το
1: υπό την αιγίδα.
0: Το ξηραφάκι άστορα,
1: ας πούμε. Ναι, αυτό ας πούμε κάτι. Ότι αυτό. Άρα κάτι. Αυτή την μετατροπή στο να είμαι κάτι παραπάνω, να είμαι η φωνή μιας ομάδας, που στο εξωτερικό είναι πάρα πολύ διαδεδομένο, ειδικά στην Αμερική, νομίζω ότι ο Γαβάκης την υπηρέτησε καλύτερα από όλους. Είναι
0: έτσι.
1: Ο παλιότερος στην διαδικασία αυτή. Υπάρχουν και άλλοι πλέον στις άλλες ομάδες, αλλά ο Στάθης Γαβάκης ήταν ο πρώτος σε αυτό το μονοπάτι.

0: Εντάξει, φαντάζομαι έχουν περάσει και καλύτερες Κυριακές, αλλά αν είσαι φίλος του ΠΑΟΚ, ωραίο είναι και το σημερινό, γιατί νωρίς έχει αυτό το ΠΑΟΚ Περιστερή που ξεκινούν τα play-off χωρίς τον Beverly ΠΑΟΚ και αμέσως μετά έχει το δρόμο για την Τούμπα και το κλασικό ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Αυτή τη διαδρομή ακολουθεί και ο Κώστας Πετρωτός στο δρόμο για το Παλατάκι. Έτσι, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, τι γίνεται.
0: Είσαι καλά.
1: Καλά, μια χαρά.
0: Ναι. Πες μου ότι δεν κάνει τόσο κρύο όσο κάνει στην Αθήνα.
2: Κάνει κρύο στη Θεσσαλονίκη, τι γίνεται.
1: Έχει κρύο και εδώ τώρα, σήμερα λίγο έβγαλε ήλιο. Λίγο ανέβηκε η θερμοκρασία, αλλά η αλήθεια είναι ότι τις προηγούμενες μέρες δεν θύμισαν σε τίποτα Μάιο. Uh-huh. Ήταν ψιλοχειμώνας, να το πω έτσι.
2: Και εδώ το ίδιο.
1: Ναι, ναι, δεν ξέρω. Έχει παρατηρημένο πλέον, χειμώνα κάνει από Φεβρουάριο μέχρι μέσα Απριλίου. Φέτος μας έκανε και κάτι κρύα, νομίζω είναι τα τελευταία όμως.
2: Μακάρι.
0: Κάπου διάβασα ότι είναι η πιο παγωμένη πρωτομαγιά, όχι στα τελευταία 70, αλλά στα 116 χρόνια.
1: Είναι φοβερό, θα σου πω γιατί ήμασταν στον Μπιλμπάο που έπαιζε ο ΠΑΟΚ το τελικό. Εκεί είχε βροχερό καιρό, αλλά είχε μια κουφόβραση, δεν είχε κρύο. Και γυρίσαμε εδώ πέρα πρωτομαγιά και είχε πραγματικά πολύ κρύο. Λέμε τι γίνεται, ας πούμε. Ότι είστε εκείνοι και ατλαντικός, είναι κάπως διαφορετικά.
0: Και ο καιρός τρελάθηκε. Παγωμένα είναι τα πράγματα και στον ΠΑΟΚ, η αλήθεια είναι. Αλλιώς δεν περίμενε τώρα αυτό την τελική ευθεία της χρονιάς των 100, έτσι. Αλήθεια είναι.
1: Τα χαστούκια είναι διαδοχικά, η αλήθεια είναι. Σε μάτς και σε στόχους. Τίτλων βέβαια στο μπάσκετ, κακά τα ψέματα, η Μπιλμπάο ήταν φαβορή. Δηλαδή θα ήταν και λίγο υπέρβαση να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να κερδίσει αυτή την ομάδα και να δύο παιχνίδια να πάρει τρόπαιο. Ίσως αν ήταν ο τελικός. Σε ένα μάτς να είχε τύχει.
2: Ναι.
1: Αλλά αποδείχθηκε στα δύο μάτς και στην έδρα των Ισπανών ότι

0: ήταν πιο έτοιμοι, έμπειροι, με καλό προπονητή. Εντάξει, και εδώ που έφτασε ο ΠΑΟΚ μπορείς να το πεις επιτυχία για φέτος, έτσι, γιατί αυτά που σχεδιάζονται στο μπάσκετ φαίνεται ότι είναι μεγάλα.
1: Τι σχεδιάζονται, Κώστα, τι σχεδιάζονται?
0: Σχεδιάζεται μια ομάδα η οποία νομίζω στη διετία, γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι το πλάνο είναι να αρχίσει ο ΠΑΟΚ από το EuroCup, δηλαδή σε συμβόλαιο με την Ευρωλίγκα, αλλά στη δεύτερη κατηγορία της, και τη μεθεπόμενη χρονιά να παίξει την Ευρωλίγκα.
2: Εάν κατακτήσεις το EuroCup, παίρνεις ένα εισιτήριο για την Ευρωλίγκα.
0: Ούτως ή άλλως. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως θέλει ο ΠΑΟΚ να πάει εκεί. Εντάξει, απλά επειδή κερδίζει τον χρόνο να λύσει και κάποια οργανωτικά ζητήματα, έτσι. Γιατί ακόμη υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα και με τον αεραστέχνη ΠΑΟΚ. Με την εκμετάλλευση του γηπέδου, με το πώς ακριβώς ποια θα είναι η συμφωνία. Πρέπει να τα λύσεις όλα αυτά για να είσαι απόλυτα έτοιμος να κάνεις και μια ανακαίνιση, ξέρω εγώ, να φτιάξεις τη νέα σου έδρα με τέτοιο τρόπο. Γιατί ο ΠΑΟΚ το έχει ανάγκη αυτό. Έχει ανάγκη μια αναδιοργάνωση όλα τα επίπεδα στο μπάσκετ, και αυτό είναι που πετυχαίνει με την παρουσία του Τριγκέρι. Γιατί είδαμε, εγώ δεν θυμάμαι άλλο προηγούμενο ομάδα η οποία να έχει τον νέο του προπονητή 4-5 μήνες πριν και να σχεδιάζει και να αποφασίζει. Γιατί μαθαίνω ότι θα είναι αρκετές κινήσεις που θα γίνουν σε σύντομο χρόνο.
2: Μα ήδη γράφουν και φοβερά ονόματα. Δηλαδή υπάρχει ένα σενάριο για τον Καλάθι, υπάρχει για τον Κλάιμπερν, είναι παίκτες Ευρωλίγκας τώρα. Δείχνουνε...
0: Ναι, θα δούμε τώρα πιο ακριβώς και τι, θα τα δούμε νομίζω.
2: Και δεν είναι μόνο.
0: Ναι,
2: είναι και ο Μπάζη.
0: Υπάρχει. Ναι, ναι. Και σε άλλα επίπεδα γενικά αναδιοργάνωση του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι η πίκρα μεγάλη είναι ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ και αυτό που έγινε στον τελικό κυπέλλου. Είχε προηγηθεί και το μάτς που ενδεχομένως να στερήσει τον ΠΑΟΚ τον τίτλο του πρωταθλήματος, το πιο κομβικό δηλαδή σε αυτή την κούρσα με την ΑΕΚ που έχασε 3-0. Ήρθε και ο τελικός με τον Όφη και η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση δεν είναι καλή. Είχαμε και την αλλαγή τη διοικητική με τον Ανδρέα Παπαμίκου να αναλαμβάνει ένα ρόλο μπροστάρι σε μια, δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε, νέα κατάσταση. Πάντως με κάποια νέα πρόσωπα, ας πούμε, σε πιο πρωταγωνιστικό ρόλο. Και
2: να σε ρωτήσω είναι... κάτι γι' αυτό. Ναι. Δεν είναι κοινό μυστικό ότι ο Παπαμίκος ήταν εκεί, ρε παιδί μου, 2-3 χρόνια. Δεν είναι ότι είναι κάποιος ο οποίος τώρα ανοίγει την εποχή
0: ήταν, του. Ναι, ο Παπαμίκος ήταν και είναι ακόμα στο διοικητικό συμβούλιο του Open και με καλά αποτελέσματα από την υπήρξαν ανακοινώσεις πέρυσι το καλοκαίρι που είχε αρχίσει αυτή η κόντρα με τον Μιστακίδη και με το θέμα του νέου γηπέδου από μερίδα των οπαδών. Είχε κατηγορηθεί ο κ. Παπαμίκος ότι είναι ο άνθρωπος που κινεί τα νήματα παρασκηνιακά, ουσιαστικά σε κάποια θέματα που δεν είχαν να κάνουν με παραγωγικές κινήσεις, αλλά περισσότερο με κινήσεις επικοινωνίας που ήταν επιθετικές προς την πλευρά μεταξύ Μισαγγέλη. Αυτό είχε κατηγορηθεί τότε, έτσι.
2: Ναι. Τώρα δεν του χρεώνονταν, με συγχωρείς, δεν του χρεώνονταν εντός εισαγωγικών και η απόφαση μια σειρά στελεχών του ΠΑΟΚ να αποχωρήσουν. Δηλαδή, ότι καταλάβαιναν ότι έρχεται μια άλλη εποχή. Αναφέρομαι και στον.
0: Όχι, δεν, όχι τόσο πολύ, αλλά ότι επηρέαζε σαν βίδι και ότι ήταν καθοριστικός σε κάποιες αποφάσεις και ότι, επαναλαμβάνω, κατηγορήθηκε από, σε ανακοίνωση μερίδα συνδέσμων ότι κινούσε νήματα παρασκηνιακά και σε επικοινωνιακές επιθέσεις, τέλος πάντων, σε βάρος της πλευράς της Μητσοτάκη. Αυτό είναι κάτι που χρεώθηκε. Αλλά επειδή εμείς δεν μπορούμε να μένουμε ως δημοσιογράφοι σε φήμες και σε μου είπανε, άκουσα, διάβασα, νομίζω ότι το πρώτο που πρέπει να πούμε, και αυτή είναι και η σωστή κριτική πρέπει να γίνει, είναι ότι από τη στιγμή που πλέον αναλαμβάνει ρόλο δημόσιο, επίσημο και βγήκε μπροστά, ο κ. Παπαμίκος θα κριθεί από τις κινήσεις εδώ και πέρα, έτσι. Mm-hmm. Ήδη σήκωσαν μεγάλη συζήτηση οι αναφορές του σε θέματα όπως είναι το νέο γήπεδο και το νέο προπονητικό, γιατί είναι θέματα τα οποία έχουν αναλυθεί και έχουν γίνει ξανά εξαγγελίες. Άρα πολλοί κόσμοι είπε, γιατί να ακούσουμε πάλι λόγια, ας πούμε, έργα περιμένουμε και γιατί αναμασάμε τα ίδια πράγματα. Από την άλλη, μπορεί να σου επικαλυστεί ο ίδιος ο κ. Παπαμίκος ότι από τη στιγμή που εγώ τώρα αναλαμβάνω πρέπει να δώσω ένα στίγμα, άρα ήμουν υποχρεωμένος να ενημερώσω. Σε κάθε περίπτωση έδωσε κάποια χρονοδιαγράμματα. Την επόμενη μέρα έκανε και μια συνέντευξη ένας μελετητής, ο κ. Σαπκάρας, ο οποίος νομίζω είναι και στο project του Βοτανικού και γενικώς είναι από τους πολύ καλούς γνώστες των πραγμάτων, και βάλανε κάποια χρονοδιαγράμματα για το θέμα του προπονητικού, έτσι. Δηλαδή είπε ο κ. Παπαμίκος ότι θα αρχίσει να χτίζεται, να φτιάχνεται μέχρι τέλη του έτους και στη συνέχεια θέλει περίπου 20 με 22 μήνες για να είναι έτοιμο. Δηλαδή καλά τέλη 28, αρχές 29, έτσι όπως το έθεσε. Αλλά αν αυτά τα πράγματα τηρούνται, δηλαδή το τελευταίο χρονοδιάγραμμα που έβαλε ο κ. Παπαμίκος δημόσια στο τραπέζι αρχίζει και τηρείται, νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να κανείς να του κατηγορήσει, τουλάχιστον επιθυμία του, έτσι. Γιατί ο καθένα κρίνεται για το διάστημα που είναι ο ίδιο. Θα δούμε. Έχει ενδιαφέρον πάντω η αλήθεια.
2: Βλέπει μεγάλο ανεκάτεμα αλλά... τη τραπέζα.
0: Θεωρεί ότι. Η αλήθεια είναι ότι επειδή το μάτς με τον Ολυμπιακό συνιστά ένα τελικό για, το, για την τελευταία επιδίωξη του ΠΑΟΚ, δεν λέω στόχο, γιατί ο στόχος είναι να πάει στο League Stage του Champions League. Είναι επιδίωξη να είναι ζεστός, να, να παραμείνει στην ιστορία αυτή μέσα στο καλοκαίρι, να είναι στα προκριματικά, για να μπορέσει να διεκδικήσει το, το τρόπαιο. Έτσι. Άρα περιμένουμε να δούμε αν τα καταφέρει σήμερα. Αν δεν τα καταφέρει, νομίζω ότι θα ακούσουμε και άλλα πράγματα. Θα ανοίξει το πράγμα δηλαδή η συζήτηση για την αναδιοργάνωση της ΠΑΟΚ.
1: Στη νέα σελίδα που λέει περιλαμβάνεται και ο Λουτσέσκου, πιστεύεις?
0: Ο Λουτσέσκου έχει συμβόλαιο μέχρι το 27, δεν είναι.
1: Καλά,
0: είναι προπονητής του ΠΑΟΚ μέχρι το καλοκαίρι του 27. Κοίταξε, τώρα για να μιλάμε ξεκάθαρα. Δεδομένα πιστεύω ότι αν παίξει ο ΠΑΟΚ προκριματικά της Champions League, νομίζω ότι δεν υπάρχει θέμα αλλαγής. Δεν νομίζω ότι θα επιχειρήσει, αν έχει ο ΠΑΟΚ θέση στα προκριματικά του Champions League, ότι θα επιχειρήσει να αλλάξει προπονητή. Δεν το πιστεύω αυτό με τίποτα.
1: Ναι.
0: Τώρα, εάν δεν το καταφέρει, νομίζω ότι πάμε σε μια συζήτηση την οποία την είχαμε ξαναζήσει και μια κατάσταση που την ξαναζήσαμε πέρυσι το καλοκαίρι. Θα θυμάστε τι πέρυσι σεζόν είχε εκδείξει. Πάλι με συζήτηση για το αν πρέπει να μείνει ο Λουτσέσκου. Ονόματα προπονητών είχαν γραφτεί. Υπήρχε μια, μια κουβέντα τότε με τον Σαββίδη. Επί μια εβδομάδα ήταν μετέωρο το θέμα του και τελικά αποφάσισε ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ να κρατήσει τον Λουτσέσκου. Ήταν για χρονιά των 100 χρόνων και δεν ήθελε πειράματα. Νομίζω ότι αν ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, χτύπα ξύλο, πάει στο κακό σενάριο για τον ΠΑΟΚ σήμερα να χάσει και να τεθεί από τώρα εκτός μάχη στη Champions League, αυτή η συζήτηση σίγουρα θα ανοίξει. Τώρα που θα καταλήξει δεν το ξέρω. Δεν ξέρω αν δηλαδή αισθανθεί έτοιμο μετά ο ιδιοκτήτης ΠΑΟΚ να αλλάξει προπονητή.
2: Εντάξει, αυτό βεβαίως δείχνει και το πώς σκεφτόμαστε το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, απόψε ένα αποτέλεσμα μπορεί να πει την ιστορία διαφορετικά για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πιο πετυχημένος στην ιστορία του ΠΑΟΚ, ας πούμε.
0: Είναι μεγάλο μέγεθος ο Λουτσέσκου και η αλήθεια είναι ότι αν βάλεις κάτω λίγο και δεις και τη δημόσια συζήτηση που γίνεται κυρίως μέσω των social, μέσω εκπομπών με απόψεις οπαδών, σερβιανά κλπ. Νομίζω μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την φετινή σεζόν ότι ο ΠΑΟΚ, τουλάχιστον όπως είναι τώρα, γιατί μαθηματικά δεν έχει τελειώσει, δεν έχει καταφέρει να πάρει τον τίτλο, θα το χρεωθεί η διοίκηση παρά ο Λουτσέσκου. Σίγουρα χρεώνει και ο Λουτσέσκου, γιατί κάποιοι λένε δεν μπορεί, κάτι έχει γίνει λάθος, θέλει τραυματισμοί, κάπου δεν μοίρασε σωστά τον χρόνο ο Λουτσέσκου. Απ' την άλλη όμως, ο Λουτσέσκου έχει την ασπίδα από τους οπαδούς ότι δεν του δόθηκε ένα ρόστερ τόσο μεγάλο όσο επίτασαν οι ανάγκες του ΠΑΟΚ και αυτό που έβγαινε και έλεγε η πλευρά της διοίκησης, δεν το έλεγε δημόσια βέβαια, αλλά αυτή ήταν η κοινή άποψη, ότι είναι μαξιμαλιστής ο Σαββίδης, θέλει να τα κυνηγάμε όλα. Όταν θα τα κυνηγάς όλα, σημαίνει ότι έχεις παίκτες να μπορούν να ακολουθήσουν το rotation. Θυμάσαι στο Κύπελλο τι έγινε. Στο Κύπελλο πρώτο μάτσο ο ΠΑΟΚ πήγε να το κάνει, να το παίξει με τους αναπληρωματικούς, έφαγε 4 γκολ από τον Λεβαδιακό και έκτοτε ο Λουτσέσκου πήγαινε με τους παίκτες που ήταν βασικοί. Κάπως έτσι υπερφορτώθηκε ο Μεϊτέ, κάπως έτσι υπερφορτώθηκε και ο Ζή, βέβαια ο τραυματισμός του ήταν λίγο ατύχημα. Κάπως έτσι έφτασε ο Κωνσταντέλιας να πάει τις δύο θράσεις. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι το ρόστερ δεν ήταν τόσο γεμάτο όσο το 19. Μάλιστα εγώ έκανα και ερώτηση στον τελικό κυπέλλο αυτό στον Λουτσέσκου. Δηλαδή αν τελικά είναι πολύ απλή εξήγηση για τον ΠΑΟΚ, γιατί δεν τα έχει καταφέρει. Διότι το 19 που πήρε τον Double είχε πάρει, αν θυμάσαι, Δεκέμβριο του 18 τον Μίσιτς. Ο Μίσιτς εκείνη τη χρονιά δεν έπαιξε καθόλου. Και έπαιξε την επόμενη, ο Ζανικός που είχε έρθει από την Δυναμό, από τη Ζάγκρα, αν θυμάμαι καλά. Και τι έκανε, έπαιξε και έγινε MVP τη σεζόν.
2: Το δηλαδή, καλύτερο σεζόν. Μετά έπαθε το πρόβλημα υγεία του ο Μίσιτς. Έτσι το ξεχάσαμε δηλαδή.
0: Ο παίκτη που δεν είχε παίξει καθόλου, όπως και ο Ίγκασον, ο Σέρτζιο Ολιβέρα, ο οποίος είχε έρθει και ήταν αλλαγή, ο Γιαννούλης που ήρθε αλλαγή στον ΠΑΟΚ, τότε θυμάστε, έπαιζε ο Βιερίνια και έπαιξε ένα μάτσο Γιαννούλη ουσιαστικά, το τελικό κυπέλλου. Αλλά είχε τέτοια ποιότητα το ρόστερ στο βάθος του που δεν φαινόταν για απόλυτα.
2: Ήταν δηλαδή, και άλλο το μπάτζετ και άλλη εποχή τώρα.
0: Άλλο, ναι. Δηλαδή όταν έχει την πολυτέλεια να αντικαταστάς τον Βιερίνια με τον Γιαννούλη, καταλαβαίνετε τώρα ποια είναι η διαφορά. Έτσι, ενώ τώρα έχει τον Μπάμπα, τον οποίο καμιά φορά τον κατηγορούμε προσθέσω τον τελικό, η αλήθεια είναι ότι περισσότερο τον κρέμασε ο Τάισον, γιατί γι' αυτό είναι άδειος και δεν το δίνει καλύψεις και λέμε ότι ο Μπάμπα δεν πάει καλά. Ναι, αλλά ποιος είναι πίσω από τον Μπάμπα? Είναι ο Τέιλορ. Και ο Τέιλορ δεν έχει βοηθήσει. Έτσι, είναι μεγάλη διαφορά δηλαδή μεταξύ των δύο. Αυτό είναι το πρόβλημα του ΠΑΟΚ, ας πούμε. Ότι όταν λείπουν κάποιοι παίκτες, κάποιοι άλλοι δεν είναι. Τώρα για να σας γυρίσω και στο σημερινό μάτς, σήμερα ο ΠΑΟΚ έχει 5 απουσίες. Σημαντικές, έτσι, διότι
2: λείπει και στο σημερινό μάτς έχει 5 απουσίες, είναι το σωστό.
0: Και το έχει... Για μένα η πιο σημαντική είναι σίγουρα ο Γιακουμάκης. Mm-hmm. Βάζω δεύτερο τον Χατσίδη, έτσι όπως έχει εξελιχθεί σε ζώνη, γιατί ήταν τις βασικές μου
2: αρχές πλέον.
0: Και μετά θα βάλω τον Καμαρά, ο οποίος ήταν στο μοναδικό καλό του μάτς φέτος στον τελικό κυπέλλου, μπήκε και άλλαξε τα δεδομένα, έπαθε θλάση. Και είναι και ο Ντεσπότοφ με τον Λόμπραν, που ήταν δύο καλές μονάδες. Βέβαια, ο Ντεσπότοφ είχε ένα πρόβλημα στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού του. Από πέρυσι το είχε, πήρε μια απόφαση να πάει στα τελικά. Δεν δικαιώθηκε γι' αυτό, γιατί όλη τη χρονιά ήταν μέτριος. Και τώρα πρέπει πάλι να κάνει επέμβαση. Άρα καλύτερα την έκανε πέρυσι για να ήταν μια χαρά από ένα σημείο και μετά. Τέλος πάντων, το πρόβλημα του ΠΑΟΚ σήμερα είναι τι θα κάνει με το ΜΕΙΤΕ, αν το βάλει και αν θα είναι σε καλή κατάσταση. Γιατί στον τελικό φάνηκε ότι ήταν πολύ επηρεασμένο.
2: Μα και αυτό έχει ένα νόημα. Το πώς έχουν επιστρέψει από τους τραυματισμούς οι υπόλοιποι. Γιατί να είσαι υγιής και το να είσαι έτοιμος να παίξεις.
1: Άρον, Άρον, δεν
0: βάλε. Ο Κένι, ναι, ήταν το μόνο κέρδο. Γιατί έπαιξε μισό μάτσο με την ΑΕΚ, ένα ημίχρονο. Έπαιξε στον τελικό και ήταν καλός. Άρα λες ότι έχω το δεξί μου μπακ σε καλή κατάσταση. Ο Ζίβκοβιτς έπαιξε ένα ημίχρονο στα 40 λεπτά. Στο πρώτο ημίχρονο που έπαιξε ήταν καλός. Γι' αυτό πάω και ήταν στην αρχή τουλάχιστον κανένα 20 λεπτό καλό στον τελικό. Στο δεύτερο. Έσβησε απότομα γιατί ήταν ανέτοιμος. Λογικά ένα 60 λεπτό, 70 λεπτό θα το βγάλει σήμερα. Στα γνωστά στάνταρ. Γιατί ο Ζήμπκοβιτς δεν είναι παίκτης ο οποίος αρκείται να κάνει συντήρηση. Πρέπει να τρέχει μέσα στο γήπεδο. Το παιχνίδι του είναι απαιτητικό.
2: Θα γεμίσει λες η Τούμπα.
0: Κάνα 15 με 20 πιστεύω θα είναι. Γιατί είναι όσο φτιάχνει το τελευταίο μάτς που έχει στόχο. Οπότε θα βγουν όλοι. Δεν πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα στερηθεί του κόσμου του. Δεν θα είναι γεμάτη, δεν θα είναι κατάμιστη. Υπάρχει απογοήτευση. Είναι αλήθεια αυτό.
1: Είναι και
0: τελικό. Αλλά σίγουρα θα έχει κόσμο, δεν θα είναι άδειο γύρω.
1: Είναι και λίγο περίεργη η ατμόσφαιρα σε περίπτωση που δεν κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Θα υπάρχει γκρίνια, θα υπάρχει αναστάτωση.
2: Εντάξει, ναι, okay.
0: Εντάξει, γκρίνια θα υπάρχει, αλλά δεν νομίζω να
2: ξέρει. Γκρίνια υπάρχει και πριν αρχίσει το μάτσο, οπότε δεν είναι μακριά.
0: Τώρα για να είμαστε σοβαροί λίγο, έτσι. Ο κόσμο του ΠΑΟΚ, ας πούμε, δεν υπάρχει ούτε ένα ΠΑΟΞΙΟ ακόμη και τώρα που κάποιοι. Μπορεί να θεωρούν ότι είναι καλύτερη λύση κάποια στιγμή να έρθει ο Μιστακίδης και λοιπά να αναλάβει που φαίνεται ότι είναι το φρέσκο που έρχεται. Ακόμη και αυτοί δεν υπάρχει κανένας που θα πει ότι ο Σαββίδης δεν άλλαξε επίπεδο τον ΠΑΟΚ.
1: Δηλαδή, καλά, ναι, σίγουρα.
0: Εντάξει, θα είναι τρελό αυτό να το υποστηρίξει κανείς. Το πρόβλημα είναι, και νομίζω από εκεί ξεκινάει, ότι κάποια πράγματα δεν υπόθηκαν όπως είναι. Δηλαδή δημιουργήθηκε μια εντύπωση ότι ο ΠΑΟΚ είναι στα ντουζένια του σε όλα τα επίπεδα όπως ήταν μέχρι το 19, ενώ. Φαίνεται ότι δεν είναι στην ίδια κατάσταση για τον ΑΒ λόγο και τα χρήματα δεν πέφτουν με την ίδια ροή. Αν υπήρχε ένα διαφορετικό αφήγημα, ότι ξέρετε ο πόλεμος ή η κατάσταση, ή θέλουμε 3-4 χρόνια να πάμε συντηρητικά για λίγο να ξεκαθαρίσει το τοπίο, ας πούμε, γεωπολιτικά, νομίζω ότι ο κόσμος θα ήταν ακόμη πιο κοντά στην ομάδα και θα της έδινε μεγαλύτερο χρόνο ανοχής. Όταν βλέπεις ότι από το καλοκαίρι, ενώ πάει να πουληθεί ο Κωνσταντέλιας, μένει ο Κωνσταντέλιας και ξαφνικά έρχεται ο Ζαφίρης. Στο αφήγημα για να δείξουμε ότι είμαστε πολύ δυνατοί και δεν υποστηρίζεται αυτό μετά το Γενάρη όταν φώναζε ο ΠΑΟΚ και άλλους παίκτες γιατί η ομάδα ήταν σε εξαιρετική κατάσταση αλλά όλοι έλεγαν ότι πώς θα αντέξουν να παίζουν οι ίδιοι και οι ίδιοι. Εκεί ήθελε σοβαρή ενίσχυση, έτσι δεν την έκανε. Όταν λοιπόν όλο αυτό το πράγμα δεν επικοινωνήθηκε σωστά και ας πούμε υπόθηκε ότι ήθελα να πάρει ένα παίκτη από τη Γαλλία, δεν μπορούσε να πάρει αυτό και παίρνω ξαφνικά τον Γερεμέγεφ. Όχι, δεν πάει καλά ο Γερεμέγεφ, αλλά κανείς δεν πιστεύει ότι είναι ο βασικός φορ του ΠΑΟΚ. Ότι θα έβαζε τα
2: γονιά. Δεν θα ήταν, αν δεν χτυπούσε ο Γιακουμάκης, δεν θα ήταν. Ξέρεις, έχει πολλά άλλα μια τέτοια κουβέντα. Πάντα έχει μια τέτοια κουβέντα.
0: Δεν θα μπορούσε να βάλει και τα αγωνισμό. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ ήθελε ενίσχυση, αυτή είναι η αλήθεια. Ήθελε ένα στόπερ και αυτό είναι.
2: Από την άλλη, νομίζω ότι όλη αυτή η διαδικασία τώρα για να το κλείσουμε, ότι ενώ ρε παιδί μου σε αυτές τις περιπτώσεις λειτουργεί για καλό το να εμφανίζεται ένας δεύτερος πόλος τόσο ισχυρός οικονομικά, αντί να τον ενώσει τον ΠΑΟΚ, τον δίχασε αυτή η ιστορία. Ναι, και τον οδήγησε σε μια. Είναι κανένα χρόνο τώρα που έχει μπει σε μια ισοστρέφεια, δηλαδή θυμάστε από πέρσι με τον Κατσαρί, με τον Εραστέχνη που
1: ξεκίνησε. Ναι, τα μπερδέψαν πολύ τα πράγματα.
2: Μπερδεύτηκε ο ΠΑΟΚ. Αντί να το ευχαριστηθεί όλο αυτό και να. Να το κερδίσει, να το κάνει δικό του, ουσιαστικά.
0: Ναι.
2: Πώς θα σου πω, σαν να του ανακάτεψε τη σειρά στο κεφάλι του. Από την άλλη, αν κάποιος δεν βλέπει ότι αυτή είναι η καλύτερη δεκαετία ever για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι.
2: Okay, εμείς δεν είμαστε ΠΑΟΚ, μακριά είμαστε. Αλλά κοιτάζοντας τον ΠΑΟΚ στις τελευταίες δεκαετίες, είναι μια άλλη ομάδα, ένα άλλο κλαμπ. Αυτό προφανώς πιστώνεται στον Ιβαντζαβίδ.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν μπορεί κανείς να πει ότι ο ΠΑΟΚ δεν πέτυχε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Κανείς δεν το. Μην απλά το θέμα είναι.
1: Θέλουν το κάτι παραπάνω.
0: το κάτι παραπάνω και σε κάποια μεγάλα ζητήματα περιμένει ο κόσμος πλέον να δει κινήσεις, δηλαδή να δει το γήπεδο.
1: Ο γήπεδο τι είπε ο κύριος Παπαμιμίκος, τι είπε για το γήπεδο?
0: Εντάξει, είπε ότι πρέπει να λυθούν κάποια θέματα με το περιβάλλοντα. Χώρο πρέπει να συνδράμει και η πολιτεία να τελειώσει αυτά τα θέματα. Εντάξει, έβαλε θέματα με λιτών κλπ. Πράγματα που τα έχει ακούσει ο κόσμος. Νομίζω ότι εγώ τώρα αυτό καταλαβαίνω. Ο κόσμος περιμένει
1: κάτι καινούργιο.
0: Κάποια συγκεκριμένα πράγματα που να γίνονται. Και βασικά να πιστεί ότι όντως υπάρχει ζεστό το χρήμα άμεσα και δεν θα μπλέξει ο ΠΑΟΚ στο να κάνει κάτι, ας πούμε, να το σταματήσει για λίγο, να πάει. Δηλαδή είναι όλα σε μια κατάσταση λίγο νεφελώδη. Όπως είναι, ας πούμε, και η συνεργασία με τον Καθατζόγλου. Έτσι, κάποια στιγμή υπόθηκε ότι.
1: Τα βρήκαν.
0: Θα μπει ο ΠΑΟΚ, θα βάλει τα λεφτά, θα κάνει τα έργα που πρέπει και θα παίξει εκεί. Μετά είναι μια συμφωνία που λέει ότι
1: θα τα βάλει
0: μπορεί,
1: πολιτεία.
0: Λέει, μπορεί ο ΠΑΟΚ να μην πει από τώρα, να αφήσει την πολιτεία να το κάνει και να πάει παιχνίδι με το παιχνίδι. Δηλαδή κάπου, ας πούμε, επικοινωνιακά δεν έχει πιστεί ο κόσμος ότι είναι έτοιμη η διοίκηση, ας πούμε, να τα κάνει όλα αυτά. Και όλο αυτό το πράγμα έχει δημιουργήσει μια φθορά.
1: Λοιπόν, το καλοκαίρι θα λυθούν όλα αυτά τα προβλήματα ή θα επιδεινωθούν. Εδώ είμαστε.
2: Να το ευχαριστηθούμε τα απόψε και τα βλέπουμε από αύριο. Πώς θα πετρωτέ, ευχαριστούμε πολύ.
0: Το μάτι σήμερα είναι κομβικό γιατί σε κάθε περίπτωση θα επηρεάσει αυτά που θα γίνουν μετά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, δεν αφήσουμε το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Πάμε και στην ευκαιρία της ΑΕΚ. Γιατί η ευκαιρία είναι. Ο Παναθηναϊκός είναι σε μια διαδικασία που δεν ξέρεις. Νομίζω ότι βιάζεται περισσότερο από όλους να τελειώσει τη χρονιά, να περάσει στην επόμενη. Ούτως ή άλλως σχεδιαστικά εκεί είναι. Ο προγραμματισμός του έχει ξεκινήσει.
1: Και είναι και απρόβλεπτος, μπορούμε να πούμε, ρε παιδί μου.
0: Μέχρι τώρα.
1: Μπορεί να κερδίσει και την ΑΕΚ σήμερα και μπορεί να χάσει και με μεγάλο σκορ.
0: Δεν αμφιβάλλει κανείς γι' αυτό. Απλά λες ότι μέχρι τώρα η παρουσία του είναι. Κοίτα, με τον ΠΑΟΚ δεν ήταν. Που καλύφθηκε στο 0-0. Η ήττα με τον Ολυμπιακό είναι νομίζω που δημιούργησε έτσι μια πιο μελαγχολική εικόνα, γιατί δείχνει μια ομάδα η οποία είναι παραδομένη, ας πούμε, στη μοίρα της. Το τι θα κάνει απόψε απέναντι σε έναν κλασικό αντίπαλο, ο οποίος θέλει να περάσει και εκείνος από τη λεωφόρο για να πάρει το πρωτάθλημα, είναι η μία συζήτηση. Από την άλλη, νομίζω, Ανδρέα Χανιά, δεν είναι ο Παναθηναϊκός το προνόμιο να βάζει αυτό τον παρονομαστή. Η ΑΕΚ είναι τώρα. Η καλή ΑΕΚ που είδαμε με τον ΠΑΟΚ προφανώς και μπορεί να συνεχίσει στον δρόμο που χάραξε για να πάει τη διαδρομή στο φινάλε. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Ναι, πράγματι, η ΑΕΚ είναι αυτή η οποία δεν θέλει τη νίκη, καίγεται για τη νίκη. Έχει σούπερ στόχο να πάρει το πρωτάθλημα, περνώντας από μια δύσκολη θεωρητικά πάντα έδρα. Και αυτή είναι η οποία θα καθορίσει το τέμπο, τον ρυθμό και τα δεδομένα του αγώνα. Κατά πόσο δηλαδή θα είναι διατεθειμένη να μπει από την αρχή να κυνηγήσει τον γκολ, να πιέσει τον Παναθηναϊκό ή να τον περιμένει και να κλέψει μια φάση. Αυτή είναι η οποία θα καθορίσει τα δεδομένα του με παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία πλέον δεν προλαβαίνει ούτε καν τρίτη να βγει, δύσκολα. Δηλαδή ακόμα και αν θεωρητικά πάντα ο ΠΑΟΚ συνεχίσει αυτή την κατιούσα πορεία που έχει. Ξεχνάμε ότι.
0: Δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Θα είναι 8 βαθμούς πίσω και είναι 12 όλοι και όλοι στο χορτάρι.
2: Είναι ρεαλιστικά πάρα πολύ δύσκολο. Συνεπώς, ο Παναθηναϊκός παίζει για τον εαυτό του. Παίζει για τον αθλητικό του εγωισμό. Παίζει για το έμβλημά του και τίποτα παραπάνω. Δεν έχει κάποιο βαθμολογικό στόχο. Θα ξεκινήσει τη σεζόν από το Conference League και τους προκριματικούς γύρους. Συνεπώς, ξέρει τη μοίρα του. Είναι αυτός ο οποίος δεν έχει κάτι να κερδίσει βαθμολογικά από το παιχνίδι.
0: Σε έχει κάνει σοφότερο το που πάει η κατάσταση με τον Μπένιντε. Τον Μπένιντε χθες επανέλαβε στις καθιερωμένες δηλώσεις που υπάρχουν πριν από τα μάτσα ότι ήταν μεγάλη επιτυχία για μας ότι μπήκαμε στην τετράδα. Αυτό έχει, αυτό πορεύεται ο άνθρωπος, αυτό λέει. Αυτό επαναλαμβάνει. Πριν μιλούσαμε με τον Κώστα Πετροτό και λέει: μα έχει συμβόλαιο ο Λουτσέσκου μέχρι το 27. Οκ, συμβόλαιο έχει και ο Μπενίτε.
1: Ρώτα και τον Αλαφούζο.
0: Μέχρι το 27. Όλοι έχουν συμβόλαιο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει προπονητής και ο Νίκολη Τσέκη και ο πώς το λένε και ο Μεντιλή Μπαρέχη. Όλοι έχουν συμβόλαιο. Η επιτυχία και η αποτυχία όμως, από ό,τι φαίνεται, είναι εκείνη που θα κάνει τη διαφορά σε αυτή την τελευταία στροφή. Θεωρείς δεδομένο ότι για λίγες παραστάσεις ακόμα στην πόλη μας.
2: Είναι για λίγες ακόμα παραστάσεις στην πόλη μας.
1: Τρεις. Πόσες είναι.
2: Ο Ράφα Μπενίτεθ.
0: Τέσσερα μάτς το Ιόβινο. Πώς είναι.
2: Και οι δηλώσεις τις οποίες κάνει δείχνουν ότι δεν έχει αντιληφθεί ενδεχομένως τη σοβαρότητα της κατάστασης. Και τι ακριβώς ζητά ενδεχομένως ο σύλλογος από αυτόν. Δεν είναι επίτευγμα για τον Παναθηναϊκό να είναι τέταρτος. Δεν είναι στην Premier League η Tottenham. Δεν είναι η Φιωρεντίνα.
0: Και αυτό για να σου ενισχύσω τη σκέψη. Το λένε και κάποιοι ότι όταν ανέλαβε ο Μπενίτεθ, ο Παναθηναϊκός ήταν 2 βαθμούς πίσω από τη Λιβαδιά. Δεν ήταν 10, ας πούμε. Από την άλλη, όμως, δεν ήρθε ο Μπενίτεθ για να βγάλει τον Παναθηναϊκό τέταρτο. Ήρθε για να αξιολογήσει την κατάσταση φέτος, να τον πάει σε ένα ομαλό φινάλε.
2: Έτσι όπως ήταν η ομάδα να τον βγάλει τέταρτο, αλλά δεν είναι και για να το καθιέται κάποιος. Δεν είναι για να το θεωρεί ως κατόρθωμα, ως έναν στόχο που επιτεύχθηκε. Δεν τον έγινε τόση προσπάθεια και τόσα χρήματα και από έναν προπονητή του Βελινεκούς, του Ράφα Μπενίτεθ, για να βγει ο Παναθηναϊκός τέταρτος και καταϊδρωμένος. Και να επέρεται γι' αυτό συνεχόμενα. Αυτό λοιπόν μάλλον τον απομακρύνει, μάλλον δίνει ακόμα περισσότερους πόντους σε αυτούς οι οποίοι ζητούσαν από τον Γιάννη Αλαφούζο να τον αποπέμψει. Και διότι δεν έχει συνδεθεί με το όνομα και τη φιλοσοφία του συλλόγου.
0: Τι δεν έχει σήμερα, δεν έχει Ρενάτο Σάντσες.
2: Δεν έχει τον Ρενάτο Σάντσες, δεν έχει τον Τζούρισιτς. Εδώ και καιρό τραυματίας ο Τζούρισιτς. Είναι στη διάθεσή του ο Ζαρουρί και ο Πάλμε Μπράουν. Αυτό ίσως αλλάξει κάποια πράγματα και για τη διάταξη. Ο Πάλμε Μπράουν δηλαδή να είναι 4-2-3-1. Ο Παναθηναϊκός. Θα δούμε τι θα επιλέξει τελικά, αν θα αφήσει τα τρία στόπερ ο Ράφα Μπενίτεθ. Από εκεί και πέρα, λίγη σημασία έχουν οι απόντες και οι παρόντες, διότι και οι παίκτες, από ό,τι φαίνεται, έχουν και αυτοί αντιληφθεί μέσες άκρες σε πολύ μεγάλο ποσοστό, για να είμαστε ειλικρινείς, και αυτοί το μέλλον τους ξέρουν τι θα φύγουν, τι θα μείνουν, και κυρίως ότι δεν θα είναι ο προπονητής αυτός την επόμενη σεζόν.
0: Να σου πω την αλήθεια, εγώ περισσότερη περιέργεια έχω να δω την επιλογή του Νίκολιτς απόψε. Ο Νίκολιτς είναι το πρόσωπο των play-off, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Τι συνέβη, του χτύπησε κάποια στιγμή ο Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς είναι ο δεύτερος σκόρ του πρωταθλήματος, είναι ο 17 έχει ο Λικαμπή, 16 έχει ο Γιώβιτς. Βρήκε σε αυτό το Γιώβιτς Βάργα ένα τέριασμα 4-4-2 που τον πήγε σε όλο το δεύτερο κομμάτι τη σεζόν. Κάποια στιγμή λοιπόν χτύπησε ο Γιώβιτς, εμφάνισε το Ζήνη. Ο Ζήνη είναι καταπληκτικός σε ό,τι παίζει, δηλαδή και με τη Ράγιο στη Ρεβάντς και με το 3-0 με τον Μπάουκ, ήταν ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου. Απόψε λοιπόν τους έχει και τους δύο και έχει το Βάργα 3. Άρα η μοναδική ανοιχτή ιστορία στην 11η της είναι εκεί. Και εδώ λοιπόν έχει ένα ενδιαφέρον τα κανένα. Θεωρώ ότι θα πάει με την προσωπικότητα του Γιώβιτς.
1: Α, του Γιώβιτς.
0: Ναι, ποδοσφαιρικά θα πρέπει να πάει με το Ζήνη. Ταιριάζει, έδειξε να ταιριάζει και καλύτερα με τον Βάργα. Δηλαδή η ταχύτητά του, ο τρόπος που πιέζει την μπάλα κλπ. Από την άλλη, πόσα γκολ έχει βάλει ο Γιώβιτς φέτος με το 3 βάλει στο λεωφόρο.
2: Είχε βάλει 3 γκολ στο λεωφόρο.
0: Ναι, βγάλε ένα σεντριφόρ που έχει βάλει 3 γκολ σε αυτό το γήπεδο στο λεωφόρο και άστον στον πάγκο. Είναι λίγο, κατάλαβες. Και από εδώ και από εκεί είναι η κατάσταση παράξενη. Κατά τα άλλα, είναι πολύ τακτοποιημένη η ΑΕΚ. Είναι προνόμιο του προπονητή τη και του πιστώνεται ότι την έχει φέρει μέχρι εδώ σε αυτή την ισορροπία. Ξέρεις, παιδί μου, τι θα δεις. Ξέρεις ποιοι είναι οι 11. Δεν έχει αρκετές άλλες υποθέσεις. Και ο Πενράης που κλήθηκε να παίξει τα δύο μάτια των play-off αντί του Πίλιου που ήταν τραυματίας, και αυτός πήγε καλά.
1: Όσοι μπαίνουν, παίζουν καλά.
0: Μα και αυτό είναι μια απόδειξη ότι το πράγμα λειτουργεί καλά. Είναι και η ψυχολογία καλή. Λέγαμε νωρίτερα, Ανδρέα, για τους 10-12.000 που μαζεύτηκαν χθες στην προπόνηση. Δεν είναι μικρά πράγματα αυτά. Ναι. Άρα λοιπόν, υποθέτω ότι το βράδυ θα μας βρει σοφότερους αν ο Παναθηναϊκός μπορεί να κρατήσει ανοιχτή την κουβέντα του πρωταθλήματος ή αν η ΑΕΚ θα ετοιμάζεται για μαγιάρικη φιέστα. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, καλό απόγευμα.
2: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, 42 λεπτά μετά τις 3 πάμε σε ένα θέμα που αφορά και τον πολιτισμό και τον αθλητισμό και γενικά αφορά όλη την Ελλάδα. Είναι οι περιπέτειες του Ολυμπιακού Σταδίου της Αθήνας.
1: Του όλου του, της εγκατάστασης.
0: Όχι, του ποδοσφαιρικού του θα έλεγα εγώ. Ναι. Του ποδοσφαιρικού. Άχι. Και μιλάμε τώρα για πολιτισμό γιατί είναι προγραμματισμένο 9 Μαΐου να γίνει το κονσέρτο με τις Μετάλλικα.
1: Κονσέρτο, πολύ συναυλία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Παλιά στο ΆΚΑ γινόταν κονσέρτο για πολυβόλα, έβαζε κανένα σέντρεφο και τριαγκόλ.
0: Από την άλλη ναι. Είναι το τι θα γίνει αυτούς τους γερανούς που βλέπαμε στα μάτια του Παναθηναϊκού να είναι απέναντι, να μετακινούνται, να κάνουν να ράνουν. Είναι το συμβόλαιο που έχει ο Παναθηναϊκός να παίξει του χρόνου στο ΆΚΑ. Υπάρχει μια φιλολογία ότι μπορεί να πάει και ο Ολυμπιακός εκεί. Για όλα αυτά θα μας μιλήσει ο καθήλυνα αρμόδιος Κωνσταντίνος Χαλιορής, συντονιστής γενικός διευθυντής ΟΑΚΑ. Καλό απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα και καλό μήνα σε όλους.
0: Είναι το πιο περιπετειώδες, η πιο περιπετειώδες σεζόν αυτή την ώρα για, την, για το ΟΑΚΑ.
2: Νομίζω ότι είναι από τις πιο δύσκολες, αλλά παράλληλα από τις πιο δυνατές περιόδους του ΟΑΚΑ θα είναι ο Μάιος.
0: Ναι.
2: Με τρία πολύ μεγάλα event. Μην ξεχνάμε και το Final Four. Γιατί ξέρουμε ότι το Final Four θα γίνει στο μπάσκετ, αλλά καταλαβαίνετε ότι το μπάσκετ ανήκει σε ένα ολόκληρο συγκρότημα.
0: Σωστά.
2: Και παράλληλα υπάρχει η λειτουργία του συγκροτήματος. Θα σας πω κάτι το οποίο δεν έχει ακουστεί και ίσως ακούγεται λίγο μακρινό, αλλά είναι η πραγματικότητα. Υπολογίζουμε ότι μέσα στο Μάιο, από την 1η Μαΐου στην 31η Μαΐου, ο κόσμος που θα περάσει από το ΆΚΑ θα είναι πάνω από 800.000 κόσμος.
0: Απίθανο. 800.000. Πώς βγαίνει αυτό, ρε παιδιά? Α, θα μου πεις μόνο η Μετάλλικα θα έχουν 80.000.
2: Μόνο η Μετάλλικα. Άλλο ένα τέτοιο, άλλος ένας περίπου τέτοιος αριθμός θα είναι η Iron Maiden. Κάτι αντίστοιχο θα είναι το Final Four μαζί με όλες τις παράλληλες δράσεις. Και η καθημερινή λειτουργία του ΆΚΑ περίπου 22.000-25.000 κόσμου. Μια απλή ημέρα. Καταλαβαίνετε, και παράλληλα έχουμε και άλλες δράσεις. Έχουμε το Ακρόπολης, τους κολυμπητικούς αγώνες τους στο κολυμπητήριο.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι στις πλάτες μας πέφτει μια πολύ μεγάλη έτσι, και δύσκολη περίοδος, αλλά παράλληλα νομίζω ότι είναι αυτό που κάνει ζωντανό το ΆΚΑ.
1: Έχετε... Μα αυτό ψάχνουν οι κρατές τα γήπεδα, να μην μαραζώνουν. Το να έχουν κόσμο θέλουν τα γήπεδα και να έχουν event και να είναι
0: ζωντανά
1: στο επίκεντρο μια συζήτηση. Και η αλήθεια είναι ότι πέρασε από μια... μια περίοδο περιπέτεια, το Ολυμπιακό ναι. Στάδιο, το οποίο έλεγε σε παιδί μου ξαφνικά μας είχε μείνει αμανάτη. Έδινε την εντύπωση και η κυβέρνηση και συνολικά ο τρόπος του ελληνικού αθλητισμού ότι μας περισσεύει.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι δεν περισσεύει καμία κατάσταση στην Ελλάδα. Και πολύ πιο σημαντικό είναι, παίρνω κάποια στοιχεία από αυτά που είπατε, να σας πω ότι το πιο σημαντικό πολύ είναι ότι το ΆΚΑ πλέον έχει φτιάξει μια πολύ μεγάλη μελέτη, έχει κάνει μια μεγάλη μελέτη βιωσιμότητας. Η οποία αυτή η μελέτη λέει ότι εάν θέλουμε το ΆΚΑ να είναι καθημερινά συντηρημένο και να βοηθάει, να στηρίζει, να συμβάλλει στην αθλητική οικογένεια αλλά και γενικότερα σε όλους, γιατί είναι ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, τότε λοιπόν θα πρέπει να γίνονται πολλά πράγματα και πολλά πράγματα παράλληλα. Mm-hmm. Αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μην ξεχνάμε ότι πριν από λίγα χρόνια, όταν γινόταν ένας αγώνας στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ, τότε το υπόλοιπο συγκρότημα έκλεινε.
0: Ναι.
2: Τώρα πλέον η λειτουργία του ΆΚΑ είναι παράλληλη. Πολύ δύσκολο για μας, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει και πρέπει κάποια στιγμή να μπούμε στη λογική όπως λειτουργούν όλες οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις ανά τον κόσμο. Θα πρέπει να λειτουργεί και η δικιά μας εγκατάσταση.
0: Πόσο κόσμο έχετε για να εξυπηρετεί όλη αυτή την κατάσταση?
2: Ο κόσμος που έχουμε είναι ελάχιστος. Είναι πολύ λίγος, γιατί να σας πω από τα δύσκολα τα οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι ότι το οργανόγραμμα του ΟΑΚΑ είναι το 82. Είναι κάτι που προσπαθούμε τα τελευταία δύο χρόνια να το αλλάξουμε. Και το 82, για όσοι γνωρίζουν το συγκρότημα, υπήρχε μονάχα του ποδοσφαίρου.
0: Αλλά και λοιπόν, του λειτουργού... ευρωπαϊκού στίβου με Βερούλη και τα λοιπά.
1: Αυτό το
0: γήπεδο ήταν.
2: Προσέξτε, τότε υπήρχε μία εγκατάσταση. Τώρα υπάρχουν 5 εγκαταστάσεις. Και αξίζει να σημειωθεί και κάτι άλλο, γιατί το ξεχνάμε. Στο ΆΚΑ πλέον υπάγονται και οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις Παιανίας και ένα κλειστό στα Σπάτα. Και αυτό όλο έχει περάσει στις δικές μας αρμοδιότητες για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τον αθλητισμό πρωτίστως.
0: Ναι.
1: Το έσοδο περνάει μέσα από την επισκεψιμότητα και από τα event. Όσο περισσότερες φορές καταφέρνει το ΆΚΑ να προσελκύει κόσμο, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το έσοδο, άρα και οι δυνατότητες και η ανάπτυξη. Γίνονται μια σειρά από βελτιωτικά έργα. Αποδείχθηκε ότι είχαμε θέματα, ότι είχαμε προβλήματα. Μία με την
0: Καλατράβα.
1: Τώρα όλα αυτά τα βελτιωτικά που γίνονται στο του ποδοσφαίρου. Ποιος είναι ο στόχος, υπάρχει ένας ορίζοντας? Δηλαδή, υπάρχει ένα πλάνο το οποίο λέει ότι θέλει το ΆΚΑ να φιλοξενεί 5, 10, 20 συναυλίες, να έχει μια ποδοσφαιρική ομάδα κλπ.
2: Λοιπόν, πολύ ωραία ερώτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Mm-hmm. Αρχικά να σας πω ότι το έσοδο δεν είναι μονάχα αυτό που όλοι φανταζόμαστε. Είναι και η υπεραξία που δημιουργείται από μεγάλα event. Δηλαδή αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή με τις τρεις μεγάλες συναυλίες που ήδη έχουν προγραμματιστεί. Μιλάμε για τους Iron Maiden, τους Metallica, αλλά και την εξαιρετική συναυλία, πραγματικά θα είναι εξαιρετική συναυλία της Άννας Βύση τον Σεπτέμβριο.
1: Ναι, ναι, και γι' αυτό υπάρχει μεγάλη κουβέντα ήδη, έχεις δίκιο.
0: Έχετε και τους Cure, μου φαίνεται. Δεν έχετε και τους Cure.
2: Έχουμε δεκάδες, ναι. Μην το πω μικρές,
0: ναι, ναι.
2: Με μικρότερη έτσι, δυναμική. με δεκάδες event, καθημερινά έχουμε δεκάδες event. Ο στόχος μας λοιπόν ποιος είναι? Ένα μεγάλο Ολυμπιακό πάρκο, ανοιχτό στον κόσμο, στο περιβάλλον χώρο. Θέλουμε να είναι ανοιχτό στον κόσμο, να μπορεί κάποιος να κάνει τη βόλτα του, να περπατήσει, να υπάρχουν πλέον δράσεις στον περιβάλλοντα χώρο και να μην είναι αυτή η ερημοποίηση που ήταν μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Και παράλληλα, όλες οι εκδηλώσεις που γίνονται να φέρνουν τη δυνατότητα, την οικονομική δυνατότητα, ώστε να είναι καθημερινά λειτουργικό, με καθημερινές συντηρήσεις και όχι απλά να περιμένουμε τα μεγάλα έργα. Αυτό που μπορώ εγώ να σας πω είναι ότι σήμερα έχουμε ένα πρόγραμμα έργων περίπου 155 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν έχει ξαναέρθει ένα τόσο μεγάλο ποσό για έργα στο ΆΚΑ μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και πραγματικά ευχαριστούμε πάρα πολύ και το Υπερταμείο και την Περιφέρεια Αττικής που μας βοηθάει στο να κάνουμε και άλλα έργα. Και παράλληλα έχουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα παρεμβάσεων και έργων που θα ξεκινήσει μόλις τελειώσουν τα μεγάλα έργα τον Ιούνιο. Θα ξεκινήσει για να πάμε λοιπόν στο επίπεδο αυτό που θέλουμε, καθημερινή συντήρηση.
1: Ναι. Σκέφτομαι αν είναι καλό ή κακό το να έχει εκεί μια ομάδα ή δύο ομάδες ποδοσφαιρικές.
0: Με αυτό καμία.
1: Που συζητάμε. Ναι, δηλαδή ίσως να είναι καλύτερα να μην έχει και καμία. Δεν ξέρω το έσοδο ποιο είναι.
2: Κοιτάξτε να σας πω. Το έσοδο πάντα είναι συναρτής και του εξόδου. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι εμείς σαν ΟΑΚΑ θα θέλαμε να φιλοξενούμε όσο γίνεται περισσότερες ομάδες. Θα θέλαμε να φιλοξενούμε όσο γίνεται περισσότερα αθλητικά και πολιτιστικά event. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι προέχει ασφάλεια. Προέχουν οι υπογραφές μας. Όπου έχουμε βάλει τις υπογραφές μας. Άρα λοιπόν θα πρέπει πλέον αυτό που δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια και θα μου επιτρέψετε να το πω, να υπάρχει μια συνέχεια έργων και λόγων όλων όσων βρίσκονται στο ΆΚΑ. Άρα λοιπόν επιλέγουμε να λέμε είμαστε εδώ για να εξυπηρετήσουμε τους πάντες, πάντα όμως με κύριο γνώμονα την ασφάλεια. Ξέρετε ότι όταν πήραμε την απόφαση να κλείσουμε το Ολυμπιακό Στάδιο, 2-3 άνθρωποι το αποφασίσαμε. Με πάρα πολύ μεγάλο κόστος. Και ψυχολογικό, αλλά και μεγάλη πίεση από την κοινωνία. Όμως επιλέξαμε μπροστά στο θέμα της ασφάλειας να γίνουμε κακοί. Θέλουμε λοιπόν να είμαστε κακοί εκεί που πρέπει να είμαστε κακοί και πλέον στο Ολυμπιακό Συγκρότημα αρχίζουν και λειτουργούν οι κανόνες.
0: Πού βρισκόμαστε τώρα? Για παράδειγμα, θα βλέπουμε γερανούς στη συναυλία του Μετάλλικα.
1: Αυτός είναι ο καημός εσύ. Ναι, ναι, ναι, γερανούς μπροστά και δεν βλέπεις. Θα βλέπει ο Στέφανος ή δεν έχει γερανούς μπροστά?
2: Υπάρχει, να σας πω κάτι, υπάρχει ένας σχεδιασμός ολόκληρος για τα χρονοδιαγράμματα και για τα έργα τα οποία γίνονται και είχαν προγραμματιστεί έτσι ώστε ανάλογα με την πορεία που θα έχει ο Παναθηναϊκός στο εξωτερικό να υπάρχει η λιγότερη δυνατή όχληση και σε σχέση της χωρητικότητας αλλά και σε σχέση του οπτικού. Εμένα προσωπικά, αν με ρωτάτε, παρότι οικονομολόγος είμαι, χαίρομαι να βλέπω γερανούς και έργα. Αυτό σημαίνει ότι ο οργανισμός είναι ζωντανός. Παρά να βλέπαμε την προηγούμενη κατάσταση που ήταν όχι και τόσο τιμητική και για τη χώρα και για το Ολυμπιακό Στάδιο.
0: Σε αποσύνθεση.
2: Οι συναυλίες θα γίνουν όπως πρέπει να γίνουν. Ξαναλέω, πρώτα πάνω απ' όλα με ασφάλεια. Και νομίζω ότι θα μας αποζημιώσει όλους και όσοι το ζήσουμε από κοντά, αλλά και όσοι το παρακολουθήσουμε μέσα από το διαδίκτυο, από τις τηλεοράσεις και από οπουδήποτε αλλού. Δεν είναι μικρό αυτό το οποίο γίνεται και αξίζει να σημειωθεί ότι παγκοσμίως μας έχουν πει και από την Κομισιόν, δηλαδή η διαβεβαίωση είναι ότι πρώτη φορά γίνεται ένα τόσο μεγάλο πρόγραμμα εργασιών και παράλληλα το συγκράτημα λειτουργεί.
0: Να υποθέσω ότι δεν έχει μπει ακόμη η κουβέντα για τον Ολυμπιακό στο ΆΚΑ, γιατί δεν υπάρχει κανένα επίσημο αίτημα. Ποιος παίρνει αυτή την απόφαση σε περίπτωση που υπάρχει αυτό το αίτημα?
2: Η απόφαση κρίνεται και από το ΆΚΑ με βάση τη διαθεσιμότητα και τις υποχρεώσεις του ΆΚΑ, αλλά σίγουρα παίρνεται και από το Υπουργείο, το οποίο καταλαβαίνετε ότι είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό και θα πρέπει να αξιολογήσουμε σωστά όλες τις παραμέτρους. Αλλά θα ήθελα να το πω και πάλι. Εμείς θέλουμε να εξυπηρετήσουμε τους πάντες. Θέλουμε να βοηθήσουμε όλες τις ομάδες. Αυτός είναι και ο σκοπός του ΆΚΑ. Όμως καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν και κάποιες συγκεκριμένες ανελαστικές υποχρεώσεις οι οποίες πρέπει να τηρηθούν.
1: Μια ερώτηση θέλω να κάνω γι' αυτό.
2: Βεβαίως. Είδατε, ας πούμε, πριν από λίγο διάστημα συζητάγαμε αν θα μπορέσει να παίξει ο Παναθηναϊκός, ναι, παρότι γίνονται τα έργα.
0: Ναι.
2: Και όμως το ξεπεράσαμε. Εκεί δεν ακούσαμε ένα μπράβο, δεν θέλουμε να ακούσουμε ένα μπράβο. Εμείς λοιπόν όμως δείξαμε έμπρακτα ότι είμαστε εδώ να στηρίζουμε τις ελληνικές ομάδες.
1: Ναι. Έχει δρόμο όλη αυτή η ιστορία και θα δούμε και αν ο Ολυμπιακός καταθέσει αυτό το αίτημα. Ήδη έχει μιλήσει με το Υπουργείο, είναι γνωστό αυτό, δεν είναι κάτι παράξενο. Έχει κυκλοφορήσει μια ιστορία η οποία λέει πάνω κάτω το εξής. Λέει ότι ο Παναθηναϊκός και το ΆΚΑ είχαν μια σύμβαση η οποία αφορούσε στην αποκλειστική χρήση του γηπέδου. Η σύμβαση αυτή δεν είναι, πώς να το πω, κοινοποιημένη, άρα δεν γνωρίζουμε κάτι παραπάνω. Κάποιοι λοιπόν λένε ότι η σύμβαση αυτή λέει ότι ο Παναθηναϊκός είχε αποκλειστικά το ΆΚΑ ως ότου πλήρωνε ένα χρέος του για κάποια βελτιωτικά έργα και ότι όταν τα πλήρωνε αυτό το πράγμα θα γύριζε, ας πούμε, σε μια κανονικότητα. Και κάποιοι άλλοι οι οποίοι λένε ότι αυτή η σύμβαση είναι δεσμευτική και ότι ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να έχει αυτό το γήπεδο μόνο του. Άρα, εάν ο Ολυμπιακός, ας πούμε, χτυπήσει την πόρτα του ΆΚΑ, δεν μπορεί να το. Γιατί έγινε αυτή η ιστορία με την Κηφισιά πέρσι. Κάποια στιγμή ζήτησε η Κηφισιά, έτσι δεν είναι? Ζήτησε η Κηφισιά να παίξει και φάνηκε ότι ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, ήταν αρνητικός. Είστε σε θέση να μας πείτε τι λέει αυτή η σύμβαση?
2: Συμφωνώ με όσα λέτε, αλλά καταλαβαίνετε τα πιο επίσημα χείλη είναι αυτά που θα τα ακούσετε πολύ σύντομα, ναι, να κάνουν συγκεκριμένες δηλώσεις και να σας πούν αυτό που μπορεί να γίνει. Σας ξαναλέω, εξετάζουμε όλα τα ενδεχόμενα πάντα για το καλύτερο δυνατό όλων των ομάδων. Χωρίς να θέλουμε να δικήσουμε κανέναν, χωρίς να θέλουμε να πάρουμε πίσω υπογραφές ή να βάλουμε άλλες υπογραφές χωρίς να μπορούμε να τις υποστηρίξουμε. Άρα λοιπόν, η κάθε μας κίνηση πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική.
1: Σωστό.
2: Οπότε αφήνουμε λίγο στην άκρη τι λέει ο καθένας και πολύ σύντομα θα ακούσετε τις επίσημες, οι οποίες πιστεύετε με, θα είναι αυτές που θα έχουν εξαντλήσει κάθε περιθώριο να εξυπηρετήσουν τους πάντες.
0: Στο διατάφτα θα ήθελε το
2: να
0: σας
2: πω κάτι το οποίο αξίζει να το πούμε. Θα σας πω ότι όταν πρωτοξεκινήσαν τα έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης, εμείς κάναμε μια σύσκεψη με στελέχη από την Κομισιόν, που ήταν αρμόδια για τα έργα και το πώς θα γίνουν αυτά τα έργα. Η δήλωση ήταν, είναι κόκκινη σημαία, red flag, ότι το ΆΚΑ θα κλείσει για 2 χρόνια. Ήταν μια πολύ μεγάλη, συγγνώμη που το λέω έτσι, πολύ μεγάλη και γενναία απόφαση ότι στο ΆΚΑ θα πραγματοποιηθεί όλο αυτό το μεγάλο πρόγραμμα εργασιών και παράλληλα θα λειτουργεί. Mm-hmm. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι εμείς είμαστε εδώ να στηρίξουμε όλη η διοίκηση του ΆΚΑ και το Υπουργείο μαζί με το ΆΚΑ. Προσπαθούμε να στηρίξουμε τον ελληνικό αθλητισμό. Δεν είναι μονάχα οι ομάδες στο μπάσκετ, δεν είναι μονάχα οι ομάδες στο ποδόσφαιρο. Φανταστείτε τι θα γινόταν αν έκλεινε ένα κολυμπητήριο στο οποίο καθημερινά οι επισκέπτες είναι πάνω από 12-13.000 άτομα. Καταλαβαίνετε πόσο πρόβλημα θα δημιουργούσαμε στις εθνικές μας ομάδες, που δεν υπάρχουν άλλα κολυμπητήρια, πόσο πρόβλημα θα δημιουργούσαμε στα σωματεία. Άρα λοιπόν, ας πάρουμε ως δεδομένο ότι εμείς προσπαθούμε για το καλύτερο δυνατό για τον ελληνικό αθλητισμό και όχι μόνο. Αυτό είναι το κύριο μέλημά μας. Και αν πολλές φορές φαινόμαστε ή ακουγόμαστε κακοί, δεν είναι γιατί θέλουμε να είμαστε, είναι γιατί κάποιες φορές πρέπει να μπαίνουν συγκεκριμένοι κανόνες.
1: Ναι, από την άλλη, βεβαίως έχουμε ένα καλό και ένα κακό. Πρώτα απ' όλα, κρατάμε στην άκρη αυτό που λέμε μαζικός αθλητισμός, γιατί το ΆΚΑ δεν είναι μόνο ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, είναι χιλιάδες άνθρωποι που βρίσκονται κάθε μέρα, προπονούνται κλπ. Είναι καλό το ότι δημιουργούνται καινούργια γήπεδα και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ κλπ. Έχει ανοίξει όμως μια πολύ μεγάλη κουβέντα και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, σου λέει ο Ολυμπιακός ότι αν εγώ φύγω από το Καραϊσκάκι, άλλο γήπεδο να παίξει Champions League στην Αθήνα δεν υπάρχει. Mm-hmm. Άρα λοιπόν το πράγμα μπάσκετ, αυτό το οποίο έχει αντίστοιχα στο μπάσκετ είναι το πολύ πιθανό μέχρι το Δεκέμβριο Ολυμπιακός να μην είναι στην Αττική.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να πρέπει να βρει μια έδρα στην Κρήτη. Mm. Τα μοναδικά γήπεδα τα οποία θα μπορούσαν
2: αυτό
1: να το
2: όμως όλο που αναφέρετε, αν μου επιτρέπετε, αυτό όμως όλο που αναφέρετε δείχνει μια διεργασία.
1: Σωστά.
2: Δείχνει ότι κάτι κινείται για να βρούμε μια μόνιμη λύση για όλα.
1: Μα είπα ότι είναι καλό και κακό.
2: Μπράβο, μπράβο. Αυτό αν πάμε λίγο παραπίσω δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε, αν πάμε στα 5-6 χρόνια παραπίσω, δεν υπήρχε. Άρα λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να το πω ότι δείχνει τη βούληση της πολιτείας να εξυπηρετήσει και να εξασφαλίσει τη στέγη σε αρκετές ομάδες και μάλιστα στα στελέχη της, δηλαδή και σε εμάς, στη διοίκηση του ΆΚΑ, έχει ζητηθεί να εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ξαφνικά, ομάδες έχουν βρεθεί να έχουν το σπίτι τους, την έδρα τους και μπράβο, είναι πολύ όμορφο αυτό. Και παράλληλα προσπαθούμε να ζωντανέσουμε και άλλες εγκαταστάσεις. Όπως σας είπα πριν, η Παιανία ήταν ξεχασμένη από το μακρινό 2007. Mm-hmm. Μια εγκατάσταση η οποία όταν ήρθε στα δικά μας τα χέρια, όταν ήρθε στη διοίκηση τη δικιά μας του ΆΚΑ, δεν είχε καν άδεια κατασκευής. Ήταν χτισμένη σε αναδασωτέα περιοχή και χρειάστηκε νομοθετική ρύθμιση για να ξεκαθαριστεί και αυτή τη στιγμή φιλοξενεί καθημερινά, πραγματικά, δεκάδες, εκατοντάδες αθλητές αλλά και μεγάλα αθλητικά event. Άρα λοιπόν υπάρχει μια βούληση. Δεν τα έχουμε κάνει όλα τέλεια, ούτε τα έχουμε τελειώσει όλα. Είμαστε σε γρήγορση, είμαστε σε μια διαδικασία καθημερινή. Νομίζω ότι πιστώνεται από όλους, σε όλους μας, σε όλη την ομάδα, τουλάχιστον στην οικογένεια του ΆΚΑ, ότι καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε το ΆΚΑ να αποκτήσει ζωή, το ΆΚΑ να γίνει σύγχρονο, το ΆΚΑ να γίνει απόλυτα ασφαλές και παράλληλα να γίνει βιώσιμο.
0: Στόχος σας είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, κάθε μέρα να έχει και ένα γεγονός στο ΆΚΑ και να φτάσουμε ακόμη στη φάση που έπεσαν και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ στο ΆΚΑ. Υπάρχει ένα παράπονο όμως, το γήπεδο του βόλεϊ που υποσχεθήκατε στη γωνία το δώσατε στο χάντμπολ.
1: Πάλι τα μετροπολιτικά σου.
2: Δεν έχουμε δώσει τίποτα.
0: Το ποδηλατοδρόμιο δεν το δώσατε στο χάντμπολ.
2: Όχι, όχι, όχι. Μην βιάζεστε. Ακούτε από αριστερά, δεξιά. Και επίσης πολύ σύντομα, πολύ σύντομα θα ακούσετε και άλλα πράγματα που γίνονται στο ΆΚΑ. Ένα που μπορώ να σας πω που ήδη έχει ξεκινήσει, με προσωπική δέσμευση του Πρωθυπουργού, έχει ξεκινήσει ήδη η κατασκευή του Ολυμπιακού Προπονητηρίου Αναρρίχησης, το πρώτο στην Ελλάδα, επίσημο, το οποίο έχει ξεκινήσει ήδη και κατασκευάζεται και μέχρι το τέλη Ιουνίου θα είναι έτοιμο. Δεν υπάρχει αλλού τέτοια πίστα στην Ελλάδα. Θα μπορεί να φιλοξενεί και την καθημερινή προπόνηση των εθνικών μας ομάδων που έχουν σχέση με την αναρρίχηση, αλλά θα μπορεί να διοργανώσει και μεγάλα αθλητικά event παγκόσμιας.
0: Να, πού θα πήγαινες, που μου έλεγες πού θα κάνω αναρρίχηση.
1: Αναρρίχηση, αυτό έφτιαχνα.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Και ό,τι καλύτερο και να είναι γεμάτο το Ολυμπιακό χωριό εκεί, το ΆΚΑ εκεί κάθε μέρα.
1: Σαν χωριό είναι.
0: Σαν χωριό,
2: χωριό είναι.
0: Να
2: είστε
0: καλά. Γεια σας, γεια σας.
2: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
1: Λοιπόν, το πήγαμε στο τέλος. Να σου πω ότι έρχεται από Θεσσαλονίκη και άλλη δυσάρεστη είδηση. Ναι. Πριν από λίγο έφυγε ο Στέργιος Μπουσβάρος. Κομμάτι της ιστορίας του Άρη, μεγάλο, σε ηλικία 88 ετών.
0: Και παίκτης και παράγοντας.
1: Βέβαια, πολλά χρόνια. Μπασκετάνθρωπος, σοβαρός. Και τώρα είναι καμία 20 λεπτά που κυκλοφορεί η είδηση αυτή. Επίσης, να σου πω ότι δεν γλιτώσεις. Έχει Manchester Liverpool στις 5:30, θα μάθω το τηλέφωνο εμείς.
0: Ναι, ναι.
1: Να είμαστε καλά την άλλη εβδομάδα εδώ. Θα συζητήσουμε τα υπόλοιπα. Είμαστε ήδη ένα λεπτάκι πριν από τις 4. Θα πει αυτό, θα πει δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά ο Οδυσσέας Ιωάννου. Εμείς το Σάββατο στις 2:30 και ώστε να είμαστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. 4 ελληνικοί θερμικοί δορυφόροι εκτοξεύτηκαν με τον Falcon 9 της SpaceX από την διαστημική βάση της Καλιφόρνια. Βρίσκονται πλέον σε τροχιά γύρω από τη γη, σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και της κλιματικής ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων. Στη Μέση Ανατολή τώρα ο πρόεδρος Τραμπ δηλώνει ότι θα μελετήσει τη νέα ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης αλλά αφήνει διάπλατα ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των εχθροπραξιών. Η Τεχεράνη από την άλλη οξύνει τη ρητορική της με τους φρούρους της Επανάστασης να δίνουν τελεσίγραφο στην Ουάσιγκτον να τερματίσει άμεσα τον αποκλεισμό του Ορμούς και τον πρώην διοικητή του σώματος Μοχσέν Ραζάε να απειλεί ότι θα μετατρέψει τα στενά σε νεκροταφείο των Αμερικανικών αεροπλανοφόρων και στρατευμάτων. Και κλεισμένων των θυρών ξεκίνησε στην Αλεξανδρούπολη η εκδίκαση της σοκαριστικής υπόθεσης σεξουαλικής κακοποίησης 5χρονου από συνομιλίκους του σε νηπιαγωγείο της πόλης το 2024. Στο εδόλιο οι γονείς των φερόμενων ανήλικων δραστών καθώς και οι δύο νηπιαγωγοί οι οποίοι όλοι αρνούνται τις κατηγορίες. Εντύπωση προκαλεί ότι η ψυχολόγος, δημόσια λειτουργός που παρακολουθούσε το παιδί, φέρεται να τον εγκατέλειψε υποστηρίζοντας ότι δυσκολευόταν να κατανοήσει τη γλώσσα του. Κατάργηση της αθέμητης πρακτικής των καταχρηστικών τραπεζικών χρεώσεων που οδηγούσε σε πανωτόκια για δάνεια έως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εγγυήσεις φέρνει νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που έρχεται προς διαβούλευση μέσα στο Μάιο. Σύμφωνα με προαναγγελία του Πρωθυπουργού στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, κατά την εξόφληση ενός καταναλωτικού δανείου το τελικό ποσό πληρωμής δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 30 έως 50% από το αρχικό κεφάλαιο. Επίσης, σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη, θα δίνεται η δυνατότητα ανέρεσης ενός δανείου εντός 14 ημερών από την υπογραφή της δανειακής σύμβασης. Στην ίδια ανάρτηση ο Πρωθυπουργός εστιάζει επίσης στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 καθώς και στην καθολική εφαρμογή του προγράμματος Νταντάδες της Γειτονιάς. Προκηρύξτε επιτέλους εκλογές, να γυρίσει σελίδα ο τόπος, είναι η μόνη υπηρεσία που μπορείτε να προσφέρετε, σχολίασε για το ΠΑΣΟΚ ο Κώστας Τσουκαλάς. Χρειάστηκε η απειλή Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για να συζητήσει η κυβέρνηση έστω και ένα μέτρο υπέρ των δανειοληπτών, ανέφερε το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν χρειάζεται να διαβάσει κανείς τα ψηλά γράμματα για να καταλάβει ότι η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι από χέρι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα των κερδών των λίγων, σχολίασε μεταξύ άλλων το ΚΚΕ. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση για τον εντοπισμό ηλικιωμένου που αγνοείται στην περιοχή Ακροποταμιά της Άρτας. Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 2 οχήματα ενώ συνδράμει διασωστική λέμβος της 5ης ΕΜΑΚ. Έως τα μεσάνυχτα θα μείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Τουρισμού 2026 για δικαιούχους ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ. Αύριο ξεκινά η υποβολή αιτήσεων αποκλειστικά για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Σε ισχύ σήμερα και αύριο τροποποιήσεις στην γραμμή 2 του μετρό, η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ εξαιτίας εκτέλεσης έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G στο τμήμα Αττική Πανεπιστήμιο. Ρυθμίσεις και στη γραμμή 7 του τραμ Ασκληπείο Βούλας Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά από σήμερα και έως την Τρίτη τα δρομολόγια από τις 8 το βράδυ θα έχουν τερματικό σταθμό της τάσης F. στην αθλητική επικαιρότητα και για την τρίτη αγωνιστική των play-offs στη Super League. Σε μία ώρα Όφι Άρης και Λεβαδιακός Βόλος, στις 7 ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και στις 9 Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 7 έως 19 βαθμούς Κελσίου, 14,9 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5 για τις επόμενες 2 ώρες ο Σύντο ονειρεύεται με τον Οδυσσέα Ιωάννου.
2: Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Ρωμαίος
8: Ιουλιέτα.
7: Από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό.
7: Ασύγχρονο.
8: Που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας.
7: Χωρίς καμιά ντροπή.
8: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
8: Τρεχάτε για να δείτε.
7: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αθήνα 984.

Καλώς τους εδώ είμαστε, σε ραδιοφωνά σας ο Αθήνα 984. Είναι εκπομπή ο Σύντο ονειρεύεται. Λίλη Φωτοπούλου, Οδυσσέας Ιωάννου Παρεούλα για τις δύο υπόλοιπες. Καλώς τους εδώ είμαστε, σε ραδιοφωνά σας ο Αθήνα 984. Είναι εκπομπή ο Σύντο ονειρεύεται. Λίλη Φωτοπούλου, Οδυσσέας Ιωάννου Παρεούλα για τις δύο.

Ο Φίβος Δελευωριάς το έγραψε, η Νεφέλη Φασούλη το είπε, ο κόσμος σου, όσοι άνθρωποι, τόσοι κόσμοι, τόσοι συνδυασμοί, ιστοριών, αισθημάτων, ματιάς, τύχης, συγκρούσεων, τροχιάς. Πάντως είναι μια πολύ ωραία φράση ο κόσμος σου, όπως ακόμα πιο ωραία φράση για μένα είναι η φράση «Βγαίνω στον κόσμο». Εδώ.

Ζωντανή ηχογράφηση, Τάνια Τσανακλείδου τραγούδισε το Γεφτάκι, Σταμάτης Κραουνάκης και Ελίνα Νικολακοπούλου. Στο Μαμά Γερνάω βεβαίως πρώτο ακούστηκε το τραγούδι αυτό. Και θα ολοκληρώσουμε αυτήν την άτυπη τριλογία του «Βγαίνω στον κόσμο» με Διονύση Σαββόπουλου.

Το έργο από τον Φώτη Σιώτα, ένας εντελώς δικός του τρόπος να ερμηνεύει τα τραγούδια, έχει ο Φώτης Σιώτας. Το έλεγε ζωντανά πριν από λίγα χρόνια, αν το θυμάστε, στο Σταυρό του Νότου, όταν ήταν στην ορχήστρα του Σοκράτη Μάλαμα. Προσωπικά πρώτη φορά από τον ίδιο, εκεί το άκουσα, live στο Σταυρό του Νότου. Και εδώ ο Φίβος Δελιβοριάς, στον Μπάσταρδο Γιο.

Μαρία Φωτίου σε ένα τραγούδι του Δημήτρη Τζερβουδάκη από την εποχή που οι δυο τους είχαν φτιάξει το μουσικό σχήμα Νέοι Επιβάτες στη Θεσσαλονίκη. Είχαν πάρει το όνομά τους από την περιοχή Νέοι Επιβάτες, λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη. Κυκλοφόρησαν έναν δίσκο με τίτλο Σχετικά Παράνομο. Εκεί υπήρξε και μια υπέροχη μπαλάντα. Είχε τίτλο Θα ψάξω. Το έλεγε επίσης η Μαρία Φωτίου. Ψάξτε το.

Γκόραν Μπρέγκοβιτς, Μιχάλης Γκανάς, Γιώργος Νταλάρας, το τραγούδι της Βροχής. Ελληνοσερβικό τραγούδι, όπως και πάρα πολλά άλλα τραγούδια και δίσκοι είναι ελληνοσερβικά. Μάλλον, για να είμαι ακριβής, ελληνογιουκοσλαβικά, να το πούμε γενικότερα, καθότι ο Γκόραν Μπρέγκοβιτς, αν δεν κάνω λάθος, είναι Βόσνιος.

Πατησίων 31 και Στουρνάρη 100, Αραχώβης 15, Τσιμισκή 18,

5 Ευκαλύπτων 17 Μελετίου 10 Α Επτανήσου 37

0: UEFA Champions League.
1: Ναι. Ναι, γεια σας. Έχουμε κάνει εδώ και ώρα μια παραγγελία 5 πίτες και 3 εσκοκακόλες σύρου αραχώδης.
2: Έχει φύγει το παιδί, έχει φύγει.

0: του Jeff Buckley η μουσική, του γιου του περίφημου Tim Buckley, Μάνος Ελευθερίου στα ελληνικά λόγια και Χρήστος Θηβαίος. Στο τραγούδι «Κανείς δεν έρχεται», ένα τραγούδι που νομίζω μου ξαναπεί την ιστοριούλα του. Έχει συμβεί κάτι το οποίο δεν είναι πολύ σύνηθες. Δεν έγραψε Μάνος Ελευθερίου λόγια πάνω στη μελωδία αυτή του Jeff Buckley, αλλά ήταν ένα τραγούδι αυτόνομο που το είχε δώσει στον Χρήστο Θηβαίο με σκοπό να το μελοποιήσει. Και κάποια στιγμή ο Χρήστος είδε εντελώς τυχαία ότι οι στίχοι, οι τονισμοί, δηλαδή τα μέτρα του, όπως ήταν δομημένο το τραγούδι, τέριαζαν απόλυτα πάνω στη μελωδία αυτή του Buckley που αγαπούσε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ωραία. Ηρεμήστε τώρα λίγο. Θα σας πούμε ένα καινούργιο τραγούδι. Ένα διδακτικό τραγουδάκι. Αφιερωμένο σε εκείνους τους ανθρώπους που πολλά είπαν και λίγα έκαναν στη ζωή τους. Τα λόγια τα μεγάλα που έχω πει.

0: Λόγια τα μεγάλα που έχω πει, μόνο αυτή η ζωντανή ηχογράφηση υπάρχει.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο πρόεδρος Τραμπ δηλώνει μεν ότι θα μελετήσει τη νέα ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης, αφήνει ωστόσο διάπλατα ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των εχθροπραξιών. Η Τεχεράνη από πλευράς της οξύνει τη ρητορική της με τους φρουρούς της επανάστασης να δίνουν τελεσίγραφο στην Ουάσιγκτον να τερματίσει άμεσα τον αποκλεισμό του Ορμούζ και τον πρώην διοικητή του σώματος, Μοχσέν Ραζάε, να απειλεί ότι θα μετατρέψει τα στενά σε νεκροταφείο των αμερικανικών αεροπλανοφόρων και στρατευμάτων. Τέλος στις αθέμητες τραπεζικές πρακτικές που οδηγούν στα πανωτό και φέρνει νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που έρχεται προς διαβούλευση μέσα στο Μάιο. Συγκεκριμένα για δάνεια έως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εγγυήσεις, το τελικό ποσό εξόφλησης δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 30-50% του αρχικού δανειακού κεφαλαίου. Σύμφωνα με προαναγγελία του Πρωθυπουργού στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, θα δίνεται επίσης η δυνατότητα ανέρεσης ενός δανείου εντός 14 ημερών από την υπογραφή της δανειακής σύμβασης. 4 ελληνικοί θερμικοί δορυφόροι εκτοξεύθηκαν με το Falcon 9 της SpaceX από τη διαστημική βάση της Καλιφόρνια. Βρίσκονται πλέον σε τροχιά γύρω από τη γη, σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και της κλιματικής ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων. Και κλεισμένων των θύρων ξεκίνησε στην Αλεξανδρούπολη η εκδίκαση της σοκαριστικής υπόθεσης σεξουαλικής κακοποίησης πεντάχρονου από συνομιλίκους του σε νομπιαγωγείο της πόλης το 2024. Στο εδόλιο οι γονείς των φερόμενων ανήλικων δραστών καθώς και οι δύο νηπιαγωγοί οι οποίοι όλοι αρνούνται τις κατηγορίες. Εντύπωση προκαλεί ότι η ψυχολόγος, δημόσια λειτουργός που παρακολουθούσε το παιδί θύμα, φέρεται να τον εγκατέλειψε υποστηρίζοντας ότι δυσκολευόταν να κατανοήσει τη γλώσσα του. Εξέπνευσε μετά από τριήμερη νοσηλεία 36χρονος Αιγύπτιος στη Νέα Μάκρη. Σύμφωνα με τις αρχές, ο θάνατος επήλθε από άγριο ξυλοδαρμό με ξύλα και μεταλλικούς σωλήνες εντός της οικίας του. Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι 31 ετών πρώην σύντροφος του θύματος και δύο ακόμη άντρες 33 και 40 ετών. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό δύο ακόμη συνεργών. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον εντοπισμό ηλικιωμένου που αγνοείται στην περιοχή Ακροποταμιά Άρτας. Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με δύο οχήματα, ενός συνδράμη, διασωστική Λέμβος της 5ης ΕΜΑΚ. Έως τα μεσάνυχτα θα μείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026 για δικαιούχους ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ. Αύριο ξεκινά η υποβολή αιτήσεων αποκλειστικά για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Σε ισχύ σήμερα και αύριο τροποποίηση στη γραμμή 2 του μετρό. Η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείνουν 10 παρά 20 το βράδυ εξαιτίας εκτέλεσης έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G στο τμήμα Αττική Πανεπιστήμιο. Ρυθμίσει στην γραμμή 7 του τραμ Ασκληπείο Βούλας Ακτή Ποσειδώνος. Από σήμερα και έως την Τρίτη τα δρομολόγια από τις 8 το βράδυ θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση ΣΕΦ. Στην αθλητική επικαιρότητα και για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League, αυτή την ώρα Όφη Άρης και Λεβαδιακός Βόλος, στις 7 ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και στις 9 Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 7 έως 19 βαθμούς Κελσίου, 14,7 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε στον Οδυσσέα Ιωάννου.
0: Αθήνα 984, στους 98.3.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Το βάλε, το βάλε!
4: Από κάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
3: Τρίποντο!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για λίγες μόνο ημέρες, δώρο η πρώτη δόση για όποιο προϊόν τεχνολογίας επιλέξεις. Κάνε τις αγορές σου σήμερα σε ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Πρώτος δωρεάν μήνας ισχύει για αγορές με 36 άτοκες δόσεις έως 3 Μαΐου 2026. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr/flex.
8: Αθήνα 984.

του δειλινού την άκρη αποκοιμήθηκα. Σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

Διάφανο στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας, εδώ στον Αθήνα 984, όπου ο Σίντο ονειρεύεται. Η Λίλη Βοτοπούλου φροντίζει τον ήχο μας, ο Οδυσσέας Ιωάννου παρέα της, και πηγαίνουμε μαζί μέχρι τις 6.

Ήταν το όνειρο του Δήμου Μούτσι, ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια του Δήμου Μούτσι της δεύτερης δημιουργικής του περίοδου, της πρώτης δηλαδή του λαϊκού τραγουδιού, αλλά της εποχής της τραγουδοποιίας του, η οποία ξεκίνησε με το δίσκο «Φράγμα» το 1981 με τους στίχους του Κώστα Τρυπολίτη. Από εκεί και πέρα στους υπόλοιπους δίσκους ανέλαβε ο ίδιος το στιχουργικό μέρος. Όλα αυτά 13 χρόνια μετά την έκδοση του πρώτου του λαϊκού δίσκου το 1968.

Κατεβήκαμε στην Κρήτη, στην ζωντανή μουσική παράδοση της Κρήτης, κατά την άποψή μου ίσως τη μοναδική ζωντανή από τις μουσικές παραδόσεις της Ελλάδας. Ζωντανή με την έννοια της ενεργούς, είναι δηλαδή ενεργή ακόμη, δίνει τραγούδια που είτε είναι βασισμένα σε λόγια παλαιότερα, είτε σε μουσικές, είτε κάνει μείγματα. Γενικώς η κρητική παράδοση, η κρητική μουσική δίνει ακόμη τραγούδια βασισμένα στο παραδοσιακό ιδίωμα, τα οποία όμως είναι καινούρια, είναι δικά μας, είναι σημερινά.

Δεν με νοιάξε να χάσω ένα τραγούδι γραμμένο από το Μίλτο Πασχαλίδη και είπα θα σε ξεχάσω μέχρι βεβαίως να γράψει το επόμενο τραγούδι που θα λέει ακριβώς τα αντίθετα, χωρίς να είναι σε τίποτα απολύτως ανακόλουθος. Το έχουμε ξαναπεί ότι τα τραγούδια μας δεν είναι η οριστική θέση μας για τα πράγματα, για τον κόσμο, ούτε καν για τα αισθήματά μας. Αποτυπώνουν φωτογραφίες, στιγμές.

από τον Σωκράτη Μάλα Μαρτωραγούδη, ο οποίος έχει γράψει και μία από τις πλέον παρήγορες φράσεις σε στίχο τραγουδιού, το «Άνοιξη μπαίνει ξανά, άνοιξε μου μια αγκαλιά». Ίσως όχι τόσο για την άνοιξη και τον ερχομό της, παρήγορο για όλα αυτά που υπενήσεται αυτή η φράση. Και τι υπενήσεται? Υπενήσεται καλοκαίρι, που έτσι κι αλλιώς είναι ο απόλυτος στόχος.

απόφαση καταδικαστική. Μέσα σε γυάλινο κελί, η τύχη σου δοσμένη, το μέλλον ξεμακραίνει, η όψη σου αποθαρρυντική. Όμως με τίποτα

Δικαίωμα στο όνειρο, τραγούδι γραμμένο και ερμηνευμένο από το Λάκη Παπαδόπουλο, από τα αδιαπραγμάτευτα δικαιώματα είναι αυτό. Θα μου πεις, όλα τα δικαιώματα θα έπρεπε να είναι αδιαπραγμάτευτα, αλλά παραφράζοντας τον Orwell, κάποια δικαιώματα είναι πιο αδιαπραγμάτευτα από κάποια άλλα.

Ήταν ο Νίλ Γιάνγκ, ο σπουδαίος Νίλ Γιάνγκ, ροκάροντας σε έναν ελεύθερο κόσμο, αυτό που ήταν έτοιμα εκείνων των δεκαετιών, ένας ελεύθερος κόσμος, και δεν ξέρω αν το πίστεψαν ποτέ περισσότερο από όσο το πίστεψαν τότε, εκείνες τις δεκαετίες, ότι θα μπορούσαμε να ζήσουμε σε έναν ελεύθερο κόσμο. Μένουμε στο rock and roll και πάμε στο δικό μας Παύλο Σιδηρόπουλο.

0: 94 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Σε μικρή αύξηση της παραγωγής πετρελαίου κατά 180.000 βαρέλια ημερησίως, αρχής γενομένης από τον Ιούνιο, συμφώνησαν οι χώρες μέλη του ΟΠΕΚ Plus. Ωστόσο, όσο ο διπλός αποκλεισμός του Ορμούς παραμένει, η όποια αύξηση θα παραμείνει εμπολής στα χαρτιά, την ώρα που η διεθνής κοινότητα βλέπει τα αποθέματα ασφάλειας να μειώνονται επικίνδυνα και τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή κάθε άλλο παρά ευνοϊκές να προϊονίζονται. Ο πρόεδρος Τραμπ δηλώνει μεν ότι θα μελετήσει τη νέα ιρανική ειρηνευτική πρόταση, αφήνει ωστόσο διάπλατα ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των εχθροπραξιών. Η Τεχεράνη από πλευρά της οξύνει τη ρητορική της με τους ουρούς της επανάστασης να δίνουν τελεσίγραφο στην Ουάσιγκτον να τερματίσει εντός 30 ημερών τον αποκλεισμό του Ορμούς και τον πρώην διοικητή του σώματος Μοχσέν Ραζάε να απειλεί ότι θα μετατρέψει τα στενά σε νεκροταφείο των αμερικανικών αεροπλανοφόρων και στρατευμάτων. Τέλος στις αθέμητες τραπεζικές πρακτικές που οδηγούν στα πανωτό και φέρνει νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που έρχεται προς διαβούλευση μέσα στο Μάιο. Συγκεκριμένα για δάνεια έως 100.000 ευρώ. Χωρίς εμπράγματες εγγυήσεις, το τελικό ποσό εξόφλησης δεν θα υπερβαίνει το 30-50% του αρχικού δανειακού κεφαλαίου. Σύμφωνα με προαναγγελία του Πρωθυπουργού από την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, θα δίνεται επίσης δυνατότητα ανέρεσης ενός δανείου εντός 14 ημερών από την υπογραφή της δανειακής σύμβασης. Άνοιξε η πλατφόρμα του προγράμματος Νταντάδες της Γειτονιάς για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Μητρό Επιμελητών και Επιμελητριών. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου, στο Μητρό μπορούν να ενταχθούν και άτομα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος όπως παππούδες και γιαγιάδες, καθώς και φοιτητές ή φοιτήτριες, οι οποίοι θα μπορούν να προσφέρουν φύλαξη σε βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών μέχρι 3 κάθε φορά. Οι γονείς από την άλλη θα έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν επιμελητή εάν το επιθυμούν. Και κλεισμένων των θυρών ξεκίνησε στην Αλεξανδρούπολη η εκδίκαση της σοκαριστικής υπόθεσης σεξουαλικής κακοποίησης 5χρονου από συνομιλίκους του σε νηπιαγωγείο της πόλης το 2024. Στο εδόλιο οι γονείς των φερόμενων δραστών καθώς και οι 2 νηπιαγωγοί οι οποίοι αρνούνται όλες τις κατηγορίες. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για τον εντοπισμό 13χρονου αιγυπτιακής καταγωγής στα ίχνη του οποίου χάθηκαν το μεσημέρι από δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αθήνα. Εξέπνευσε μετά από 3ήμερη νοσηλεία 36χρονος Αιγύπτιος στη Νέα Μάκρη. Σύμφωνα με τις αρχές του, ο θάνατος επήλθε από άγριο ξυλοδαρμό με ξύλα και μεταλλικούς σωλήνες εντός της οικίας του. Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι 31 ετών πρώην σύντροφος του θύματος και 2 ακόμη άνδρες 33 και 40 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό 2 ακόμη ατόμων. Επισόδια μεταξύ κρατουμένων ξέσπασαν στις φυλακές Νικρήτας με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ένας εκ των εμπλεκομένων. Σύμφωνα με πληροφορίες και δεύτερος κρατούμενος εξέπνευσε λίγη ώρα αργότερα στο νοσοκομείο όπου είχε μεταφερθεί προκειμένου να λάβει ιατρική φροντίδα. Τις έρευνες για το συμβάν ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Σερών. Στη σύλληψη ενός 25χρονου προχώρησαν οι αρχές στην Αγία Βαρβάρα για συμμετοχή του σε σπήρα που λίστευε οδηγούς ταξί. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ληστείες κατά συρροή και παράβαση των νόμων περί όπλων και εξαρτησιογόνων ουσιών. Αναζητείται ως συνεργός του. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον εντοπισμό ηλικιωμένου που αγνοείται στην περιοχή Ακροποταμιά Άρτας. Επιχειρούν 12 πυροσβέστες, 2 οχήματα με τη συνδρομή διασωστικής λέμβου της 5ης ΕΜΑΚ. σε ισχύ και σήμερα και αύριο τροποποίηση στη γραμμή 2 του μετρό. Η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης, μεταξουργείο Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Στην αθλητική επικαιρότητα και στα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής των play-off της Super League, Όφι Άρης 0-1 στο 48ο λεπτό, Λεβαδιακός Βόλος 2-0 επίσης στο 48. Σε μία ώρα παίζουν ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, στις 9 Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 7 έως 19 βαθμούς Κελσίου, 14,5 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια τα δικά μας απογεύματα με την Τασούλα Επτακύλη.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά!
5: Coupons! Coupons!
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Ρωμαίος!
8: Ιουλιέτα!
7: Από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό,
7: ασύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας,
7: χωρίς καμιά ντροπή,
8: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
8: Τρεχάτε για να δείτε.
7: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
9: Το βάλε, το βάλε.
10: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
11: Τρελάνε μας!
9: Τρίποντο! Τρίποντο!
11: Μεχάρα μου!
12: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
0: 84.

Από τη συνεργασία της Δήμητρας Γαλάνη, της Λίνας Νικολακοπούλου και του Μιχάλη Χατζηγιάννη προέκυψε το τραγούδι αυτό. 9 χρόνια έχουν περάσει ήδη από τότε που το ακούσαμε για πρώτη φορά. Σε ποιον από το σ' αγαπώ αν δεν το πω σε σένα, παράθυρα ανοιγμένα και ο καιρός ζεστός, ακριβώς. Άνοιξη, Κυριακή, ακούτε τον Αθήνα 84, το σταθμό της πόλης. Ο Νίκος Κουτούγερας φροντίζει τα του ήχου, η Τασούλα Επτακίλη είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Καλωσορίσατε, καλή ακρόαση.

0: το ταξίδι.
1: Αυτή η νυχταμένη, γνωστό τραγούδι, αγαπημένο, γράφτηκε από τον Σταμάτη Κραουνάκη για την ομώνυμη ταινία του Νίκου Παναγιωτόπουλου και ηχογραφήθηκε με τη φωνή της Δήμητρας Παπίου το 1999. Το 2023 ηχογραφήθηκε ξανά με τη φωνή της Γιώτας Νέγκα για την τηλεοπτική σειρά που είχε τον ίδιο τίτλο και ήταν επίσης βασισμένη στο βιβλίο του Θάνου Αλεξανδρή. Εξαιρετικές και οι δύο ερμηνείες, εγώ όμως θα πιαστώ από έναν στίχο. Πέλαγος η φωνή του Καζαντζίδη. Ακριβώς, πέλαγος και μάλιστα βαθύ και απέραντο.

Στέλιος Καζαντζίδης και Μαρινέλα στο τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη. Κάθε φορά που το ακούω θυμάμαι κάτι που μου είχε πει η ίδια η Μαρινέλα πριν από μερικά χρόνια. Η φωνή του Στέλιου ήταν ένας χύμαρος. Άσε το συναίσθημα που έβαζε στα τραγούδια. Αν τον έβλεπες να τραγουδάει στο στούντιο, θα έμενες με το στόμα ανοιχτό. Έμπαινε ξυρισμένος και όταν έβγαινε είχε γένεια. Τόσο πολύ ανατρίχιαζε. Κι άλλες φορές ξεσπούσε σε κλάματα και δεν μπορούσε να συνεχίσει. Αυτός ήταν ο Στέλιος Καζαντζίδης.

Ο Σωκράτης Μάλαμας και τα ξωτικά από το άλμπουμ «Δρόμοι». Ό,τι έχει μείνει μέχρι εδώ από το κερί μου είναι τα μάτια σου που καίνε σαν φωτιά. Φωτιά που θα συνεχίσει να καίει και στο επόμενο τραγούδι.

Πασχαλίδης, Χρήστος Θηβαίος και Γιάννης Χαρούλης μαζί στο Θέατρο Βράχων Βύρωνα το καλοκαίρι του 2015. Τι έχει μείνει από τη φωτιά 10 και πλέον χρόνια μετά, δεν ξέρω. Ο Νίκος Πορτοκάλογλου όμως ίσως έχει μια απάντηση.

6 και πλέον δεκαετίες στη δισκογραφία, χιλιάδες τραγούδια, εκατομμύρια στίχοι, οικαστικές δημιουργίες, σενάρια, ένα βραβείο Νόμπελ, αμέτρητες συναυλίες και ποιος ξέρει τι έπεται. Ο Bob Dylan, που φέτος κλείνει τα 85 του χρόνια.

Η Μίνα Ματσίνη, απλώς Μίνα, από το 1972, 86 ετών πλέον, ίσως η μεγαλύτερη Ιταλίδα τραγουδίστρια, σπουδαία και όχι μόνο ως φωνή αλλά και ως προσωπικότητα. Στις αρχές της δεκαετίας του 1960 τα τραγούδια της είχαν απαγορευτεί από την RAI, δηλαδή από τους κρατικούς τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς της Ιταλίας, γιατί η Μίνα κάπνιζε δημοσίως και τολμούσε να μιλάει για τη σεξουαλική απελευθέρωση των γυναικών, αγνοώντας επιδεικτικά τις διδαχές του καθολικισμού και σκανδαλίζοντας τους συντηρητικούς συμπατριώτες της.

Επίλογος και για αυτή την κυριακάτικη ραδιοφωνική διαδρομή. Στον Αθήνα 984, το σταθμό της πόλης, η Τασουλέπτα Κύλη διάλεγε τα τραγούδια και ο Νίκος Κουτούγερας φρόντιζε να φτάνουν στα ραδιόφωνά σας. Καλό βράδυ, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους αγαπημένους σας και ευχαριστούμε για την παρέα.

σαν τη νύχτα μ' αγκαλιάζεις, ξανά μου χαμογελάς. Τη ζωή μου πόσο αλλάζεις όταν έτσι με κοιτάς.

0: χάλασε και οι δυο μας φεύγουν αλλού.
1: Ανάσες ιστορίας.
2: Μαΐου 1968. Στο Παρίσι ξεσπούν εκτεταμένες συγκρούσεις μεταξύ φοιτητών και αστυνομικών δυνάμεων στο ιστορικό συγκρότημα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Η αστυνομική επέμβαση εντός πανεπιστημιακού χώρου πυροδοτεί κύμα αγανάκτησης και σηματοδοτεί την έναρξη μιας ευρύτερης κοινωνικής αναταραχής που θα μείνει γνωστή ως ο Γαλλικός Μάης. Οι κινητοποιήσεις επεκτείνονται γρήγορα πέρα από τα αμφιθέατρα. Εργατικές απεργίες, καταλήψεις εργοστασίων και μαζικές διαδηλώσεις παραλύουν τη χώρα για εβδομάδες. Το κίνημα δεν αμφισβητεί μόνο την εκπαιδευτική πολιτική, αλλά συνολικά τις ιεραρχίες, τις κοινωνικές συμβάσεις και το πολιτικό κατεστημένο της εποχής του Charles de Gaulle. Η αναταραχή διαρκεί περίπου ένα μήνα. Παρά την εκλογική νίκη του de Gaulle στις εκλογές του Ιουνίου, αφήνει βαθύ ιδεολογικό αποτύπωμα. Ο Μάης του 68 κέρδισε στο πολιτισμικό πεδίο. Τα πανεπιστήμια έγιναν πιο δημοκρατικά και λιγότερο αυταρχικά. Ενισχύθηκε ο φεμινισμός, η σεξουαλική απελευθέρωση και το οικολογικό κίνημα. Οι εργάτες κέρδισαν σημαντικές αυξήσεις μισθών και βελτίωση των συνθήκων εργασίας. Ο Γαλλικός Μάης αναδείχθηκε σε σύμβολο νεανικής αμφισβήτησης και πολιτισμικής ρήξης, επηρεάζοντας τις μεταπολεμικές κοινωνίες σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής.
1: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Ομαλά εξελίσσεται η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου της Πρωτομαγιάς. 130.000 αυτοκίνητα επέστρεψαν μέχρι τις 6 το απόγευμα στο κλινονάστη από τα διόδια της Ελευσίνας. Επίποδος παραμένει η τροχία, καθώς η κίνηση αναμένεται να αυξηθεί κατά την διάρκεια του απογεύματος. Τέλος στις αθέμητες τραπεζικές πρακτικές που οδηγούν στα πανωτό και φέρνει νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που έρχεται προς διαβούλευση μέσα στο Μάιο. Συγκεκριμένα για δάνεια έως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εγγύησης, το τελικό ποσό εξόφλησης δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 30 με 50% του αρχικού δανειακού κεφαλαίου. Σύμφωνα με προαναγγελία του Πρωθυπουργού από την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, θα δίνεται επίσης η δυνατότητα ανέρεσης ενός δανείου εντός 14 ημερών από την υπογραφή της δανειακής σύμβασης. Άνοιξε η πλατφόρμα του προγράμματος Δαντάδες της Γειτονιάς για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Μητρό Επιμελητών και Επιμελητριών. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής Δόμνας Μιχαηλίδου, στο Μητρό μπορούν να ενταχθούν και άτομα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως παππούδες και γιαγιάδες, ακόμη και φοιτήτριες, που θα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν οργανωμένο πλαίσιο φύλαξης σε έως και 3 βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Οι γονείς από την άλλη θα έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν επιμελητή εάν το επιθυμούν. Και κλεισμένων των θυρών ξεκίνησε το πρωί στην Αλεξανδρούπολη η εκδίκαση της σοκαριστικής υπόθεσης σεξουαλικής κακοποίησης 5χρονου από συνομιλίκους του σε νηπιαγωγείο της πόλης το 2004. Στο εδόλιο οι γονείς των φερόμενων ανήλικων δραστών, καθώς και οι δύο νηπιαγωγοί οι οποίοι αρνούνται όλες τις κατηγορίες. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για τον εντοπισμό 13χρονου αιγυπτιακής καταγωγής, τέχνη του οποίου χάθηκαν το μεσημέρι από δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αθήνα. Υπέκυψε στα βαριά τραύματά του μετά από τριήμερη νοσηλεία 36χρονος Αιγύπτιος. Σύμφωνα με τις αρχές, ο θάνατος επήλθε από άγριο ξυλοδαρμό με ξύλα και μεταλλικούς σωλήνες εντός της οικίας του στη Νέα Μάκρη. Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι 31 ετών πρώην σύντροφός του και δύο ακόμη άντρες 33 και 40 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό δύο ακόμη συνεργών. Επεισόδια μεταξύ κρατουμένων ξέσπασαν στις φυλακές Νιγρήτας με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ένας εκ των εμπλεκομένων. Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγη ώρα αργότερα εξέπνευσε στο νοσοκομείο και δεύτερος κρατούμενος. Στη σύλληψη ενός 25χρονου προχώρησαν οι αρχές στην Αγία Βαρβάρα για συμμετοχή του σε σπήρα που λίστευε οδηγούς ταξί. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ληστείες κατά συρροή και παράβαση των νόμων περί όπλων και εξαρτησιογόνων ουσιών. Αναζητείται ως συνεργός του. Σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό ηλικιωμένου που αγνοείται στην περιοχή Ακροποταμιά Άρτας. Σε ισχύ σήμερα και αύριο τροποποίηση στη γραμμή 2 του μετρό, η σταθμή Αττική, σταθμό Λαρίσης, μεταξουργείο Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ, ρυθμίσεις και στην γραμμή 7 του τραμ Ασκληπείο Βούλας Ακτή Ποσειδώνος. Από σήμερα και έως την Τρίτη τα δρομολόγια από τις 8 το βράδυ και μετά θα έχουν τερματικό σταθμό την στάση ΣΕΦ. Στην αθλητική επικαιρότητα και για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League, Όφι Άρης 0-2 και Λαβαδιακός Βόλος 5-2. Αυτή την ώρα το κρίσιμο μάτς ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στις 9 Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 7 έως 19 βαθμούς Κελσίου, 14,1 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, μείνετε μαζί μας, ακολουθεί η εκπομπή Σόλο σε επιμέλεια Αριστεάς Γιάννου.
2: Αθήνα 984. Σόλο στον Αθήνα 984. Κάθε Κυριακή ένας καλεσμένος αφήνεται στη μαγεία του μικροφώνου. Αυτοσχεδιάζει, θυμάται, συγκινείται και γίνεται ο αφηγητής της δικής του διαδρομής. Αυτή την Κυριακή η εκπομπή Σόλο φιλοξενεί την Ολίνα. Μία νέα, ξεχωριστή φωνή της σύγχρονης indie pop σκηνής που δημιουργεί μικρά ευαίσθητα σύμπαντα γεμάτα εικόνες, συναίσθημα και εσωτερικούς παλμούς. Η Ολίνα, κατά κόσμον Όλγα Νικολαίδου, είναι μουσικός, στιχουργός και performer. Από το 2021 κυκλοφορεί τη μουσική της, χτίζοντας με συνέπεια έναν προσωπικό ονειρικό ήχο με ελληνικό στίχο. Έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες της εγχώριας indie σκηνής και έχει εμφανιστεί με την μπάντα της σε φεστιβάλ και συναυλιακούς χώρους σε όλη την Ελλάδα. Το Φεβρουάριο του 2026 κυκλοφόρησε το δεύτερο άλμπουμ της με τίτλο «Τι σε συγκίνησε», ένα τρυφερό και πολυεπίπεδο έργο με έντονη γυναικεία ματιά, όπου οι ιστορίες κινούνται στα όρια του ρεαλισμού και του ονείρου, αποτυπώνοντας τις συνεχείς εναλλαγές των συναισθημάτων μέσα στην καθημερινότητα. Το άλμπουμ παρουσιάστηκε ζωντανά για πρώτη φορά με full band στο stage takeover της στέγης Ωνάση, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία και επισκηνής. Στο σόλο αυτής της Κυριακής η Ολίνα μιλά για τη διαδρομή της, τη σχέση της με τη δημιουργία και τη γλώσσα, τις αμφιβολίες και τις μεταμορφώσεις που συνοδεύουν κάθε νέο ξεκίνημα. Με λόγο ειλικρινή και ευαίσθητο μοιράζεται τις ιστορίες πίσω από τα τραγούδια της, τις εικόνες που τη συγκινούν, αλλά και τις μουσικές που τη διαμόρφωσαν. Μια συνομιλία σαν ένα μικρό προσωπικό soundtrack γεμάτο παύσεις, φως και αλήθεια. Ηχογράφηση, επεξεργασία και μοντάζ Σμαράγδα Σταμουλακάτου. Επιμέλεια εκπομπής Αριστεία Γιάννη.
3: Γεια σας, είμαι η Ολίνα. Είμαι μουσικός, γράφω στίχους και τραγουδάω και σήμερα λέω να σας πάρω μαζί μου στον κόσμο μου με την ελπίδα πως κάπου ανάμεσα σε διαφορετικές μουσικές που θα ακούσετε να συναντηθούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Αριστεία Γιάννη που με καλωσόρισε με τόση ζεστασιά στην εκπομπή της Σόλο και φυσικά όλες και όλους εσάς που θα μας ακούσετε. Όταν με κάλεσε η Αριστεία στο σταθμό ενθουσιάστηκα γιατί πραγματικά νιώθω ότι κάθε ταξίδι σε εισαγωγικά της ζωής μου, όπως φαντάζομαι και της δικής σας ζωής, συνοδεύεται και από ένα soundtrack. Οπότε λέω σήμερα να σας μιλήσω για τα soundtrack που είχαν η πιο σημαντική σταθμή της πορείας μου μέχρι σήμερα. Η δική μου σχέση με τη μουσική λοιπόν ξεκίνησε πριν ακόμα γεννηθώ. Η μαμά μου είπε κάποτε ότι όταν ήταν έγκυος σε μένα, είχε πάει σε μια συναυλία της Νίνα Σιμών και εγώ χόρευα στην κοιλιά της σαν τρελή όλο το βράδυ. Δεν μου κάνει λοιπόν εντύπωση το ότι η jazz με συγκινεί πολύ από πάντα. Έτσι λοιπόν, με μια jazz μελωδία, λέω να ξεκινήσουμε. Με ένα ερωτικό, κάπως στενάχωρο θα πω τραγούδι, το οποίο είναι διαχρονικά το πιο αγαπημένο μου. Το Don't Explain της Billie Holiday.

Ο μπαμπάς μου είναι και εκείνος μουσικός, με μια τεράστια συλλογή από βινίλια, από CD και από μουσικά όργανα. Νομίζω πήγαινε γυμνάσιο όταν άρχισα να ψάχνομαι λίγο παραπάνω με τη μουσική και μια μέρα έπεσε το βλέμμα μου πάνω σε ένα εξώφυλλο με μια πισίνα στην οποία το νερό είχε αντικατασταθεί από έναν πορτοκαλί ουρανό με πολλά σύννεφα και ενθουσιάστηκα μόνο και μόνο με την εικόνα αυτού του CD. Το έβαλα μέσα στο CD player να παίξει και από εκείνη τη στιγμή κόλλησα. Αυτή ήταν και η πρώτη μου επαφή με τους Red Hot Chili Peppers, που με συνόδευαν σε όλα τα σχολικά μου χρόνια ως μία από τις πιο αγαπημένες μου μπάντες. Λέω να σας βάλω το αγαπημένο μου, το Scar Tissue.

Στα 6 μου λοιπόν, ως παιδί μουσικού, ξεκίνησα και εγώ κλασικό πιάνο και μπήκα πάρα πολύ γρήγορα στη χοροδία του σχολείου και μετά στο συγκρότημα του σχολείου και εκεί γνώρισα και τον Ισίδωρο Πάτερο, ο οποίος παρεπιπτόντως να τον ψάξετε είναι σήμερα ένας φοβερός μουσικός και συνθέτης, ο οποίος με εισήγαγε στον κόσμο των Simon & Garfunkel, δεν τους ήξερα τότε. Μου ζήτησε να μάθω το The Sound of Silence για να το πούμε σε μια γιορτή του σχολείου. Αυτό το τραγούδι βασικά μου θυμίζει μια εποχή που ήμουν πάρα πολύ ξένιαστη και δεν έτρεμα τότε, δεν είχα καμία ντροπή όταν τραγουδούσα μπροστά σε εκατοντάδες καθηγητές και συμμαθητές μου. Και αυτό το αναφέρω γιατί πλέον έχω απίστευτο άγχος όταν ανεβαίνω στη σκηνή να τραγουδήσω, ενώ έχω κάνει πολλά μαθήματα φωνητικής και πάρα πολλά χρόνια ψυχοθεραπείας, δεν έχω καταφέρει να βρω έτσι το μυστικό για να καταπολεμήσω αυτό το stage fright που λέμε. Οπότε για να πάρω θάρρος, κάποιες φορές πριν ανέβω στη σκηνή, ακούω αυτό το τραγούδι, μπας και θυμηθώ πώς είναι, ας πούμε, να μην σε νοιάζει τι θα μπουν οι άλλοι και να απολαμβάνεις απλά τη στιγμή. Πάμε να το ακούσουμε.

Τώρα λέω να σας πάρω μαζί μου στα φοιτητικά μου χρόνια. Πέρασε πολύ καιρός από τότε. Σπούδασα κάτι άσχετο εντελώς με τη μουσική, διεθνείς και ευρωπαϊκές σπουδές στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Και με αφορμή τις σπουδές μου, σιγά σιγά άρχισα να μαθαίνω καλύτερα το κέντρο της Αθήνας, γιατί πριν ζούσα κυρίως στη Βάρκιζα, εκεί που μεγάλωσα. Τότε η πόλη μας μπορεί να ακουστεί λίγο κλισέ, αλλά όντως δεν κοιμόταν ποτέ. Όχι όμως νομίζω επειδή διασκέδαζε, αλλά γιατί έβραζε. Ήταν οι μέρες και οι μήνες και τα χρόνια του Αλέξη. Έχω ακούσει να λένε για εμάς, για τη γενιά μου, τους millennials, πως είμαστε η γενιά που μεγάλωσε απότομο μέσα σε μια νύχτα. Και θα πω όχι άδικα. Κάπου την άνοιξη του 2010 λοιπόν, άκουσα και το κουστούμάκι του The Boy, που νομίζω πως ακούμπησε το συλλογικό ασυνείδητο μιας ολόκληρης γενιάς και όχι μόνο εμένα. Πιστεύω ότι ακόμα το ακουμπάει.

Η ενηλικίωσή μου θα πω πως μάλλον άργησε να έρθει, αλλά ήρθε απότομα. Και τότε κατάλαβα τι πάει να πει να είσαι γυναίκα σε έναν κόσμο πατριαρχικό. Είχα να αντιμετωπίσω, όπως και όλες μας, τον σεξισμό, τα στερεότυπα, κάποιους απαίσιους τύπους. Γενικά περνάμε δύσκολα οι γυναίκες, όσο και αν ενοχλεί κάποιους όταν το λέμε ανοιχτά. Οπότε που λέτε η ζωή μιας θηλυκότητας που επιλέγει να ζήσει ελεύθερη και να πάει κόντρα σε όλα, ήταν και είναι κάτι που με συγκινεί πάρα πολύ βαθιά και με εμπνέει και εμένα. Αυτή τη στάση ζωής τη γνώρισα πιο πολύ μέσα από το ρεμπέτικο και το λαϊκό τραγούδι, που τα αγαπώ και αυτά τα είδη πάρα πολύ. Για να φανταστείτε, σε κάθε γενέθλιά μου, αφού έχω χορέψει πρώτα όλα τα σύγχρονα κομμάτια ότι είναι της μόδας, λίγο πριν τη λήξη του πάρτι, κατά τις 3-4, πάντα βάζω ένα τραγούδι της Χάρης Αλεξίου, με πρωταγωνίστρια μια γυναίκα που πνίγει τον πόνο της σε τι άλλο, στο κρασί. Και χορεύω τη ζεμπεκιά μου. Λέγεται όταν πίνει μια γυναίκα.

Οι ιστορίες γυναικών λοιπόν με ενέπνευσαν και εμένα να γράψω ένα τραγούδι για εκείνες, για εμάς. Λέγεται «Οι φίλες μου». Μιλάει για όλες τις δύσκολες εμπειρίες που έχω βιώσει εγώ και οι φιλενάδες μου φυσικά. Τη μουσική την έχει γράψει ο Θωμάς Παπαθανάσης και τους στίχους εγώ. Το «Οι φίλες μου» είναι ένα πάρα πολύ προσωπικό μου τραγούδι και νομίζω το αγαπημένο μου. Ανήκει στο νέο μου άλμπουμ που έχει τίτλο «Τι σε συγκίνησε» και κυκλοφορεί από τη Μελόσοφη Music εδώ και 2-3 μήνες. Και μπορείτε να το ακούσετε σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες διαδικτυακά.

Για όσα άτομα συντονίστηκαν τώρα στον Αθήνα 984, είμαι η Ολίνα και είμαι μουσικός. Κυκλοφόρησα που λέτε το πρώτο μου τραγούδι, το Πριόνι, το 2021. Και τότε άρχισα να γνωρίζω λίγο καλύτερα τον κόσμο της indie μουσικής σκηνής, δεν είχα εντρυφήσει μέχρι τότε, ενώ άκουγα πάρα πολύ. Αυτά τα 5 χρόνια συνεργάστηκα με πάρα πολύ αξιόλογους καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες, την Αλίσα Γκριν, την Καλλιόπη Μητροπούλου, τη Βασιλίνα, τον Διγενή που είναι και ιδρυτής της Μελόσοφη Music, τους Τουρμποφλό 3000, τον Λαϊόντερ και πάρα πολλούς ακόμα. Είμαι πολύ χαρούμενη που συνεργάστηκα με τόσο ταλαντούχα παιδιά. Με αυτά τα άτομα συνδεόμαστε και καλλιτεχνικά, αλλά όχι μόνο, συνδεόμαστε και προσωπικά. Και πραγματικά βοηθάμε πάρα πολύ η μία την άλλη, ο ένας τον άλλον, σε κάθε εμπόδιο που παρουσιάζεται μπροστά μας. Και πιστέψτε με, δεν είναι και λίγα. Και χαίρομαι πραγματικά γιατί δεν νιώθω μόνη όταν έχω τέτοια άτομα κοντά μου. Πολλές φορές αυτός ο χώρος, ειδικά της indie μουσικής, σε κάνει να νιώθεις αρκετά μεγάλη ανασφάλεια. Δεν έρχονται πάρα πολύ στα live σου. Είναι πολύ δύσκολο να πάει η μουσική σου σε ένα μεγαλύτερο κοινό, να φτάσει στα αυτιά ενός μεγαλύτερου κοινού. Αλλά έχοντας έτσι η μία την άλλη, όλα είναι πιο εύκολα και δεν χάνουμε την ελπίδα μας. Η φίλη μου, η Βασιλίνα, λοιπόν, που μαζί κάπως θα πω συμπορευόμαστε σε αυτό το ταξίδι της μουσικής, κυκλοφόρησε και αυτή λίγο καιρό πριν το δικό της άλμπουμ, μέσα στο οποίο υπάρχει ένα διαμάντι, ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ, το οποίο τραγουδάει μαζί με τη θεά τη Σίντι, την Αλίσα Γκριν, και λέγεται «Έχω τόσες ζωές». Θέλετε να το ακούσουμε?

0: I wonder if I've been changed in the night. Let me think. Was I the same when I got up this morning? I almost think I can remember feeling a little different. But if I'm not the same, the next question is, who in the world am I? That's the great puzzle. I know who I was when I got up this morning, but I think I must have been changed several times since then. It's no use going back to yesterday, because I was a different person then.
1: Όσοι με γνωρίζουν για πρώτη φορά, αναρωτιούνται τι μουσική κάνω και ποιες είναι οι επιρροές μου. Λογικό αν έχετε ακούσει και την εκπομπή μέχρι τώρα, να έχετε μπερδευτεί λίγο. Πραγματικά δυσκολεύομαι πάρα πολύ να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Δεν έχω κάποιο είδος που να λατρεύω και να προτιμώ από το άλλο. Απλά μου αρέσει και αγαπώ πάρα πολύ τη μουσική. Όμως, μπορεί ίσως να νιώσατε όσα άτομα παρακολουθείτε το solo από την αρχή πως ακούω από jazz μέχρι ρεμπέτικα και από pop μέχρι λαϊκά, αλλά μάλλον το στοιχείο που έχω πιο πολύ στη μουσική μου είναι η soul μουσική. Αυτό που με σιγουριά λοιπόν μπορώ να σας πω είναι ότι περισσότερο από όλα τα μουσικά είδη, αυτό που με επηρεάζει περισσότερο είναι η μαύρη μουσική. Όλοι ξέρουμε ότι από τα blues και τη soul μέχρι το hip hop και την τραπ μουσική ακόμα, η μαύρη μουσική είναι η ραχοκοκαλιά όλης της σύγχρονης μουσικής που ακούμε και γράφουμε κιόλας. Αλλά και οι στίχοι της, όχι μόνο οι μελωδίες της, με αφορούν πολύ προσωπικά, γιατί μιλάνε για τον πόνο, μιλάνε για τη διεκδίκηση, την ελευθερία και την κοινωνική αδικία, πολύ σημαντικό, χωρίς κάποια φίλτρα. Οπότε θα ήθελα με τη βοήθεια της ηχολήπτριάς μας, της Μαράγδας στα μουλακά του τώρα, να σας βάλω να ακούσετε την Green Tea Peng. Για όσους δεν την ξέρετε, είναι μία από τις πιο ιδιαίτερες φωνές που έχει βγάλει η βρετανική σκηνή τα τελευταία χρόνια και όπως λέει η ίδια κάνει psychedelic soul. Εμένα το αγαπημένο μου από την Green Tea Peng είναι το Downers και ας το ακούσουμε.

φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος, να σας πω και κάτι ακόμα για εμένα, μιας και σας συστήνομαι για πρώτη φορά, ότι έχω καταγωγή από την Κέρκυρα. Και όπως ξέρετε, η Κέρκυρα είναι το νησί των μουσικών. Πρόσφατα λοιπόν, ξανά ανακάλυψα, γιατί δεν είχα εντρυφήσει, παρόλο που τους γνώριζα, τους Κόρε Ίδρο. Και μετά από πολλά χρόνια ένιωσα αυτόν τον τόσο μεγάλο ενθουσιασμό που νιώθεις όταν ανακαλύπτεις μια μπάντα και αρχίζεις και ψάχνεις πράγματα για αυτήν, ποιοι είναι αυτοί πίσω από αυτή την μπάντα, τι λένε, με τι θέλουν να πούν με τους στίχους τους. Οπότε ένιωσα έτσι ότι κάθε τραγούδι τους που άκουγα πάλι από την αρχή ήταν σαν να βλέπω και μια ταινία για τη ζωή τους, σαν να κρυφοκοιτάζω κάπως. Ελπίζω πραγματικά μια μέρα να συναντήσω τον Παντελή Δημητριάδη από κοντά στην Κέρκυρα και να του πω πόσο πολύ τον εκτιμώ. Μέχρι τότε θα ήθελα να ακούσουμε το «Ήταν όλα αποφασισμένα», που είναι και το αγαπημένο μου από Κορέιδρο.

Όπως σας είπα και νωρίτερα, πρόσφατα κυκλοφόρησε το άλμπουμ με τίτλο «Τι σε συγκίνησε» και θέλω να σας μιλήσω για την μεγαλύτερη μου έμπνευση για αυτό το άλμπουμ. Όχι τόσο αισθητικά ή στο στυλ και στο ύφος της μουσικής, αλλά πραγματικά σαν μια αφορμή για να γράψω. Αφορμή λοιπόν ήταν ένα βίντεο της Μαχέλια Τζάκσον, της βασίλισσας του gospel, για όσους τη γνωρίζετε, η οποία τραγουδούσε το «Take my hand, precious Lord». Βλέποντάς την, ακούγοντάς την, ανατρίχιασα με την ερμηνεία της. Πραγματικά έβαλα τα κλάματα. Και ήταν και μια αφορμή για να αναρωτηθώ μετά τι είναι αυτό που μας καθυλώνει απέναντι σε τέτοιες ερμηνείες και σε τέτοιες προσωπικότητες και στη μουσική γενικότερα. Αναρωτιέμαι ακόμα, είναι η έκταση της φωνής ενός καλλιτέχνη? Φυσικά εδώ πέρα είναι τεράστια η έκταση της φωνής της, αλλά μήπως είναι και κάτι πιο βαθύ? Μήπως είναι ο πόνος που έχουν οι ιστορίες της? Μήπως είναι αυτή η θλίψη, όλα αυτά που έχει περάσει και καθρεφτίζονται στα μάτια της και στη φωνή της, εννοείται? Έτσι, σκεπτόμενοι αυτό το πράγμα, σηκώθηκα από τον καναπέ, πήγα στο μικρό στοντιάκι που έχω στο δωμάτιό μου, έπιασα το μικρόφωνο και άρχισα να τραγουδάω το «Τι σε συγκίνησε», που τελικά έγινε μετά και τίτλος όλου του άλμπουμ. Γενικότερα, αυτό το συνέστημα της συγκίνησης με αφορά πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είναι η συγκίνηση ένας τρόπος για να έρθουν δύο ψυχές πιο κοντά. Ότι η συγκίνηση δεν κρύβεται με τίποτα, δεν μπορείς να την προσποιηθείς. Και για εμένα, στη μουσική που κάνω, είναι και ας πούμε στόχος. Δηλαδή, μέσα από τα τραγούδια μου, οι άνθρωποι που θα τα ακούσουν να συγκινηθούν, να σκεφτούν κάτι δικό τους και να έρθουμε έτσι κάπως πιο κοντά μέσα από στίχους και μουσική. Οπότε λοιπόν, με αυτό θα σας καληνυχτήσω, με το «Τι σε συγκίνησε», και με ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσα άτομα με ακούσατε για λίγο ή αν καταφέρατε μέχρι τέλους, και ένα πιο μεγάλο ευχαριστώ στην Αριστεία και τον Αθήνα 984 που μου έδωσε την ευκαιρία να συστηθώ βασικά. Είμαι η Ολίνα λοιπόν και σας χαιρετώ. Καλό βράδυ.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Στάσιμη και μάλλον ρευστή παραμένει η εικόνα των Αμερικανο-Ιρανικών διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η Ουάσιγκτον κρατά σιγή ηχθείως αναφορικά με την πρόταση τριών σταδίων που κατέθεσε η Τεχεράνη και προβλέπει αμφίπλευρο άνοιγμα του αποκλεισμού των στενών του Ορμούς, διατήρηση των πυρηνικών εγκαταστάσεων στη χώρα για εμπλουτισμό ουρανίου στο 3,6% αντί τουλάχιστον 90% που απαιτείται για την κατασκευή όπλων, εγγύησης μη πολέμου από οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ, με ταυτόχρονη έναρξη συνομιλιών με τις χώρες του κόλπου για μια μακροχρόνια ειρήνη στην περιοχή και τελικά άρση όλων των κυρώσεων κατά του Ιράν. Η Τεχεράνη έστειλε σαφές τηλεσίγραφο 30 ημερών για την υιοθέτηση της πρότασης, με τους φρουρούς της Επανάστασης μάλιστα να διαμηνύουν ότι σε διαφορετική περίπτωση τα στενά του Ορμούς θα μετατραπούν σε νεκροταφείο των Αμερικανικών αεροπλανοφόρων και στρατευμάτων. Τέλος στις αθέμητες τραπεζικές πρακτικές που οδηγούν στα πανωτό και αφαίρει νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που έρχεται προς διαβούλευση μέσα στο Μάιο. Συγκεκριμένα για δάνεια ως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εγγυήσεις, το τελικό ποσό εξόφλησης δεν θα υπερβαίνει το 30 με 50% του αρχικού δανειακού κεφαλαίου. Άνοιξε η πλατφόρμα του προγράμματος Δαντάδες της Γειτονιάς για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Μητρό Επιμελητών και Επιμελητριών. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αρμόδιας Υπουργού Δόμνας Μιχαηλίδου, στο Μητρό μπορούν να ενταχθούν και άτομα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος όπως παππούδες και γιαγιάδες, αλλά ακόμη και φοιτητές ή φοιτήτριες που έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν οργανωμένο πλαίσιο φύλαξης σε έως και 3 βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Οι γονείς από την άλλη θα έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν επιμελητή εφόσον το επιθυμούν. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για τον εντοπισμό 13χρονου αιγυπτιακής καταγωγής, στα ίχνη του οποίου χάθηκαν το μεσημέρι από δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αθήνα. Στη σύλληψη ενός 25χρονου προχώρησαν οι αρχές στην Αγία Βαρβάρα για συμμετοχή του σε σπήρα που λίστευε οδηγούς ταξί, αντιμετωπίζει κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ληστείες κατά συρροή και παράβαση των νόμων περί όπλων και εξαρτησιογόνων ουσιών, αναζητείται ο συνεργός του. Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στην Τουρκία. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 15 τραυματίστηκαν όταν επιβατικό λεωφορείο εξετράπηκε, ανατράπηκε στο Πρανές, στην Μαλάτια, στην κουρδική περιοχή. Έως τα μεσάνυχτα θα μείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού 2026 για δικαιούχους ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ. Αύριο ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων αποκλειστικά για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Σήμερα και αύριο η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης, μεταξουργείο Ομόνια και Πανεπιστήμιο της γραμμής 2 του μετρό θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Το μετρό στη γραμμή 7 Ασκληπίο Βούλας Ακτή Ποσειδόνος έως και την Τρίτη και από τις 8 το βράδυ, και μέχρι τη λήξη της Βάρδιας θα έχουν τερματικό σταθμό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στην αθλητική επικαιρότητα και για την τρίτη αγωνιστική των play-off στη Super League, Όφι Άρης 0-2, Λεβαδιακός Βόλος 5-2. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός αυτή την ώρα στο ημίχρονο 1-1, στις 9 Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 7 έως 19 βαθμούς Κελσίου, 13,3 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια στον αέρα με την Αφροδίτη Παπακαλού στο στούντιο μαζί της, ο στιχουργός, δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Άρης Δαβαράκης.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Απόγευμα Κυριακής με τον Αθήνα 984 στα ραδιόφωνα. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα. Θα αφήσουμε τις λέξεις απόψε να γίνουν τραγούδια και τα τραγούδια να μας θυμίσουν ποιοι είμαστε. Γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν γράφουν απλώς στίχους, γράφουν μνήμες. Γράφουν στιγμές που έγιναν δικές μας χωρίς καν να το καταλάβουμε. Από την Αλεξάνδρεια μέχρι την Αθήνα και από το τρίτο πρόγραμμα μέχρι τα πιο τρυφερά τραγούδια που αγαπήσαμε. Ο σημερινός μας καλεσμένος έχει αφήσει το δικό του ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική μουσική. Σήμερα φιλοξενούμε έναν σπουδαίο και πολύ αγαπημένο στιχουργό, τον άνθρωπο πίσω από τα τραγούδια που έγιναν κομμάτι της ζωής μας, τον κύριο Άρη Δαβαράκη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, αγαπητή Αφροδίτη.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτήν τη συνάντηση και... και ένας λόγος παραπάνω για εσένα που είσαι εδώ σήμερα στον Αθήνα 984.
1: Ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, γιατί χαίρομαι και για την εκπομπή, αλλά χαίρομαι και για το γεγονός ότι είμαι εδώ. Έχω δουλέψει πολλά χρόνια εδώ πέρα, δεν ξέρω ακριβώς πόσα. Νομίζω ότι ήταν δύο φάσεις, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή δεν ήταν μόνο Κοπανιάς, ήταν μια φάση και μετά διάλειμμα και μετά ξανάρθα. Και τον αγαπώ τον 984 πάρα πολύ. Ήταν σταθμός. Τώρα είμαι εδώ σαν καλεσμένος και είσαι εσύ στο πηδάλιο της εκπομπής.
0: Και είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί έχουμε μια πολύ όμορφη αφορμή να τα πούμε απόψε. Η συναυλία στο Θέατρο Παλάς με την Ευανθία Ρεμπούτσικα, τα τραγούδια μας, την Τετάρτη 13 Μαΐου.
1: Ναι.
0: Είναι μια μουσική παράσταση που γεννήθηκε από αυτή τη συνεργασία με την Ευανθία Ρεμπούτσικα.
1: Ακριβώς. Και που βάσει της συνεργασίας αυτής, σαν θεμέλιος λίθος, αλλά και σαν δωράκι μεταφυσικό, είναι αυτό το τραγούδι, η Αλεξάνδρεια, με το οποίο ξεκίνησαν όλα στη συνεργασία μας με την Ευανθία. Η Αλεξάνδρεια είναι η πόλη μου. Εγώ γεννήθηκα στην Αλεξάνδρεια το 1953. Ήρθαμε στην Ελλάδα, στην Αθήνα το 64, ήμουν 11 χρονών και από τότε πια ζω εδώ. Αλλά η Αλεξάνδρεια όλο μου δίνει δώρα. Φέτος μου έδωσε ένα πολύ μεγάλο δώρο, μας έδωσε με την Ευανθία ένα πολύ μεγάλο δώρο, την παράσταση που έκανε ο Φωκάς Ευαγγελινός στο Παλάς, μια παραγωγή του Θεάτρου Παλάς του Κέντ, που γνώρισε τεράστια επιτυχία. Είχε τίτλο Αλεξάνδρεια και την είδαν 70-80 χιλιάδες άνθρωποι όλο το χειμώνα, παίζονταν από τον Οκτώβριο μέχρι τώρα. Και ήταν βασισμένο, δηλαδή ξεκινούσε η παράσταση με ολόκληρο το τραγούδι Αλεξάνδρεια και τέλειωνε με ολόκληρο το τραγούδι Αλεξάνδρεια που τραγουδούσε όλος ο Θίασος. Ήταν μεγάλη συγκίνηση αυτή για μένα. Με την ευκαιρία αυτή, βέβαια, η μουσική, η Ευανθία έγραψε καινούρια μουσική για την παράσταση και γράψαμε μαζί και καινούρια τραγούδια για την παράσταση. Αλλά η Αλεξάνδρεια ήταν που μας οδήγησε στην Αλεξάνδρεια του Οδού Βουκουρεστίου και στο Παλάσι. Η Αλεξάνδρεια

0: Είναι μια καταγωγή που σε έχει καθορίσει.
1: Ναι, ναι, με έχει καθορίσει, και παρότι προσπάθησα επί πολλά χρόνια να το... να κάνω ότι δεν έγινε και τίποτα. Τώρα γεννήθηκα εδώ, όλοι κάπου γεννηθήκαμε, το που ζούμε έχει σημασία. Όμως δεν τα κατάφερα, και όσο μεγαλώνω τόσο πιο κοντά της έρχομαι. Και θυμάμαι στο στίχο του Αλεξανδρινού το «Η πόλη σας ακολουθεί». Παρά το αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που χάνεις, μετά σου λέει «Η πόλη θα σε ακολουθεί όμως». Και όντως, και θυμάμαι και ένα αστείο που δεν ξέρω σε ποιον αποδίδεται πραγματικά, ότι είχε πει κάποια στιγμή, λέγανε ότι ο Γιάννης Τσαρούχης το είχε πει, αλλά ο ίδιος το είχε διαψεύσει, ότι πάνω στο στίχο του Σεφέρη, «Όπου και να πάω η Ελλάδα με πληγώνει», ναι, με το γρό του Τσαρούχη, είχε γίνει «Όπου και να πάω η Ελλάδα με πληρώνει». Το οποίο το υιοθέτησε και η Μελίνα Μερκούρη και το έλεγε ως αστείο, ότι όπου και να πάω βρίσκω δουλειά και περνάω καλά και πληρώνομαι για τη Μελληνίδα. Και εμένα η Αλεξάνδρεια τελικά συνεχίζει να με πληρώνει και να μου δίνει δωράκια και δώρα μεγάλα, σαν αυτή την παράσταση για την οποία είμαι ευγνώμων. Εκεί λοιπόν, γράφοντας τα καινούργια μας τραγούδια με την Ευανθία, έχοντας πίσω μας 40-50 τουλάχιστον μαζί με αυτά τα καινούργια τραγούδια, είπαμε γιατί δεν κάνουμε μια βραδιά με τα τραγούδια μας, να μην τα πούνε αυτοί που τα είχαν πει, να τα πούνε νέοι τραγουδιστές, νέοι άνθρωποι ταλαντούχοι που εκτιμούμε και θαυμάζουμε και οι δύο, και να φτιάξουμε κάτι φρέσκο και καινούριο με όλο το υλικό που έχουμε, από τον πρώτο δίσκο του Γιάννη Κότσιρα μέχρι τις πιο πρόσφατες συνεργασίες μας με την Άλκηση την Πρωτοψάλτη, τον Γιώργο Περί, συνεργασίες για το θέατρο, τραγούδια για το θέατρο, τραγούδια για την τηλεόραση. Διαλέξαμε λοιπόν από τα 50 τόσα, διαλέξαμε 25 νομίζω περίπου.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε guest το Γιάννη Κότσιρα, γιατί δεν θα μπορούσε να γίνει βραδιά χωρίς αυτόν. Δηλαδή μαζί ξεκίνησε αυτό το ταξίδι με τον Γιάννη. Από τα 50 αυτά τραγούδια, τα 25 έχουν γραφτεί για τον Γιάννη. Και από εκεί και πέρα θα είναι η Εριέτα Μανούρη, που συμπροταγωνιστούσε στην Αλεξάνδρεια, μια ηθοποιός εξαιρετική, νέα ηθοποιός, αλλά και πάρα πολύ καλή τραγουδίστρια. Αυτή ερμήνευσε και τα 3 από τα 4 καινούρια τραγούδια που γράψαμε για την παράσταση. Θα είναι ο Νίκος Ομερτζάνος, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ ταλαντούχος, ναι, μουσικός, συνθέτης και ερμηνευτής καταπληκτικός, με μια πολύ ισχυρή και φωτεινή και ευχάριστη παρουσία, σκηνική προσωπικότητα και φωνάρα. Θα είναι και ο Στέλιος ο Θεοδόρου, ένας τραγουδοποιός νέος και τραγουδιστής, ο οποίος πρόσφατα δούλευε με τον Δημήτρη τον Παπαϊωάννου στις δύο τελευταίες παραστάσεις που έκανε ο Δημήτρης στο Νιάρχο, και με αυτά τα 3 νεότερα, για μας πολύ νέα πλάσματα, θα ξανακούσουμε τα τραγούδια μας ξαναζωντανεμένα.
0: Μια αναδρομή και μια νέα αρχή, θα έλεγα.
1: Είναι περίεργο, γιατί η αστική μας σκέψη, επειδή έχουμε ένα τραγούδι με την Ευανθία που λέγεται «Καινούρια αρχή», και θα το πει ο Γιάννης στην παράσταση, ο Κότσιρας, είχαμε σκεφτεί να ονομάσουμε την παράσταση «Καινούρια αρχή», αλλά θεωρήσαμε ότι είναι πιο πρακτικό τα τραγούδια μας, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι θα είναι η παράσταση.

0: Γιώργος Περίς, ηλιοφάνεια, Αθήνα Νέα 84 είναι στα ραδιόφωνα. Καλεσμένος μας σήμερα ο αγαπημένος μας Άρης Δαβαράκης, με αφορμή τη συναυλία του με την Ευανθία Ρεμπούτσικα στο Παλάς στις 13 Μαΐου. Στη συναυλία, όπως είπαμε, θα βρίσκεται και ο Γιάννης Κότσιρας και πολλοί άλλοι αγαπημένοι καλλιτέχνες. Να περάσουμε στη συνεργασία με την Ευανθία Ρεμπούτσικα. Μία συνεργασία που νομίζω είναι κυρίως φιλία.
1: Είναι... Ξεκίνησε σαν συνεργασία,
0: ναι,
1: με την Ευανθία Ρεμπούτσικα και τον Παναγιώτη Καρατζόπουλο, που τότε ήταν ζευγάρι και είχαν ένα σπίτι στην Αγία Παρασκευή και ένα ωραίο στούντιο κάτω από το σπίτι. Ο Σύστης Ιφρός Εράγλη παραγωγός, και έφτιαχνε ένα σύριαλ τότε που λεγόταν «Εσύ αποφασίζεις», το οποίο, επειδή ήταν διαφορετικό κάθε εβδομάδα, ήθελε και ένα διαφορετικό τραγούδι ανάλογα με την ιστορία μας. Δίνανε λοιπόν το σενάριο και σκαρώναμε ένα τραγούδι σχετικά γρήγορα. Ευτυχώς υπήρχε το στούντιο του Παναγιώτη και τα φτιάχναμε. Και έτσι ξεκινήσαμε να γίνουμε φίλοι καταρχήν, γιατί με το που πήγα σε αυτό το γλυκύτατο σπίτι με τα μικρά παιδιά που είχαν και την αγάπη που γενικότερα κυκλοφορούσε παντού, τους φίλους, τους γνωστούς, γίναμε παρέα και συγχρόνως δουλεύαμε κιόλας. Έτσι γράφτηκαν τα περισσότερα από τα τραγούδια που περιέχονται στον πρώτο δίσκο του Γιάννη Κότσιρα που βγήκε το 96, το «Ναθώο ένοχο». Ξεχώρισα αμέσως η Αλεξάνδρεια και το «Λέει Λέει Λέει» που είναι το Παναγιώτη, και «Μεγάλη Αποκάλυψη». Υπήρχαν και άλλα, αλλά όπως λέω πολύ καμιά, τα χαρακτηρίζω βραδιφλεγή πολλά από τα τραγούδια που έχουμε γράψει με την Ευανθία, γιατί δεν είχαμε ποτέ στόχο το μεγάλο σουξέ και τη μεγάλη επιτυχία, ότι καθότι, αν μακάρι, αν συνέβαινε, αλλά δεν το γράφαμε ποτέ το τραγούδι με στόχο, με κλειδάκια μέσα και κολπάκια που να ερεθίσουν και να δημιουργήσουν ένα σουξέ. Αυτό είναι μια τέχνη, αλλά είναι μια άλλη τέχνη από αυτή που κάνουμε η Ευανθία και εγώ. Η Ευανθία είναι καταρχήν μια συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής βασικά. Δηλαδή, μαζί με την Ελένη την Καραίνδρου και κάποιους άλλους, είναι από τους ανθρώπους που γράφουν καταρχήν για το σινεμά.
0: Ναι.
1: Γράφει υπέροχες μελωδίες και σιγά σιγά, μετά τον πρώτο δίσκο και με συνεργασίες που, γιατί μας φωνάξαν να κάνουμε τραγούδια για το θέατρο, τραγούδια για άλλες τηλεοπτικές σειρές, άλλους δίσκους, άλλες συνεργασίες, μου έδινε από αυτές τις μελωδίες κινηματογραφικές να ακούσω και να γράψω πάνω σε αυτές, και ομολογώ ότι ταιριάξαμε πάρα πολύ οι δυο μας. Δηλαδή, ό,τι μου δίνε μου άνοιγε ένα μονοπάτι και το έγραφα μέσα την ψυχή μου, ερχόντουσαν τα λόγια και κάθονταν πάνω και τις άρεσαν και κοινείς. Έχουμε μια συγγένεια, έχουμε κάτι κοινό, καλλιτεχνικά εννοώ, βέβαια και φίλοι, και σαν φίλοι, αλλά καλλιτεχνικά ταιριάζουμε.

0: Άρη, έχεις κάνει πάρα πολλά πράγματα. Να φύγουμε λίγο έτσι από τη συναυλία του Παλάς. Θα επιστρέψουμε βέβαια μετά. Δημοσιογραφία, ραδιόφωνο, στιχουργική, ακόμα και πόρτα στο θρυλικό εργοστάσιο. Πώς αυτό προσδιορίζεσαι?
1: Κοίτα, όταν πρέπει και με στριμώχουν όπως κάνεις εσύ τώρα από αυτοπροδιορισμός, έχω βρει τη λέξη γραφιάς. Μ' αρέσει πολύ αυτή η λέξη, την έχω ακούσει από ανθρώπους που εκτιμώ πολύ το γράψιμό τους και λένε εγώ είμαι γραφιάς. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, έχω κάνει και ραδιόφωνο που δεν είναι γραφή, έχω κάνει και nightlife που δεν είναι γραφή και άλλα πράγματα που δεν είναι γραφή, αλλά στην ουσία έχει σχέση με το λόγο όλη αυτή η δραστηριότητά μου. Και μ' αρέσουν οι λέξεις, μ' αρέσει το γράψιμο πάρα πολύ. Τώρα που δεν είμαι πουθενά σε site, περιοδικά, εφημερίδες, που όλα αυτά περάσαν σε άλλη εποχή, γράφω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πώς τα λέμε, σχεδόν κάθε μέρα, γιατί έχω την ανάγκη να πω για τον Τραμπ, για την αναβίση, για την εκκλησία που πήγα και... Πήγα σε μια θεία λειτουργία. Θέλω να τα μοιράζομαι. Δεν ξέρω γιατί, είναι κάτι που το έχω. Οπότε θα αυτοπροσδιοριστώ ως γραφιάς. Αλλά όταν με ρωτάνε, θα ήθελα να είμαι στιχουργός. Λένε, αν μπορούσα να είμαι Άρης Δαβράκης στιχουργός, θα είμαι πλήρης. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν χρειάζομαι τα υπόλοιπα.
0: Γράφεις ακόμα με τον ίδιο τρόπο όπως παλιά ή έχει αλλάξει η διαδικασία?
1: Για μένα ένας είναι ο τρόπος. Ο τρόπος που διδάχτηκα χωρίς να το καταλάβω από τον Μάνο Χατζηδάκη. Τον οποίον τρόπο όμως εμπεριείχα, γιατί με το φίλο μου τον Τάσο τον Μελετόπουλο γράφαμε τραγούδια από την Ήβη και την Εφηβεία. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό που μας είχε πιάσει. Είχε κουβαλήσει ένα πιάνο της γιαγιάς στο δωμάτιό του. Εγώ του πήγαινα στιχάκια. Εκείνος έπαιζε στο πιάνο και έκανε ένα τραγούδι. Φωνάζαμε φίλους, είχαμε ένα-δύο φίλους που τραγουδούσαν συμπαθητικά. Γράφαμε σε κασέντες τα τραγούδια. Αυτόματα ακολουθούσα πάντα τη μουσική. Και στην περίπτωση του Τάσου, βεβαίως στην περίπτωση του Χατζηδάκη, εδώ συζητάμε χωρίς να συγκρίνω τα μεγέθη. Κάποια στιγμή όταν μου είπε θέλω να δω πως γράφεις και μου έδωσε μια κασέτα με μουσική του, ακολούθησα τις νότες, ακολούθησα, άφησα τον εαυτό μου να ταξιδέψει με το δικό του τρόπο, βέβαια, με το δικό του όχημα, πάνω σε αυτό το μονοπάτι που φτιάχναν οι νότες του. Έτσι έμαθα να γράφω πάνω σε μουσική. Είμαι ο στιχουργός που γράφει πάνω σε μουσική. Δεν είμαι ο στιχουργός που θα γυρίσω, ας πούμε, τώρα σπίτι μου, στενοχωρημένος, ευχαριστημένος, και θα κάτσω να γράψω κάτι, να το βάλω στο σιρτάρι να υπάρχει. Ποτέ δεν το έχω κάνει. Δεν έχω στίχους στο σιρτάρι. Οπότε νομίζω ότι το ερώτημά σου, το οποίο θα ήθελα να το φρεσκάρει λίγο, γιατί το ξέχασα στη φλιαριά μου.
0: Πώς, αν έχει αλλάξει ο τρόπος που γράφεις?
1: Όχι, δεν έχει αλλάξει. Είναι αυτή η εσωτερική ανάγκη να βρεθείς αρμονικά με τη μουσική που σου έχει δοθεί. Αν σου ταιριάζει, γιατί αν δεν σου ταιριάζει, απλώς δεν το κάνεις. Δεν μπορείς να το κάνεις. Δεν μπορείς να το κάνεις, όχι τι κάνεις. Και να βγει. Όχι, δεν έχει αλλάξει. Είναι αυτός ο ίδιος τρόπος. Ο τρόπος του να περπατήσεις στο μονοπάτι της μελωδίας.

0: Αναφέρθηκες λίγο πριν στο Μάνο Χατζηδάκη, μια συνεργασία που υπήρξε καθοριστική. Τι κρατάς πιο έντονα από εκείνον?
1: Είναι η δάσκαλή μας αυτή. Για μένα είναι πολύ μεγάλο. Ο μεγάλος μου δάσκαλος στο τραγούδι και στη ζωή. Κρατάω τα πάντα. Ό,τι μου έχει πει, ό,τι έχω ακούσει, ό,τι μετέφερε μαζί με την άβρα του κάθε μέρα στο τρίτο πρόγραμμα που εργαζόμουν και εγώ από το 77 μέχρι το 81. Έκανα καθημερινή εκπομπή. Τα σχόλιά του, τον τρόπο που έλεγε διάφορα. Είχε πάρα πολύ χιούμορ, αλλά ήταν ένας άνθρωπος πολύ γιωμένος και συγχρόνως πάρα πολύ συνειδητά περαστικός. Δηλαδή ήξερε ότι ερχόμαστε και φεύγουμε, ότι αυτή είναι η φυσική ροή, και ότι όσο ξημερώνει κάθε μέρα που είμαστε καλά και προχωράμε και φτιάχνουμε κάτι, βλέπουμε κάποιον, αγαπάμε, συναντιόμαστε με τους άλλους κτλ. Είναι ένα πολύ μεγάλο δώρο. Αγαπούσε πάρα πολύ τη ζωή και ήταν δάσκαλος. Μου είχε πει διάφορα. Ας πούμε, μια συμβουλή που μου είχε δώσει, μου είχε κάνει εντύπωση να την πει σε ένα νέο άνθρωπο που ήμουν εγώ τότε, ότι... του είπα κάποια στιγμή, δεν ξέρω πώς ήρθε η κουβέντα, ότι έχω ανοίξει ένα λογαριασμό ταμιευτηρίου στην τότε τράπεζα Πίστεως. Γιατί, μου λέει, γιατί θέλω να μαζέψω λεφτά να πάω στη Νέα Υόρκη. Μου λέει, ένα μήνα αποταμιεύεις στις εδώ τράπεζες, να αποταμιεύεις στην τράπεζα του ουρανού. Τώρα αυτό δεν είναι, δηλαδή σε ένα νέο παιδί μπορεί και να μην πρέπει να το πεις, γιατί καλό είναι να έχει και μια καβάντζα, κάτι να έχει. Δεν ξέρω αν θα το έλεγα στο παιδί μου. Αλλά φαίνεται ότι με τίμησε με μια άλλου είδους συμβουλή που ήταν ανώτερη των καθημερινών γεγονότων και πολύ ουσιαστικότερη και βαθύτερη. Έλεγε τέτοια και έλεγε και αστεία, έλεγε. Θύμωνε πάρα πολύ. Έκαλα. Το κόκκινο πανί ήταν η αυριανή, βέβαια, δεν υπήρχε θέμα επ' αυτού. Ήταν ένας άνθρωπος που νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη που βρέθηκα στο δρόμο του και που μου έδωσε το χέρι να προχωρήσω.
0: Αν μπορούσες να του πεις κάτι σήμερα, τι θα ήταν? Αυτό το ότι νιώθεις μεγάλη ευγνωμοσύνη ή κάτι άλλο?
1: Ότι τον αγαπάω. Αυτό. Αυτό είναι η ουσία. Αυτή είναι η ουσία. Όταν βρίσκεσαι σε αυτή την... έχω μάθει και τέτοια, λέω για τέτοια και εγώ, τη συχνότητα, τέλος πάντων, της αγάπης, εκεί γίνονται πολλά και ωραία πράγματα. Και ο Μάνος μοίραζε αγάπη, είχε πολύ αγάπη μέσα του. Ήταν πλάσμα αγάπης και θα του έλεγα ότι τον αγαπάω.

0: Η πορνογραφία ήταν ένα έργο μπροστά από την εποχή του. Πώς το βλέπεις σήμερα?
1: Υπάρχουν μερικά έργα πετυχημένα, υποτυχημένα. Η πορνογραφία δεν πέτυχε εμπορικά, είχε έκλεισε γρήγορα, τα οποία μένουν χάρη στα τραγούδια, όπως η Οδός Ονείρων, ας πούμε, που ήταν πάρα πολύ ωραία παράσταση, την είχα πρόλαβα και την είδα μικρός, ήταν μαγεία. Αλλά φυσικά, επειδή το θέατρο είναι κάτι το οποίο φεύγει και δεν γράφεται, τα τραγούδια της Οδού Ονείρων είναι που θυμόμαστε ακόμα, τις Εφεστάτα, το ηθοποιό σημαίνει φως, τη Μαύρη Φόρτ. Το ίδιο συνέβη και με την πορνογραφία. Έμεινε χάρη στα τραγούδια, στους ερμηνευτές, και σε αυτό που επικοινώνησε μέσω των τραγουδιών. Επίσης, εντάξει, είχε και μια τεράστια δημοσιότητα τότε η πορνογραφία, δηλαδή κανονικά θα έπρεπε να πεζόταν 3 χρόνια με τέτοια δημοσιότητα που είχε. Αλλά έφευγε ο κόσμος στη μέση, γιατί το είχε πολιτικοποιήσει ο Μάνος λίγο, και όποιος δεν άντεχε τόσο θυμό εναντίον του Πασόκ και της Αυριανής, έφευγε. Εμείς γελούσαμε, ο Χατζηδάκης κυρίως, επειδή ήταν ένα πολύ ιδιαίτερο άτομο, παρότι ήταν δικιά του παραγωγή και τα πλήρωσε ο ίδιος στην τσέπη του όλα τα χαμένα. Δεν θα ξεχάσω μια μέρα που μας έφευγε κόσμος στη μέση και μου είχε πει «Αριστούργη, μα φύγανε άλλοι 10». Ήταν μια πολύ ιδιαίτερη, ιδιότυπη παράσταση. Πραγματικά είχε πολύ περίεργα και προχωρημένα πράγματα. Τι άλλο να πω, ήταν σκηνοθέτης ο Χατζηδάκης, ο Αργυράκης έχει κάνει τα σκηνικά, τα κοστούμια, στίχους εκτός από τον από μένα. Είχαν χρησιμοποιηθεί 2 τραγούδια του Νίκου Γκάτσου, και δεν ξέρω, ήταν η Σαφώ Νοταρά, ήταν τόση γνωστή ηθοποιή. Καλά, μόνο τη Σαφώ, μόνο που τη θυμάμαι σαν Σαφέτ Νοτερό από την Μπέλο Τερό, μια Γαλλίδα της εποχής, ξέρω εγώ, 2 αιώνες πίσω, 1 αιώνα πίσω. Την κάναμε Σαφέτ Νοτερό και ήταν πάρα πολύ χαριτωμένο όλο αυτό. Και ήταν μια πολύ αναμενόμενη παράσταση που διαφημιζόταν αναγκαστικά, γιατί ερχόντουσαν ηθοποιοί, φεύγαν ηθοποιοί, αλλάζαμε παραγωγούς, γινόταν ένα χάος, και αυτό ήταν ειδήσεις συνέχεια καλλιτεχνικές. Είχαμε πάει στο Ρεξ, πέθανε ο Μαρκάκης ο παραγωγός, υπήρχε το αστείο βέβαια ότι τον πεθάναμε. Μετά πήγαμε, δεν θυμάμαι σε ποιο άλλο θέατρο, και καταλήξαμε να το κάνει την παραγωγή ο ίδιος ο Χατζηδάκης και να το ανεβάσουμε. Ήταν χαρά πάντως, έτσι κι αλλιώς, ασχέτως που μετά χρωστούσε ο Μάνος για αυτή τη χαρά.

0: Άρα υπάρχει κάποιο σημείο ή περιστατικό της ζωής σου που θεωρείς ότι σε σημάδεψε, και αν ναι, με ποιο τρόπο?
1: Είναι πολλά. Νομίζω η ζωή σε σημαδεύει σχεδόν κάθε μέρα. Αλλά βέβαια κάποια γεγονότα είναι πολύ πιο βαθιά, χαράσσονται πολύ πιο βαθιά. Συγγνώμη. Η φυγή από την Αλεξάνδρεια σίγουρα ήταν ένα από αυτά. Ο θάνατος των γονιών μου, γιατί ο Μιχάλης ο πατέρας μου πέθανε στα 49 του όταν ήμουν 23 χρονών, το 76, και η μητέρα μου στα 50-51 της, το 79. Ήμουνα και μοναχοπέδι, 26 χρονών, τους είχα χάσει και τους δύο. Αυτό με σημάδεψε και μου άνοιξε δρόμους, όχι, πώς να το πω, θετικούς. Γιατί είναι κοντά το ενόπνευμα να πάρεις το μπουκάλι, να πιεις άλλο ένα μαζί με τους φίλους, να γίνεις, να φτιαχτείς, να ξεχαστείς, να κάνεις, να δείξεις. Και με κατέλαβε μια νεύρωση, ένα άγχος, μια αγωνία, πολλά. Με σημάδεψαν αυτά τα γεγονότα. Με σημάδεψαν πολλά γεγονότα, τα οποία τώρα είναι, αν τα συγκεντρώνεις όλα μαζί, και ίσως είναι ο αυτός σου, σε έχουν κάνει αυτός, να είσαι αυτός ο σημερινός Άρης. Πήγα και φυλακή, έμεινα και στον Ευαγγελισμό 3,5-4 μήνες ετοιμοθάνατος. Είναι πολλά αυτά που συνέβησαν. Το ευχάριστο είναι ότι εκ των υστέρων, τώρα, γιατί είμαι πάρα πολύ του τώρα, το λέω με κάθε ευκαιρία, δεν νοσταλγώ, δεν είμαι το αχ τότε τι ωραία που ήταν και αυτά, οι άνθρωποι ήταν καλύτεροι, τι μου τραγούδια ήταν καλύτερα, το σινεμά ήταν καλύτερο, η Γλυφάδα ήταν καλύτερη. Όχι, δεν το πιστεύω αυτό. Εντάξει, προχωράμε και... Αλλά πιστεύω στο τώρα. Λοιπόν, αυτό το τώρα που έχω εγώ, το δικό μου τώρα, είναι όλα αυτά τα σημάδια που μαζεύτηκαν από τα τραύματα, αλλά και από τις μεγάλες χαρές, από τα βαθιά συναισθήματα, τους ενθουσιασμούς, τα πάθη, τα λάθη, όλα αυτά μαζί φτιάχνουν τον άνθρωπο.

0: Λίγο πρωτού κλείσουμε την απόψινή μας εκπομπή, να πάμε πάλι στη συναυλία στο Θέατρο Παλάς. Τι θα ήθελες να πάρει ο θεατής φεύγοντας? Και τι θα θέλατε βέβαια παρέα με την Ευανθία Ρεμπούτσικα?
1: Ένα μεγάλο χαμόγελο θα ήταν πάρα πολύ μεγάλο δώρο από την πλευρά των θεατών. Δηλαδή τους φαντάζομαι να φεύγουν έτσι ευχαριστημένοι, χαμογελαστοί, να έχουν περάσει όμορφα. Αυτό θα ήταν το θέμα. Και νομίζω ότι θα συμβεί, γιατί είναι ωραία τραγούδια, αληθινά τραγούδια, γραμμένα με πολύ αγάπη και χωρίς υπολογισμούς και προϋπολογισμούς, τα οποία έτσι όπως θα ερμηνευτούν μάλιστα από αυτές τις καινούριες φωνές του της Εριέτας Μανούρη, του Νίκου
0: Μερτζάνου,
1: του Μερτζάνου και του Στέλιου του Θεοδόρου, θα ακουστούν καινούρια, θα ακουστούν φρέσκα. Έχει και μια καταπληκτική μπάντα, η μπάντα με την οποία πάντα δουλεύει η Ευανθία στις παραστάσεις της. 12 άτομα θα έχουμε μπάντα. Είναι ένα πλούσιο έτσι μουσικά, μια πλούσια παράσταση, μια μουσική παράσταση πολύ πλούσια σε ηχοχρώματα και ρυθμούς και μελωδίες, ωραίες φωνές, και το Γιάννη Κότσιρα, ο οποίος είναι ένας φτασμένος εξαιρετικός καλλιτέχνης που τον αγαπάμε όλοι πάρα πολύ, εγώ που τον ξέρω από μικρό ακόμα παραπάνω, και θα μας κάνει αυτή τη χαρά να έρθει να πει κάποια από αυτά τα τραγούδια, κάποια από αυτά που ακούσαμε τώρα, γιατί να πούμε ότι στην εκπομπή ακούγαμε μόνο Ρεμπούτσικα, Λαβαράκη και δύο του Χατζηδάκη, το σαν παλιό σινεμά το γνωστό και την Πορνογραφία, αλλά τα άλλα ήταν όλα της Ευανθίας. Τίποτα, θέλω να έρθουν οι άνθρωποι και να φύγουν χαρούμενοι, να φύγουν χαρούμενοι. Δεν θα χοροπηδάνε, δεν θα γίνει πάρτι, δεν θα γίνει το καλυμάρμαρο της Βύση, ούτε το ΆΚΑ της Βύση. Είμαστε αλλού συντονισμένοι και άλλο, το ξέρει ο κόσμος που κορδιστήρια. Ήδη έχουν εξαντληθεί σχεδόν, τι να πω, το 80% των εισιτηρίων, το 85%. Είμαστε οριακά πια στο sold out μας. Και θα δούμε μετά, ανάλογα με το πώς θα φύγουν οι άνθρωποι που θα έρθουν, τα χαμογελά τους, πώς θα το συνεχίσουμε αυτό, αν το συνεχίσουμε. Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή στιγμή αυτή. Δεν το λέω με διαφημιστικό στόχο, το νιώθω και το εννοώ. Ελπίζω να είστε όλοι εκεί για να
0: έρθετε. Θα είμαστε, ανυπομονούμε.
1: Και εύχομαι τα καλύτερα. Τελειώνει το τριήμερο αυτό με τα χιόνια και τους βοριάδες και το περίεργο Μάιο. Και φαντάζομαι αύριο μεθαύριο πια θα μπούμε στην
0: επιτέλους άνοιξη.
1: Ναι. Εγώ είχα αρχίσει να μαζεύω όλα τα πουλοδεράκια και τα βαριά κτλ. Δεν είμαι και ο τρομερός νοικοκύρης, αλλά είπα να βάλω λίγη τάξη και ξαφνικά πάλι που είναι οι κουκούλες, που είναι τα μπουφανάκια. Και μετά θα μπούμε, μετά τις 13 δηλαδή που είναι στην αυλία μας, νομίζω ότι θα μπορούμε και να κολυμπήσουμε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν απόψε εδώ, για όλα όσα μοιράστηκες μαζί μας και φυσικά για όλα αυτά τα τραγούδια, όλα αυτά τα χρόνια τα οποία μας έχουν κάνει να αγαπήσουμε, να θυμόμαστε.
1: Αφροδίτη μου, είσαι μια υπέροχη οικοδέσπρα. Εγώ σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια και για την ατμόσφαιρα που δημιουργείς στο στούντιο, σε αυτή τη ζεστασιά. Να είμαστε καλά και να συναντιόμαστε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ από τον Άρη Δαβαράκη, τον Νίκο Κουτούγερα που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την Αφροδίτη Παπακαλού. Ευχές για ένα υπέροχο βράδυ. Γεια χαρά.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Παρά το δεδαμένο κλίμα στις σχέσεις Ουάσιγκτον-Βερολίνου ή ίσως εξαιτίας αυτών, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε νωρίτερα με τον Ιρανό ομόλογο του κάλεσε την Τεχεράνη ως στενός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, με τις οποίες η Γερμανία μοιράζεται τον ίδιο στόχο, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Γερμανός αξιωματούχος, να αποκηρύξει πλήρως και επαληθεύσιμα τα πυρηνικά όπλα και να απελευθερώσει αμέσως το στενό του Ορμούς, όπως απαιτεί και ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο. Την ίδια ώρα στο Βερολίνο επικρατεί έντονος προβληματισμός για την προαναγγελθήσα πρόθεση του Προέδρου Τραμπ να αποσύρει σταδιακά 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τις γερμανικές βάσεις, κυρίως δε από την προοπτική να ακυρωθεί η στάθμευση των πυράβλων Τόμαχοκ εντός του 2026. Νωρίτερα μέσα στη μέρα μάλιστα, ανώτατος αξιωματούχος του Πενταγώνου ανέφερε ότι αναστέλλεται η αποστολή τάγματος για την ανάπτυξη των συγκεκριμένων πυράβλων επί γερμανικού εδάφους. Τέλος στις αθέμητες τραπεζικές πρακτικές που οδηγούν στα πανωτό και φέρνουν νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που έρχεται προς διαβούλευση μέσα στο Μάιο. Συγκεκριμένα για δάνειο έως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εγγύησης, το τελικό ποσό εξόφλησης δεν θα υπερβαίνει το 30 με 50% του αρχικού δανειακού κεφαλαίου. Άνοιξε η πλατφόρμα του προγράμματος Νταντάδες της γειτονιάς για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Μητρό Επιμελητών. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αρμόδιας Υπουργού Δόμνας Μιχαηλίδου, στο Μητρό μπορεί να ενταχθούν και άτομα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος όπως παππούδες και γιαγιάδες, ακόμα και φοιτήτριες που θα έχουν ωστόσο τη δυνατότητα να προσφέρουν οργανωμένο πλαίσιο φύλαξης σε έως και 3 βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Οι γονείς από την άλλη θα έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν επιμελητή εφόσον το επιθυμούν. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για τον εντοπισμό 14χρονου αιγυπτιακής καταγωγής, τέχνη του οποίου χάθηκαν το μεσημέρι από δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αθήνα. Έως τα μεσάνυχτα θα μείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026 για δικαιούχους ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ. Αύριο ξεκινά η υποβολή αιτήσεων αποκλειστικά για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες. Σήμερα και αύριο η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο της γραμμής 2 του μετρό θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Το τραμ στη γραμμή 7, Ασκληπείο Βούλας, Ακτύπος Ιδόνος, έως και την Τρίτη, από τις 8 το βράδυ και μέχρι τη λήξη της βάρδιας, θα έχουν τερματικό σταθμό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στην αθλητική επικαιρότητα και για την τρίτη αγωνιστική των play-offs της Super League, Όφι Άρης 0-2, Λεβαδιακός Βόλος 5-2, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0 στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 7 έως 19 βαθμούς Κελσίου, 12,7 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια αυτοσχεδιασμοί με τη Μαρίνα Χαρίτου.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Ρωμαίος!
4: Ιουλιέτα!
3: Από του Μπόστ την Μπένα!
4: Έργο παλιό!
3: Ασύγχρονο!
4: Που αφορά και σένα!
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
4: Ρωμαίος Σακελαρίου!
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
4: Σε ρόλο παραμάνας!
3: Χωρίς καμιά ντροπή!
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
4: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
4: Τρεχάτε για να δείτε!
3: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
2: Αθήνα 984.

Καλησπέρα, λίγα λεπτά μετά τις 9. Αυτοσχεδιασμοί στον Αθηνά είναι 84. Μέχρι τις 10 κοντά σας η Μαρίνα Χαρίτου. Και απόψε την ευθύνη για την τελική ρύθμιση του ήχου έχει ο Νίκος Κουτούγερας. Ξεκίνησα με έναν σπουδαίο πιανίστα, κιμπορντίστα, συνθέτη, αφροκουβάνο, τον σπουδαίο αυτόν τον Ομάρ Σόσα, ο οποίος μας χάρισε μία από τις πολλές συνθέσεις του, τον Dusson, από το άλμπουμ του Afrikaans. Ένα άλμπουμ το οποίο αφιερώνει σε έναν κουβανό περκασιονίστα, τον Πάντσο Κουίντο, από τους πιο εμβληματικούς, θα λέγαμε, ρουμπέρος της εποχής του, και ο Μιγκέλ Αγκαντίας, ο οποίος επίσης περκασιονίστας, ένας από τους σπουδαιότερους και αυτούς της γενιάς του. Τον Πάντσο Κουίντο τον θεωρεί ίσως από τους μεγαλύτερους διαχρονικά. Αυτό ήταν ο Ομάρ Σόσα και αμέσως περνάμε να ακούσουμε Bobby Henderson, Blues for Louis, μια σύνθεση δική του. Πιάνο σόλο από τον Bobby Henderson. Μια ηχογράφηση από το Newport Festival Jazz του 1957.

Αυτοσχεδιασμοί στην Αθήνα είναι 84 μέχρι τις 10 κοντά σας με ένα Χαριτού. Και κάνουμε ένα μεγάλο άλμα στο χρόνο. Από το 1957 βρισκόμαστε στο 2009 και συναντάμε τον Αλεσάνδρο Μανιανίνη, τον κιθαρίστα, συνθέτη και παραγωγό, που από μικρός ξέφρασε το ενδιαφέρον του για τη μουσική αλλά και το τραγούδι. Στην πορεία επικεντρώθηκε στη τζαζ, μελετώντας μέγιστους μουσικούς και ερμηνευτές όπως ο Duke Ellington, ο Miles Davis, ο Antonio Carlos Jobim, Paul Desmond, Bill Evans, John Coltrane, Stan Getz, ο Κέστιν Αριθμός, οι άνθρωποι που τον επηρέασαν. Έπαιζε σε κλαμπς και θέατρα και έγινε διευθυντής της ορχήστρας του Duke Ellington με τεράστια επιτυχία όπου εμφανίστηκε. Από το Somewhere Still I Do, λοιπόν, το άλμπουμ του 2009, διαλέγω να ακούσουμε το But Not For You, μια δημοφιλή σύνθεση γραμμένη από τον George και Ira Gershwin για το musical Girl Crazy του 1930. Εδώ συμμετέχει ο Liam McKay

αυτοσχεδιασμοί και περνάμε στην Αλίσσα Ρισκιάρντι, την Ιταλίδα τραγουδίστρια και συνθέτηδα. Από τα 7 της χρόνια μουσική είχε γίνει έναν απόσπαστο κομμάτι του εαυτού της. Ξεκίνησε παίζοντας βιολί στο Δίο Γκιλέσπι Βέρντι και συνέχισε με πιάνο. Το Τζουζέπι Βέρντι, συγγνώμη, εκ παραδρομής. Το 1998 ξεκίνησε να σπουδάζει jazz τραγούδι στη Διεθνή Ακαδημία Μουσικής στο Μιλάνο. Οι συμμετοχές της με μεγάλα ονόματα μουσικών όπως η Φαμπρίτσιο Μπόσο, ο Νίκολα Κόντε, Τιλ Μπρένερ, Χωσέ Τζέιμς και άλλοι την έχουν εδραιώσει ως μια σημαντική παρουσία στη vocal jazz σκηνή της Ιταλίας. Summer Song διαλέγω να ακούσουμε από το Comes Love album του 2008. Μια σύνθεση του Dave Brubeck σε στίχους της Lola Brubeck από το album του Dave Brubeck Duets, Brubeck Desmond, 1975. Αυτή ήταν η πρώτη ηχογράφηση και η original

Ήταν το 2009 όταν ο τρομπετίστας και συνθέτης Enrico Rava ηχογραφεί το άλμπουμ του New York Days και καλεί μαζί του μια παρέα με τα σπουδαιότερα ονόματα του jazz. Ο διεθνώς αναγνωρισμένος πιανίστας και συνθέτης ο Στέφανο Μπολάνι, ο τενόρος σαξοφωνίστας Μαρκ Τόρνερ, ο Λάρι Γκρενάντιε στο κοντρεμπάσο και ο Πολ Μοσχιάν στα ντραμς. Από αυτό το άλμπουμ του Enrico Rava διάλεξα να ακούσουμε το Luna Urbana.

αυτοσχεδιασμοί. Στον Αθήνα είναι 84, μέχρι τις 10 κοντά σας, η Μαρίνα Χαρίτου. Διανύουμε ήδη τα πρώτα λεπτά από το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Την ευθύνη για την τελική ρύθμιση του ήχου έχει πάντα ο Νίκος Κουτούγερας. Περνάμε τώρα στον Αμερικανό κιθαρίστα, τραγουδιστή και τραγουδοποιό της soul, folk, jazz μουσικής, τον Terry Callier, φίλος από παιδιά με τον κιθαρίστα και τραγουδιστή και τραγουδοποιό και παραγωγό δίσκων, τον Curtis Lee Mayfield, και με τον πρώτο τραγουδιστή του φωνητικού γκρουπ, τον Impressions, τον Jerry Butler Jr. Επιρροή του ο John Coltrane, και δεν είναι ο μόνος βέβαια. Θα τον ακούσουμε στο Time and Peace, ομότιτλο άλμπουμ του 1998, στη κιθάρα μαζί του ο David Underdog, στο τενόρο σαξόφωνο ο Pharoah Sanders. Από τους εκφραστές της Free Jazz

Time Peace 1998 και πάμε στο 2025 να συναντήσουμε τον σπουδαίο κοντραμπασίστα και συνθέτη τον Christian McBride. Μαζί του ο Jose James θα μας θυμίσουν μία από τις πολύ γνωστές συνθέσεις, από τις αγαπημένες, θα έλεγα jazz standard, το Morning. Μια έχει γίνει γνωστό από το ομότιτλο άλμπουμ και το τραγούδι βέβαια, τη σύνθεση μάλλον, το, με τους Art Blakey και τους Jazz Messengers που ηχογραφήθηκε το 1958. Πάμε λοιπόν εμείς να ακούσουμε αυτή την version. Said everybody knows. Jose James. Christian McBride.

Christian McBride και Jose James Monin. Αυτοσχεδιασμοί λίγο πριν αγγίξουμε το τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής και πάμε να συναντήσουμε την Ιταλίδα τραγουδίστρια, την Ρομπέρτα Καμπαρίνι, από το άλμπουμ της, το ντεμπούτο άλμπουμ της με τίτλο Easy to Love του 2006. Διαλέγω το Centerpiece μαζί, εκτακτή συμμετοχή, special guest όπως λέμε στα ελληνικά, ο James Moody, ο τενόρος σαξοφωνίστας. Centerpiece.

Τελευταίος μουσικός σταθμός για απόψε ήταν η Ρίγμον Γκούσταφσον, η αυστριακή τραγουδίστρια της jazz, με τον Σουηδό Νίλς Λάγκρεν, τον κοντραμπασίστα και βοκαλίστα. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που συντονισμένοι με τη συχνότητα του Αθήνα είναι 84 ακολουθήσατε τους αυτοσχεδιασμούς μου. Να ευχαριστήσω και τον Νίκο Κουτούγερα που είχε την ευθύνη για την τελική ρυθμίση του ήχου. Για μία ώρα κοντά σας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, αυτοσχεδιάζοντας, ήταν η Μαρίνα Χαρίτου. Το ραδιοφωνικό μας ραντεβού ανανεώνεται για λίγα λεπτά μετά τις 9 το προσεχές Σάββατο. Εσείς παραμένετε στη συχνότητα του σταθμού, ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τη Μόνικα Εφταξία. Από μένα ευχές για ένα όμορφο βράδυ, ακόμα καλύτερη εβδομάδα. Να είστε καλά, για χαρά.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Σε νέα φάση χαρτογράφη των νερών εισέρχεται η κρίση στη Μέση Ανατολή μετά την κατηγορηματική απόρριψη της Ιρανικής ειρηνευτικής πρότασης από τον Ντόναλντ Τραμπ. Μελέτησα τη νέα πρόταση, τα μελέτησα όλα, η πρόταση δεν γίνεται αποδεκτή, ξεκαθάρισε ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας νωρίτερα στο Ισραηλινό κανάλι 12 και στον δημοσιογράφο Νέιθαν Γκούντμαν, παρέχοντας εκ νέου πλήρη στήριξη στον Νετανιάχου, είπε χαρακτηριστικά: «Το Ισραήλ δεν θα υπήρχε αν δεν ήμουν εγώ και ο Μπίπι. Χρειάζεστε έναν πρωθυπουργό που να μπορεί να επικεντρωθεί στον πόλεμο και όχι στις ανοησίες», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενες στις δικαστικές περιπέτειες Νετανιάχου σχετικές με δωροδοκία. Ανέλπιστη και αμέριστη στήριξη στην αμερικανική διπλωματία αναφορικά με το ιρανικό ζήτημα προσέφερε ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ιρανό ομόλογο του, ο Βάντεφουλ, μιλώντας ως στενός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, με τις οποίες η Γερμανία μοιράζεται τον ίδιο στόχο, όπως είπε χαρακτηριστικά, κάλεσε την Τεχεράνη να αποκηρύξει πλήρως και επαληθεύσιμα τα πυρηνικά όπλα και να απελευθερώσει αμέσως το στενό του Ορμούς, όπως απαιτεί και ο Υπουργός Εξωτερικών, τον είπε Μάρκο Ρούμπιο. Οι δηλώσεις Βάντεφουλ έρχονται στον απόϊχο της έντονης ανησυχίας στο Βερολίνο για την προαναγγελθήσα πρόθεση του Πρόεδρου Τραμπ να αποσύρει σταδιακά 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τις γερμανικές βάσεις, κυρίως όμως από την προοπτική να ακυρωθεί η στάθμευση των πυράβλων Tomahawk εντός του 2026, γεγονός που εφόσον επαληθευθεί θα αφήσει εξαιρετικά αδύναμη την γερμανική άμυνα. Ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας θα βρίσκεται αύριο στην Αθήνα. Στις 3 το μεσημέρι θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου προκειμένου να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό. Νωρίτερα αύριο το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος Άντριους Καμπίλιους. Άνοιξε η πλατφόρμα του προγράμματος Νταντάδες της Γειτονιάς για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Μητρό Επιμελητών και Επιμελητριών. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου, στο Μητρό μπορούν να ενταχθούν και άτομα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως παππούδες και γιαγιάδες, ακόμα και φοιτητές, που θα έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν οργανωμένο πλαίσιο φύλαξης σε έως και 3 αβρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για τον εντοπισμό 13χρονου αιγυπτιακής καταγωγής, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το μεσημέρι από δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αθήνα. Στη σύλληψη 5 ανηλίκων για κλοπές προχώρησαν αστυνομικοί στο κέντρο της Αθήνας στο πλαίσιο ελέγχων για την αντιμετώπιση της μικροεγκληματικότητας. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι ανήλικοι ηλικίας 17, 16, 14 και 13 ετών εντοπίστηκαν χθες το απόγευμα από αστυνομικούς της ομάδας παρεμπορίου κατά τη διάρκεια αναζητήσεων ατόμων για περιστατικά κλοπών σε καταστήματα του ιστορικού κέντρου. Έως τα μεσάνυχτα θα μείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων ένταξη στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026 για δικαιούχους ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ. Αύριο ξεκινά η υποβολή αιτήσεων αποκλειστικά για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες. Και αύριο η σταθμή. Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο της γραμμής 2 του μετρό θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Το τραμ στη γραμμή 7, Ασκληπίο, Βούλας, Ακτύπωση, Δόνος έως και την Τρίτη από τις 8 το βράδυ και μέχρι τη λήξη της βάρδιας θα έχουν τερματικό σταθμό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στην αθλητική επικαιρότητα και για την τρίτη αγωνιστική των play-offs στη Super League, Όφη Άρης 0-2, Λεβαδιακός Βόλος 5-2, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0 στο ημίχρονο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 7 έως 19 βαθμούς Κελσίου, 12,4 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11 για τις επόμενες 2 ώρες, soundtrack με τον Νίκο Λιμπερόπουλο.
2: Αθήνα 984. soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ, στον Αθήνα 984.

Confusion, ως ξεκίνημα, καλησπέρα σας. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος, το ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα, 984. Soundtrack Moments, όσα τα ρολόγια δείξουν μεσάνυχτα. Καλώς ήρθατε. Με Ιταλία ξεκινήσαμε. Μάικλ Ρανιέρι λίγο πριν.

Βάλαν σκαφάρντι λίγο πριν και ένα τραγούδι στη συνέχεια του 1942. Πρώτο κυκλοφόρησε το 1942, το είχε πρώτο ερμηνεύσει ο Roland Graham. Το 1967 το είχε τραγουδήσει η Νάνση Σινάτρα. Και βέβαια το τραγούδισε και η Ella Fitzgerald. Το 2005 πήραν το τραγούδι αυτό η The Fuzz και έκανε ένα υπέροχο remix. Wait till you hear him. Wait till you see him.

αυτό κι αν είναι παλιό. Είναι ένα παραδοσιακό λαϊκό τραγούδι που προέρχεται από την Σκοτία.

Όταν βρέχει, όταν ψιλοβρέχει, έχει μία ομορφιά οπωσδήποτε. Ας αφήσουμε λοιπόν το μαύρο και πάμε σε κάτι πιο χρωματιστό. Here's the rainy day. Soundtrack Moments έως τα μεσάνυχτα. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984.

Υπέροχη φωνή η Έλλη Μπρούνα. Πέρασαμε στο δεύτερο ημίωρο. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος, ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα. 9.84 με Soundtrack Moments έως τα μεσάνυχτα.

Stars Above, ίσως από το συγκεκριμένο τραγούδι, πιθανόν να εμπνεύστηκε τον τίτλο του βιβλίου της, του τόσο επιθυμένου βιβλίου της. Η Μαρίσα Μέγερ, επιστημονικής φαντασίας βιβλίο βεβαίως. Stars Above. I love this way. Στη συνέχεια είστε στον Αθήνα 984 έως τα μεσάνυχτα. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984.

Ένα από τα υπέροχα κλασικά κομμάτια βεβαίως, το Speak Low, ένα τραγούδι το οποίο πρωτοπαρουσιάστηκε στο musical του Broadway One Touch of Venus το 1943. Το έχουν τραγουδήσει πάρα πολλοί καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων η Billie Holiday. Το remix είναι του 2005. Band remix στο Speak Low με την Billie Holiday.

Λέγεται ότι Speak Low, If You Speak Low είναι παρμένο από του William Shakespeare, μια κωμωδία στην οποία ο Don Pedro συγκεκριμένα λέει αυτή τη φράση Speak Low, If You Speak Low.

Whatever Lola Wants, βασισμένο στο Damn Yankees, μια μουσική κωμωδία του 1955. Όπου η ιστορία είναι μια σύγχρονη αφήγηση του θρύλου του Faust.

Whatever Lola Wants, η Sarah Vaughan σε μια υπέροχη εκτέλεση, ένα remix από Godan Projects. Και πάμε στην Νίνα Σιμών σε ένα αφροαμερικάνικο παραδοσιακό τραγούδι, το οποίο είχε ηχογραφηθεί από διάφορους ερμηνευτές μέχρι το 1950. Οι στίχοι περιγράφουν έναν αμαρτωλό που προσπαθεί να κρυφτεί από την θεία δικαιοσύνη την μέρα της κρίσης. Το 1965 η Νίνα Σιμών το ηχογράφησε σε μια εκτεταμένη έκδοση. Θεωρείται δικό της πλέον. Και εδώ το remix της συγκεκριμένης έκδοσης, η φρεσκότερη έκδοσή του, με την Νίνα Σιμών.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Σε νέα φάση αχαρτογράφη των νερών εισέρχεται η κρίση στη Μέση Ανατολή μετά την κατηγορηματική απόρριψη της Ιρανικής ειρηνευτικής πρότασης από τον Ντόναλντ Τραμπ. Μελέτησα τη νέα πρόταση του Ιράν, τα μελέτησα όλα, η πρόταση δεν γίνεται αποδεκτή, ξεκαθάρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος μιλώντας στο Ισραηλινό κανάλι 12 και στον δημοσιογράφο Νέιθαν Γκούτμαν. Ο Ντόναλντ Τραμπ παρήχε εκ νέου στήριξη στον Νετανιάχου αναφορικά με τις δικαστικές του περιπέτειες για υπόθεση δωροδοκίας. Το Ισραήλ δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχα εγώ και ο Μπίμπι με αυτή τη σειρά, είπε ο Τραμπ, και συμπλήρωσε: χρειάζεται έναν πρωθυπουργό που να μπορεί να επικεντρωθεί στον πόλεμο και όχι σε ανοησίες. Αμέριστη στήριξη στην αμερικανική διπλωματία αναφορικά με το ιρανικό ζήτημα προσέφερε ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ιρανό ομολογό του, ο Βάντεφουλ, μιλώντας ως στενός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, με τις οποίες η Γερμανία μοιράζεται τον ίδιο στόχο, όπως είπε χαρακτηριστικά, κάλεσε την Τεχεράνη να αποκηρύξει πλήρως και επαληθεύσιμα το πυρηνικό του πρόγραμμα και να απελευθερώσει αμέσως το του Ορμούζ, όπως απαιτεί και ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι δηλώσεις Βάντελφουρ έρχονται στον απόϊχο της έντονης ανησυχίας στο Βερολίνο για την προαναγγελθήσα πρόθεση Τραμπ να ακυρώσει την στάθμευση στη Γερμανία των πυράβλων Tomahawk που είχε προγραμματιστεί για το 2026, γεγονός που εφόσον επαληθευθεί θα αφήσει εξαιρετικά αδύναμη την γερμανική άμυνα. Ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας θα βρίσκεται αύριο στην Αθήνα. Στις 3 το μεσημέρι θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου προκειμένου να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό. Νωρίτερα το μεσημέρι αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος Άντριους Καμπίλιους. Άνοιξε η πλατφόρμα του προγράμματος Δαντάδες της Γειτονιάς για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Μητρό Επιμελητών και Επιμελητριών. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αρμόδιας Υπουργού Δόμνας Μιχαηλίδου, στο Μητρό μπορούν να ενταχθούν και άτομα του συστενού οικογενειακού περιβάλλοντος όπως παππούδες και γιαγιάδες. Περιπετειώδες ήταν το ταξίδι του του Πέδρο Σάνσες προς την Αρμενία προκειμένου να συμμετάσχει στην 8η Σύνοδο Κόρυφης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Το πρωθυπουργικό αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Άγκυρας καθώς διαπιστώθηκε τεχνική βλάβη. Στη Σύνοδο του Ερεβάν η Ελλάδα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για τον εντοπισμό 13χρονου αιγυπτιακής καταγωγής στα ίχνη του οποίου χάθηκαν το μεσημέρι από δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αθήνα. Στη σύλληψη 5 ανηλίκων 17, 16, 14 και 13 ετών για κλοπές σε καταστήματα του ιστορικού κέντρου προχώρησε η αστυνομία στο πλαίσιο ελέγχων για την αντιμετώπιση της μικροεγκληματικότητας. Για μία ακόμη ώρα θα μείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026 για δικαιούχους ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ. Αύριο ξεκινά η υποβολή αιτήσεων αποκλειστικά για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Και αύριο η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο της γραμμής 2 του μετρό θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Το τραμ στη γραμμή 7, Ασκληπιείο Βούλας, Ακτύπος Ιδόνος, έως και την Τρίτη, από τις 8 το βράδυ και μέχρι τη λήξη της βάρδιας, θα έχουν τερματικό σταθμό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στην αθλητική επικαιρότητα και στα σημερινά παιχνίδια για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League, ο Φιάρης 0-2, Λεβαδιακός Βόλος 5-2, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 7 έως 19 βαθμούς Κελσίου, 12 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε στον Νίκο Λιμπερόπουλο.
2: Αθήνα 984.
0: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί στον Αθήνα 984.

και περάσαμε στην δεύτερη ώρα. Εάν ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας, είστε στον Αθήνα 984, ο Νίκος Λιμπερόπουλος με Soundtrack Moments. Έως τα μεσάνυχτα.

Daryl Hall και John Oates, γνωστή ως Hall and Oates, αμερικανικό pop-rock ντουέτο. Ο Daryl Hall είναι γενικά ο κύριος τραγουδιστής. Ο John Oates παίζει κυρίως ηλεκτρική γιθάρα και δεύτερα φωνητικά. Μεγάλη επιτυχία φυσικά το I Can't Go For That από το ντουέτο. Το I Can't Go For That είναι ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε ως δεύτερο σίγγλ από το studio album τους, το Private Eyes του 1981, από τα δημοφιλέστερα γενικότερα της δεκαετίας.

Αυτό είναι ένα bootleg extended dance remake. Εντάξει, κάτι άλλο παρά dance. Είναι ακουστικό, είναι ουσιαστικά, όπως το ακούμε. Τις μεγάλες τους επιτυχίες, μία από τις δύο μεγάλες επιτυχίες, και το Manita βεβαίως, μεγάλη επιτυχία του ντουέτου. Και Private Eyes.

Eric Stewart και Graham Goldman, τα ηγετικά στελέχη των 10cc. I'm Not In Love, all-time classic, πολύ αγαπημένο τραγούδι του βρετανικού συγκροτήματος.

I'm Not In Love, και ο συνθέτης, ο Stewart του τραγουδιού, είχε πει για το τραγούδι ότι μια μέρα η γυναίκα του, με την οποία ήταν παντρεμένος 8 χρόνια, τον ρώτησε γιατί δεν της λέει πιο συχνά «σ' αγαπώ». Και έτσι του ήρθε η ιδέα, της είπε καταρχήν ότι άμα λέω κάθε μέρα «σ' αγαπώ» και «αγάπη μου» και μπλα μπλα μπλα, θα έχανε την αξία του. Κατά εκείνον τουλάχιστον. Αυτό με οδήγησε να προσπαθήσω να βρω έναν άλλο τρόπο να πω το τραγούδι. Έτσι οδηγήθηκε και έγραψε το I'm Not In Love.

από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια, Don't Stop the Dance, του Brian Ferry. Ήταν το έκτο solo album του, το Boys and Girls του 1985 που είχε το τραγούδι αυτό. Ο Brian Ferry, κομψός, ιδιαίτερος, δημιουργός των Roxy Music.

It's Too Late Baby. Η Carole King, μοναδική, υπέροχη από το 1971. Ένα τραγούδι το οποίο περιγράφει το άμεμπτο τέλος μιας σχέσης αγάπης. Μεγάλη επιτυχία, τραγούδι το οποίο είχαν τραγουδίσει σε δεύτερη εκτέλεση ένα χρόνο αργότερα, το 72, ο Billy Paul, οι Stylistics, οι Isley Brothers και το 94 η Gloria Estefan.

Οι Carpenters, υπέροχοι Carpenters, Yesterday Once More, αγαπημένα τραγούδια, ραδιόφωνο, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Οι Carpenters, τα αδέλφια Carpenters, μεγάλη επιτυχία.

οι Carpenters, η υπέροχη φωνή της Karen. Πάμε σε ένα άλλο δίδυμο, όχι αδέρφια φυσικά. Μία από τις μεγαλύτερες ever επιτυχίες και live βεβαίως, Don't Let the Sun Go Down On Me, τραγούδι που γράφτηκε από τον Elton John μαζί με τον Bernie Taupin και ερμηνεύθηκε ζωντανά για πρώτη φορά στο Live Aid στο Wembley Stadium τον Ιούλιο του 1985.

και Τζος Μάικλ βεβαίως μαζί. Ένα τραγούδι που περιγράφει κάποιον ο οποίος έχει βοηθήσει στο παρελθόν κάποιον άλλον και ο οποίος τώρα βιώνει την απόρριψη και δεν καταλαβαίνει το γιατί. Το έχουμε ξαναζήσει, όλοι το έχουμε ξαναζήσει. Αφήνουμε τον Elton John βεβαίως και τον George Michael. Πάμε σε μια υπέροχη φωνή, την φωνή των Commodores.

Οι Commodores, η πιο επιτυχημένη περίοδος του group στα τέλη της δεκαετίας του 70, αρχές δεκαετίας του 80, με τον Lionel Richie τραγουδιστή. Ένα τραγούδι το οποίο εκφράζει τα συναισθήματα ενός άντρα καθώς τελειώνει μια σχέση, που αντί να νιώθει κατάθλιψη για το χωρισμό, δηλώνει ότι νιώθει όπως την Κυριακή το πρωί, like Sunday morning, easy like Sunday morning.

Soundtrack Moments, είστε στον Αθήνα 984, ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας και... Everything But The Girl. Από χρονιά σε χρονιά, από δεκαετία σε δεκαετία, πολύ αγαπημένα και μόνον.

I don't want to talk about it, βεβαίως. Η πρώτη εκτέλεση ήταν του Rod Stewart το 1975. Everything but the girl, η υπέροχη, υπέροχη πραγματικά φωνή.

Η φωνή της Tracy Ann Thorne, λοιπόν. Everything but the girl. Sophistic pop με κάποιες επιρροές jazz. 1994.

Με το Every Time You Go Away βαδίζουμε προς το τέλος. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος ήταν στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984. Soundtrack Moments. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την υπέροχη συντροφιά σας. Όπως πάντα άλλωστε. Καλό σας βράδυ.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Την έναρξη της επιχείρησης Project Freedom για την ασφαλή έξοδο από τα στενά του Ορμούς πλοίων χωρών που δεν εμπλέκονται με τον πόλεμο, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για ανθρωπιστική παρέμβαση μετά από αιτήματα που υποβλήθηκαν στην Ουάσιγκτον από αθώες και αμέτωχες χώρες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διευκρίνησε ότι τα πλοία αυτά δεν θα μπορούν να επιστρέψουν στο Ορμούς έως ότου διασφαλιστούν πλήρως οι συνθήκες ασφαλούς ναυσιπλοείας. Το καθεστώς της Τεχεράνης επιβεβαίωσε ότι έλαβε δια της πακιστανικής διπλωματικής οδού την απορριπτική απάντηση της Ουάσιγκτον στο ειρηνευτικό σχέδιό της με ορίζοντα 30 ημερών. Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας αργά το βράδυ της Κυριακής στο Ισραηλινό κανάλι 12, χαρακτήρισε απαράδεκτη και απορριπταία την επίμαχη ειρηνευτική πρόταση. Αμέριστη στήριξη στην αμερικανική διπλωματία αναφορικά με το ιρανικό ζήτημα προσέφερε την Κυριακή ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ιρανό ομόλογό του ο Βάντεφουλ, μιλώντας ως στενός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών με τις οποίες η Γερμανία μοιράζεται τον ίδιο στόχο, όπως είπε χαρακτηριστικά, κάλεσε την Τεχεράνη να αποκηρύξει πλήρως και επαληθεύσιμα τα πυρηνικά όπλα της και να απελευθερώσει αμέσως το στενό του Ορμούς, όπως απαιτεί και ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας θα βρίσκεται σήμερα στην Αθήνα. Στις 3 το μεσημέρι θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου προκειμένου να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό. Νωρίτερα το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος Άντριος Καμπίλιους. Άνοιξε η πλατφόρμα του προγράμματος «Νταντάδες της γειτονιάς» για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Μητρό Επιμελητών και Επιμελητριών για βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Περιπετειώδες ήταν το ταξίδι του Πέτρο Σάνθετς προς την Αρμενία προκειμένου να συμμετάσχει στην 8η Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Το πρωθυπουργικό αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Άγκυρας καθώς διαπιστώθηκε τεχνική βλάβη. Στη Σύνοδο του Ερεβάν η Ελλάδα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Ξεκινά σήμερα το πρωί η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026 για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Και σήμερα οι σταθμοί Αττική, Σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο της γραμμής 2 του μετρό θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Το τραμ στη γραμμή 7 Ασκληπείο Βούλας, Ακτή Ποσειδώνος, έως και την Τρίτη από τις 8 το βράδυ και μέχρι τη λήξη της βάρδιας θα έχουν τερματικό σταθμό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στην αθλητική επικαιρότητα και στα σκορ της Κυριακής για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League, Όφι Άρης 0-2, Λεβαδιακός Βόλος 5-2, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία από 7 έως 19 βαθμούς Κελσίου, 11,4 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, για τις επόμενες 2 ώρες, το τελευταίο βαγόνι με τον Γιάννη Ξινόπουλο.
0: Αθήνα 984.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα τελευταίο βαγόνι από τον Αθήνα 984 με τον Γιάννη Ξινόπουλο που σας είχα προαναγγείλει και χθες. Καλεσμένο έχω τον κύριο Πέτρο Βαγιόπουλο, συνθέτης από τους αγαπημένους φίλους και από τους αγαπημένους του Αθήνα 984, διότι μπορώ να πιστοποιήσω ότι ο κύριος Βαγιόπουλος έχει φιλίες με όλους τους παραγωγούς εδώ, διότι χαίρει εκτίμησης από τον Αθήνα 984, αγαπάμε το έργο του, τα τραγούδια του. Έτσι λοιπόν τον παρακάλεσα, ήρθε και θα ακούσουμε πολλά τραγούδια σήμερα δικά του. Πέτρο, καλώς ήρθες.
1: Χαίρετε, να είστε καλά όλοι σας. Λοιπόν, έχουμε τον καλύτερο σταθμό, έτσι?
0: Ναι, πρώτα αυτό.
1: Όχι,
0: πιστεύω.
1: Γιατί και λέω το εξής. Είναι τον τελευταίο καιρό ο μόνος σταθμός που ακούω για να ενημερώνουμε αντικειμενικά. Και δεν το λέω επειδή είμαι εδώ πέρα τώρα. Το λέω γιατί από ό,τι φαίνεται είναι ένας από τους σταθμούς ο οποίος προσέχει και τους παραγωγούς του, προσέχει και τους καλεσμένους. Ας είναι οποιαδήποτε παράδοξη στα πολιτικά πράγματα. Και αυτό είναι πολύ ωραίο, να είναι όσο το δυνατόν ο καθένας αντικειμενικά σωστός. Φυσικά, ας πούμε, αντικειμενικότητα τώρα είναι όπως την κρίνει ο καθένας. Αλλά λέμε, ας πούμε, ότι εγώ βλέπω ότι εδώ υπάρχει ένας σταθμός ωραίος και στη μουσική του, αλλά που με ενδιαφέρει και εμένα, αλλά φυσικά, ας πούμε, και στο χώρο τον πολιτικό.
0: Η αφορμή που ήρθες σήμερα είναι ένα καινούργιο τραγούδι, αλλά θα τα ακούσουμε στην πορεία, με τον Ορφέα Περίδη. Τα τελευταία χρόνια έχεις κάνει ένα συγκρότημα, αν δεν κάνω λάθος, ή μετέχεις ένα συγκρότημα του Σουαρέ. Έχεις βρει μια υπέροχη στιχουργό και δημιουργείτε, ναι, μαζί.
1: Είναι η Μερόπη Γραμμένου, η οποία τη γνώρισα το 2000, γιατί ήμουν φίλος του πατέρα της, και πήγα για καφέ και μου λέει και η κόρη μου γράφει. Μόλις λοιπόν είδα τι γράφει η κόρη, τον παράτησα τον πατέρα. Παρά το ότι ήταν καλός λαϊκός στιχουργός ο Θοδωρής Γραμμένος. Από τότε έχουμε φτιάξει διάφορα τραγούδια με την Μερόπη, και αυτό που ακούμε, το «Λέω να σιγώ τραγουδήσω» με τον Μάλαμα, είναι ένα από αυτά τα τραγούδια που ο Κίκος αυτός λέγεται Σμίλη, ο οποίος άρχισε μπροστά από 4,5 σχεδόν χρόνια. Είχα την αίσθηση ότι όταν βγάζαμε, γιατί βγάζαμε το Ρασούλι, πάρα πολλούς δίσκους οι οποίοι είχαν μέσα 10 καλεσμένους, 13 καλεσμένους, 15 καλεσμένους τραγουδιστές, δηλαδή αλφα. Όταν λοιπόν έρχονται σε σένα CD, ένα CD το δικό μας που έχει μέσα 15 αλφα τραγουδιστές, δεν μπορείς να παίξεις συνέχεια από το δικό μας. Θα παίξεις, ας πούμε, 1, 2, 3 τραγούδια. Δεν μπορείς να παίξεις συνέχεια. Αυτό λοιπόν προσπάθησα τώρα, επειδή εδώ συμμετέχουν και ο Περίδης και ο Μάλαμας και η Μποφίλιο και ο Μαραβέγες και η Καλημέρη και ο Κότσιρας και λοιπά, τραγουδάμε κι εμείς, ώστε να υπάρχει μία χρονική διάρκεια το ένα από το άλλο τραγούδι.
0: Τα δίνεις ένα-ένα, δίνεις λίγη-λίγη.
1: Κάθε εξάμηνο βγάζουμε ένα. Θα μου πεις δύο τραγούδια το χρόνο. Ναι, δύο τραγούδια το χρόνο, γιατί η Σουαρέ που ανέφερες προηγουμένως, το συγκρότημα, οι οποίοι είναι εξαίρετοι και φοβερή μουσική, αλλά πάρα πολύ ωραίοι σαν άνθρωποι. Και έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν είναι μικρή.
0: Είναι παρέα.
1: Δεν είναι μικρή. Είναι σαραντάριδες περίπου. Ο Αλκαίος Σουγιούλ είναι ο μεγαλύτερος. Είναι μαθηματικός στη Λεόντιο.
0: Του μεγάλου Σουγιούλ.
1: Εγγονός του μεγάλου Σουγιούλ. Είναι μαθηματικός στη Λεόντιο. Και εγώ, επειδή είμαι και εγώ μαθηματικός και είχα φροντιστήρια κλπ., λέω: Αλκαίο, πρώτα τα παιδιά και μετά εμείς. Οπότε όταν ευκαιρεί, κάνουμε κάποιο τραγούδι. Αλλά αυτό, ας πούμε, που ακούμε τώρα, κάναμε περίπου 100 ώρες για να το κάνουμε. Επίσης το πρώτο τραγούδι.
0: Σμίλη, είναι κεντυμένα στο χέρι προφανώς.
1: Βέβαια. Επίσης το πρώτο τραγούδι τα κάνουμε όλα μόνοι μας. Ηχοληψία, μουσική. Αν χρειαστεί κάποιος εκτός, τον παίρνουμε και έρχεται φιλική συμμετοχή. Αλλά όμως αυτά που βγαίνουν θέλουμε να είναι τέλεια. Από την πλευρά όπως το βλέπουμε εμείς. Και το πρώτο τραγούδι που ξεκινήσαμε να κάνουμε ήταν το «Καλημέρα», αυτό που μόλις έβαλες.
0: Ο Πέτρος Βαγιόπουλος σήμερα εδώ στον Αθήνα 984. Θα πάμε 2 ώρες, θα τα πούμε όλα.

0: Πέτρο, ενώ είσαι λαϊκός συνθέτης από τους καλούς του πρώτου ραφιού που λέμε, αλφα εθνική, με πολλά σουξέ και με καταπληκτικό ζεμπέκικο, γράφει ζεμπέκικα σούπερ, εν τούτης διακρίνω στα υπόλοιπα σου τραγούδια έναν λυρισμό που με πάει πολλά χρόνια πίσω, ενώ αυτό που παρουσιάζεις είναι σύγχρονο.
1: Κοίταξε να σου πω. Πρώτον, εγώ ανήκω στο έντεχνο τραγούδι. Συνήθως ακούγον τα λαϊκά περισσότερο. Δηλαδή είμαι θεοδωρακικός. Μπορώ να πω περισσότερο. Όμως το λαϊκό τραγούδι μου αρέσει. Και το λαϊκό περισσότερες φορές με ακούγεται πιο πολύ. Ακούστηκε το Πότε Βούδας Πότε Κούδας. Φυσικά, ας πούμε, όλα αυτά τα χρόνια, 40 χρόνια κοντεύει. Και στο Μαργαρίτη που έδωσα το καλύτερο Μπεγλέρι. Που έχει και το Γεια σου κύριε Σαγγελέα κλπ. Ας πούμε, αυτά ακούγονται λίγο παραπάνω από τα συνηθισμένα τα έντεχνα. Αλλά εμένα η δουλειά μου είναι το έντεχνο τραγούδι. Οπότε όλες αυτές οι επιρροές που συνηθισμένα τα έντεχνα, αλλά εμένα η δουλειά μου είναι το έντεχνο τραγούδι. Οπότε όλες αυτές οι επιρροές που έχω

0: να τα περάσεις αυτά έτσι εύκολα. Θα μου πεις τι έχεις κλέψει από εκεί. Δεν έχω κλέψει, αλλά όλα αυτά αποτυπώνονται στον...
1: Στο DNA, ναι, περνάνε.
0: Στο DNA, περνάνε. Και φυσικά, παραδείγματος χάρη εγώ και όλα τα παιδιά της ηλικίας μου τότε, ήμασταν μπιθικοτσικοί περισσότερο. Όχι ότι δεν μας άρεσε η φωνή του μπιθικότσι, αλλά δεν μας άρεσε, ρε παιδί μου, τα λόγια, όχι μουσική, Γιάννη, όχι μουσική, τα λόγια, στην Μαντουβάλα ή στην Ζιγκουάλα. Λες, εντάξει. Αλλά όταν έβλεπες τον Καζαντζίδη να τρογάει το βράχο-βράχο του καημό μου ή το Σαββατόβραδο και... Ή το Σαββατόβραδο κλπ.
1: Χτυπάνε και οι ακροατές.
0: Οι ακροατές παίρνουν τώρα, ναι, ναι. Λοιπόν, όταν βλέπεις τον Καζαντζίδη να τραγουδάει Σαββατόβραδο, παθαίνεις. Μετανάστηκες, ξέρω εγώ, ας πούμε. Παθαίνεις κάτι. Ο Ρασούλης μου έλεγε ότι. Κοίταξε, Πέτρο. Καλός ο Μπιθικότσης, αλλά η εκφορά του λόγου από τον Καζαντζίδη είναι κάτι το ιδιαίτερο. Πράγματι είναι. Πράγματι είναι. Εμείς προσπαθούμε εδώ πέρα να συγκεράσουμε όλα αυτά και να τα βάλουμε στα τραγούδια αυτά που βγάζουμε.
1: Η Σμίλη, λοιπόν, ένας δίσκος που μας τον έδωσες σιγά σιγά. Πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι, το οποίο είναι και αυτό εξαιρετικό. Είναι το «Άντε να δούμε που θα βγει».
0: Έχει και λίγο πολιτική χρειά και κοινωνική.
1: Χρειάζεται που και που.

0: δούμε πού θα βγει.
1: Ακούτε τον Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο Πέτρος Βαγιόπουλος είναι καλεσμένος. Συνήθως είναι μονόρες εκπομπές. Η δική μας είναι δύο ώρες. Οπότε εκβιάσαμε τον κύριο Βαγιόπουλο να καθίσει δύο ώρες. Να είναι χορταστική.
2: Με χαρά μου.
1: Να είναι χορταστική η εκπομπή. Να προλάβουμε να ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα τραγούδια. Ο Πέτρος Βαγιόπουλος έχει καταγωγή από την Θεσσαλία. Κάνει διαδικτυακό ραδιόφωνο. Έχει ασχοληθεί πολύ με το λαϊκό τραγούδι. Αγαπάει τους λαϊκούς συνθέτες, έτσι δεν είναι, Πέτρο?
2: Δεν ξέρω, εμείς έχουμε εκεί πέρα στη Δυτική Θεσσαλία, Καρδίτσα, Τρίκαλα, το μισό ελληνικό τραγούδι που έλεγαν. Βύρβος, Καλδάρας,

0: Τσιτσάνης, ο Χρήστος Κολοκοτρώνης. Και τραγουδίστηκε. Ο Θωμάς ο Μπακαλάκος είναι.
1: Βέβαια.
0: Είμαστε κοντοχωριανοί κλπ.
1: Τα αγροτικά.
0: Και ο, ναι, και ο τραγουδιστής, ο Δημήτρης ο Μητροπάνος. Από εκεί και αυτός. Δεν ξέρω, κάτι έχει γίνει. Το νερό είναι. Κάτι.
1: Είναι η περιοχή. Οι Μερμιδόνες.
0: Είναι η περιοχή, ναι, ναι, ναι. Έχουμε βγάλει πολλούς καλούς δημιουργούς ιδίως. Και εντάξει, πρώτος ο Τσιτσάνης, το οποίο πρέπει να προσέχουμε. Α, μετά θέλω να σου πω κάτι για το Τσιτσάνη και για ένα τραγούδι. Το οποίο είναι πολύ γνωστό, αλλά θέλω να αναφερθώ σε αυτό, ας πούμε, και στον Τσιτσάνη. Αλλά θέλω να πούμε, ας πούμε, για το τραγούδι που ήρθαμε εδώ πέρα.
1: Αφορμή λοιπόν τη συνέντευξη ήταν το τελευταίο τραγούδι που κυκλοφόρησε πριν πολύ λίγο καιρό, Γυάλινη Κλεψίδρα. Δεν είναι πρώτη φορά που συνεργάζεσαι με τον Περίδη.
0: Όχι, βέβαια. Είχαμε κάνει το Βάλς πρώτα, τα Ρωσικά μου μάτια. Ένα άλλο ενδιάμεσα.
1: Τραγουδάρα, να πούμε, τα Ρωσικά σου μάτια. Είναι υπόδειγμα λαϊκού τραγουδιού.
0: Ναι, και ήρθε λοιπόν καλεσμένος και στο Καλημέρα που τον ακούσαμε προηγουμένως να τραγουδάει μαζί με τον Σουαρέ. Και μετά είπαμε, κάτσε ρε παιδιά, να του δώσουμε τον ανθρώπου ένα ολόκληρο να πει μόνος του. Ένα σημαντικό είναι το εξής, ότι η Γυάλινη Κλεψίδρα γράφτηκε πάνω στη μουσική, όπως γράφτηκε και το Καλημέρα που ακούσαμε προηγουμένως, και επίσης το Άντε να δούμε που θα βγει. Το λέω να συγκροτραγουδήσω, είναι η μουσική δική μου πάνω στους στίχους. Δηλαδή με τη Μερόπη γραμμένου έχουμε το καλό ότι τις δίνω μουσικές, βάζει στίχους, μου δίνει στίχους, βάζω μουσικές. Το ίδιο έκανα και με τον Ρασούλη.
1: Δεν είναι one way, είναι διπλής κατεύθυνση ο δρόμος.
0: Ναι,
1: πάει και έρχεται.
0: Και αυτό είναι ευχάριστο.
1: Δημιουργικό και για τους δυο.
0: Μα λες, ας πούμε τώρα, καλά, εσύ πώς γράφεις εσύ η μουσική. Μου αρέσει να γράφω μουσική. Και να γράφει άλλους στίχους επάνω. Του στιχουργού δεν του αρέσει πολύ αυτό. Να του δίνω, ας πούμε, μουσική.
1: Ναι, ζορίζεται, βέβαια.
0: Ναι, εμένα όμως είναι πάρα πολύ εύκολο να γράψω μουσική για να βάλει άλλους τους στίχους επάνω. Το οποίο έκανε και ο Μούτσης.
1: Και πολλοί άλλοι.
0: Και πολλοί άλλοι. Ο Μούτσης τα περισσότερα είναι μουσικές που έχουν γράψει στίχους επάνω. Και με τον Ρασούλη, τα Ρωσικά μάτια που ανέφερες, το είχε 3 χρόνια για να το γράψει. Δεν βιαζόμασταν ποτέ. Και εδώ βλέπεις, δεν βιαζόμαστε πότε θα τελειώσει ο δίσκος. Δηλαδή, μόλις τελειώσει, είναι άλλα 2 τραγούδια. Ένα ο Κότσερας και ένα ακόμα μια πολύ γνωστή τραγουδίστρια το πει. Το Σμίλι που δίνει τον τίτλο στον δίσκο. Αλλά δεν επηγόμαστε για να τελειώσουμε. Αν δεν καλάρε, παιδιά, να βγει βινίλιο ένας δίσκος. Θα βγει με το μαλακό. Σιγά σιγά.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα social media κάναν το χρόνο να κυλάει πιο γρήγορα και να πιέζει γενικά τους καλλιτέχνες που πρέπει να έχουν ένα δίσκο. Εδώ όμως δεν πρόκειται για ένα καλλιτέχνη που πρέπει να έχει τραγούδι για να εμφανιστεί στην πίστα. Εδώ λέμε για έναν δημιουργό πόσο χρόνο χρειάζεται για να δώσει στο κοινό του ή στον κόσμο ένα τραγούδι.
0: Και με τον Ρασούλη και με την Μερόπη ποτέ δεν κάναμε τραγούδι για κάποιο τραγουδιστή. Κάναμε τραγούδι για το τραγούδι. Και λέμε, αυτό ρε παιδί μου.
1: Θα τέριαζε εκεί.
0: Ναι, στο μάλαμα, το στέλνω στο μάλαμα. Λέει, ρε φίλε, μου λέει, έρχομαι αμέσως και να τραγουδήσω. Και όχι μόνο ήρθε και το είπε 3 φορές και τελείωσε. Το ήξερε απ' έξω και ένα κατώτα.
1: Αυτό που έχω να πω για τον Περίδη είναι ότι είναι λαϊκός και δεν το ξέρει.
0: Εγώ είπα του Περίδη και του Αλκίνου του Ιωαννίδη ότι εσείς, παιδιά, έχετε φοβερή φωνή και πρέπει να τραγουδάτε και τραγούδια άλλων, όπως έκανε ο Μπιθικότσης. Έγραφε και δικά του.
1: Παρόλο που δήλωνε συνθέτης και όχι τραγουδιστής, έτσι.
0: Έγραφε και δικά του τραγούδια, δισκογραφούσε και κάθε ένα χρόνο έκανε και αλλουνών τραγούδια. Αυτό είναι ευχάριστο. Να.
1: Λοιπόν, Γιάννη Κλεψίδρα, έχεις να πεις κάτι πάνω σε αυτό? Έλα.

0: Ο Πέτρος Βαγιόπουλος στον Αθήνα 984. Με μεγάλη χαρά τον καλωσορίζω ακόμα μια φορά. Πέτρο, έχεις άγχος για τα τραγούδια που κυκλοφορείς?
1: Κοίταξε, περιμένω αυτά τα τραγούδια, επειδή εγώ βασικά είμαι ραδιοφωνικός συνθέτης, γράφω για το ραδιόφωνο. Περιμένω να ακουστούν από το ραδιόφωνο. Αν κάποιο δεν ακουστεί, δεν νιώθω πολύ καλά.
0: Λες ότι κάτι πήγε λάθος, τι?
1: Ναι, μπορεί να έκανα λάθος, εγώ ξέρω εγώ, μπορεί να έκανα λάθος η Μερόμπη, μπορεί να κάνει λάθος έκανα λάθος στην ορχήστρο, ξέρω εγώ, κάτι τέλος πάντων. Γιατί ας πούμε, το θα μου πεις, ραδιοφωνικό του πότε βούτας, πότε κούτας. Ναι, γιατί όχι, ραδιοφωνικό. Γιατί εγώ δεν το έγραψα για να παίχτε στα μαγαζιά. Το ότι παίχτε και στα μαγαζιά και παίζεται, αυτό είναι ευχάριστο. Απλώς εγώ λέω δεν το έγραψα για αυτό το πράγμα, ας πούμε. Το έγραψα ένα ωραίο συφθετέλι. Έγραψα. Δεν είπα ότι θα γίνει σουξέ. Ο Ρασούλης είπε ότι θα γίνει σουξέ. Όταν το άκουσε. Εγώ δεν είπα ποτέ, ας πούμε. Εγώ λέω εδώ πέρα ότι αυτό, παραδείγματος χάρη που ακούσαμε, το Γυάλινη Κλεψίδρα, είναι ένα ωραίο τραγούδι. Θα ήθελα μόνο να επισημάνω, Γιάννη, ότι ενώ αυτό ήταν από τα πρώτα, δηλαδή του 2002, 2003, 2002 νομίζω, που έβαλε στίχους η Μερόπη πάνω στη μουσική, όλα αυτά που άκουσε στο κουαρτέτο μέσα εν χόρδων, την Ηλιάνα, την γυναίκα του Περίδη που έπαιξε φλάουτο κλπ. Κλπ. Στο άλλο ήταν στα Ματέλα η Μελίνα, ο Παναγιώτης ο Καρλάς κλπ. Που έξανε τα έγχορδα. Αυτά τα έφτιαξα τώρα, τελευταία. Το τελευταίο χρόνο. Δηλαδή, λες 20 χρόνια, 20 δεν πάνε 40. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όταν έχω κάτι, μπορεί ας πούμε, να το μελετήσω, να το μελετήσουμε και να βγει σε κάποια ώρα. Δεν σημαίνει δεν καλά ότι θα βγει εκείνη τη στιγμή.
0: Δεν έχεις την πίεση, αυτό εξηγείς.
1: Ναι, δεν έτυχε. Δεν έτυχε. Τώρα, ας πούμε, έτυχε. Θα μπορούσα να το είχα δώσει στο Ρασούλη και να το είχα βγάλει με το Ρασούλη. Με άλλα λόγια ενδεχομένως. Δεν θυμήθηκα να το δώσω στο Ρασούλη. Τη μουσική. Υπήρχε.
0: Νομίζω ότι αυτό το έχεις κάνει και με άλλα τραγούδια. Δηλαδή να έχεις γράψει μουσική και να το ξανανακαλύψεις και να δώσεις.
1: Ναι, όχι συνήθως γίνεται το εξής. Όταν έχω τελειώσει, δηλαδή τώρα, παραδείγματος χάρη αυτό, να πούμε, να κάνουμε μια καλύτερη, ρε παιδί μου, ενορχήστρωση. Δεν υπάρχει καλύτερη, αυτή είναι για μένα η καλύτερη. Δηλαδή είμαστε μια χαρά, ευχαριστημένοι με αυτό που έχουμε κάνει. Δεν θέλω, χρειαζόμαστε να κάνουμε και κάτι, αχ, ξεχάσαμε να κάνουμε τάδε, ας πούμε. Δηλαδή είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που κάνουμε.
0: Εδώ θα ακούσουμε κάτι ιδιαίτερο τώρα. Από την Βενεσιάνο. Θες να πεις μια...
1: Αυτό είναι «Η μαμά μου η αγορά». Είναι ένα κοινωνικοπολιτικό τραγούδι του Μανώλη Ρασούλη. Η στίχη. Έβαλα εγώ την μουσική επάνω. Και είναι στον τελευταίο δίσκο που κάναμε, μεγάλο δίσκο. Τη γυρίσαμε στην Κίνα Τσακιτσάν. Και του λέω «Τι εννοείς ρε Μανώλη, τι γυρίσαμε στην Κίνα Τσακιτσάν?» Λέει «Οι Αμερικανοί θα κάνουν οτιδήποτε, ρε παιδί μου, να καθυποτάξουν τους Κινέζους».
0: Από τότε.
1: Από τότε, ναι. Από το 1998, ας πούμε, από τότε που το έγραψε. Λέει, θα τους κυνηγήσουν, θα τους κάνουν, θα το ράνουν κλπ. Λέει, εντάξει, ρε παιδί. Λοιπόν, και βγάλαμε και πέρα και βάλαμε και μερικά τραγούδια. Το «Η μαμά μου η αγορά». Έρχεται λοιπόν η Νένα Βενιτσάνου να το τραγουδήσει στο στούντιο. Και ήταν ο Παναγιώτης ηχολήπτης, θυμάμαι το όνομά του, το επώνυμό του. Μαζί με το Σάκη τον Κίκα στο στούντιό του και με κόκκινα μαλλιά βαμμένα ο Παναγιώτης και λοιπά, ήταν ροκάς
0: μορφή, ναι.
1: Και λέει ποια είναι? Λέω καλά, δεν ξέρει Σάνο. Λέει όχι, μου λέει, ήταν από άλλο χώρο. Λοιπόν, έκανε είναι ένα, ναι, ένα, δύο, λέει πάμε, έτοιμη είναι. Αρχίζει να το τραγουδάει και λέει ο Μπιτσιρκάς, αμάν, τι φωνή είναι αυτή.
0: Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε και ερχόμαστε πάλι.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Εκπληκτική είναι ένα Βρεντσάνο.
2: Θαυμάσια, θαυμάσια.
1: Έχουν έρθει όμως στη ζωή σου καλλιτέχνες που δεν πιστεύαμε ποτέ ότι ένας λαϊκός συνθέτης θα κάνει δουλειά με αυτούς.
2: Όχι, ξέρεις τι γίνεται. Λέω του της Βιτάλη, ρε λένε θα έρθεις, τιμή μου. Λέω του Μακεδόνα, λέει χαρά μου. Δηλαδή σε συγκινούν κιόλας, δεν είναι μόνο να φανταστείς. Με την Νένα τη Βενετσάνο, μετά από μία μέρα της παίρνω το τηλέφωνο και λέω, ρε Νένα, ξέρεις τι έγινε χθες? Όχι, μου λέει, σβήσατε τη φωνή. Τη φωνή που είχε γράψει.
1: Απίστευτο.
2: Γιατί αυτή έχει εμπειρία. Σου λέει, τι με πήρε ακριβώς όταν λέει και όχ. Και λέω, ναι, πράγματι αυτό έγινε. Σβήσαμε τη φωνή. Δεν πειράζει, δεν θα έρθω αύριο να τραγουδήσω.
1: Αυτό και ναι. Είναι τιμητικό.
2: Ναι, και ξανάρθηκε και το τραγούδισε η γυναίκα. Κάναμε ένα σφάλμα. Έκανε σφάλμα. Ηχολήπτης έκανε τάδε και έφυγε.
1: Δεν γίνονται αυτά. Γίνονται αυτά.
2: Θέλω να πω κάτι, Γιάννη, για, για τους δυτικούς της Θεσσαλίας εκεί, ας πούμε, του Τσιτσάνη κλπ. Εγώ κάνω κάθε εβδομάδα μία εκπομπή στον Αρμονία στη Χαλκίδα, που το έχει ένας φίλος μου. Και μου αρέσει να κάνω ραδιόφωνο, κάνω πάνω 50 χρόνια. Ακόμη και που φοιτητής έκανα στα FM τότε σε ένα κουτάκι, σαν να ήταν από τσιγάρα κουτάκι.
1: Πειρατής,
2: ναι. Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ το τηλέφωνο και μου αρέσει, γι' αυτό κάνω ακόμη, ας πούμε. Και λέω να κάνω τώρα δύο εκπομπές για τις Άγιες Μέρες εδώ πέρα, αλλά εύκολες. Δηλαδή, ποια είναι η πρώτη εκτέλεση, ποια ακούστηκε η δεύτερη, θα βάζω και την πρώτη και τη δεύτερη, ας πούμε, μια εύκολη εκπομπή. Οπότε λέω να βάλω το μες την πολύ σκοτούρα μου, που το έχει πει πολύ πάνω, αλλά το έχει τραγουδήσει πρώτα ο Παγιωμτζής, εντελώς διαφορετικά το 1939, νομίζω, ας πούμε. Και λέω, εντάξει, να το βάλω, ας πούμε, κοιτάω, αυτή δεν είναι δεύτερη εκτέλεση, με την πολύ πάνω. Η δεύτερη εκτέλεση είναι με τον Πιθηκότσι, η οποία είναι άγνωστη. Και λέω, κοίταξε ρε παιδί μου τι ενδιαφέρον έχει. Την έχει κάνει ο Γρηγόρης Πιθηκότσης. Εγώ έλεγα το εξής. Ο Θεοδωράκης ανέφερε. Εγώ ήθελα τον Πιθηκότσι γιατί τον άκουσα να τραγουδάει το Γαρίφαλο στα αυτή, το Χατζηδάκι και το Είμαι άντρας και το κέφι μου θα. Και λέω, καλά δεν άκουσα το Τρελοκόριτσο. Αφού ο Πιθηκότσης είχε γράψει. Ο Πιθηκότσης είχε γράψει, αλλά είχε γράψει σαν συνθέτης. Το Καντήλι Τρεμοσβήνη με τον Βαμβακάρη Καρφαμπούλου κλπ. Και τα υπόλοιπα είχε βγάλει πάρα πολλά.
1: Πολλά, αλλά έπρεπε να πάρει και τη χρειά του Χατζηδάκη, ρε φίλε, για να τον διαλέξει.
2: Και εκεί λοιπόν που ήταν να τραγουδήσει, ας πούμε, να δώσει το Τρελοκόριτσο στον Τσαουσάκη, του λέει ένας, κάτσε, πέρασε που για το Τσαουσάκη. Δεν το λες εσύ, το λες ωραία. Και μπήκε για πρώτη φορά και το τραγούδισε αυτός το 55. Δεν ακούστηκε αυτή η εκπομπή. Δεν ακούστηκε. Ακούστηκε το 61, μετά τον Επιτάφιο. Δηλαδή αυτή είναι άγνωστη, δεν θέλω να τη βάλω τώρα, αλλά είναι εντελώς διαφορετική αυτή που ξέρουμε, το Τρελοκόριτσο. Αυτή όμως την άκουσε ο Τσιτσάνης. Και λέει: Τσιτσάνης, έχει ωραία φωνή. Θα τον βάλω να πει τη σκοτούρα μου. Και λέει: Τη σκοτούρα μου, με στην πολύ σκοτούρα μου, εντελώς διαφορετικά από ό,τι το λέει πολύ πάνω, που έγινε, ας πούμε,
1: επιτυχία
2: ακόμη και μέχρι σήμερα. Και λέω: Κάτσε να το πάρω μαζί μου, να το δείξω και στο Γιάννη. Την έκανα εγώ την εκπομπή αυτή και μου φαινόταν παράξενο. Λέω: Κοίταξε να δεις πόσα υπάρχουν μέσα κρυφά. Εγώ χαίρομαι όταν βλέπω τέτοια. Και περισσότερο χαίρομαι, Γιάννη, όταν ανακαλύπτω καινούριους δημιουργούς, οι οποίοι δεν είναι καθόλου γνωστοί σε μένα, δεν τους ξέρω καθόλου, αλλά λέω: Ανακάλυψα ένα ωραίο τραγουδάκι. Α, τι ωραία, πάπ, το στέλνω για να παίζει.
1: Αυτό ισχύει για όλους μας, να ξέρεις.
2: Έτσι, αυτό είναι θαυμάσιο. Γι' αυτό είσαι παραγωγός ραδιοφώνου.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, ανακαλύπτεις ωραία, λες. Όχι μόνο, ας πούμε, βάζουμε όλα τα γνωστά. Εντάξει, είναι και καλή εκπομπή να βάζεις όλα τα γνωστά τραγούδια. Αλλά εγώ νιώθω πάρα πολύ ευχάριστα όταν βάζω ένα τραγούδι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, κατ' εμέ. Για να το γνωρίσει ο κόσμος.
1: Αυτή είναι η χαρά μας.
2: Δηλαδή, εδώ, ας πούμε, τώρα με τον Πιθηκότσι, αυτό. Τώρα, άμα το βάλουμε, θα ακουστεί. Όχι, ρε παιδί μου, αλλά έχει πλάκα ότι αυτή είναι η δεύτερη εκτέλεση του με στην πολύ σκοτούρα μου και όχι τη πόλη πάνω. Η οποία όμως αυτή με την πόλη πάνω είναι η φοβερότερη, η πιο καλή εκτέλεση.
1: Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε και πάλι εδώ είμαστε.

0: Τα μάτια σου ταράπηκα, Τσιτσάνης, Γρηγόρης Μπιθικότσης, έχει αξία.
1: Έχει αξία, ναι. Όμως βλέπω εγώ ότι ο Τσιτσάνης τον είδε τον Μπιθικότση. Μόλις τραγούδισε το Τρελοκόριζο, έστω και με τη μορφή που δεν ακούστηκε. Και τον πήρε και γράψε ένα αυτό το τραγούδι. Ο Μπιθικότσης είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση στο ελληνικό τραγούδι. Έχει γράψει ο ίδιος πάρα πολύ ωραία τραγούδια και δεν θέλω να γίνει καμία σύγκριση με Καζαντζίδη και Μπιθικότση ποιος είναι ο καλύτερος. Και οι δυο είναι φοβεροί. Είναι φοβεροί. Αλλά και εγώ έχω γράψει Ζεμπέκικο.
0: Αυτό. Εκεί ήθελα να πάω.
1: Αυτό το Ζεμπέκικο, το οποίο έδωσα και το τραγούδισε, δεν ακούστηκε πολύ, αλλά δεν με πειράζει εμένα, ας πούμε. Είναι στον κύκλο Σμίλη γι' αυτό, με στίχους της Μερόπης γραμμένου. Είναι ένα Ζεμπέκικο το οποίο έγραψα σε ηλικία 19 χρονών. Εγώ δεν εμφανίστηκα δηλαδή έτσι τυχαία το 86 και γράψαμε το Πότε Βούδας και τα κλπ.
0: Υπήρχε προϊστορία.
1: Υπήρχε προϊστορία. Δηλαδή όταν ανέφερα στον Ρασούλη ότι όταν μου δώσανε μια κιθάρα, αλλά δεν ήξερα πού να βάλω τα δάκτυλα επάνω, άρχισαν να μου έρχονται
0: μουσικές.
1: Ναι. Και είπε, εμείς οι δυο θα συνεργαστούμε όταν πρώτο συναντηθήκαμε.
0: Έχει αξία να μας πεις και την ιστορία της πρώτης γνωριμίας, αλλά μετά το τραγούδι, μην το.
1: Okay. Και αυτό λοιπόν το είχα γράψει όταν ήμουν φοιτητής στη Θεσσαλονίκη. Είχα γράψει τη μουσική και μελοποίησα ένα τραγούδι του Γεωργίου Αθάνα.
0: Σε
1: ποίηση του Γεωργίου Αθάνα. Λίγο ξεπερασμένο, ξέρεις. Αλλά εγώ έγραφα, δεν είχα στιχουργούς και έγραφα. Ιδίως Βάρναλι έχω γράψει πάρα πολλά τραγούδια. Και αυτό ξέχασα να δώσω. Του δώσω τώρα σου λέει, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ η μουσική, αλλά δεν πειράζει, το έδωσα στη Μερόπη, έγραψα τείχους επάνω και μου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Ιδιαίτερο τραγούδι.
1: Για να ζω.
0: Να επισημάνω ότι γράφτηκε με άλλους τείχους και μετά από πάρα πολλά χρόνια άλλαξε τους τείχους για να βγει αυτό το αποτέλεσμα.
1: Ναι, ακριβώς.

0: Νομίζω ότι αυτά τα τραγούδια είναι πρίκα για ένα καλλιτέχνη και είναι πρίκα γενικότερα. Δηλαδή, μένουν, τα ζεμπέκικα μένουν. Έχουν αυτό το καλό.
1: Τώρα, αυτοί με συγκινεί, α πούμε, ξέρει τώρα, είμαι Ρόπη. Πριν γίνει η καρδιά μου πέτρα, λέει, πα την κομμάτια για να ζω. Δηλαδή, τη δίνει μια μουσική που είχε και στίχους άλλους επάνω.
0: Βγάζει μετά... πόνο, βγάζει πόνο, να το πούμε.
1: Βέβαια, βέβαια. Είναι,
0: πολύ ερωτικό στίχος.
1: Ερωτικό τραγούδι, αλλά με μια προσέγγιση, ας πούμε, πολύ διαφορετική από τα συνηθισμένα. Και εμένα, γι' αυτό μου αρέσει η Μερόπη γραμμένο όπως γράφει. Και ελπίζω να εξακολουθήσει να γράψει και με άλλους δημιουργούς, γιατί πιστεύω ότι έχει ταλέντο.
0: Πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι για έναν δημιουργό όπως εσύ, Πέτρο, να τραγουδήσει? Είναι αποθυμένο αυτό? Συγχώρεσέ με για την ερώτηση, να μην παρεξηγηθώ. Είναι...
1: Εμείς, εγώ με το Ρασούλη, σε κάθε δίσκο τραγουδούσαμε κάνα δύο τραγούδια. Απλώς έλεγε ο...
0: Αθήνα και Τεργάρα.
1: Και Αθήνα και Τεργάρα, να κύριε Πέτρο. Απλώς έλεγε ο Ρασούλης ότι επειδή η φωνή είναι το καλύτερο όργανο, συμφωνώ και εγώ, το καλύτερο όργανο είναι η φωνή σε ένα τραγούδι, να βάζουμε το όργανο που ταιριάζει σε κάθε τραγούδι μας. Και αν τυχόν έρθει, τάδε. Και να λέμε και εμείς κανένα δυο έτσι μέσα. Όμως, οι περισσότεροι σημερινοί συνθέτες λένε κάτσε να τραγουδήσω εγώ για να βγάλουμε κανένα φράγκο. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Για να μην δώσουμε τα λεφτά, να μην δώσουμε τα λεφτά στον τραγουδιστή, έτσι.
1: Ναι. Θυμάμαι μια φορά, έλεγε ο Μούτσης, όταν άρχισε να τραγουδεί τραγούδια μόνος του, πήγε στο καφεθέατρο που το είχε ένας γνωστός του. Και ήταν γεμάτο το καφεθέατρο, ευχαριστημένοι όλοι. Στο τέλος πήγε στο γραφείο εκεί πέρα για να τον πληρώσει ο μαγαζάτορας, ο φίλος του, και λέει... εγώ, επειδή ήταν δραχμές, το κάνω τώρα σε ευρώ, ας πούμε, για να
0: καταλάβουμε την αξία.
1: Είπε ο Μούτσης ότι εντάξει, παιδί μου, έπαιρνε 150 ευρώ, ωραία θα ήταν. Να έπαιρνε 150 ευρώ. Το δίνει ο άλλος 1500 ευρώ. Λέει, τα κοιτάει ο Μούτσης, λέει, τι είναι αυτά, ρε Κώστανα. Και ο άλλος νόμιζε ότι το λέει γιατί είναι λίγα. Ενώ ο Μούτσης του έλεγε γιατί περίμενε 150 και το έδωσε 1500. Και λέει, τι είναι αυτά. Λέει, κοίταξε.
0: Θα τα βρούμε.
1: Κοίταξε, Μούτσι, εδώ πέρα. Την άλλη φορά θα πάμε καλύτερα και θα πάρει περισσότερα. Και λέει ο Μούτσις, και τότε σκέφτηκα πόσα λεφτά έδωσα στους τραγουδιστές. Αλλά εντάξει, οι τραγουδιστές δεν είναι ένα τυχαίο. Είναι φοβερό φαινόμενο να είσαι καλός τραγουδιστής. Δεν είναι. Λοιπόν, δεν είναι ο καθένας που βγαίνει και παίρνει και τραγουδάει, ας πούμε, για να βγάλουμε κανένα φράγκο επειδή τάδε. Ο τραγουδιστής είναι το καλύτερο όργανο στο τραγούδι, το οποίο πρέπει να χρησιμοποιούμε. Όταν μπορούμε, ας πούμε, να το χρησιμοποιήσουμε. Λέει φαγκότο, λέει άλλο. Θα βάλω φαγκότο. Ωραία, βάλε φαγκότο, ας πούμε. Γιατί ταιριάζει στο τραγούδι. Και εδώ το τραγούδι λέει ότι ταιριάζει ο Περίδης. Έρχεσαι Περίδη. Τιμή μου, λέει ο άλλος. Δεν το βάλω τον Περίδη, ας πούμε. Όχι, θα πει το τραγουδίσω εγώ για να βγάλω τα περισσότερα φράγκα. Δεν γίνεται έτσι, ας πούμε. Δηλαδή, αν θέλεις ένα καλό τραγούδι, να φτιάξεις ένα καλό τραγούδι, βάλε και ένα όργανο πολύ καλό να το τραγουδήσει. Μια καλή φωνή δηλαδή.
0: Λοιπόν, για αυτό που θα ακούσουμε τώρα, τι έχεις να πεις, πώς το προλογίζεις?
1: Είναι από αυτά που λέω εγώ, ότι σε κάθε δίσκο τραγουδάω κι εγώ ένα-δύο. Και αυτό λοιπόν...
0: Είναι σαν τον Αλέκο Σακελάριο που έκανε εμφάνιση στην ταινία Guest, έτσι.
1: Ναι.
0: Μια γρήγορη.
1: και ο Hitchcock το ίδιο έκανε. Αλλά εμείς φαινόμαστε περισσότερο. Δηλαδή με τον Ρασούλη έχουμε και μερικά τραγούδια που τραγουδήσαμε οι ίδιοι και ακούστηκαν. Πάλλον τάξη, κάτι άλλο, ας πούμε, κλπ. Που ακούστηκαν. Ιδίως τον Νιώσεμε που τραγουδίσε ο Ρασούλης. Εγώ τον Ρασούλη το θεωρούσα πολύ καλό τραγουδιστή. Το πρώτο συμβόλαιο που υπέγραψε με τη Μήνος δεν ήταν στιχουργός. Ήταν τραγουδιστής ο Ρασούλης. Τον πήγε ο Λοΐζος και υπέγραψε συμβόλαιο τραγουδιστή το 65. Πριν αρχίσει ακόμη να γράφει στίχους και να τραγουδάει. Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό που θα ακούσουμε είναι το Όσα
1: περάσανε.
0: Που είναι πάρα πολύ ευαίσθητο τραγούδι. Και αυτό νομίζω ότι έχει αγαπηθεί ραδιοφωνικά.
1: Έχει, ναι.
0: Λοιπόν, τα ακούμε και πάλι εδώ.

0: πρώτη ώρα βαδίζει προς το τέλος της. Ο Πέτρος Βαγιόπουλος είναι εδώ στον ραδιοθάλαμο του Αθήνα 984. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 2. Πάρα πολύ ωραίο το τραγούδι που ακούσαμε.
1: Σε ευχαριστούμε άπαντες. Είχα και ετοιμάσει και ένα τραγούδι, το οποίο και αυτό είναι η πρώτη εκτέλεση, ενώ την ξέρουμε πάρα πολύ καλά από τον
0: Καλογιάννη.
1: Από τον Καλογιάννη, και το Άνοιξε το παράθυρο και τη Μοίρα στα δράχτη, που το τραγούδισε ο Περικλής Περάκης. Με φωνή ωραία. Και τον είχα καλεσμένο και μου λέει, δεν είναι κρίμα, ας πούμε, να μην παίζουμε εγώ μια φορά. Δηλαδή, παίξτε 10 φορές τον Καλογιάννη, αλλά παίξτε και μια φορά, ας πούμε, και εμένα. Πάμε να ακούσουμε μια φορά τον Περικλή.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε και σε κύριε Δελτίο Δήσεων στη Μία με το Μάκη Τσαρούχα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ θα ξεκινήσει από σήμερα το πρωί την επιχείρηση Project Freedom σε μια προσπάθεια απεγκλωβισμού πλοίων που παραμένουν ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμούζ. Περιέγραψε την προσπάθεια ως μια ανθρωπιστική χειρονομία που αποσκοπεί μόνο σε βοήθεια ουδέτερων χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι οι ΗΠΑ έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη κατέθεσε νέα ερευνητική πρόταση 14 σημείων. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο Ισραηλινό κανάλι 12, χαρακτήρισε απαράδεκτη και απορριπταία την επίμαχη πρόταση. Η Τεχεράνη έστειλε τελεσίγραφο 30 ημερών για την υιοθέτηση της πρότασης με τους φρούρους της Επανάστασης να διαμηνύουν ότι σε διαφορετική περίπτωση τα στενά του Ορμούς θα μετατραπούν σε νεκροταφείο των Αμερικανικών αεροπλανοφόρων και στρατευμάτων. Αμέριστη στήριξη στην Αμερικανική διπλωματία αναφορικά με το Ιρανικό ζήτημα προσέφερε ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βαντεφούλ. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ιρανό ομολογό του, ο Βαντεφούλ, μιλώντας ως στενός σύμμαχος των ΗΠΑ, με τις οποίες η Γερμανία μοιράζεται τον ίδιο στόχο, όπως είπε χαρακτηριστικά, κάλεσε τη Τεχεράνη να αποκηρύξει πλήρως και επαληθεύσιμα τα πυρηνικά όπλα και να απελευθερώσει αμέσως το στενό του Ορμούς, όπως απαιτεί και ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Οι δηλώσεις Βαντεφούλ έρχονται στον απόϊχο της έντονης ανησυχίας του Βερολίνου για την προαναγγελθήσα πρόθεση του Προέδρου Τραμπ να αποσύρει σταδιακά 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τις γερμανικές βάσεις, καθώς και να ακυρώσει τη στάθμευση στη Γερμανία των πυράβλων Tomahawk που είχε προγραμματιστεί εντός του 2026, γεγονός που εφόσον επαληθευτεί ανατρέπει τους σχεδιασμούς της γερμανικής άμυνας. Ο επικεφαλής γερμανικής διπλωματίας θα βρίσκεται σήμερα στην Αθήνα. Στις 3 το μεσημέρι θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου προκειμένου να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό. Νωρίτερα το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος Άντριους Κουμπέλιους. Άνοιξε η πλατφόρμα του προγράμματος «Νταντάδες της γειτονιάς» για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Μητρό Επιμελητών και Επιμελητριών για βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και άτομα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος όπως παππούδες και γιαγιάδες. Ξεκινά σήμερα η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026 για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Και σήμερα η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης μεταξωγή Ομόνια και Πανεπιστήμιο της γραμμής 2 του μετρό θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ εξαιτίας εκτέλεσης έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών και κατάστασης δικτύου 5G στο τμήμα Αττική Πανεπιστήμιο. Το τραμ στη γραμμή 7 ασκληροποιεί ο Βούλας Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά έως την Τρίτη από τις 8 το βράδυ και μέχρι τη λήξη της βάρδιας θα έχουν τρεματικό σταθμό στο ΣΕΦ. Στα αθλητικής ενημέρωση και στα σκορ της Κυριακής για την τρίτη αγωνιστική των play-offs της Super League, Όφι Άρης 0-2, Λεβαδιακός Βόλος 5-2, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1 και Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Και ο καιρός γενικά έθεσε σήμερα στην Αττική θερμοκρασία από 7 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2.
2: Αθήνα 984.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Η Περηφάνεια λοιπόν είναι η Σουαρέ, ένα συγκρότημα. Πες μας πώς φτιάχτηκε και πώς λοιπόν, συνεργάστηκες μαζί του.
1: Εδώ τραγουδάει ο γιος μου βασικά, που συμμετέχει στο Σουαρέ. Και είναι ο Αλκαίος Σουγιούρ που ανέφερα προηγουμένως, που γράφει όλα τα μπουζικοειδή. Ακόμη παίζει και κλαρίνο, ας πούμε, αν χρειαστεί. 4-5 ώρες να παίζει ο καθένας από αυτούς. Και κάνει και ηχοληψία, κάνει και μάστερ, κάνει μίξ, απ' όλα. Είναι η ψυχή. Και ο Γιάννης Δάφνος, ο οποίος πέρα από πιάνα, μπαγλαμάδες, κιθάρες και λοιπά που παίζει, κάνει και τα βίντεο κλιπ ο ίδιος. Ο Μιχάλης ο Δάρμας που παίζει κοντραμπάσο και μπάσο. Ο Κώστας Πειράτος παίζει κρουστά. Η Ανατολή Κουκουμτζίδου, η οποία τραγουδάει, αλλά και αυτή παίζει και όργανα. Δηλαδή όλοι είναι μουσική πάρα πολύ καλή. Εδώ σε αυτό που ακούσαμε, η στίχη είναι του Δημήτρη Τσιάγκα, ο οποίος είναι συγγραφέας, κοντοχωριανός, αλλά δεν γνωριζόμασταν από εκεί, γιατί ήταν ένα χρόνο μεγαλύτερος από μένα και συναντήκαμε εδώ στην Αθήνα. Ο Δημήτρης έχει εκδώσει 4 βιβλία, εκ των οποίων τα 2 έχουν γίνει best-seller. Και είπε, ας πούμε, ότι εντάξει, γράφει κανένα τραγουδάκι, μου έστειλε και κάναμε αυτό το Περιφάνεια που γράψαμε προηγουμένως. Και μέσω των Σουαρέ και του Λευτέρη βασικά, γνώρισα και την Νατάση την Ποφίλιο, γιατί όταν παίζανε σε μια ταβερνούλα τότε που ήταν άγνωστα τα παιδιά, ας πούμε, σαν 2-3 από τους Σουαρέ, είχε πάει και η Νατάσα σαν θαμώνας και την βλέπει ο γιος μου και λέει, συγγνώμη, εσύ δεν είσαι που έχεις βγάλει την ασπιρίνη? Και λέει η Νατάσα, εγώ νόμιζα ότι δεν με ξέρει κανένας. Να, βρέθηκε κάποιος που με ξέρει. Τη σήκωσα να πάρουν, τραγούδισε και αυτή η ρεμπέτικα που τραγουδούσαν εκεί πέρα και λαϊκά και λοιπά. Και με την Νατάσα, και λέω, ρε παιδιά, μέχρι την αναφέρατε, νομίζω ότι έχω ένα τραγούδι που ταιριάζει της Νατάσας. Λέει, αύριο έχουμε συνάντηση, λέει, πούμε καφέ. Ωραία, το δώσαν εκεί πέρα και μόλις το άκουσε αυτή, είπε, μόλις το ετοιμάσετε, έρχομαι να το τραγουδήσω. Φοβερή Νατάσα.
0: Είναι από τα καλά παιδιά, παρόλο που τις έχουν σύρει τα εξαμάξεις.
1: Εντάξει, έτσι γίνεται συνήθως. Όταν είναι λιγάκι, δεν πρέπει να κάνει συνέχεια πίσω, ας πούμε, επειδή σε κάνουν.
0: Όχι, αλλά απ' την άλλη πυροβολούν και το δέντρο που έχει φύλλα, έτσι.
1: Ναι.

0: Είμαστε λίγα λεπτά μετά τη μία, εδώ στον Αθήνα 984, στους 98 και 3, το ραδιόφωνο της πόλης μας. Είμαι ο Γιάννης Κοινόπουλος και απόψε έχω τη χαρά να μείνει ένα χορταστικό διώρο ο Πέτρος Βαγιόπουλος, ο αγαπημένος μας συνθέτης. Παίζουμε τραγούδια δικά του κυρίως, αλλά άμα τύχει, παίζουμε και αλλωνών.
1: Έχω και ένα τραγούδι που λέγεται «Αν τύχει». Αν προφτάσουμε θα το βάλουμε.
0: Έχει ενδιαφέρον, νομίζω, Πέτρο, να μας πεις εν συντομία πώς έγινε η πρώτη γνωριμία σου με το Ρασούλη.
1: Εγώ είχα γράψει τα πρώτα μου τραγούδια με επώνυμο με τον Δημήτρη Χρυσοδούλου, τον ποιητή. Ξέρουν οι ακροατές, Βράχου Βράχου το καημό μου, είναι μεγάλος καημός. Κοντά στα ξημερώματα, την αυταίει και λοιπά, ας πούμε. Και γινόταν μια τιμητική βραδιά Θεοδωράκη Φαραντούρη Χρυσοδούλου στην Ιθάκη. Και μου λέει ο ποιητής, εγώ τι, έχω ένα τέταρτο στη διάθεσή μου, τι κάνω, θα διαβάζω ποίηματα ένα τέταρτο. Λέει, κάνε ένα σχηματάκι εσύ εκεί πέρα στον Βόλο, είχα φροντιστήριο στον Βόλο τότε, κάνε ένα σχηματάκι και άλλο να παίξετε, ας πούμε, 2-3 τραγούδια. Έκανα ένα σχήμα και πήγαμε εκεί και ο Θεοδωράκης είπε στον Χρυσοδούλου, έχει ταλέντο αυτός για μένα, έχει ταλέντο αυτός.
0: Τι ηλικία, γιατί ηλικία λέμε ήσουν, Πέτρο?
1: Τότε, ξέρω εγώ, γύρω στα 30 κάπου τόσο. 29, 28, κάπου τόσο. Απλώς δεν θυμάμαι πώς τα πρόφθαινα όλο μαζί για να κάνεις 15 ώρες φροντιστήριο, να κάνεις πρόβες, να πας και στην Ιδάκη. Δηλαδή, όλα άμα θέλει ο άνθρωπος τα καταφέρνει. Όταν τελειώσαμε εκεί τη βραδιά, έρχεται ένας νεαρός και μου λέει, ρε Πέτρο, μου λέει, ωραίος ο Χρυσταδούλου, ρε παιδί μου, αλλά εσύ γράφεις, βλέπεις, άκουσα ωραία λαϊκά τραγούδια, ας πούμε. Πήγαινε στον Ρασούλη, του λέω, είσαι τα καλά σου, ναι. Του λέω, πας στον Ρασούλη. Ο Ρασούλης είναι μεγαλύτερος στιχουργός, ας πούμε, που θα πάω να του πω, έλα, είμαι εγώ ένας, γράφω καλά τραγούδια. Αν δεν κάνω εγώ αυτά, λέω. Χωρά που έχω φροντιστήριο στον Βόλο και δεν. Λέω, θα στείλω εγώ, λέει, είναι προσωπικός μου φίλος. Λέγομαι Ανδρέας Μικρούτσικος, είμαι αδερφός του Θάνου. Έλα ρε Ανδρέα, άγνωστος ο Ανδρέας, δεν είχε γράψει τίποτα μέχρι τότε. Μιλάμε για το 81 τώρα, έτσι. Το 84 έβγαλε το «Να είμαστε πάλι εδώ, Ανδρέα», με τον Ρασούλη. Λέει, είμαστε φίλοι, θα είσαι άγνωστος ο Ανδρέας, δεν είχε γράψει τίποτα μέχρι τότε. Μιλάμε για το 81 τώρα, έτσι. Το 84 έβγαλε το «Να είμαστε πάλι εδώ, Ανδρέα», με τον Ρασούλη.

0: Δεν ξέρω ακριβώς πώς περίμενα τον λαϊκό. Αλλά όμως είχε πλάκα, είχε φάση. Δηλαδή, θυμάμαι το βλέπω το μόλις με είδε. Έμεινε άγαλμα. Ναι, ναι. Αυτή ήταν η πρώτη γνωριμία και μόλις το άκουσε δύο-τρία τραγούδια που είχαμε κάνει με τον Χριστοδούλου, μου λέει: σε ποιο δίσκο είναι αυτά? Λέω: δεν έχουμε κάνει δίσκο, γιατί ας πούμε όλοι είναι. Μόλις ακούνε τον Χριστοδούλου, ας πούμε, και τους φωνάζει και όλα, είναι άγριος στη συνομιλία του. Λέει: πρέπει να προσπαθήσουμε να τα βγάλουμε αυτά τα τραγούδια. Τελικά δεν τα βγάλαμε ακόμα. Αν και έχω πρόταση δηλαδή να πληρωθεί από εταιρεία για να τα βγάλουμε. Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Θα δούμε. Πρέπει να βγουν όμως.
1: Και το πρώτο τραγούδι σας πώς έγινε?
0: Δεν ήταν πρώτο, ήταν ολόκληρος δίσκος. Μου είπε, ας πούμε, ότι έχω τάξει ένα δίσκο στην αδερφή μου, στην Ανθούλα Κουφουδάκη. Θα ήθελα, ας πούμε, να γράψει τη μουσική. Οπότε εγώ έγραψα μουσική για μία τραγουδίστρια την οποία δεν γνώριζα καθόλου. Και είπα, ας πούμε, ότι εντάξει, θα γράψει μουσική και να έχουμε μετά στην συνέχεια και τη συνεργασία με τον Ρασούλα, όπως είχαμε δηλαδή 30 χρόνια. Απλώς πίεσα, σε εισαγωγικά, το Μανώλη, να πούμε και εμείς κάνα δύο τραγούδια μέσα, για να μην τραγουδήσει 12 τραγούδια μία καινούρια φωνή κλπ. Και ας σπάσουμε λίγο την μονοτονία μιας γυναικείας φωνής με συμμετοχή και εμάς, με 2-3 τραγουδάκια και εμείς. Και βγήκε δηλαδή ο πρώτος δίσκος, είχε γίνει υπουργός. Εγώ θα σε αγαπάω, όλο αυτό το τέτοιο. Αν το κοιτάξει λίγο καλά, πλάκα έχει. Εσύ και αν γίνει υπουργός, εγώ θα σε αγαπάω. Και να γίνεις υπουργός, τόσο πολύ αγάπη σου έχω, ε. Τι έχουμε ετοιμάσει?
1: Έχουμε ετοιμάσει τον Άμυαλο, νομίζω.
0: Άκου τον Άμυαλο. Είναι η Σουαρέ.

0: Υπάρχουν πολλοί άμυαλοι που τάζουν τραγούδια.
1: Αυτό είναι ιστορία αληθινή. Δηλαδή, σου είπα, ο Αλκαίος που είναι μαθηματικός, είχε μια μαθήτρια τη οποία είπε: αν μόλις πάρει το πτυχίο, θα σου γράψω ένα τραγούδι. Άρα αυτό ήταν μετά 5-6 χρόνια, το ξέχασε ο Αλκαίος. Οπότε του πήρε αυτή τηλέφωνο, λέει: κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πολύ, χρωστάτε τραγούδι. Λέει: τι τραγούδι. Έτσι και έτσι λέμε που σκεφτήκατε. Οπότε, ας πούμε, αυτό που λέει ότι το ήθελα ο Άμνηλος, το έγραψε ο ίδιος ο Αλκαίος τους στίχους.

0: Και δεν ήξερε τι να γράψει άλλο. Και ήταν στην Κεφαλονιά, όπου είναι και η γυναίκα του. Συναντήθηκε με τον Σαράντη τον Αλιβιζάντο και του είπε την ιστορία. Πήγε ο Σαράντης μέσα και γύρισε με τα κουπλέ.
1: Μορφή, και άλλη μορφή.
0: Έγραψε τα κουπλέ και έγραψαν αυτά. Δηλαδή, έγινε και ο Αλκαίος ποιητής για μια στιγμή, όπως έχω ένα τραγούδι του Γιάννη το Λογοθέτη, ο οποίος έχει γράψει μουσική και στίχους, αλλά εγώ το έχω ρετουσάρει, έχω βάλει εγώ εισαγωγή κλπ. Κλπ. Έτσι γίνονταν
1: η συνεργασία
0: με τον Γιάννη, ο οποίος γράφει και φοβερή ομοιοκαταληξία. Μου λέει ρε εσύ, αυτό να φωνάζουμε τον Μαργαρίτη, να τον πει. Του Μαργαρίτη λέω αμέσως. Και πάω λοιπόν, το δίνω στον Μαργαρίτη να παίξουμε τον ποιητή.
1: Τζόρτζ Μαγκάρετ, εγγύηση και ο Μαργαρίτης, αλλά και ο Λογό εκεί στο κουκάκι που πίνει τους καφέδες του.
0: Ναι, ωραίο.

0: Είναι δύσκολο ή εύκολο να γράφεις λαϊκά τραγούδια, Πέτρο Βαγιόπουλε?
1: Τι να σου πω, δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ. Δηλαδή, και μπαλάντα γράφω, και ροκ μπαλάντα έχω βάλει. Έχω γράψει και σκυλάδικο. μου λέει ο Γιάννης Σουπανός, λέει, δεν έχω κάνει με τα σκυλάδικα, αφού λέει, εγώ έχω γράψει το πρώτο σκυλάδικο. Λέω, λέει, Γιάννη, ποιο γράψει σκυλάδικο? Λέει, θέλω τα όπα μου. Λέω, σκυλάδικο το λες αυτό? Μάλλον δεν ξέρεις τα σκυλάδικα. Καλά. Εγώ το σκυλάδικό μου, σε εισαγωγικά, είναι το τραγουδάει η Χριστίνα η Μαραγκόζη. Εγώ για σένα δίνω ρέστα.
0: Έγινε σου ξέ μεγάλο αυτό, έτσι, το 90.
1: Ναι. Είχαμε γράψει με τον Γιώργο, τον Κλεφτογιώργο. Και το έδωσα λοιπόν στο δίσκο της, που έκανε έναν δίσκο, ο οποίος ήταν μετά τα, ξέρεις, τα λικεράκια και τα τραγουδάμε μαζί, που ήταν μια pop καλλιτέχνη, α πούμε. Εγώ δίδα, σε εισαγωγικά, γιατί σε μένα τραγούδισε το Να είχα την ξύπνια μηχανή. Και είδα ότι έχει μια λαϊκή φωνή, ας πούμε. Δεν είναι μίμος της Αλεξίου. Απλώς η φωνή της μοιάζει. Όπως και ο Βελής. Μοιάζει του
0: Καζαντζίδη.
1: Δεν είναι αντιγραφέας. Του μοιάζει. Και είδα, ας πούμε, ότι έχει λαϊκή φωνή. Και της έδωσα το όνειρο μου και ζωή μου κλπ. Και χρήστηκε λαϊκή τραγουδίστρια.
0: Το έχει πρήκα της αυτό. Ναι.
1: Της έδωσα και το αυτό που σας τραγούδισα προηγουμένως. Εγώ για σένα δίνω ρέστα. Και έγινε. Αυτό.
0: Εντάξει, σκυλάδικα δεν τα λέει, συγγνώμη, αλλά τέλος πάντων.
1: Εντάξει. Και προσπάθησε και ο Σταμάτης ο Κραουνάκης να γράψει σκυλάδικα για το Αυτή η νύχτα μένει το έργο. Έντεχνο σκυλάδικο δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται, ακριβώς.
1: Δεν γίνεται έντεχνο σκυλάδικο. Δηλαδή, δεν μπορούμε μέσα να γράψουμε σκυλάδικο.
0: Δεν πάει το χέρι, τι.
1: Μπορεί να γίνει βαρύ λαϊκό. Όχι, δεν έχουμε τη γνώση αυτή. Δηλαδή, αυτή η γνώση που έχουν αυτοί είναι κάτι το ιδιαίτερο. Κάτι χρωμόσωμα το οποίο δεν το έχουμε εμείς.
0: Λείπει στο DNA. Αυτό λοιπόν που θέλω να πούμε στη συνέχεια είναι να πούμε για την γνωριμία με τον Παπάζογλου. Γιατί θα βάλουμε ένα τραγούδι τώρα.
1: Την πρώτη εκτέλεση θα βάλουμε.
0: Οκ. Okay.
1: Του Πότε Βούδας. Απλώς όταν το έγραψα εγώ, ας πούμε, και είπα ότι έγραψα ένα ωραίο τραγουδάκι, το έκανα, το έγραψα πρόχειρα στο σπίτι. Έχω και το εκείνο που το. Παίζω εγώ όλα τα όργανα. Και τραγουδάω ο ίδιος από κασετόφωνο σε κασετόφωνο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αντιγραφή.
0: Αντί για πολυκάναλο.
1: Αντί για πολυκάναλο, ναι. Και γύρισε ο Ρασούλης από το Λονδίνο, γιατί έψαχνα να τον βρω. Δεν τον βρήκα και πήρα το περιοδικό του το Αυγό και πήρα διάφορα αντίστοιχα από μέσα. Τα ένωσα μεταξύ τους, έκανα μοντάζ και βγήκε το Πότε Βούδας. Αυτό που ξέρουμε. Και είπε ο Ρασούλης όταν το είπε, αυτό είναι σουξέ. Είπε. Λοιπόν, αφού κανονίσαμε με την εταιρεία εκεί πέρα με τη Sony, παραγωγός ο Βαρδής. Ο Αντώνης είπε η Σόνη, λέει, έχουμε τραγουδιστές. Ποιον έχετε, ρε παιδιά, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, λέει ο Ρασούλης, να λέει τον Τάδε. Δεν μας κάνει αυτό, ρε παιδιά, ας πούμε. Τον Τάδε, μας βάζουν εκεί πέρα. Λέει αυτός, λέει, μοιάζει το Νταλάρα, μία προσπαθεί να μοιάζει τον Καζαντζίδη, δική του φωνή δεν έχει. Και λέει, του λέω, ρε Μανώλη, να το δίνουμε, ας πούμε, στον Νίκο. Να το στείλω, πάρω τηλέφωνο τον Νίκο και πήρα τηλέφωνο τον Νίκο εγώ. Και του λέω έτσι και έτσι, ας πούμε, να σου στείλω.
0: Είχες επαφή εσύ με τον.
1: Όχι, προηγουμένως όχι. Δεν είχα καμία επαφή. Απλώς του πήρα τηλέφωνο και λέω, αμέ, στείλ το. Και μετά έτυχε να πάμε επάνω γιατί είχαμε μια συναυλία στην Χρυσοπηγή Καβάλας. Και περάσαμε από το αγροτικό εκεί, μας έβαλε ο.
0: Στούντιο αγροτικό, να πούμε, ήταν το στούντιο που του Νίκου του Νίκο.
1: Και λέει να ακούσετε κανένα τραγούδι, ας πούμε, το Μέσο Νεφών, το δίσκο που βγάζω τώρα τελευταία. Και μας βάζει το Εδώ στη Ρογμή του Χρόνου, το τραγούδι δηλαδή του Ρασούλη, που είχε ηχογραφήσει ο Ρασούλης του 84, και το οποίο, ας πούμε, δεν του είχε δώσει συγκατάθεση να το κάνει τέτοιο, γιατί μάλλον πήρε την άδεια από την εταιρεία ο Νίκος. Αλλά ήταν τόσο πολύ ωραίο, ας πούμε, το Εδώ στη Ρογμή του Χρόνου. Μετά μας έβαλε το μόλις ξυπνήσω το πρωί, τα βλέπω όλα μαύρα κλπ. Και του λέω, ρε Νίκο, τι έγινε με το τραγουδάκι, θα έρθεις να μας το τραγουδήσεις? Είπα εγώ, για το Πότε Βούδας. Και είπε, πότε θα βγει? Πότε θα βγει? Φθινόπωρο. Λέει, φθινόπωρο θα βγάλω εγώ το δικό μου. Του λέω, ρε Νίκο, τώρα τι να σου πω, ας πούμε. Δηλαδή, άμα είναι καλή η δίσκη, θα πάνε και οι δύο καλά, ας πούμε. Τι να σου πω, ας πούμε. Και έχει και ένα άλλο τραγούδι, λέω, το οποίο, ας πούμε, άμα το θέλεις εσύ, δώσε σε μένα να το βάλω στο δικό μου το δίσκο, να το γράψω το όνομά σου. Μου λέει, ποιο? Το ένα και ένα κάνουν δύο. Μου λέει, δεν έχω ούτε εισαγωγή. Λέω, έχω βάλει εγώ μια εισαγωγή.
0: Δεν είναι στο μηχανουργείο, κομμάτι.
1: Έχω βάλει εγώ μια εισαγωγή. Λέω, ξέρεις, θες τώρα που θα πάω στην Αθήνα να σε στείλω? Δεν στείλτε, ας πούμε. Δεν πήρα καμία απάντηση ότι το έλαβε, αλλά το έβαλε πρώτο στο δίσκο του. Το ένα και ένα κάνουν δύο. Τελικά ο Νίκος ήταν λίγο μαγκωμένος αν πρέπει να έρθει. Όχι, δεν του άρεσε. Αλλά φοβόταν μην δεν πάει ο δίσκος στο καλά κλπ. Και τελικά βγήκαν αυτοί οι δίσκοι μέσα μία εβδομάδα και οι δύο. Και ήταν πικραμένος ο Νίκος. Του λέω, μην πικραίνεσαι. Εκείνος, με θα πάει να αγοράσει το δίσκο το δικό σου, δεν θα βρει το Βούδας, θα αγοράσει το δικό μας το δίσκο. Μετά θα αγοράσει το δικό μας το δίσκο. Δεν θα βρει τα δικά σου τα άλλα, θα αγοράσει το δικό σου το δίσκο. Δηλαδή.
0: Και είναι τραγούδια που μείναν στο χρόνο, περάσαν τόσα χρόνια.
1: Βέβαια.
0: Και είναι τραγούδια που.
1: Ναι, αλλά κάθε φορά ο Νίκος που βρισκόμασταν, αγκαλιές, φιλιά κλπ. Είχαμε καλή επαφή.
0: Ροκ λαϊκός καλλιτέχνης, εκεί είναι.
1: Δεν το ξέρω εγώ τώρα. Όλος είναι ροκ. Έχουμε ένα γύφτο που τραγουδάει, τον λένε ροκ. Έχουμε έναν άλλον που τσιρίζει, τον λέμε ροκ. Δεν ξέρω, έχω χάσει την έννοια του ροκ.

0: Να πούμε ότι ο Ρασούλης με το στίχο του έχει αλλάξει το ελληνικό τραγούδι.
1: Βέβαια.
0: Και μέσα σε ρώτησα τι είναι αυτό που ακούγεται σαν κουδουνάκι.
1: Αυτά είναι τα ζήλια. Τσικ τσικ τσικ που παίζουν, ας πούμε, δεν τα βρίσκουν να παίζουν πολύ πια. Ο Νίκος είχε ιδιαίτερη μια κουπέλα όμορφη, η οποία έπαιζε ζήλια, ας πούμε, στα live. Ναι, ναι. Είναι ωραίο, ωραίο. Ωραία ακούγονται.
0: Ωραία ακούγονται, πράγματι.
1: Αυτή εδώ που ακούμε είναι η καλύτερη φωνή που έχει βγάλει ο Παπάζουλου στη δισκογραφία.
0: Και είναι η πρώτη εκτέλεση αυτή.
1: Είναι η πρώτη εκτέλεση. Απλώς έτυχε να ήταν όλα καλά. Ο ηχολήπτης μια χαρά, τα μηχανήματα μια χαρά, ο Νίκος μια χαρά, όλοι μια χαρά.
0: Τι γίνει και αυτό καμιά φορά, ξέρεις.
1: Βγαίνει ο Νίκος για να ακούσει τη φωνή του, αφού τραγουδούσε, βγαίνει να ακούσει τη φωνή του και απόρρισε με τη φωνή του. Ναι, εκπληκτική φωνή έβγαλε εδώ πέρα. Δεν ξέρω πώς έτυχε έτσι. Δηλαδή, ούτε στο στούντιο το δικό του, το αγροτικό, δεν έχει βγάλει τέτοια φωνή. Παρά το ότι ήταν δικό του. Έτυχε, το κάναμε εδώ πέρα, στο Σιέρα.
0: Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι που έχεις ετοιμάσει είναι και αυτό ένα ιδιαίτερο θέμα. Θες να το προλογίσεις.
1: Το έχεις θέμα, φιλενάδα. Η Σωτηρία από Κατανίδου, η Άγκη, όπως είναι καλλιτεχνικά, γιατί είναι και τραγουδίστρια παράλληλα, εγώ την γνώρισα σαν τραγουδίστρια. Κάποια στιγμή μου λένε στο δίσκα στιχά και λοιπά, ας πούμε, τώρα και τι γράφει στίχους. Λέει, εντάξει, καμιά φορά γράφουμε, ας πούμε. Και μου έδωσε τρία, ξέρω εγώ, και εγώ διάλεξα αυτό. Λέει, αυτό διάλεξε, το άλλο λέει είναι...
0: Καλύτερο.
1: Ναι, αλλά αυτό, ξέρεις, πούμε, λέει, έχεις θέμα φιλενάδα, ας πούμε, πιάνεις το φωνηλάκι και ξεφυσάς και λοιπά. Εμένα μου έκανε εντύπωση αυτό, λέει, μια φυσιολογική κίνηση, το οποίο δεν είναι γραμμένο και σε άλλους δίσκους και μου αρέσει αυτό, ας πούμε. Εντάξει, ήθελα τρομπόνι και αυτή η φίλη μου από την Κύπρο, η Μεσσία Ντουμανή, είναι φοβερή. Και παίζει εκεί πέρα ο Δημήτρης, ο Γιασεμίδης, ένα τρομπόνι, πάρα πολύ ωραίο. Οπότε ήρθε στην Αθήνα για ένα γάμο, βαφτίσια, ξέρω και λοιπά. Και ήρθε στο στούντιο, το έγραψε και έμεινα κατευχαριστημένος και έβαλα το Φίβο, παρά το ότι είναι γυναικείο τραγούδι, βασικά είναι γυναικείο τραγούδι, έβαλα τον Φίβο και μετά στο γυναικείο μέρος φωνάξαμε και την Ελένη Τζελιγοπούλου.
0: Και έδεσε τον Φίβο.
1: Ναι, απίστευτη και ίδιο, απίστευτη.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Ο Πέτρος Βαγιόπουλος είναι καλεσμένος εδώ στον Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ακούτε το τελευταίο βαγόνι, μαζί πάμε μέχρι και τις 2.

0: Φιλενάδα, έχεις θέμα.
1: Έχεις θέμα.
2: Φίβος Λιβοριάς, Ελένη Τσαλικοπούλου. Αυτό που έχω καταλάβει μέχρι την τώρα συζήτησή μας, Πέτρο, είναι ότι γράφεις αλλά παλαιά. Όπως γράφαν παλαιά. Θα μου έρθει η έμπνευση, θα γράψω. Άμα τύχει να γίνει τραγούδι, θα γίνει. Θα δω σε ποιον πάει αυτό το τραγούδι για να συνεργαστώ. Δεν το εκβιάζεις δηλαδή το πράγμα.
3: Κοίταξε, ποτέ δεν μελέτησα πώς έκαναν παλιά. Ούτε έκαναν νομίζω ότι τα ίδια που κάνω εγώ. Παραδείγματος χάρη, ο Καζαντζίδης έχει τραγουδήσει γύρω στα 930 τραγούδια, 940 τραγούδια σε πρώτη εκτέλεση. Ναι, αλλά είναι και μερικά, ας πούμε, τα οποία είναι κολοτράγουδα. Αυτό συμβαίνει σε όλους τους τραγουδιστές. Λέει ο εταιριάρχης, ρε εσύ, ρε Στέλιο, πες και ένα τραγούδι του Βαγιόπουλου που με έχει ζαλίσει, ρε παιδί μου, πες το ένα. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή δεν μπορεί να βγάλει, ας πούμε, 930 σουξέ αλφα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν και υποχρεώσεις. Είναι, ας πούμε, ο φίλος του φίλου, ο οποίος θέλει και αυτός να ακουστεί με τον Καζαντζίδη. Ας πούμε, λέει άλλος, τέλος πούμε, δεν τρέχει τίποτα, βγάλει του. Συμβαίνουν αυτά. Δηλαδή, το θέμα είναι το ρεζουμέ. Πόσα έχει γράψει ο Μούσης, 1000 τραγούδια. Όχι, δεν έχει γράψει 1000. Έχει γράψει 180 όλο και όλο, 182 και ακουστήκανε τα 150. Πόσα έχει γράψει ο Τσιτσάνης, 5000. Όχι, 567 έχει γράψει όλο και όλο. Ούτε 600 δεν έχει γράψει όλο και όλο ο Τσιτσάνης. Και παίζονται τα μισά στα μαγαζιά το βράδυ. Και ακούστηκαν τα 500.
2: Και ακούγονται μέχρι τώρα, αυτό έχει σημασία, ότι έχει διάρκεια.
3: Ακούγονται μέχρι τώρα. Δηλαδή, αυτά είναι θέμα, ας πούμε, κλπ. Λέει ο Αργύρης ο Παπαργυρόπουλος, που ήταν ο πρόεδρος των μεγαζοτόρων, ας πούμε. Το πότε βούδας, πότε κούδας είναι ο εθνικός ύμνος του Τσιφτετιλιού. Και τον βρίσκω μια φορά στην κηδεία, νομίζω, του Περπινιάδη. Λέω, τι γίνεται, πρόεδρε? Γεια, λέει. Λέω, είμαι αυτό που έγραψε το πότε βούδας. Μπράβο, ρε μάγκα μου, λέει, ας πούμε. 50.000 μαγαζιά έχει Ελλάδα, για τότε μιλάμε έτσι. 50.000 φορές παίζεσαι κάθε μέρα. Μπράβο, ρε μάγκα μου. Είπε. Λέω να σας πάρω μαζί μου να σας πάω στην ΑΕΠ.
2: Να δεις το εισόδημα.
3: Να τους πεις.
2: Να τους τα πεις.
3: Ότι έτσι και έτσι γίνεται. Αλλά μην νομίζεις, και η ΑΕΠ το ξέρει και οι άλλοι το ξέρουν, ότι παίζεσαι σε όλα τα μαγαζιά. Γιατί δεν χρειάζεται. Ούτε παρτιτούρα χρειάζεται, ούτε τίποτα. Εγώ ξέρω πώς μπορεί να γίνει το σουξέ. Το σουξέ γίνεται, το ήξεραν καλύτερα, αυτό που λες και εσύ οι παλιοί. Τι έλεγε ο Κωνιτόπουλος? Να σ' αγαπώ ίντα θέλα, να σ' αγαπώ ίντα θέλα, να σ' αγαπώ ίντα... Τρεις φορές το ίδιο, να χαφορτούμε και μπελά. Δεν ξεχνάτε με τίποτα. Όμως, εδώ έχουμε ουσία. Δηλαδή, ο Ρασούλης όταν μου έδωσε τα ρώσικα μου μάτια, του λέω, γιατί ρε γαμώτο μου έδωσε αυτό, περίμενα να μου δώσει κάτι σαν το όλα σε θυμίζουν που πιάνει όλο τον κόσμο. Όμως και τα ρώσικα μου μάτια...
2: Πέτρο, μπορεί... είναι υπόδειγμα τραγούδι. Θα έπρεπε να διδάσκεται αυτό.
3: Μπορεί να μην πιάνει όλο τον κόσμο, αλλά όμως έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Αυτό και αν είναι κλασικό τραγούδι, αυτό και αν θα μείνει.
3: Πάμε να το ακούσουμε.

0: Από τα αγαπημένα τραγούδια, τα ρώσικα μάτια. Και από τα δύσκολα. Πώς και του ήρθε του Ρασούλη να γράψει για ρώσικα μάτια?
1: Το είχε 3 χρόνια τη μουσική μαζί του. Στα 2 χρόνια τον ρώτησα, λέω ρε Μανώλη, σου είχα δώσει μια μουσική που μου είχε ζητήσει. Και μου λέει, ναι, ναι, ναι, χαρά. Βρήκα το θέμα. Στα 2 χρόνια βρήκε το θέμα. Στα 3 χρόνια το έγραψε. Είχε υπόψη του έναν γνωστό του, ο οποίος ήταν στη Ρωσία ξενιτεμένος, διωγμένος. Και μετά ήρθε εδώ πέρα, άνοιξε μια ταβέρνα και είχε στην τόλεψή του μια Ρωσίδα. Και λέει, κοίταξε πώς αντιστρέφονται τώρα οι όροι. Ήρθε εδώ πέρα μια Ρωσίδα, την ερωτεύτηκε αυτός. Συμβαίνουν αυτά που έγραψε μέσα στο τραγούδι και άλλα πολλά και διάφορα.
0: Πίσω από τραγούδια τελικά κρύβεται μια ιστορία. Και όσο πιο αληθινή είναι αυτή η ιστορία, τόσο πιο επιτυχημένο είναι το τραγούδι, νομίζω.
1: Είναι μερικοί και πάρα πολλοί που δεν γνώρισαν τον Ρασούλη. Άμα πάρει τα τραγούδια του, τον γνωρίζει αμέσως. Όλα τα γράφει μέσα. Όλα. Και τις γκόμενες, τις γυναίκες του και τα πολιτικά του και τα κοινωνικά του. Όλα. Όταν χάμω την αράζω και κοιτώ τον ουρανό, όλοι λένε πως τεμπελιάζω, μα εγώ στη μοίρα του μιλώ. Μη με αποκαλύψει τεμπέλη και λοιπά σου. Στο πρώτο τραγούδι.
0: Ναι.
1: Τρώμαξε ο Χριστοδούλου και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, τρώμαξανε. Σου λέει τι γράφει αυτό, είναι αναρχικός. Αναρχικός, τα περνούσε μέσα από ερωτικό στοιχείο. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, για τον Τροβαδούρο που θα ακούσουμε στη συνέχεια, τι έχεις να πεις?
1: Κοίταξε, ο Τροβαδούρος ήταν το δεύτερο τραγούδι από τον κύκλο Σμίλη που βγάλαμε. Το πρώτο ήταν το Καλημέρα. Ήλε, πες μια καλημέρα. Στο ξυπνητήρι το πρωί θα ρίξω μια σφαίρα. Και δεν ήθελα να φανεί ότι η καινούρια που βρήκα εγώ ειστιχουργός έχει και την πλάκα της, έχει και γράφει έξυπνα κλπ. Θέλω ότι γράφει και ποιητικά. Και παρά το ότι είχαμε πιο πιασάρικα σε εισαγωγικά τραγούδια για να βγάλουμε, να φωνάξουμε, ξέρω, το δεύτερο τραγούδι είναι η ομάδα μας. Ξέρω εγώ. Προτίμησα λοιπόν να βγάλουμε τον Τροβαδούρο που τραγουδούν οι Σουαρέ, αλλά φωνάξαμε και τον Κωστή το Μαραβέγια, ο οποίος Μαραβέγιας, για να πω ότι πρώτος είχε ανακαλύψει τους Σουαρέ μπροστά από μένα. Δηλαδή τους είχε μαζί του πριν τους γνωρίσω εγώ τους Σουαρέ. Δεν ήξερα εγώ ότι ο γιος μου συνεργάζονταν και με τον Κωστή το Μαραβέγια, και ήρθε ο Κωστής και έδωσε έναν άλλο τόνο στον Τροβαδούρο μέσα. Δηλαδή, ότι δεν είναι, ας πούμε, γιατί εμείς το πούμε λίγο σκεφτά, λίγο εσωστρεφικά. Ενώ αυτό, ας πούμε, ότι έχει και τις έξω στιγμές ο Τροβαδούρος, ας πούμε. Αυτός ο Τροβαδούρος τυχαίνει να είναι κριτικός. Θα μπορούσε να υπάρχει ένας Τροβαδούρος που να παίζει κλαρίνο και να ήταν από την καρδίτσα. Αλλά δεν είναι. Μιλάμε λοιπόν για αυτόν τον συγκεκριμένο Τροβαδούρο, τον οποίο στο μέρος που του ανήκει, ο Κωστής Μαραβέγιας το απέδωσε πάρα πολύ ωραία.

0: αυτό νομίζω είναι η επιτυχία του καλλιτέχνη, να μιλάει σε δύσκολους καιρούς στις καρδιές των ανθρώπων, Πέτρο Βαγιόπουλε.
1: Βέβαια. Το περιγράφει πολύ ωραία η Μερόπη. Ελπίζω να συνεχίσουμε να γράψουμε κι άλλα και με αυτή. Αλλά πρέπει να βγάλω και τα υπόλοιπα που έχω με τον Μανώλη. Είναι 10 τραγούδια που μου έχουν μείνει. Και αυτά του Χριστοδούλου. Τα οποία ενώ είναι παλιά, αν δεν ανέφερα καθόλου, θα έλεγε άλλος ότι τα έχω γράψει χθες.
0: Τώρα που φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής, τι είναι αυτό που πρέπει να ξέρουν οι ακροατές μας για το έργο σου? Γιατί αυτή η εκπομπή ήταν αφιερωματική. Προσπαθήσαμε να ακούσουμε όσα περισσότερα τραγούδια, παρόλο που είχαμε αρκετή ομιλία. Αλλά θέλουμε να γνωρίσουμε, ρε παιδί μου, το συνθέτη.
1: Ο ακροατής είναι ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, ο οποίος κοιτάει ο καθένας δικιά του σκοπιά τα τραγούδια που ακούει. Εγώ προσπαθώ να έχει και έναν στίχο που με εκπροσωπεί, όσο το δυνατόν, έτσι. Γιατί όταν συνεργάστηκε με τον Ρασούλη, γράψαμε ένα που τραγουδίσε η Ελένη Βιτάλη, Τίποτα δεν χάνεται, στο φως και στο σκοτάδι κλπ. Όταν πεθάνει ο άνθρωπος.
0: Που έχουν δεύτερη φωνή Γλυκερία.
1: Καθόλου δεν πεθαίνει κλπ. Οπότε εγώ αυτά τα μεταψυχωτικά και τα δάδε δεν τα έχω μελετήσει. Αλλά είπα, όταν το ζητάει ο συνεργάτης μου, θα πρέπει να το κάνω. Εντάξει. Ο ακροατής βασικά έχει γνώση, όταν ακούει Βαγιόπουλο, τι περίπου ακούει. Δηλαδή, στο YouTube μπήκε ο Νότης Μαυρουδής και μου λέει: μπράβο ρε Πέτρο, και στα παιδιά και όλους με, μπράβο ρε Πέτρο για τους στίχους που διαλέγεις.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Μου έκανε εντύπωση αυτό που έγραψε ο Νότης, με τους στίχους που διαλέγεις. Που σημαίνει ότι σου δίνουν στίχους πολλούς, έτσι γίνεται πάντα, και εσύ διαλέγεις αυτούς που νομίζεις ότι σου ταιριάζουν.
0: Ναι. Το θέμα είναι να έχεις και αισθητήριο.
1: Ναι, αν και εγώ. Όπως και ο Οδυσσέας εδώ πέρα, ο Ιωάννου, ο Οδυσσέας το έχει παρακάνει. Ο Οδυσσέας είπε ότι εγώ πιστεύω ότι το 70% λέει πρέπει να είναι η μουσική καλύτερη από το στίχο. Εγώ πιστεύω ότι το 51% ρε παιδί μου πρέπει να είναι η μουσική. Οι πολλοί παραγωγοί πιστεύουν ότι ο στίχος πρέπει να είναι μπροστά. Και εγώ είπα ότι ο στίχος να είναι μπροστά, ας μου πει ένας παραγωγός το πορόμ πομ πομ, πορόμ πομ πέρο πέρο, τι σημαίνει. Και έγινε, δηλαδή, λόγω αυτού έγινε παγκόσμια επιτυχία. Ωραίο είναι να έχεις και στίχο πολύ καλό, ωραίο και μουσική πολύ καλή. Το τέριαξε πάρα πολύ ο Θεοδωράκης. Τέριαξε πολύ. Δηλαδή, έβαλε μουσική ακόμη και ανώτερη με την πίεση του Χλίτσου, του Ελίτη, του Σεφέρη κλπ.
0: Τι ανέδειξε.
1: Μα πάθαν πλάκα οι άλλοι, σου. Λέω, ο Ρίτσος ποτέ δεν πίστευα εγώ ότι το θεωρούσε μια ξεχωριστή τέχνη τη δική μας, του να γράφεις πίεση. Και βλέπω, ας πούμε, ότι τώρα που έγιναν τραγούδια μου και ιδίως, ας πούμε, αυτά που έχει δει τα δικά του κλπ. Λες, κοίταξε να δεις πόσο ταιριαστά είναι και πόσο τα τέριασε ένας συνθέτης. Και ο συνθέτης αφού δεν ήταν ένας τυχαίος. Γι' αυτό ο Θεοδωράκης δεν είναι τυχαίος. Ούτε ο Χατζηδάκης, ούτε αυτοί οι άλλοι μεγάλοι κλπ. Τι έχεις ετοιμάσει εκεί πέρα?
0: Πόνος.
1: Ο πόνος. Αυτό το τραγούδι έχει ένα πόνο.
0: Θα πρέπει με τον πόνο να κάνουμε και αποφώνηση, Πέτρο Βαγιόπουλε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες και με τίμησες. Να ξέρεις ότι είμαι φίλος σου και σε αγαπάω και εκτιμώ πολύ τη δουλειά σου.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ όλους και εσένα και τον σταθμό.
0: Εύχομαι να έχεις καλές γιορτές και από τον καινούργιο χρόνο περιμένουμε νέα σου τραγούδια.
1: Επίσης.

Απλώς ήθελα να πω ότι εδώ τη μουσική έχει γράψει ο Χρήστος Παπαδόπουλος στα παιδιά την Πάτρα, ο Λάμπρος Καρυλάς στα παιδιά την Πάτρα και εγώ επίσης. Τρεις μαζί σε ένα. Απλώς εγώ έκανα μία διαφορετική ενορχήστρωση στο τραγούδι που είχε κυκλοφορήσει με τα παιδιά από την Πάτρα. Η Γική Λουκά είναι αυτή που τραγουδάει.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κύριε σε κύριε Δελτίο Δήσων στις 2 με το Μάκη Τσαρούχα. Ξεκινάει σήμερα η επιχείρηση Project Freedom για τον ασφαλή απεγκλωβισμό από τα στενά του Ορμούζ πλοίων υποσημεία χωρών που δεν εμπλέκονται στο πόλεμο, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όπως είπε, η επιχείρηση έχει ανθρωπιστικό χαρακτήρα και υλοποιείται μετά από αιτήματα αθώων και αμέτωχων χωρών. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι οι ΗΠΑ έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό και όλους. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη κατέθεσε νέα ερνηφική πρόταση 14 σημείων. Ωστόσο, ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας στο Ισραηλινό κανάλι 12, χαρακτήρισε απαράδεκτη και απορριπταία την επίμαχη πρόταση. Η Τεχεράνη από την πλευρά της έστειλε τελεσίγραφο 30 ημερών για την υιοθέτηση της πρότασης με τους φρουρούς της Επανάστασης να διαμηνύουν ότι σε διαφορετική περίπτωση τα στενά του Ορμούς θα μετατραπούν σε νεκροταφείο των Αμερικανικών αεροπλανοφόρων και στρατευμάτων. Άνοιξε η πλατφόρμα του προγράμματος «Ταντάδες της γειτονιάς» για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Μητρό Επιμελητών και Επιμελητριών για βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και άτομα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως παππούδες και γιαγιάδες. Ξεκινά σήμερα η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026 για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Και σήμερα η σταθμή Αττικό, σταθμός Λαρίσης μεταξουργείο Ομόνια και Πανεπιστήμιο της γραμμής 2 του μετρό θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ εξαιτίας εκτέλεσης έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G στο τμήμα Αττική Πανεπιστήμιο. Το τραμ στη γραμμή 7 Ασκληπείο Βούλας Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά έως την Τρίτη από τις 8 το βράδυ και μέχρι τη λήξη φάρδιας θα έχουν τρεματικό σταθμό στο ΣΕΦ. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι το 58% των Γερμανών πιστεύει ότι ο κυβερνητικός συνασπισμός θα διαλυθεί πριν ολοκληρώσει τη θητεία του το 2029 σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση του Ινστιτούτου INSA στην οποία η εναλλακτική για τη Γερμανία διατηρεί προβάδισμα 4 μονάδων. Ο ηγέτης της γαλλικής ριζοσπαστικής αριστεράς Ζαν Λινγκ Μελανσόν, αρχηγός του κόμματος Ανυπότακτη Γαλλία, ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους. Στην αθλητική ενημέρωση και στα σκορ της Κυριακής για την τρίτη αγωνιστική των play-offs της Super League, Όφη Άρης 0-2, Λεβαδιακός Βόλος 5-2, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1 και Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Και ο καιρός γενικά έθωσε με στατική θερμοκρασία από 7 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3.
2: Αθήνα 984.

Καλημέρα. Εύχομαι να είστε καλά από την τελευταία φορά που έχουμε να τα πούμε. Και φαντάζομαι ότι καταλάβατε ότι είστε στον Αθήνα 984, το σταθμό της πόλης μας. Και ακούτε την εκπομπή νύχτα.gr με την Δέσποινα Τσότου. Μια εκπομπή που παίζεται τα τελευταία 17 χρόνια. Τρόπος επικοινωνίας μαζί μας είναι μόνο μέσω διαδικτύου. Στην σελίδα μας στο Facebook, νύχτα με ελληνικούς χαρακτήρες, .gr, όπου μπορείτε να κάνετε like.

Grande Amore των Ιριβόλων. Είναι μια λυρική pop μπαλάντα που εκπροσώπησε την Ιταλία στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 2015. Έγινε παγκόσμια επιτυχία μετά τη νίκη του στον Ιταλικό διαγωνισμό τραγουδιού του Σαν Ρέμο το ίδιο έτος. Σύμφωνα με τους δημιουργούς, το τραγούδι δεν αφορά μια συγκεκριμένη ιστορία, αλλά έναν έρωτα που θα μπορούσε να αφορά οποιονδήποτε.

Αντώνης Ρέμος. Έσπασε η νύχτα δύο κομμάτια. Ένα πολύ όμορφο τραγούδι που περιγράφει μια νύχτα γεμάτη ένταση, πόνο και συναισθηματικό ρήγμα από μια σχέση που έχει φτάσει σε οριακό σημείο, μια στιγμή όπου όλα αλλάζουν και τίποτα δεν μπορεί να επιστρέψει όπως πριν. Την μουσική υπογράφει ο τεράστιος Αντώνης Βαρδής, τους στίχους η Όλγα Βλαχοπούλου. Από το άλμπουμ του 2011, Κλειστά,

Back to Black με την αδικοχαμένη Amy Winehouse. Ένα τραγούδι του 2006 όπου στα βραβεία Grammy

Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κρατήσου από μένα. Μουσική Νίκος Τερζής. Στίχη Γιάννης Κότσιρας. Ένα τραγούδι που ακούστηκε στην τηλεοπτική σειρά Ναυάγιο.

Το Burning Heart είναι ένα τραγούδι του αμερικανικού ροκ συγκροτήματος Survivor. Εμφανίστηκε στην ταινία Rocky 4 του 1985. Ο πρωταγωνιστής της ταινίας, Σιλβέστερ Σταλόνε, παρήγγειλε προσωπικά το τραγούδι. Το σίγγλ έφτασε στο νούμερο 2 στο αμερικανικό Billboard Hot 100 chart για 2 εβδομάδες και ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία που είχε το συγκρότημα με τον Jimmy Jamison στα φωνητικά

1999 η Ντομένικα στο άλμπουμ «Άχρηστα ρολόγια» διασκεύασαν το τραγούδι «Σε ζητάω» του Λάκη Παπαδόπουλου. Μια δυναμική

You Can Leave Your Hat On είναι ένα τραγούδι που γράφτηκε από τον Randy Newman και εμφανίστηκε στο άλμπουμ του 1972 Sail Away. Εδώ ακούμε την έκδοση με τον Joe Cocker του 1986 που έντυσε την κινηματογραφική ταινία 9,5 εβδομάδες.

Σοφία Μανουσάκη και Άγιος Έρωτας από την ομώνυμη τηλεοπτική σειρά σε μουσική του υπέροχου Στέφανου Κορκολή και σε στίχους Γεράσιμου Ευαγγελάτου.

Eric Clapton και Wonderful Tonight. Ένα θαυμάσιο τραγούδι από έναν σπουδαίο καλλιτέχνη που δεν μπορείς παρά να τον καταχωρήσεις στους επικούς.

κάθε μου σκέψη από τους Serial και το ομώνυμο άλμπουμ τους του 2006. Στίχη μουσική Τάκης Δαμάσχης. Κάθε μου σκέψη, κάθε ανάσα, φωτιά. Σ' αγαπώ.

Rainbow και Catch the Rainbow. Ένα τραγούδι από το πολύ πολύ μακρινό 1975 με τη συγκλονιστική ερμηνεία του Ρόνι James Dio, ενός τραγουδιστή που σημάδεψε όχι μόνο τη heavy metal αλλά και ολόκληρη την rock μουσική σκηνή.

0: Δημήτρης Κοριαλάς και Κατερίνα Μουτσάτσου. Μία φορά. Ένα τραγούδι του 2004 σε στίχους και μουσική του Δημήτρη Κοριαλά.
1: Σας

Always on my mind, από την Susan Boyle. Μία θεσπέσια φωνή από την Σκοτσέζα τραγουδίστρια που έγινε γνωστή το 2009 αφού εμφανίστηκε ως διαγωνιζόμενη στο Britain's Got Talent.

στο ρυθμό ενός σύγχρονου swing τραγουδούν η Μαρίζα Ρίζου και ο Πάνος Μουζουράκης. Στο τραγούδι του Γιάννη Χριστόδουλόπουλου «Πετάω» του

Ήτανε. Τελειώσαμε και για σήμερα. Εύχομαι να σας άρεσε και η απόψινή εκπομπή. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε απελπιστικά τους εαυτούς σας, να κάνετε λίστες ονείρων, να μην κοιτάτε μόνο μέσα σας αλλά και γύρω σας. Καλή ανάμωση. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με το Μάκη Τσαρούχα. Ξεκινάει σήμερα.